0: 92,3.
1: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία η πρωτεύουσα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και νοανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι και τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, επισήμανε. Επίσης, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα κάνει συμβιβασμού στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενοτορμούς, ενώ επανέλαβε πως, όπως προβλέπει το μνημόνιο, η δωρεάν διέλευση των πλοίων από τα στενά ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Μιλώντας σε εκπομπή σε αμερικανικό δίκτυο, ο Vance τόνισε ότι βρίσκει ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό το γεγονός πως η Τεχεράνη διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες την ώρα που οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε εχθές από το ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε εχθές στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με αύρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο αρχηγό και τον Σιδέρη κυνηγό. Δήμητρος Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2-10-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους του, έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου, αλλά και σοκομματικού αντιπάλου του Χίτλερ. Και η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένος στο κελί της φυλακής. Ναι, αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια. Και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούριο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

0: άλλα νέα. Νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες 3 μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιον ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα. Το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΟΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. ΟΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε, ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει. Τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό. Νομίζω ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας. Γιατί η κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε δηλαδή, ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς. Λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμός, πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα, υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας αναλάβει το δεύτερο εξάμηνο του 27 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει. Το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία. Να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά, τώρα είμαστε σε ένα σημείο που.
1: Έχει ολοκληρωθεί η Τρίτη.
0: Ξέρετε, και εσάς φαντάζομαι, σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να είναι το. Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον.

0: φορά ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε τυχερές διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που πεις θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικου που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δούλεψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται, πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και γιατί και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή τέλος πάντων που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με, ας πούμε, με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων ώστε να εξεταστεί στην κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σε το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει, υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Mm. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα. Υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την αδειοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμημένες στους δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
1: Ως ένα σημείο λυθήκουν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια εκεί παρόδοι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλε να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί και πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Ναι. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο? Ναι. Για παράδειγμα, το οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
0: Όχι, θα λυθούν.

0: αυτά. Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπετε να λήξει, να ξεκαθαρίσει.
1: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο, ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προφανώς δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό ή σώματα ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα, αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα, μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους ύλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε διακοπή, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με το σύντροφό της. Κύμα κάψωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για το μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς σε μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σκάκια 100,3, ημερολόγιο Τρίτης, 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαν πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή είπε ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ή μάλλον όχι, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Το σκέφτεστε?
4: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρος στους Δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
3: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
4: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης αλλά και με, και με τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ελευθερωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να δημοδοτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση ποιότητας ζωής.
3: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
4: Έχουμε κάνει μια εξοδοτική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
4: Ναι. Ουσιαστικά τι
3: γιατί
4: κάναμε,
3: είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλών χρόνων.
4: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και του 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντιθέτω, οι αλλαγές στα κοινωνικά συστήματα συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή, η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. Ή ακόμα χειρότερα, με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα ετεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δευτερού γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν αυτό ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε κάποιον.
3: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας τις προηγούμενες, τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
4: Ξέρετε ότι, το ξέρετε καλά, ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος και δήμαρχοι που υπρόσχεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα. Γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μία μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
4: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ψηφίσει. Αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε, πώς το λένε, συνδιαλλαγών μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και ζήσαμε το φαινόμενο δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να έχει 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
3: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
4: Όχι, όχι. Όλα
3: τελειώνουν την
4: 26 Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου και θα τελειώσουν σε μια Κυριακή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λιβάνη.
4: Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για το... για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους. Τότε η τετραήμερη εργασία, 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος στην ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου ένα στα τέσσερα από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Αλιγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Αλιγιζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και αλλαγές στο λογισμικό των αντλιών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι το είπα και χθες, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία, εύκολη υπόθεση, μετά το λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι ώστε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι. Δηλαδή, γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αφέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητα στις εταιρείες, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, που ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλες από την ΑΔΕ, και μετά από μια εβδομάδα, γιατί κάποιο πρωτοδικείο αποφασίζει να το ανοίξει το πρατήριο, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως, το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτείας και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1 στα 3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στην μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική η δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10% αν θέλετε υψηλή παραβατικότητα. Εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε ένα χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
0: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1 στα 4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο, είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα ισρών νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
0: Βέβαια, όχι, το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και, και τα καύσιμα, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
1: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο, που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία, την έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία. Συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη. Μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές. Αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου, η βενζίνη είναι 9%.
0: Όταν το λέτε αυτό, η συνηθισμένη ερώτηση είναι, έχει αλλάξει και στην Αγγλία? Έχουμε έρθει στην Αγγλία στην τιμή, στις τιμές προ-πολέμου? Νομίζω όχι.
1: Έχει αλλάξει, να σας πω, με βάση παρατηρητήριο τιμών, το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική, σήμερα 1579. Σημερινή τιμή στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735, σήμερα είναι 1898.
0: Μάλιστα.
1: 9% πάνω από τις τιμές προπολέμου. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί όπου νωρίτερα χθες, πλησίον της, είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγη ώρα αργότερα ο 66χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε την Σουηδία 3-0. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αυτή την ώρα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύριες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικές μπόρες και στα βηρεοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Περσαμπόλια στη μουσογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος. Τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε, πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είστε στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και κατά τις δύο πάτε.
0: Για τραγωδία σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, τώρα τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Πού την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για Λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευθεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε κάμια καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε,
0: πολύ
1: στα...
0: βάριζε, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήματος των νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα θεωρούσαμε...
1: Αυτοί στα νέα μας θεωρούσαν λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά τη βδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε υπογωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε, ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο Νότης.
0: Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε, έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο πρώτη και καλύτερη. Και κάτι άλλο, τώρα να μην λέω ονόματα και θίγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότι το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο Νότης είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18.
1: Τι 18.
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια, δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Και το έλεγα πάλι. Εγώ,
1: το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια. Τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια, στο βήμα πώς ήσουν, 18 χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
0: Και τώρα με ψυχωρίζω, εγώ με ποιο θα μαλώνω, για τα τραγούδια, για τα πολιτικά.
1: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα που την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
0: Λίσα
1: να τον ακούω από τον
0: Λίσα.
1: Καημό το είχα, ρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να βράσει κούτρα.
0: Είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουν λίγο.
1: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
0: Πάντα.
1: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
0: Μα γι' αυτό αριστοκρατικό.
1: Και χωρίς παροπίδες.
0: Δηλαδή, μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις για τα θέματα.
1: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι το Νότι. Το τελευταίο του αποχαιρετισμού.

0: Έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει δηλαδή τι, πάει και το κόμμα.
1: Παιδιά, τρελαθήκαμε.
0: Σκάι φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρι για το κόμμα, έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο, θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελλαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία?
0: Όχι βέβαια. Αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει? Νέα παιδιά είμαστε, ωραία είμαστε, καλά τα λέμε. Και άμα λάχει στο debate, θα πάρουμε και κάτι διπλώματα.
1: Και δύο στο debate, μπορεί να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει άντε ξεκουμπήσω, μας έφαγε στην ψυχή, να γλιτώσουμε, να ένα στόπε. Μια χαρά. Να είσαι καλά φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβαση τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, διάβαση.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει, δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε
1: δηλαδή,
0: το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος.
1: Ενώ
0: θα το καταργήσεις,
1: με τον πάγο, θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί πέρα.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες. Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι.
0: Ψηλό γαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά, περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες, η ατζέντα?
0: Τώρα, αυτό θα ακούσεις, ναι, περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27.
0: Θα το πει το Δεκέμβριο. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανα την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς, πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, χωριάτες είναι ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια, έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε λέει στο τάβλι?
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε τι λέγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει πρόεδρε να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από μας να βγει, να βαρέσει τον νόμο, μη σου πω να βγει κι ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, να μαζέψουμε τις απώλειες.
1: Λίγο στο θολά νερά ψήφινα, αλλά πως πάει να τα κατεβεί εκεί λέει ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του. Και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός είπε θα βγει βουλευτής. Σου λέει,
0: λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό, αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρέο Καστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Να καταστρέψουν ολόσχερό τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενόπλες δυνάμεις της χώρας του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω. Φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ας πούμε, βοηθάει τώρα. Αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί
1: χριστιανούς. Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
1: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα καύσιμα.
0: Συναντήληψη. Είναι, ε.
1: Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
0: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
1: Κάτσε, για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, είναι να διαβάζεις δελτία ειδήσεων.
0: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
1: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει. Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν το πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένας στους τέσσερις κλέβει. Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενηντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στο ντεπόζιτο 40. Γιατί αλλά η κατάσταση λέει βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
0: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
1: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά, λοκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε 3, ανοίξαν άλλα 3 δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
0: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
1: Με άλλο όνομα, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουν. Αλλά το φοβερό, το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
0: Πάμε, γιατί πατήσαμε όλα, μα τα έχουμε πατήσει.
1: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε.
0: Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεοράς ρεπόρτερ ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν αλλού, πήγαν και κοιμήθηκαν.
1: Και έπεσε.
0: Και έπεσε όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
1: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την ημιτού και αυτά που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουν και είναι έξω.
0: Ναι.
3: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
1: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανισμού.
3: Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό πάλι και στρώνουν τσιμέντο. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
3: Ναι, ναι.
0: Για να όσο να αρχίσει.
3: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα σου λέω που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι από τα πράγματα. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω.
1: Να σας πεις τη μοίρα μας.
3: Να σας πω τη μοίρα. Να σας πω ένα γεια που φεύγεις.
1: Για μένα ήρθες.
3: Για σένα ήρθα.
1: Όχι για τον Νότι.
3: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα φύγεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω Νότι.
1: Καλά, αρέσει η Χριστίνα τώρα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
3: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
1: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
3: Εντάξει, μωρέ, και αυτά είναι όμως.
1: Φεύγουμε, ξαναβρισκόμαστε. Α, σου πω ένα παράδειγμα.
3: Ένα
1: κλασικό παράδειγμα.
3: Ναι.
1: Έλεγα πριν για την Πέρσα την Πόλια που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά το Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
3: Ναι.
1: Κάναμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δύο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος.
3: Α, ναι.
1: Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό. Μου λέει Πέρσα.
3: Έμεινε εκεί.
1: Πάλι φεύγεις. Τι λέω ρε, η Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα, πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο, παραπάνω. Κάνα χρόνο και.
3: Ναι.
1: Την άλυσα με κόπους και βάσανα και μου έλεγε. Δεν θα μου την ξανακάνεις.
3: Αν κάνεις, Πέρσα.
1: Γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
3: Ναι, και
1: γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός,
3: γελάει. Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
0: Πόσο σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
1: Κάνει η ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα.
3: Ναι.
1: Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
3: Σωστά.
1: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
0: Καλώς, κάποιος μας ακούει, λέει, από τότε που είχαμε τον μπάγκαλο. Θυμάσαι, κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
1: Ναι.
3: Στο βήμα.
1: Κάναμε ακραία πράγματα.
3: Α, ναι.
1: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε.
0: Του Λάους.
1: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Τώρα φαντάσου τώρα, τον Τατσόπουλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι.
1: Τον Άδωνη
3: βουλευτή
1: του Λάος,
3: ναι.
1: Και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το Πασόκ στο τελευταίο τόσο.
3: Ναι, σωστά.
0: Και μετά έρχονταν και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης πολύ συχνά τότε.
1: Ο Μίμης της Παρασκευές,
0: ναι.
1: Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική.
0: Ήτανε όμως αξέχαστες εκπομπές.
1: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία. Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ περάσαμε
3: ωραία.
1: Και
3: τώρα, εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα, νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
1: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
3: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται. Λοιπόν,
1: αν πας στη δουλειά και
3: σκοτώ. Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας, πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα.
1: Είναι γνωστό ότι.
0: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
3: Ο Ελνίνιο τώρα με πήρε τηλέφωνο, ναι.
1: Να μιλήσω.
3: Να μιλήσω.
1: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου, μη στεναχωριέσαι.
3: Ναι, έλα, εντάξει.
0: Ήτανε
1: ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
3: Μα και σαν μετρολό, όχι μόνο στην πολιτική προστασία.
1: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι. Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται και στην πολιτική προστασία.
0: Τότε με τη ζέστη, λέω ρε παιδί.
1: Γιατί εμένα η μάνα μου
3: συγχωρεμένη
1: έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
3: Και
1: άμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
3: Πάρ' τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνο είναι σεισμολόγο. Εγώ είμαι μετρολόγο.
1: Εσύ δεν έχει ακούσει τίποτα.
3: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
0: Αυτά θα μου λείψουν. Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Για τον κλείδωνα τον άνοιξε. Κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο κλείδωνας.
1: Έλειψαν τη μέρα του κλείδωνα, ο κουβέντα δεν είπε.
3: Τι είναι ο κλείδωνα.
1: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα 5 χρόνια μάθημα κάνω.
3: Εγώ δεν το
1: έχω που πεινάμε τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον κλείδωνα.
3: Ναι, εντάξει.
1: Το προσπέρασε.
3: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε.
1: Τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
3: Α, τα προσπέρασε.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
3: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία. Και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
1: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, εσύ, είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει
3: τίποτα. Δεν έχει μάθει.
1: Τίποτα.
3: Εντάξει.
1: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα. Επειδή το έλεγε ότι θα κάνει σεισμό.
0: Ναι, παιδί μου, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι. Άμα κάνει ζέστη, να κοιμάμαι.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις. Γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι πολύ
3: απλό. Σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Σκάι μόνο και πριν το Σκάι.
1: Εγώ καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
3: Σούζη.
1: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
3: Ναι.
1: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
3: Εμένα.
1: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση.
3: Άρα τι θα χαθούμε. Αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
1: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
3: Γνωρίζω, θα ταξιδέψεις.
1: Ελπίζω να
3: με
1: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ αποβοηθήσει.
3: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά.
3: Για όλα, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
3: Ξέρεις εσύ.
1: Μην αρχίσεις μετά τα γλυκερά, φύγε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky, δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky, και εμείς, έχει ο Θεός, κάπου θα ξανασυναντηθούμε, όχι σύντομα πάντως.
0: Καλή συνέχεια στο πανιδέν.
1: Αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε, σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες στιγμές.
0: Και εσύ.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία όπου νωρίτερα χθες, πλησίον της, είχε εντοπιστεί σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως, να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει, μέχρι η Χεσμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ωστού να εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες τη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Για άμεσες και κρίσιμες ανάγκες για τρόφιμα, νερό και στέγαση, έκανε λόγο η εκπρόσωπος και διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στη Βενεζουέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, ενώ στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Γιώργος Ψάλτης.

Βεβαίως, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Με το καλό να μπει, τι τέλος πάντων τώρα, γιατί χθες έφυγε ο Ιούνιος με τραγικά γεγονότα. Τα κουβεντιάσουμε σήμερα και συζητήσαμε και με κάποιους ανθρώπους και για τα θέματα τα οποία προέκυψαν εκεί στην πόλη κατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε στην οδό Αλκμίνης, τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, τραγέλαφος. Σκέψου, λέω, φίλα Κροατή, να είσαι από τη μια μεριά να έχεις διαμέρισμα. Κάποιος μου έλεγε χθες, γιατί τι να κάνω, εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε κιόλας. Μου έλεγε λοιπόν για ένα ζευγάρι, λέει, που πήρε στην πολυκατοικία τη συγκεκριμένη που κατέρευσε ένα διαμέρισμα. Ηλικιωμένο ζευγάρι. Και λέω, ρε παιδί μου τώρα, σκεφτείτε τώρα να είσαι από τη μια μεριά. Καταρχήν η πολυκατοικία δεν έπεσε από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρχισε, λέει, να γέρνει. Ευτυχώς, λέει, ένας εκ των ανθρώπων που ήταν μέσα στο διαμέρισμα, σε κάποια από το διαμέρισμα, άρχισε να χτυπάει τα κουδούνια, λέει, και να ειδοποιεί τους άλλους να κατέβουν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργήσε καταλυτικά. Το να σωθούν οι άνθρωποι και να μην έχουμε τραγελαφικά γεγονότα. Εν τω μεταξύ, είναι σαν να έβλεπες αποτέλεσμα σεισμικής δόνησης, έτσι. Το σπίτι κατέρευσε, πλάκωσε το ένα το άλλο. Έφτασε ο τέταρτος, ο πέμπτος όροφος στα όρια, στο ύψος του δρόμου. Και έκανε και ζημιές, λέει, σε μια διπλανή πολυκατοικία. Ο απόλυτος τραγέλαφος, σας λέω. Όταν εντωμεταξύ χθες το μεσημέρι ήρθε στο κινητό μας των δημοσιογράφων η είδηση ότι πληροφορίες για κατάρρευση πολυκατοικίας, όλων το μυαλό, με αυτούς που έκανα κουβέντα, ήταν ότι φυσικό αέριο μπορεί να ήταν, τίποτα, καμία διαρροή και να πάθε ζημιά. Πού να πιστέψουν ότι έγινε αυτή η απίστευτη αστοχία? Γιατί σας ξαναλέω, μίλησα χθες με πολιτικούς μηχανικούς και όλοι το πρώτο που έλεγαν ήταν να μην συμβεί ποτέ στην επαγγελματική πορεία κανενός πολιτικού μηχανικού κάτι τέτοιο. Αλλά οι αστοχίες προφανώς είναι εμφανέστατες στην ιστορία αυτή. Μάλιστα μου λέγανε κάποιοι ότι, γιατί τους ρώτησα, ρε παιδί μου, τους λέω, μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν μέτρα? Μου λέει, κοίταξε να δεις, να ξέρεις, μου λέει, ότι ακόμα και αν μέσα σε έλος με νερό, μου λέει, άμα πάρεις τα κατάλληλα μέτρα, χτίζεις ό,τι θέλεις. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, λέει, της σύγχρονης τεχνολογίας. Αλλά ας μην αρχίσω με μουρμούρα πρωί-πρωί. Μία αυτή η ιστορία και η άλλη ιστορία πάνω στο Ρεόκαστρο. Τραγωδία και αυτή, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλα ερωτηματικά εκεί για το πώς χάθηκαν αυτές οι δύο ψυχές. Όσο γρήγορα και να έτρεξε η πυρκαγιά, εκτός και αν η πυρκαγιά είχε σχέση ή ξεκίνησε ή ενδεχομένως κάτι συνέβη μέσα στο σπίτι. Ο μπαμπάς και κατά τα φαινόμενα το παιδί νεκρά από την πυρκαγιά. Ευτυχώς, από ό,τι μου λέει εδώ πέρα το νυχτοπούλι μας, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά τι το κάνεις. Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν και εκεί. Και λέγαμε ότι ευτυχώς καλά μας πήγε ο Ιούνιος. Φάε τον Ιούνιο τελευταία μέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Με το καλό να μπει ο Ιούλιος στη ζωή μας, μπαίνουμε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Η καρδιά του καλοκαιριού υπολογίζεται από τις 15 και μετά μέχρι, συγγνώμη, και λίγο μετά το 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο σήμερα, φέτος, Παναγιωτάκο, είναι Σάββατο. Έτσι, Σάββατο 15, Κυριακή 16, Δευτέρα 17. Στο λέω γιατί έχω ένα ραντεβού 17, κατάλαβες. Εδώ θα είσαι. Πουλάκι μου. Πουλάκι μου, ο κύριος Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Ιούλιος. Ιούλιος. 31 μέρες, όπως και ο Αύγουστος 31 μέρες. Πήρε το όνομά του, λέει, από τον Ιούλιο Κέσσαρα, τον δημιουργό του Ιουλιανού ημερολογίου. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Όλα τα αλλάξαμε, τους μήνες δεν τους αλλάξαμε. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν έχουν αλλάξει μήνες. Αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου με το όνομα πέμπτος. Στην προστίγκυλη του Γενάρη και του Φλεβάρη, από τον Πομπίλιο έγινε ο έβδομος μήνας.
Ιούλιος, μετά από πρόταση λέει, του Μάρκου Αντωνίου, που απεδέχθη ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιούλιου Κεσαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλωνάρης, Αλωνιάτης, Αλωνεύτης, Θεριστής, Φουσκομινάς ή Χασκομινάς στους, στη Ρόδο λέει ονομάζεται λέει ο Ιούλιος, γιατί λέει φουσκώνουν ή χάσκουν τα σίκα. Τρώτε σίκα. Εκεί στην Κύβη βγάζουν κάτι εξαιρετικά, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτά που τα βάζουν και τα κάνουν λιαστά, έχετε φάει και εδώ στο Μαρκόπουλο, στην Αττική έχουν, να ξέρετε. Στην Άξο, ο Ιούλιος ονομάζεται, λέει, γυαλιστής. Γιατί? Διότι οριμάζουν τα σταφύλια, λέει, και γυαλίζει η ρόγα των σταφυλιών. Λέγεται, λέει, και δεύτερο Ιούλης, γιατί είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Λέγεται και Αηλιάτης, λόγω, λέει, του προφήτη Ηλία, που είναι στις 20 Ιουλίου. Με το που ξεκινάει ο μήνας, σήμερα λοιπόν έχουμε εορτή των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Αναργύρων, δεν έπαιρναν χρήματα, Αφιλοκερδώς εξασκούσαν το επάγγελμά τους. Της Αγίας Μαρίνας 17 του μηνός, προστάτηδα λέει από εξανθηματικές νόσους, του προφήτη Ηλία, 20 Ιουλίου, υπάρχει η παροιμία «Ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά Μαρίνα σίκα». Της Αγίας Παρασκευής που είναι η προστάτηδα των ματιών και των οπτικών λέει στις 26 Ιουλίου και του Αγίου Παντελεήμονα που και αυτός γιατρός και αυτός αφιλοκερδός θεράπευε. Υπάρχει και το ωραίο κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, Δεν υπάρχει? Υπάρχει. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρω, να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη, παροιμίες για το μήνα, στο κακορίζικο χωριό τον Αλωνάρη βρέχει, λέει μία. Και επίσης, του Αλωναριού τα κάματα του Αυγούστου τα λιοπύρια. Ανάργυρος, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς και ο Μαυρίκιος γιορτάζουν σήμερα. Μαυρίκιος και Μαυρικία, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ. Διαβάζω επισήμως στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο ότι βάλανε κολάκι, όχι δεν βάλανε κολάκι. Καθυστέρησε, λέει, μια ώρα να ξεκινήσει ο αγώνας σήμερα, Μεξικό ή σημερινός ή όπως λέμε εμείς Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ είναι ο ισημερινός. Έχετε πάει στον ισημερινό? Εκεί να ξέρετε, επειδή είναι ακριβώς στη μέση της. Δεν έχει ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Έχει μια μέση θερμοκρασία, να ξέρετε. Το Εκουαδόρ. Νωρίτερα, η Γαλλία άνοιξε 3 γκολάκια στη Σουηδία. Κάτι από ό,τι διάβασα, Εμπαμπέ πάλι κλπ. Και η Νορβηγία επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Να πέρασε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ, μάλιστα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο Κοσμά και Δαμιανού. Ωραία, εκεί στη γειτονιά μου που έχουμε Αγίους Αναργύρους. Πανηγύρια χθες, χαμός. Μικρόφωνα και μεγάφωνα μέχρι τις 9 και 20 και 4. Καλώς τα παιδιά από μακριά τα Βολιώτικα. Καλώς τα Βολιώτικα. Λοιπόν, ήρθανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων λοιπόν. Των Ρωμαίων, Βασιλείου, Πέτρου Πατρικίου, Λέοντος Ερημίτου, Μαυρικίου Μάρτυρα. Και 25 μαρτύρων από την Οικομίδια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, Ρωμαίοι, γιατροί, εντελώς δωρεάν, λέει, θεράπευαν ανθρώπους και ζώα, επειδή, λέει, κατηγορήθηκαν ότι ενεργούν τις θεραπείες τους με μαγική τέχνη, παρουσιάστηκαν ενώπιον, λέει, του Καρίνου, ο οποίος, επειδή και ο ίδιος θεραπεύτηκε από τους δύο, με τον πάντων των οικείων αυτού των Χριστών ομολόγησε και με τιμές, λέει, τους άφησε ελεύθερους. Λέγεται, λέει, ότι ο δάσκαλος στην ιατρική τέχνη από φθόνο τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε το 284, αφού τους ανέβασε, λέει, σε κάποιο βουνό για συλλογή δήθεν ιατρικών βοτάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, ξαναλέω. Έχουμε χάσει λεπτά από το πρωί, το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. 6 και 7 ανατέλει ο ήλιος και θα δεις, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, 9 παρά 8 πρώτα λεπτά το βραδάκι. 9 και 4 ο κουρεμένος σκύλος μου μια χαρά πέρασε στη βόλτα του. Μια χαρά.
Λοιπόν. Την καλημέρα μου στο πρωτοπρεσβύτερο. Όχι, δεν πρωτοπρεσβύτερος. Είναι αρχιμανδρίτης πλέον. Πατέρας Θεόδωρος Γρίλης. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά πρωτοπρεσβυτέρου, από τον απλό πρεσβύτερο? Δεν την ξέρετε? Τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν, να μην τα ξαναλέμε πάλι. Λοιπόν, τι γίνεται? Πώς πάνε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι? Ζέστη, Χθες είδα θερμοκρασίες. Πόσο, θα σας πω αμέσως. 39 και 3 στο Κιλκής, στη Σαλαμίνα 39 και 1, στο Δίον στην Πιερία 39. Ήταν οι τρεις περιοχές με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, καλημέρα Παπαθανάση, καλημέρα, χαιρετισμούς.

Το Μεξικό λοιπόν στο 22ο λεπτό στο Μουντιάλ άνοιξε το σκορ. Βλέπω να ψυχαλίζει στην... Η κάμερα είναι λίγο ψιλοβρεγμένη, γιατί νωρίτερα είχαμε και ισχυρή καταιγίδα και γι' αυτό και καθιστεί όρη Μεξικανή. Ωρε χαμό τη εξέδρα. Βρέχει στο γήπεδο, βρέχει και στην ψυχή μα, που λέει και ένα τέλο πάντων. Ωραίο γκολάκι. Πάρα πολύ φεύγει από αριστερά, που κάνανε μια ωραία πάσα. Το απ, ντε, κεραυνό σε νεθρία. Τι να πιάσει και ο έρμο ο τροματοφύλακα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα εκτός από τα δύο θέματα τα οποία σας είπα ότι έχουν να κάνουν κυρίως με αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν, το ένα εδώ στην πολυκατοικία που κατέρευσε, το χάρτινος πύργος είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέμε δημοσιογραφικά χάρτινος πύργος έπεσε, είναι πραγματικότητα. Δεν έμεινε τίποτα, δηλαδή δεν πήγα από εκεί, αλλά μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήγανε και για λογαριασμό της τηλεόρασης, να σημειώσω ότι ήταν εντυπωσιακό αμέσως στη ζωντανή ροή που είχε τηλεόραση του Sky το drone το οποίο πέταξε από πάνω, παιδιά, και έδειχνε την πλήρη, εντάξει, αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου, που βλέπεις όταν γίνεται ένας σεισμός. Τώρα απλώς σεισμός εκεί στη Βενεζουέλα, παιδιά, συνεχίζουν να παίζουν αυτά τα πλάνα τα οποία γυρίζουν άτομα τα οποία είναι μέσα σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Σας το έλεγα και χθες. Το βλέπω συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο Twitter, στο X τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα. Λοιπόν, που στέλνουν, πιάνει το κινητό εκεί μέσα και στέλνουν το υλικό στα συγγενικά τους πρόσωπα ή το ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στο διαδίκτυο, ζητώντας βοήθεια από τα σωστικά συνεργεία, γιατί λέει σε κάποιες περιοχές τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν πάει ακόμα. Μα μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό κτηρίων τα οποία κατέρευσαν εκεί, μιλάμε περίπου για 2.000 νεκρούς και πάνω από 50.000 ακόμα είναι οι αγνοούμενοι. Καταλαβαίνετε το μέγεθος τώρα της τεράστιας πληγής που άνοιξε εκεί. Πόπο, και σκέφτομαι μερικές φορές και λέω, σκέψου ένα τώρα εκεί πέρα μέσα. Κάνεις, χτυπάς, δεν ξέρω με τι ψυχραιμία αντιμετωπίζεις το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις αν είναι μέρα, δεν ξέρεις αν είναι νύχτα. Διψάς, φοβάσαι, κλαις, όλα μαζί. Απίστευτο. Λοιπόν, να σας πω, έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας την οποία έκανε η εταιρεία UBS για το χάρτη του πλούτου στον κόσμο γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα μάλιστα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η εταιρεία και παρουσίασε, υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 82.000 εκατομμυριούχοι. Το 2025 προσθέθηκαν, λέει, στη λίστα αυτή των εκατομμυριούχων 2.762 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο μέσος πλούτος ανά ενήλικο στη χώρα μας είναι περίπου 143.000 δολάρια. Αυξήθηκε, λέει, 9% την τελευταία δεκαετία. Θυμίζω ότι εμείς περάσαμε και κρίση. Ο διάμεσος πλούτος ανά ενήλικα είναι περίπου χοντρικά σας λέω τώρα 60.000 δολάρια. Έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 18%. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για εκατομμυριούχους, να σας το πω και αυτό γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γενικά το λέω αυτό, η Ελβετία, λέει, έχει ρεκόρ εκατομμυριούχων. Θα μου πεις, δεν πέφτω από τα σύννεφα, ψάλτη, σωστό και αυτό. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. 1.000.000 άνθρωποι, λέει, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή 2.600 άτομα τη μέρα, είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει στο όριο του 1.000.000 δολαρίων, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά στοιχεία και ακίνητη περιουσία. Η μισή από αυτούς νέους εκατομμυριούχους είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει η μελέτη αυτή, αλλά οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι είναι στην Ελβετία. Και μετά είπαμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Είναι η γνωστή ατάκα που λέει πολλά τα ρεσάρι. Ε, μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τα πετρέλαια. Καταρχήν να σας πω ότι από χθες τέλος η ιστορία της ενίσχυσης του πετρελαίου Κίνα.

0: Επίσης, όσοι βάλατε, βάλατε. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι είδα την ώρα που ερχόμουν στα πλατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά ακόμα την τιμή χωρίς την επιβάρυνση των 15 λεπτών η οποία επανήλθε. Γιατί? Διότι λογικά πρέπει, λογικά λέω έτσι, να τελειώσει η ποσότητα των καυσίμων που έχει ένα πλατήριο με το παλιό τιμολόγιο και μετά να βάλει τη νέα τιμή, αν και εφόσον παραλάβει και αυτή ήταν αγορασμένη με την καινούργια τιμή. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα στα πρατήρια ακόμα για πετρέλαιο κίνησης, επαναλαμβάνω, το λογικό είναι να είναι με την παλιά τιμή. Αν είναι με την καινούργια τιμή, έχουμε ένα θεματάκι. Πρέπει να μας δείξει, να μας πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, πήρα καινούργια καύσιμα, πρόλαβα και φόρτωσα, οπότε έχω την καινούργια τιμή. Αργότερα θα μιλήσουμε, θα κάλεσα να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία αυτή με τα ένα στα τρία τιμολόγια, στα τρία πρατήρια, συγγνώμη, που φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες να έχουμε πειραγμένες αντλίες. Να δούμε τι λένε επισήμως, γιατί χθες τα πάμε λίγο με τον κύριο Ασμάτογλου, που δεν είναι βεβαίως, δεν έχει θεσμική θέση, είναι όμως χρόνια ο Γιώργος, ο κύριος Ασμάτογλου δηλαδή, άνθρωπος αγοράς. Ακούσουμε όμως επισήμως τι λένε η διοίκηση των βενζινοπολών για αυτή την ιστορία. Γιατί μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν τη λες και καλή, ένα στα τρία πρατήρια να σε κλέβει με σύγχρονο τρόπο. Έχεις που έχεις τον καημό σου. Εν τω μεταξύ βλέπω δημοσκοπήσεις και πάλι. Το βασικό ζήτημα των δημοσκοπήσεων είναι η ακρίβεια, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά, γιατί λέτε μερικοί από εσάς, αμάρε ψάλτη, υπερβολές όλα αυτά που λες για την ακρίβεια. Έχω λοιπόν τη δημοσκόπηση, η οποία χθες δόθηκε στην δημοσιότητα. Λοιπόν, και λέει τα αυτονόητα για την ακρίβεια. Αν τα πούμε μετά τις και μισή. Όπως επίσης θα πούμε και 2-3 πράγματα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το μήνα αυτό που ξεκινάει σήμερα, παραδίδονται 3 έργα. Τρία μεγάλα έργα. Τα δύο από τα τρία είναι μεγάλα έργα. Το τρίτο είναι ένα τμήμα μεγάλου έργου, το οποίο δίνεται στην κυκλοφορία, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Φέρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα 6 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

δεύτερο γκολάκι το Μεξικό στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, γιατί με ρωτάτε κιόλας τι γίνεται με το Μουντιάλ. 2-0 λοιπόν το Μεξικό στον Ισημερινό και συνεχίζεται κανονικά και είναι ακόμα στην αρχή το παιχνίδι. Καλημέρα σας.

0: Τι είναι μεξικάνικο, τι είναι αυτό, ισπανικό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εντάξει, μας αρέσει γιατί είναι κολλάει ρε παιδί μου και με τα ποδοσφαιρικά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό μήνα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, είναι ο Ιούλιος πλέον στη ζωή μας, ο Ιούλιος του 2026. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλους σας πρωί-πρωί για να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχετε στείλει και μηνύματα πρωί-πρωί και χαίρομαι και θα τα πούμε και αυτά για να κάνουμε παρέα και για μας, ξέρετε, γιατί νιώθουμε και λίγο μια μηχανία η αλήθεια είναι τώρα από τις 5. Ο Δημητράκης ξεκουράζεται, ο κύριος Γιαννίδης εννοώ. Τώρα που λέω Δημητράκης, μου επιτρέπετε μια προσωπική τοποθέτηση. Έβλεπα χθες. Δεν είναι πιο πολύ. Είναι επειδή εμένα μου κακοφάνηκε. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στην Κάρπαθο χθες. Λοιπόν, πήγε στην Κάσο, είδε την Κάσο, είδε αυτό κλπ. Ωραία. Φρύ λέγεται νομίζω η πρωτεύουσα της Κάσου, δεν έχω πάει, θέλω να πάω. Λοιπόν, και πήγε στην Κάρπαθο, μάλιστα. Είδα λοιπόν κάποια πλάνα εκεί πέρα τα οποία ο πρόεδρος του Πασόκ πηγαίνει, το ξέρετε τώρα, το τρατάρισμα, να συγκεράσουμε πρόεδρε. Του λένε οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε γιατρό, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο κλπ. Μου κακοφάνηκε να σας πω την αλήθεια. Ήταν εκεί με μία κυρία, μία γυναίκα η οποία ήταν ρε παιδί μου κάποια ηλικία. Και ο Ανδρουλάκης είναι μικρός ηλικία, πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι τώρα. Είμαι και κάποια ηλικία τώρα, δεν είναι. Δηλαδή στον πληθυντικό θα κατάλαβε, φιλακράτη. Και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, τι κάνει σε μια γυναίκα κάποια ηλικία. Μου κακοφάνηκε να σα πω την αλήθεια. Θα μου πει γιατί θέλει να δείξει οικειότητα κάποιο. Ναι, ρε παιδί μου, οκ, okay, αλλά μην μιλά στον πληθυντικό με έναν άνθρωπο τον οποίο είναι και κάποια ηλικία και προφανώ πιο μεγάλο από σένα. Ήτανε κάπως, να σα πω την αλήθεια, με ενόχλησε. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν ήμουν μόνος μου, ήμουν εκεί τέλος πάντων και κάπου το βλέπαμε εκεί με μια παρέα. Και όλοι αυτό είπανε. Δεν το είπα δηλαδή μόνο εγώ. Λοιπόν, τώρα, τέλος πάντων, τι σας έλεγα πριν, σας έλεγα για δημοσκοπήσεις και λοιπά. Ξέρετε, εγώ ξαναλέω, δεν μένω στα νούμερα, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, ακόμα για τα νούμερα. Και όταν αναφέρομαι στα νούμερα, αναφέρομαι στα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού, γιατί σας έχω ικανούς. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το βασικό θέμα το οποίο απασχολεί τον πολίτη είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Βλέπω στοιχεία χθες από το ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εκεί στην έρευνα του ευρωβαρόμετρου που έγινε 14 Απριλίου με 4 Μαΐου με ένα δείγμα στη χώρα μας πάνω από 1000 άτομα, η πλειοψηφία, οι 6 στους 10, προβληματίζονται για την οικονομική κατάσταση και την δυνατότητά τους να ανταπεξέρχονται οικονομικά στα καθημερινά τους ζητήματα. Δεν μιλάω για κάτι έκτακτο, που και αυτό είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γι' αυτό και χθες ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε εκτεταμένος, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ιστορία της ακρίβειας. Έτσι, είπε πολλά και σημαντικά και ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, την κυβέρνηση. Εξέφρασε τις εκτενείς αναφορές στο θέμα της ακρίβειας, μάλιστα όπως σας είπα. Λοιπόν, και είπε, να το πω και αυτό γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε, είπε λοιπόν ότι τον μήνα που τρέχουμε προς το τέλος θα ολοκληρωθεί το τελευταίο κομμάτι του περίφημου δρόμου Ε65. Σας θυμίζω ότι είναι ο δρόμος, αυτό είναι ελληνική πατέντα, το λέω κάθε φορά και γελάω γιατί πέρασα από εκεί, γιατί πήγαινα για Γρεβενά το 2020 το γιο μου φαντάρο σε περίοδο κορονοϊού και ξαφνικά εκεί που πηγαίναμε μέσα στον Κάμπο, ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας από ψηλά, πέρασαμε από κάτι χωριά κλπ. Μπήκαμε από τη Λαμία μέσα, ρε παιδί μου, και βλέπουμε λοιπόν μπροστά μας, αφού ανεβήκαμε βουνά, κατεβήκαμε βουνά κλπ. Βλέπουμε μπροστά μας έναν δρόμο, ο οποίος ήταν στο ξαφνικό, ρε παιδί μου. Εκεί που πήγαινε, ξαφνικά μπροστά σου μια λεωφόρο. Περνάς τα Τρίκαλα, και μετά τα Τρίκαλα ξανά έβγαινε σε κάτι χωριά μέσα, έμπαινε σε κάτι σπίτια κλπ. Επιτέλους λοιπόν ο περίφημος αυτός δρόμος Ε65, ο οποίος θα μπαίνει από τη Λαμία και θα βγαίνει στην. Στα Γρεβενά, ουσιαστικά στην Εγνατία Οδό, ολοκληρώνεται. Μάλιστα προσφάτως έμαθα ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, πήγε, είδε το κομμάτι, καμία 45 χιλιόμετρα, δύσκολο κομμάτι, δεν είναι εύκολο να ξέρετε, το τελευταίο κομμάτι, και επιτέλους λοιπόν ολοκληρώνεται ο δρόμος αυτός και δίνεται κανονικά για χρήση, που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον Κάμπο και για το Βορρά και για τον Νότο. Γιατί κάποιοι που θέλουν να πάνε μπροστά εκεί ή πηγαίνανε, μπαίνανε μέσα στα χωριά ή πηγαίνανε ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη, στρίβανε αριστερά και έκαναν αυτά που έκαναν. Ή άλλοι πηγαίνανε από το Ρίο Αντίριο και ανεβαίνανε πάνω. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο που θέλω να πω, το δεύτερο έργο το οποίο θα παραδοθεί, είναι η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για τους Θεσσαλονικείς. Καλημέρα Αβραάμ, σε διαβάζω να ξέρεις, ασχετά αν δεν απαντάω σε κάποια από αυτά που μου στέλνεις. Λοιπόν, διότι είναι η αλήθεια ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης έδωσε ανάσα στους κατοίκους εκεί πέρα, και στο τεράστιο πρόβλημα της στάθμευσης που υπήρχε και της όχλησης και της επιβάρυνσης κυκλοφορίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κλπ. Κλπ. Άρα και αυτό είναι σημαντικό, και καλό είναι να περπατήσει περαιτέρω και η επέκταση αυτή η οποία έχει προγραμματιστεί κυρίως στο δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Και το τρίτο έργο, το οποίο βέβαια είναι τμήμα, είναι το κομμάτι του ΒΟΑΚ εκεί, λέει, στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στο φίλο μου τον Γιάννη. Θα δοθεί, λέει, στην κυκλοφορία ένα κομμάτι, μάλλον το πιο εύκολο υποψιάζομαι κομμάτι, χωρίς να είμαι ο ειδικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Μεγάλη υπόθεση και αυτή, και μακάρι ο ΒΟΑΚ να περπατήσει, να δοθεί στην κυκλοφορία, να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί στην Κρήτη τα κυκλοφοριακά είναι προβληματικά, στην κυριολεξία είναι προβληματικά. Και σας είπα πέρυσι τέτοια εποχή που ήμουν στα Χανιά, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου, και πήγα από τα Χανιά στο Ρέθυμνο με κάποιο μέτωπο έργο το οποίο ήταν ανοιχτό, με έπιασε η ψυχή μου. Δεν ήξερα και το δρόμο, έβλεπα κάποιους που τρέχανε, ήταν εκεί οι ντόπιοι κλπ, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τα σχετικά. Υπάρχει ένας φόβος γενικά. Σε κάποια κομμάτια είναι καλός δρόμος, σε κάποια κομμάτια ήταν Παναγιά μου σώσε. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία ο ΒΟΑΚ. Πολύ μεγάλη ιστορία. Τώρα, άξια μνήας είναι η αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός και για τους αγρότες και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί, για τέλος πάντων την σωστή επιλογή να πάει στην ΑΔΕΟ ΠΚΠ και λοιπά, εν κινήσει όπως είπε χαρακτηριστικά και λοιπά. Αλλά αυτό επίσης εμένα που μου έκανε εντύπωση στην αναφορά του Πρωθυπουργού εκεί, γιατί δόθηκαν και χρήματα και θα δοθούν και άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια μουρμουρίζουν οι αγρότες, αλλά αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, είπε ότι με πρωτοβουλία, λέει, της κυβέρνησης διερευνούνται, λέει, υποθέσεις, περίπου 3.000 υποθέσεις, και ασκήθηκαν και διώξεις, λέει, από αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως. Γιατί το λέει έτσι? Η κυβέρνηση. Άσχετα αν εμπλέκονται και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να ήταν και δικοί της και κάνανε παιχνίδια κατά καιρούς για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οποίο σύστημα έμπασε από παντού. Το θυμίζω αυτό. Μην κοροϊδευόμαστε, μην γελάμε. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι ουσιαστικά τι έγινε, κόπηκαν τα χρήματα από τα λαμόγια που δεν δικαιούνται να τα παίρνουν και πήγανε στους νόμιμους, στους αγρότες που ήταν οι δικαιούχοι των πραγματικών κονδυλίων. Με καθυστέρηση βεβαίως. Αλλά τι θα πει με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, λέει, μάλιστα το είπε, όχι θέλοντας να πει και την κουβέση ότι δεν ήταν ζήτημα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά η ελληνική πλευρά. Σωστό, αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι δηλαδή να το αναφέρεις ως επίτευγμα. Πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, όπου εντοπίζεται η λαμογιά, μέσα. Μέσα, όχι μέσα, μέσω της δικαιοσύνης, και η δικαιοσύνη αποφασίζει. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά για τους αγρότες δεν νομίζω ότι τυχαία έγινε αναφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί νομίζω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και λόγω της ιστορίας του κλίματος του προεκλογικού που έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει, θα έχουμε και κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας τα οποία θα πάνε στον κάμπο, που το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Επειδή γίνεται τώρα η κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος, θα γίνει να πω ότι 15 του μηνός, 15 Ιουλίου, Είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στην αρμόδια επιτροπή συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, που δεν θα έχει συνενέσει από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε, με λίγα λόγια, στην επόμενη Βουλή, που θα δούμε τι Βουλή θα είναι, πώς θα είναι Βουλή κλπ. Κλπ. Θα πρέπει να περάσει με 180 ψήφους η οποιαδήποτε αλλαγή άρθρου του συντάγματος. Έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση χθες για το περίφημο άρθρο 86. Πρόκειται για το άρθρο που ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διερευνηθούν και να διωχθούν ποινικά μέλη της κυβέρνησης για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακούστηκαν διάφορα, πέσαν τα βαριά ονόματα και τοποθετήθηκαν στο άρθρο 86 του συντάγματος. Τα βασικά σημεία της συζήτησης: η προκαταρκτική εξέταση, η προανάκριση και ανάκριση να γίνονται από εισαγγελέα εφετών και όχι από τη Βουλή ή μέσω της Βουλής. Η πρόταση για άσκηση ποινικής δίωξης να προέρχεται από ανώτατο δικαστικό όργανο και έτσι να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης. Και η κατάργηση της υποχρέωσης να διαβιβάζονται αμελητοί στη Βουλή σχετικές δικογραφίες. Ακόμα την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προκαταρκτική εξέταση. Για να δούμε. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να σας πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι προβληματικό, κατά ταπεινή μου άποψη. Αλλά όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, νομίζω το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα μου και τι έγινε ψάλι επιτολές, σωστό και αυτό, πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα γενικότερα. Αλλά ποιος θέλει για αυτό θα μου πεις. Νομίζω ότι όλοι βάζουν το χέρι τους με έναν τρόπο. Η πολιτική, η οπτική, η πολιτική οπτική είναι που αλλοιώνει κυρίως τα πράγματα και η προοπτική επίσης, λόγω του ερχομού μιας εκλογικής αναμέτρησης. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη. Καλημέρα σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρωινές επικοινωνίες. Να πω ότι σήμερα είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπω μου έχετε στείλει μηνύματα όμως και μέσω του διαδικτύου, στο γνωστό και μη εξαιρεταίο skyradio.gr. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στον παππού την Αεκάρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα γειτόνισσα. Τι γίνεται, έρχεσαι στην εκκλησία μας εκεί πέρα που έχει πανηγύρι σήμερα? Άκουγες καμπάνες χθες, 3-4 φορές χτυπήσανε. Καλημέρα Κάμο, καλό μήνα. Με υγεία, να είμαστε καλά. Γεια σου Παναγιώτη, καλό βράδυ σε σένα. Στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Ωραία Παναγιώτη. Παναγιώτη, να σου πω, τι καιρό κάνει, έχετε ζέστη εκεί πέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Λάζαρε, καλό μήνα. Από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας. Έρχεται εκεί η άβρα της θάλασσας, ε. Καλημέρα Κώστα, καλό μήνα. Έβαλε η κυβέρνηση, λέει, στον πάγο τις τιμές. Ναι, καλά. Τώρα στον πάγο, μη στον πάγο. Θα δούμε τι έγινε με τον πάγο. Δεν ξέρω ακόμα. Προς το παρόν. Α, τώρα που λέω για τιμές. Για πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε και 2-3 ηχητικά, μην τα κόβουμε και τσάμπα. Καταρχήν, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Τάκη Θεοδωρεκάκο, τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες έκανε στο ζήτημα των καυσίμων με αφορμή την κατάργηση του 15 λεπτού στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μπορεί για ελάχιστες ημέρες να υπάρξει μια διακύμανση στην τιμή, αλλά θεωρώ ότι μέσα σε 1-2 εβδομάδες θα πάμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Τι γίνεται με τις τιμές τώρα? Λοιπόν, το Brent είναι στα 73,2. Το αμερικάνικο είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,78, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός είναι λίγο κάτω από τις 4.000 ευρώ. Είναι στα 3.995 δολάρια. Αγόρασε, μου λέει ο άλλος. Είναι καταπληκτικός και επιτακτικός. Αγόρασε, μου λέει, τώρα είναι ευκαιρία. Ρε, κάτσε καλά. Από που λείπει από 5.600, 5.500, μου λέει, τώρα είναι κάτω από τα 4.000. Μάλιστα. Λοιπόν, στα χρηματιστήρια η Ιαπωνία ενισχύεται 0.61. Στο κόκκινο το Χονγκ Κονγκ υποχωρεί κατά 0.63. Υποχωρεί και ο Σανγκάι ενισχύεται κατά το χρηματιστήριο, δηλαδή 0,81, και βλέπω και η Αυστραλία κάτω στο κόκκινο, δηλαδή με 0,46. Είναι σε εξέλιξη, είναι ανοιχτές εκεί οι χρηματιστηριακές αγορές και αυτές είναι οι διακυμάνσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε. για να είμαστε εντάξει και με το ζήτημα αυτό. Τώρα ξαναγυρνάμε στα ηχητικά. Θέλω να ακούσετε και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Αναφέρεται στα των τιμών, στα των διαβουλεύσεων, γιατί ήταν και παρόν στη σύσκεψη ο κύριος Πεταλάς στο Μέγαρο Μαξίμου από τη μεριά των Σούπερ Μάρκετ. Γιατί σας θυμίζω ότι από χθες πλαφών τέλος, υποτίθεται ότι έχουν πει οι εκπρόσωποι των Σούπερ Μάρκετ και της αγοράς ότι δεν θα καταγραφούν αυξήσεις Ιούλιο-Αύγουστο. Και από Σεπτέμβρη, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες κλπ, θα αλλάξει το σύστημα των προϊόντων τα οποία θα επιλεγούν και θα πάμε σε μείωση. Τώρα τι μείωση, πόσο μείωση, μεγάλη μείωση, τι θα γίνει. Καθίστε να δούμε και τον πληθωρισμό που θα βγει τώρα και για τον Ιούνιο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να δούμε και τα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί και αυτά έχουν το ενδιαφέρον. Αύριο θα το κουβεντιάσουμε, έχουμε ήδη συνεννοηθεί, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πεταλά τι ακριβώς είπε.
2: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
0: Να δούμε τι σημαίνει η λέξη ουσιαστική ανακούφιση. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι να δούμε κάτι τώρα. Κάποιοι θα πείτε, ρε Ζιψάλτη, αυτό δεν μπορεί να είναι και λόγω της προεκλογικής εκστρατείας και λοιπά, του προεκλογικού κλίματος, ενδεχομένως. Όπως και να έχει όμως, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αν κατορθώσουν οι τιμές και μειωθούν ικανοποιητικά, θα δώσουν μια ανάσα. Βέβαια θα μου πεις μετά τι θα γίνει. Μετά έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα, μην βιάζεστε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου έκανε δηλώσεις από την Κάρπαθο για το ζήτημα της ακρίβειας. Θυμίζω ότι αύριο μάθαμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης, με αφορμή τα ζητήματα τα εθνικά, θα συναντηθεί, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης για την ακρίβεια.
3: Μετά την επιστολή στην κ. Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
0: Τώρα, επειδή μπλέκουμε και λίγο και με τα πολιτικά, να σας πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν κατάλαβα καλά, όχι αν κατάλαβα καλά, με βάση τη δήλωση που έκανε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ήταν και εορτάζων εχθές, ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φάμελου να κάτσει στην άκρη κλπ. Ο ίδιος δηλώνει παρόν στην επόμενη μέρα στην ηγεσία του κόμματος. Καταλαβαίνω από τις δηλώσεις που κάνουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι με αφορμή την συμπεριφορά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που δεν τους προσκαλεί, ξαναδιαβάζουν την ιστορία και βλέπουν ότι πρέπει ενδεχομένως να κρατήσουν αποστάσεις, παρά το γεγονός ότι έρχονται στελέχοι, γνωστά στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετούνται και δηλώνουν ότι συμπαρατάσσονται με την προοπτική του κύριου Τσίπρα, μάλιστα. Αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που έτσι έμαθα, είναι ότι ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου δεν έχουν την ίδια άποψη με όσα λέει και εκφράζει ο κύριος Πολάκης γύρω από τα ζητήματα της αλλαγής ηγεσίας, του ζητήματος το οποίο δρομολογεί στο μυαλό του και στο σχέδιο που έχει ο κριτικός κύριος Πολάκης. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να ακούσετε είναι κάποια πράγματα που είπε χθες και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, για το περίφημο Άιρις. Να ξέρετε ότι τυπικά από σήμερα τέθηκε σε υπηρεσία του να μπορεί κάποιος να πληρώνει μέσω Άιρις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες μου συνέβη το εξής. Τώρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα σας το πω για να καταλάβετε. Χθες λοιπόν πάω το σκύλο για κούρεμα. Ο σκύλος εντωμεταξύ, παιδιά, ήταν, πώς να σας το πω, είχε 150 κιλά τρίχωμα πάνω στο κεφάλι του. Στο κεφάλι του, ξέρετε, τα πόδια του κλπ. Περπατούσε και τα σέρνε όλα. Ό,τι είχε και σκούπιζε. Εντάξει, εντάξει. Συνεννοούμαστε λοιπόν να πάμε να τον κουρέψουμε. Πήγε για κούρεμα. Πάω να τον παραλάβω. Πες την καλή χαρά ο Άρης. με το ένα μάτι, με το άλλο μάτι δεν βλέπει τίποτα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μου λέει το παλικαράκι, μάλιστα, πόσο κάνει, τόσο ωραία. Μου λέει με κάρτα, με κάρτα. Λέω, okay, με κάρτα πάει να πει, μου λέει δεν έχω διαδίκτυο, μου λέει δεν γίνεται. Μου λέει για να βγούμε απ' έξω, πάω, δεν λειτουργούσε, κάτι δεν έχει. Μου λέει, Iris έχεις. Πολύ εύκολη διαδικασία, ηλεκτρονικά πλέον, μέσω του e-banking που λέμε εμείς τα ελληνικά, για τη νέα γενιά, εμείς που φτάσαμε τα 90 και το κάναμε. Μου λέει, πες με το κινητό σου, βγήκε το τάδε όνομα, λέω μάλιστα, μάλιστα, μου λέει μια χαρά, πήγε, γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο αρμόδιος υπουργός έλεγε χθες ένα συνέδριο στο οποίο έλαβε μέρος, ότι πρέπει να ενισχυθεί το Iris, το οποίο είναι και δωρεάν, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, χρησιμοποιείται, λέει, καθημερινά, κατά μέσο όρο, λέει, από 55.000 ανθρώπους. Πέρυσι, συνολικά, λέει, 10 δισεκατομμύρια ευρώ μετακινήθηκαν από και προς λογαριασμούς μέσω Iris από περίπου 6 εκατομμύρια χρήστες, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μιας τοποθέτησης που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα αυτό, ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Παρά τη σημαντική τεχνική ετοιμότητα, η χρήση του Iris στα φυσικά σημεία πώλησης παραμένει ακόμη περιορισμένη, με περίπου 55.000 συναλλαγές το μήνα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του Iris στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης που θα ενθαρρύνουν τη χρήση.
0: Οι χρήστες λοιπόν του Iris από σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, όπως σας είπα, και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ανδώρα. Θυμίζω ότι η υπηρεσία δεν έχει χρεώσεις, δεν χρεώνεσαι δηλαδή. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τις εγχώριες συναλλαγές, αρκεί απλά στο πεδίο του παραλήτη να αναγράφεται ο αριθμός του τηλεφώνου του, που να έχει όμως και τον κωδικό της χώρας. Δηλαδή, αν στείλετε λεφτά στην Ισπανία, θα έχετε τον κωδικό του το κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη, αλλά πρέπει να βάλετε μπροστά και τον κωδικό της χώρας, 0034 ας πούμε, για την Ισπανία. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη λειτουργία ανοίγει ως μέσο πληρωμής για καμιά 60 εκατομμύρια πολίτες, ενώ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, το 2026, θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση με πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας δυνατή την άμεση ανταλλαγή χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου για 176 εκατομμύρια πολίτες σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Ωραίο, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Καταρχήν δεν χρεώνεσαι. Θα μου πεις δεν χρεώνεσαι και για τα άλλα ψάλτη. Ναι, εντάξει, δεν για όλα. Δεν για όλα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στις 6. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέμε διάφορα πράγματα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, κυρίως για το ζήτημα που έχει να κάνει με την ιστορία της πολυκατοικίας εκεί στην οδό Αρκμίνης, που είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό. Χθες συνομίλησα, σας επαναλαμβάνω, με αρκετούς πολιτικούς μηχανικούς για να κάνουμε μια κουβέντα. Να ξέρετε πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι τα κτίρια τα οποία έχουμε στην Αθήνα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι δηλαδή ηλικιωμένα. Έχουμε σπίτια, έχουμε περίπου 3 εκατομμύρια κτίρια τα οποία είναι πάνω από 40 έτη, 40 χρόνια ζωής. Έχουμε δηλαδή, καταρχήν υπάρχουν γύρω στα 150.000 σπίτια τα οποία είναι πριν από το 1920. 150.000 σπίτια. Έχουμε την περίοδο 81-85 περίπου 450.000 οικίες. Όταν λέμε 81-85, είναι 40 χρόνια πίσω. Πάνω από μια γενιά. Βέβαια, ξαναλέω, το σύνολο των πολιτικών μηχανικών με τους οποίους μίλησα ήταν απόλυτα καθησυχαστική για το γεγονός ότι αυτή η περίπτωση ήταν η λάθος κίνηση που δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, οι περισσότεροι που κάνουν αυτές τις δουλειές, πολιτικοί μηχανικοί που οριοθετούν να χτίσουν δίπλα σε κατοικημένες περιοχές κολλητά ουσιαστικά με άλλα σπίτια, λαμβάνουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα. Και όπως σας έλεγα και πριν, ξεκινώντας την εκπομπή, μου έλεγε κάποιος, τέλος πάντων, εκ των συνομιλητών μου, ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και οι τεχνικές κλπ, μπορείς να χτίσεις, μου λέει, ακόμα και σε έλος. Και να, το σπίτι να είναι καταπληκτικό και να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να μην έχει κανένα πρόβλημα κλπ. Είναι τέτοια η εξέλιξη που υπάρχει. Άρα, η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα ήταν λάθος. Δηλαδή, έγινε από αστοχία και μη σωστή διαχείριση της προετοιμασίας για το χτίσιμο της νέας κατοικίας που ήταν να γίνει, λέει, μία ένα τετραόροφο, πενταόροφο κλπ. Δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι θέλουν μπορούν να χτίσουν σε ένα χώρο που μπορούν να χτίσουν, δικαιούνται να χτίσουν με τις άδειες κανονικά κλπ. Εντάξει, αυτά. Κλείνοντας, να πω και δραστικά στον κύριο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, που τον είδα χθες στα πλάνα να πηγαίνει στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που πριν από δύο μήνες τον έσωσαν, και τον γιατρό που έκανε την κατάλληλη επέμβαση την κατάλληλη στιγμή για να ζήσει με ο κ. Μιλωνάκης. Και η ευχάριστη είδηση της ημέρας, χθες ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό, από ό,τι είδα, ο Εμμανουήλ Καραλής. Φλάι Μανόλο Φλάι, αυτό είναι ο λογαριασμός στα κοινωνικά δίκτυα, το παλικαράκι αυτό, το οποίο λόγω του γεγονότος ότι πήγε πάρα πολύ καλά και στους Ολυμπιακούς κλπ. Κλπ. Είχε δικαίωμα και ορκίστηκε, επαναλαμβάνω, αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό της χώρας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η υπηρεσία είναι δίπλα μου για να σας πει όλα τα τελευταία νέα. Εμείς πρώτα αυτούς να είμαστε καλά. Αμέσως μετά εδώ θα είμαστε και πάλι. Μέχρι τις 8 έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
5: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρόεκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες, πλησίων της, είχε εντοπιστεί σωρό ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της λίγη ώρα αργότερα. Ο 66χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Χθες βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ΑΔΕ. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, οι ειδικές περιπτώσεις γονέων, αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Η ΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι όσοι είναι δικαιούχοι αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα, 1η Ιουλίου, στην Ευρώπη, όσον αφορά στις νέες αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου, ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, διέταξε χθες στις ενοπλές δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, αφαίρεται να δήλωσε ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενος στρατεύματα ανεπτυγμένα στο Νότιο Λίβανο. Ακόμη είπε πως οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να δρουν αμέσως και να μην περιμένουν όταν εντοπίζουν απειλή για αυτούς. Τέλος, απέκλεισε την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή που έχουν καταλάβει μέχρι η Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί πλήρως, ώστε εξαλειφθεί η απειλή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βρίωσε τη Δευτέρα την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να ανέρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασία σε ορισμένες περιοχές. Συναθλητική σας ενημέρωση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση του Μεξικό με το Εκουαδόρ, με το σκορ να είναι 2-0 στο ημίχρονο. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Πάμε να φτιάξουμε κλίμα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας. Γιατί μπήκαμε στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 6 Sky 100.3. Είμαστε εδώ από τις 5 όλη αυτή την εβδομάδα. Θα περπατήσουμε αφού λείπει και ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και θα περπατάμε ραδιοφωνικά έως και τις 8 το πρωί για να κάνουμε παρέα. Κάποιους, για κάποιους μάλλον είναι δύσκολη η νύχτα, για κάποιους είναι η νύχτα το πολύ πρωινό, για κάποιους είναι πιο εύκολο. Όπως και να έχει, πάντως εμείς προσπαθούμε έτσι να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας και να κουβεντιάζουμε και για τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και τα δικά μας θέματα που με μικρά ή μεγάλα ζητήματα είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σωστά, σωστά. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου, μισό λεπτό, τη Βασιλική, που μου λέει 5:36 ήρθε το μήνυμα, με σχετική καθυστέρηση. Βασιλική μου, συγγνώμη, καλό μήνα. Καθοδόν για Πειραιά, λέει, για αναχώρηση και ταξίδι για Κυκλάδες. Ελπίζω ταξίδι αναψυχής, αγαπητή Βασιλική. Να περάσετε υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για τα ταξίδια και για τις διακοπές και τέλος πάντων τις Κυκλάδες, τα νησιά μας γενικότερα, τα οποία, όχι μόνο τα νησιά, γενικά η χώρα είναι υπέροχη. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μιζέριες δικές μας, η χώρα είναι καταπληκτική, δεν το κουβεντιάζω. Είμαστε σε καλό μαγαζί, καλό γωνιακό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, απλό και καλό μαγαζί και γωνιακό, να μην το ξεχάσω. Μου λένε άνθρωποι του τουρισμού, με αφορμή την ιστορία τώρα των ελέγχων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είναι νέες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν δρομολογήσει πολύ αυστηρή διαδικασία. Είναι η χρήση, το νέο σύστημα, λέει, βιομετρικών συνοριακών ελέγχων. Θα το διαπιστώσει κανείς έντονα στο Βενιζέλος, όπου σε ένα τμήμα που εκεί είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σέγγεν και λοιπά, και πρέπει να γίνουν τη σχετική έλεγχοι, έχουν ουρές μεγαλύτερες και προσπαθεί το σύστημα εδώ πέρα να βρει μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, υπήρξαν πολίτες οι οποίοι έχασαν την πτήση τους για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι έμαθα, ήρθαν, λέει, οι τουριστικοί πράκτορες και είπαν ότι μήπως, γιατί κάποιες χώρες που το βλέπουν μπροστά τους το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως θα πρέπει να αρθεί για ένα ικανό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα τώρα την τουριστική περίοδο. Γιατί, ξαναλέω, κινδυνεύουν κάποιοι τουρίστες να μην πετάξουν, να χάσουν δηλαδή την πτήση τους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σας το είπα γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα που ξεκινάει ο νέος μήνας. Θα περπατήσουμε όλον αυτόν τον μήνα παρέα ραδιοφωνικά. Η υπηρεσία μας έχει βάλει πολύ ωραίες ώρες για να κάνουμε εκπομπή και θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω και σας το υπογράφω. Και εμείς θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, να ξέρετε. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Ιούλη. Θυμίζω επίσης ότι ο Ιούλης είναι ο 7ος μήνας του χρόνου, γνωστός ως Αλωνάρης ή Αλωνιάτης, γνωστός ως Θεριστής, γνωστός ως Φουσκομινάς και Γυαλιστής, γνωστός και ως Αηλιάτης, λόγω της εορτής του προφήτη Ηλία, που είναι στις 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, με το καλό ο νέος μήνας που μπήκε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τα επαναλαμβάνω για να είμαστε εντάξει, γιατί σήμερα είναι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, άρα Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζετε εκεί στη γειτονιά μου, στην ενορία μου, γιατί έχουμε Άγια Ανάργυρη εκεί πέρα, έχουμε εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και είχαμε και χθες τα δέοντα και σήμερα έχουμε και περιφορά και λοιπά και πώς λένε και μουσικές και αυτά και πώς λένε τους ηθήνοντες εκεί πέρα και τους αρμόδιους οι οποίοι θα έρθουνε με την κουστοδία, θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα, πάρα πολύ ωραία να ξέρετε. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε, δεν το βλέπω βέβαια, στις 6 και 7 ξεκινήσει το δρομολόγιο του κύριε Παναγιώτη μας και θα περπατήσει μέχρι τις 9 παρά 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε χάσει ήδη κάποια πρώτα λεπτά, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί δεν κεγόμαστε, αργότερα θα καούμε, ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω
ότι τα λέμε με μηνύματα και μέσω του διαδικτύου. skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει: πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και ας πούμε, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Γιάννης από την Πάτρα. Καλημέρα. Έχει κάνει τουλάχιστον 10 μικροσεισμούς στην περιοχή, λέει, των Καλαβρίτων. Επιφανειακή, λέει, και υπάρχει ανησυχία. Για να δω, για να δω, για να δω. Για να δω τι θα δω. Για να δω τι θα δω. Για να δούμε, αυτός πριν από μισή ώρα είναι αυτός. Ναι, πριν από μισή ώρα λοιπόν έκανε ένα τριαράκι εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το ευρωμεσογειακό που δίνει τα στοιχεία. Κοιτάω και τα στοιχεία τα οποία δίνει το γεωδυναμικό. Όντως, έχει δίκιο ο φίλος μας εκεί πέρα. Είναι 4 χιλιόμετρα ανατολικά από το χωριό Κλητορία στην Αχαΐα. Και αν δει κανείς πάει κοντά, το γεωδυναμικό τα δίνει τα στοιχεία αυτά. Είναι κάμποση μικροσεισμοί που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν έγινε στις πριν από μισή ώρα πάνω κάτω, 5 και 46 πρώτα λεπτά, 3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το καταλαβαίνετε προφανώς, γι' αυτό μου στείλει ο φίλος μου ο Γιάννης το μήνυμα του. Καλημέρα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον Δημήτρη, το φίλο μου που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Ωρε Δημήτρη, μέχρι τον Νοέμβρη, Δημήτρη. Ωραία. Δηλαδή, Ιούλιος, Αύγουστος, πες Αύγουστος είναι διακοπές, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, και μετά αίτηση για σύνταξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλό μήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Πολύ, λέει, αγιανάργητη, αλλά αργυρώνητη πιστή, λέει. Εορτάζουν, αλήθεια είναι, τρεις φορές. Είναι 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου, ξέρω, και 17 Δεκάτου δεν το ήξερα αυτό. Επί τη ευκαιρία, λέει ο κύριος Κιμιονής, στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων, στο μελισσότοπο Καστοριάς, από το 1080, λέει, όταν ιδρύθηκε το τέμπλο του Καθολικού, λέει, της Ιεράς Μονής, και στη βάση του Σταυρομήνου υπάρχει, λέει, το Μακεδονικό Αστέρι, αποδεικνύοντας, λέει, την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού. Συγγνώμη, κύριε Κιμιονή, αλλά εγώ θα την πω την κακία. Τι αδιάσπαστο, αφού πέρανε τα, πώς το λένε, όταν έγινε η εναλλαγή και πήγαμε στο χριστιανισμό, πόσοι καταστρέψανε αρχαίους ναούς και χρησιμοποίησαν τμήματα για την κατασκευή των χριστιανικών ναών. Λειτουργήσε λίγο με αγριότητα το σύστημα. Αλλά, ναι, γιατί σε έναν τόπο υπάρχει μια συνέχεια. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Γιάννη μου, καλημέρα. Ναι, ναι, σου είπα για το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο σωστά μου γράφεις ότι τα έργα προχωράνε ταχύτατα. Ανακοινώθηκε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Είναι το τρίτο έργο, το οποίο κομμάτι έργο τέλος πάντων που ανήκει στον ΒΟΑΚ, που θα παραδοθεί μέχρι τέλος Ιουλίου το κομμάτι αυτό. Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Μιλάμε για το Λασίθι. Υπέροχο το Λασίθι. Υπέροχο, υπέροχο, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να θυμίσω, μην το ξεχνάτε παιδιά, έχουμε το ραντεβού μας το Σεπτέμβρη, έτσι. Όλοι μαζί μπορούμε. Τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που κάνει κάθε χρόνο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για ευνόητους λόγους, δηλαδή από τα έσοδα θα πάμε στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος η μεγάλη συναυλία είναι 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος με τίτλο συναυλίας «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο ετήσιο μεγάλο ραντεβού του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Διονυσίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία, για το ραντεβού μας το ετήσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Κανονίστε την πορεία σας να προγραμματίσετε τα εισιτήριά σας για ευνόητους λόγους. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Μπήκαμε στον Ιούλιο, μάνι-μάνι, από σήμερα. Λοιπόν, 2-0 το Μεξικό, επειδή με ρωτάτε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Είπαμε Μεξικό-Εκουαδόρ, ή σημερινό, όπως το λέμε στα ελληνικά, το Εκουαδόρ.
Λοιπόν, στους άλλους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα τα εξής. Η Γαλλία έριξε 3 γκολάκια στη Σουηδία, την έβγαλε εκτός. Και η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Έβγαλε λοιπόν εκτός την ακτή Ελεφαντοστού. Έτσι. Και τώρα για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αγώνα τον οποίο παρακολουθούμε, Μεξικό ή σημερινός. Εντάξει. Είναι εκεί ο πρόεδρος της FIFA παντού. Κάπου διάβαζα ότι επειδή πρέπει θεωρητικά παρακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τους αγώνες, μετακινείται όπως καταλαβαίνετε με αεροπλάνο, με ιδιωτικό αεροπλάνο. Και κάποιοι λέει τον κατέκριναν για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αεροπλάνο, άρα επιβαρύνει το περιβάλλον ιδιαίτερα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Θανάσης Καραγιάννης, ο άνθρωπός μας για τα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στα μικρόφωνα. Είπαμε την εβδομάδα αυτή 5 με 8 για να κάνουμε παρέα πριν τον Άρη Πρωτοσάλτε. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω τρεις κουβέντες λίγο πιο αναλυτικά για αυτή την ιστορία του περιστατικού που είχαμε στην οδό

Λέγεται λοιπόν ότι επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη έργα σε πάρα πολλά σημεία τέτοιου είδους έργα, δηλαδή κατασκευή, ανέγερση πολυκατοικιών σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή κολλητά με άλλα σπίτια για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μηχανικοί μου εξήγησαν χθες, με τους οποίους μίλησα, τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει και οι δυνατότητες που δίνει η νέα τεχνολογία στην ανέγερση, στο χτίσιμο, στην προετοιμασία, που λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε τέτοια περιστατικά. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά αν γίνουν λάθη. Βασικά όλοι μου είπανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις τα σωστά έργα αντιστήριξης, δηλαδή να προστατεύσεις τα γειτονικά κτίρια όσο χτίζεις, όσο σκάβεις στα χωματουργικά για την προετοιμασία της ανέγερσης του νέου σπιτιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Την πρόεδρο. Εντάξει, το κλείσαμε. Α, γιατί βλέπω έχεις μια απορία πρωί-πρωί. Okay, το λύσαμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε και τα δικά μας εδώ πέρα τώρα, καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν μου είπαν ότι αν εγκαταλειφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ρογμή στα διπλανά σπίτια. Σας θυμίζω ότι, μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατασκευή νέων πολυκατοικιών γίνεται όταν δίπλα, όταν σας λέω δίπλα, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εδώ δίπλα σε εμάς, απέναντι από εμάς, δίπλα σε εμάς, παλιά υπήρχε ένα πάρκινγκ, φτιάχνεται λοιπόν μια πολυκατοικία. Υπάρχει παλιότερη πολυκατοικία η οποία χτίζουν δίπλα στον τοίχο της, δηλαδή ο τοίχος της γειτονικής πολυκατοικίας είναι βάση για τη νέα πολυκατοικία η οποία χτίζεται. Αυτό γίνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών. Χρειάζεται λοιπόν, μου λένε όλοι, εδαφοτεχνική μελέτη, που δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνεται για να έχει σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν, λέει, μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τότε υπάρχουν μελέτες προσωρινών μέτρων αντιστήριξης στα κτίρια, στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα, λέει, και στο δρόμο, για να μην, δηλαδή σε κάποια σημεία τέλος πάντων κατεβαίνει πιο χαμηλά από το επίπεδο του δρόμου για να υπάρξει τέτοιο ζήτημα. Η πιο, λέει, συνηθισμένη μέθοδος, όπως μου είπαν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί, είναι η μέθοδος ντουλάπα. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Είναι, λέει, ένα, τέλος πάντων, τετράγωνο το οποίο χτίζεται, μια τρύπα, και εκεί γίνονται τα κατάλληλα έργα για να προστατευτούν. Άρα, ξαναλέω για να μην σας ζαλίζω, υπάρχει ο τρόπος. Άρα κάτι δεν έγινε καλά εκεί στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνονται όλα τα αναγκαία. Προφανώς θα αναζητηθούν ευθύνες. Προφανώς οι άνθρωποι, αυτό είναι το πιο καταπληκτικό τώρα, έτσι. Για σκεφτείτε να έχεις το σπίτι σου εκεί πέρα και ξαφνικά το σπίτι σου να μην υπάρχει. Και τι κάνεις? Θα μου πεις, θα πας σε ένα συγγενικό πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Αλλά αν το συγγενικό πρόσωπο, ξέρω εγώ, μένει σε άλλη πόλη και στην παραμετακινηθείς, τι κάνεις πάλι? Ορθώς ο Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των οικογενειών που ζούσαν στο σπίτι το οποίο κατέρευσε, αλλά και ευτυχώς που κάτοικοι διαμερισμάτων που εντόπισαν, λέει, την αρχική, όχι υποχώρηση, έγινε, λέει, για λίγο το σπίτι, πήρε, λέει, μια κλίση, άρχισαν χθες να χτυπάνε κουδούνια, λέει, και να ενημερώνουν τους υπόλοιπους όσοι ήταν μέσα να κατεβούν από το σπίτι. Και έτσι σώθηκαν όλοι όσοι ήταν στα σπίτια τους. Κάποιοι, λέει, λείπανε για δουλειές, κάποιοι είχαν φύγει για διακοπές κλπ. Όπως και να έχει, σωτήρια λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα, δεν χρειάζεται μαθηματικά, ότι θα υπάρξουν μηνύσεις προφανώς για την όλη αυτή την ιστορία και για ψυχική οδύνη κλπ. Κλπ. Όλα όσα γίνουν και τα λάθη τα οποία έγιναν. Βεβαίως, ξαναλέω, πέντε άτομα προσήχθησαν για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, ναι, για μας είναι πρωτοφανής, έτσι, για την Ελλάδα μπορεί να λέμε διάφορα τέλος πάντων,
αλλά

0: Γενικά δεν είχαμε ζητήματα τέτοιου είδους, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ. Εκτάκτως μπορεί να συνέβησαν κάποια πράγματα, αλλά κάποιες, ξέρω εγώ, ζημιές και λοιπά σε σπίτια, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Τάκη. Λέει το εξής με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους ναούς, τους αρχαίους κλπ. Σύμφωνα λέει με ειδωλολάτρες, συγγραφείς, οι αρχαίοι τόποι και τρόποι λατρείας είχαν παρικμάσει, λέει, και δεν χρειάστηκε καμιά χριστιανική βία γι' αυτό. Το ότι υπήρχαν οικοδομικά υλικά αρχαίων ναών στους χριστιανικούς ναούς, αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκε βία. Μα δεν χρησιμοποιήθηκε, άμα χρησιμοποιήθηκε, καταστράφηκαν. Πώς πήγαν, μόνο τους πήγαν τα υλικά και μπήκαν μέσα στους χριστιανικούς ναούς. Λειτουργήσε δυστυχώς σε κάποιες υποθέσεις, προφανώς και για αυτά που είχαν περάσει οι χριστιανοί. Εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά για σκεφτείτε να είχαμε και όλο αυτό το αρχαιολογικό υλικό, ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Αφρικανοί της Ευρώπης είμαστε εμείς, λέει. Τυχεροί που ζούμε σε έναν τόσο προνομιούχο τόπο. Ίσως γι' αυτό να μας ταλαιπωρούν περισσότερο. Αλλιώς θα ήμασταν, λέει, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Όχι πως τώρα απέχουμε και πολύ, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είμαστε και 29, γι' αυτό ήρθε η υπηρεσία. Μάλιστα. Ήρθε, παιδιά, η Μελάνια. Ξέρετε, της δώσανε άδεια από το Λευκό Οίκο, έλειψε 15 χρόνια και ήρθε να δουλέψει, να βγάλει το μεροκάματο. Τι, μα προφανώς. Προφανώς, προφανώς.
1: Φάνηκε αιώνα.
0: Πάει, αιώνα. Λείπει και ο Γιαννίνης, έλειπε και εσύ, χαμός.
1: Έτσι, λοιπόν, οι αδυναμίες. Πληρώνονται.
0: Πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λυτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάθματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και πρώτη του μηνός. Και καλό μήνα, καλό Ιούλιο σε όλους σας. Sky 100,3. Αγαπητή Αμαλία, μου έχεις στείλει ένα ερώτημα για το ρύζο. Τώρα μου το στείλες. Λοιπόν, θα το θυμηθείς, θα το κρατήσω εγώ βέβαια, αλλά θα το θυμηθείς να το στείλεις αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε το ρύζο στην παρέα μας. Κάθε Πέμπτη, 8 παρά τέταρτο, είναι ο Διονύσης Ρύζος στην παρέα μας. Τώρα, σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει η ανακοίνωση για την επιλογή, για τον ορισμό τέλος πάντων της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι με τετραετή θητεία, τότε θα βγει η σύνταξη. Η προηγούμενη διοίκηση, η προηγούμενη ηγεσία τέλος πάντων του Αρείου Πάγου από σήμερα είναι συνταξιούχη. Καταπληκτικό ότι μια μέρα είσαι κλπ. Ήταν μέρα συνταξιούχη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πρώτον είναι λοιπόν ότι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος μπήκε, ο νέος πρόεδρος δηλαδή, μπήκε στο σώμα το 1993. Έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια που έχω και εγώ στην υπηρεσία, που λέω και εγώ. Καταπληκτικό. Δηλαδή σε 33 χρόνια τα έφερε τέλος πάντων η πορεία και αναλαμβάνει την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κανονικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν πρέπει να είναι καθόλου θέμα η δημοσιογραφικό θέμα. Μπα για ένα ενδιαφέρον μόνο, ξέρω εγώ, το ποιος αναλαμβάνει την ηγεσία ανωτάτων δικαστηρίων. Βεβαίως θα μου πεις, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τις κεφαλές της δικαιοσύνης. Επειδή κουβεντιάζουμε τώρα και την αναθεώρηση του συντάγματος, εγώ είμαι από την άποψη αυτή που λέω ενδεχομένως να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Από τη Βουλή μπορεί να έχει μια άποψη η Βουλή. Από την εκτελεστική εξουσία όμως πρέπει να απέχει πολύ. Ξαναλέω κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, θυμίζω για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εντάξει, μένουμε εμείς εδώ στα δικά μας, στα μικρά και τα μεγάλα, τα ζητήματα τα οποία καθημερινότητας μας απασχολούν κλπ. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μαζευτεί στην Τουρκία η κρέμ ντε λα κρέμ των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνω δύο πράγματα. Θα είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει κατηδίαν συνάντηση από ό,τι έχει γίνει γνωστό με τον Ταγί Περντογάν. Θυμίζω επίσης και την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς να δώσει κινητήρες για το αεροσκάφος τύπου Καν των Τούρκων. Τώρα υποτίθεται ότι αυτό είναι πέμπτης γενιάς. Είναι ένα πρόγραμμα, λέει, περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Λίγα μου φαίνονται, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά το κυρίαρχο της συνόδου αυτής είναι το τι θα προκύψει μετά από αυτή τη σύνοδο. Κάποιοι λένε ότι είναι κομβικού χαρακτήρα η σύνοδος αυτή, με αφορμή όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με την συνδρομή ή τη μη συνδρομή νατοϊκών συμμάχων προς τις αμερικανικές δυνάμεις στο μέτωπο που άνοιξε και ευτυχώς προς το παρόν έχει κλείσει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, Παύλα, Ιράν, Τεχεράνης. Κάποιοι λένε ότι θα ανοίξουν νέες, πιο δύσκολες σελίδες για τον ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι και λίγο πολιτική μέσα στα γενικότερα θέματα που τρέχουν. Βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν πει διαμέσου του κύριου Χέξεθ ότι ξεκίνησε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών όπου οι Αμερικανοί ξαναμετράνε τις δυνάμεις τους οι οποίες βρίσκονται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες θέλουν κάποιες δυνάμεις από αυτές να τις μεταφέρουν σε άλλες δυνάμεις. Από την άλλη μεριά, να πω ότι από τη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Μεταξύ αυτών και η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν, παρόν και ο Φιντάν, και εξετάστηκε η περαιτέρω ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η κυρία Κάλλας χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας. Στα ενδιαφέροντα, τα είδατε και στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky, τα είπε ο Μανώλης Κωστίδης, είναι η δήλωση που κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσει η Τουρκία για τις ανάγκες της αεράμυνας της, η οποία είναι γυμνή, σας θυμίζω. Χρειάστηκε τώρα στη διάρκεια του πολέμου να στείλουν ατοικές δυνάμεις και η Ισπανία και η Γερμανία και άλλες δυνάμεις, συστήματα αεράμυνας για να προστατεύσουν κυρίως βάσεις και αμερικανικές στο τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί τις επιλογές για να καλύψει τις ανάγκες της, είτε λέει με ευρωπαϊκά είτε με αμερικανικά συστήματα αεράμυνας. Το ένα είναι η Patriot, τους οποίους έχουμε και εμείς συστοιχίες, ή γαλλοϊταλικά συστήματα που κάνουν την ίδια δουλειά. Ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε, λέει, πως ενώ η Άγκυρα καταρχήν θεωρούσε, λέει, τα ευρωπαϊκά βήματα για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας θετικά, αναφέρεται τώρα στα χρήματα, στα κονδύλια που πέφτουν μετά το άλλο μέτωπο που είχε ανοίξει με τη Μόσχα, η οποία Μόσχα απειλεί και λοιπά τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχετικά, και δίνονται, σας θυμίζω, πολλά λεφτά, πολλά κονδύλια για την κατασκευή και για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος Υπουργός λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι οι προσπάθειες δεν ήταν, λέει, συμπεριληπτικές για την Τουρκία και ως εκ τούτου δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Πιστεύουμε, λέει, ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια, λέει, στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Πολύ διπλωματικά το είπε ο Γκιουλέρ. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερα παράπονα, περισσότερα παράπονα, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι έχουν κάνει συνεργασίες με την Ιταλία, με την Ισπανία, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τους πουλάνε και αμυντικά συστήματα ή τέλος πάντων στρατιωτικά συστήματα. Και όπως είπε προσφάτως ο Ερντογάν, η Τουρκία βγάζει πολλά λεφτά από αυτές τις πωλήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πάρα πολλά για πάρα πολλά τους Τούρκους, αλλά η προοπτική τους όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή και χτίσιμο και πλοίων και αμυντικών συστημάτων και πώς τα λένε αυτά τα Bayraktar κλπ, τα οποία τα πουλάνε παντού και επαναλαμβάνω βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Κρατήστε το και αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα που λέει ότι ενδεχομένως είτε ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είτε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, μπορεί να επισκεφθούν ολιγόωρα τη χώρα πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ραντεβού που είναι. Ένα ραντεβού, μια επίσκεψη, να το πω σωστότερα, που είναι να γίνει του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει διαρρεύσει η Αμερικανική Πρεσβεία, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι, επειδή θα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Τουρκία δηλαδή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας θα κάνει και επίσκεψη ενδεχομένως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θα πάει και ίσως στο Ισραήλ κλπ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ξαναλέω, και αυτό έχει τη σημασία του. Και τι θα έρθει και τι θα θέλει να πει και τι θα θέλει ζητήματα να βάλει πάνω στο τραπέζι κλπ. Και μιας και μιλάω και για την κυρία Γκιλφόιλ, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχει συναντηθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, μαθαίνω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένο να γίνει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας θυμίζω ότι είδε τον κύριο Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη, είδε τον κύριο. Πώς το λένε. Έλα, πες το, Τσίπρα. Θα δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν και συναντήσεις οι οποίες γίνονται και δεν ανακοινώνονται. Έτσι συμβαίνει συνήθως με τους διπλωμάτες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς με βάση αυτά που σας είπα για το ότι χτιστήκαν χριστιανικοί ναοί. με μηνύματα ή με κομμάτια από ναούς, ναούς που είχαμε πριν τον χριστιανισμό. Βλέπω αρκετές αντιδράσεις από εσάς. Okay. Έχει ενδιαφέρον η άποψη που εκφράζεται εδώ πέρα. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να το κανονίσουμε τις επόμενες μέρες, να φωνάξουμε και κάποιους ανθρώπους για να μας πούν παραπάνω πράγματα γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχω χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Θα έχω μετά, θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου για να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά και την ιστορία των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Δυστυχώς στην Θεσσαλονίκη, στην Επανομή, επαναλαμβάνω, είχαμε 2 νεκρούς κατά τα φαινόμενα πατέρας ή πατριός και γιος από μια φωτιά που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όπως μου έλεγαν τα ξημερώματα οι άνθρωποι της υπηρεσίας της δικιάς μας. Να πω μια κουβέντα μόνο, γιατί και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το ιδιωτικό χρέος στο τέλος του 25 ήταν 417 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος που έχουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, όχι μέσα σε αυτό το χρέος που έχει το κράτος μας, το δημόσιο που λέμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρέος αφορά τις συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 70% αφορά χρέη, λέει, προς την ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και τον ΕΦΚΑ, κυρίες και κύριοι. Α, θα μου πεις και γιατί μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, για να φτιάξει κλίμα. Δεν φτιάχνω κανένα κλίμα, απλώς μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό τα λέω κι εγώ. Κλείνοντας, επειδή μπήκατε τώρα στην παρέα κάποιοι και μου λέτε, δεν μας λες τίποτα τι γίνεται όμως και με τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, στα στενά του Ορμούς υπάρχει κανονική κίνηση, να ξέρετε. Δηλαδή, βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε, ή τουλάχιστον πριν από μισή ώρα που είχα ανοίξει το χάρτη, είναι καμιά δεκαριά, 15 πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν, με πραγματικό χρόνο σήματος ότι βρίσκονται εκεί, ελπίζω. Και υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλοία τα οποία περνάνε και δεν έχουν ανοιχτό σήμα, τα έχουν κλειστού στους πομπούς. Αλλά ξαναλέω, και μικρά και μεγάλα, και ιρανικά, αλλά και ελληνικών συμφερόντων από ό,τι μπορώ να δω. Δόξα τω μεγάλο δύναμο, και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, γιατί αυτός μιλάει πιο πολύ, για 60 μέρες από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών, τα πλοία, λέει, που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν δεν θα πληρώνουν τίποτα. Μετά θα δούμε τι θα αποφασιστεί από τη συμφωνία η οποία τρέχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο στο Βοτανικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά, παρέα με τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνουν ότι το βράδυ είχαμε δύο εμπρισμούς κατά τα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας 4 και 20, όπου μένει λέει εκεί ένας στο σπίτι στην πολυκατοικία, ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο αργότερα σε άλλο δρόμο στην περιοχή, όπου εκεί υπάρχει δικηγόρος και φαίνεται να έχουμε και τρεις τραυματισμούς στη δεύτερη περίπτωση από τον εμπρισμό. Πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι στην δεύτερη περίπτωση που είχαμε και τους τραυματισμούς, μάλλον η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια πολιτεύτρια του κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για το ζήτημα της κατάρρευσης πολυκατοικίας, αλλά και για το ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε χθες. Γεια, Γιώργη, καλημέρα.
7: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, παλικάρι μου. Τι γίνεται λοιπόν, για να δώσουμε στοιχεία για την κατάρρευση. Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε πρώτα στα Πετράλωνα, γιατί τώρα αρχίζουν τα θέματα να μπουν βαθιά.
0: Ναι, προφανώς.
7: Διότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές. Ότι επειδή ήταν σε φάση κατασκευής, ανέγερσης, το πενταόροφο καινούριο κτίριο.
0: Μάλιστα.
7: Εκεί λοιπόν οι αρχές εξετάζουν το γεγονός τι έκανε το συνεργείο λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Λίγο πριν καταρρεύσει το τετραόροφο κτίριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες, μηχανικούς, θα έπρεπε το συνεργείο πριν να κάνει μια γεωλογική τομή. Δηλαδή να διαπιστώσει με σιγουριά πού βρίσκονται τα θεμέλια της τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι πρέπει να γίνει.
0: Μας.
7: Επίσης, τα συνεργεία. Θα πρέπει το συνεργείο δηλαδή που κατασκεύαζε την πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Είχανε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η κατασκευή. Δηλαδή, γιατί είχαν ταυτόχρονα και φάση κατεδάφισης ενός παλιού διόρροφου κτηρίου, το οποίο ήταν κατασκευής του 1956.
0: Μάλιστα.
7: Σύμφωνα δηλαδή με την οικοδομική άδεια, οι εργάτες και βέβαια με τη συνδρομή του πολιτικού μηχανικού και του εργολάβου είχαν πάει και να κατεδαφίσουν μια παλιά διόρροφη οικοδομή, ούτως ώστε να γίνει η ανέγερση και η κατασκευή του νέου του πενταόροφου. Γι' αυτό αν βλέπετε ότι η δίωξή τους είναι για παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν και από την πολυδομία του Δήμου Αθηναίων, το πώς ακριβώς ενέργησαν και έγιναν οι εργασίες για αυτό το σκοπό, δηλαδή και για την κατεδάφιση
0: Μάλιστα.
7: του παλιού διόροφου και για το πενταόροφο, το οποίο θα πρέπει να
0: Άρα λοιπόν το βασικό Γιώργο είναι να δουν αν έγιναν όλες εκείνες οι ενέργειες και στην κατεδάφιση και στην ανέγερση για να προστατεύσουν τα όμορα, αυτά τα οποία ήταν δίπλα και ουσιαστικά σε κάποια από αυτά θα κολλάγαν οι τείχοι ο ένας με τον άλλον, δηλαδή.
7: Όπως γίνεται παντού. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται όλες οι γεωλογικές τομές
0: για να βρει
7: ο μηχανικός να είναι σίγουρος πού πατάνε, δηλαδή πού είναι τα πέδιλα και πού είναι οι κολόνες στήριξης των υπαρχόντων κτηρίων που υπάρχουν εκεί στη γειτονιά. Διότι αυτό το πενταόροφο θα κολούσε και στην πολυκατοικία που κατέρευσε
0: και στα υπόλοιπα κτίρια
7: και στο διπλανό κτίριο
0: όλα στα όμορα. Στα όμορα, τέλος πάντων.
7: Όλα
0: αυτά. Ό,τι γίνεται. Μα επίσης μου λέγανε εμένα, Γιώργο, για να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, ότι τέτοιες κατασκευές γίνονται καθημερινά σε πάρα πολλές περιοχές και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εκεί κάτι πήγε λάθος. Ή κάτι δεν έγινε, ή κάτι δεν προσέξανε, ή κάτι παρέλειψαν που δεν έπρεπε να παραλείψουν και έπρεπε να γίνει.
7: Και όχι μόνο αυτό, αυτό που λένε και οι μηχανικοί, οι έμπειροι μηχανικοί και οι καθηγητές πανεπιστημίου, εφόσον κόβεις τα πέδιλα και τις κολόνες στήριξης σε μια κατασκευή, λογικό είναι να καταρρεύσει. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο και κάνουν τρικλοποδιά. Δεν θα πέσει κάτω στο χώμα, στο έδαφος. Έτσι είναι και εκεί πέρα.
0: Okay,
7: έτσι
0: Γιώργη.
7: Γίνεται και σε αυτές τις κατασκευές. Τώρα λοιπόν πάμε σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πράγματι, χθες είχαμε και μια πολύ δύσκολη μέρα για με φωτιές εδώ στη χώρα μας. Τα βασικά ήταν το ωραίο καστρο εκεί που εντοπίστηκαν και οι δύο σωροί. Πραγματικά στο χωριό Λιτή που είχε εκδοθεί και 112, αλλά δυστυχώς και ο πατέρας και ο γιος αυτής της οικογένειας είχαν πάει εκεί στο στάβλο τους να δουν ακριβώς τι κατάσταση είναι. Τους περικύκλωσε η φωτιά και δεν μπορούσαν να ξεφύγουν.
0: Γλίτωσε η μητέρα από ό,τι καταλάβαμε.
7: Γλίτωσε η μητέρα με εγκάβματα στα χέρια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά που προσπαθούσαν από νωρίς το μεσημέρι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν ήταν όμως εύκολο αυτό, διότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή εχθές και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα,
7: η άλλη πυρκαγιά ήταν επίσης και στην Κορινθία, μια δύσκολη πυρκαγιά κι αυτή, που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 4, και εκεί ήταν η παλιά περσινή πυρκαγιά που είχαμε στην Κόρινθο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα. Άρα λοιπόν η πυκνή βλάστηση που έχουμε εκεί κοντά στον αισθημό της Κορίνθου, γιατί από εκεί πέρα πέρασε η πυρκαγιά και από διάφορα σημεία. Είχαμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, αλλά ευτυχώς εκεί πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις
7: πληροφορίες.
0: Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να πω ότι, ρε παιδί μου, και η Κορινθία και η Εύβοια είναι δύο περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ. Δηλαδή, έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές. Ειδικά στην Κορινθία, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχει πολλά περιστατικά πυρκαγιάς. Λες και κάποιο μαγικό χέρι, εντός εισαγωγικών η λέξη μαγικό, θέλει να βάλει φωτιά στην περιοχή και συνεχίζει η Κορινθία να έχει αρκετές περιοχές με πράσινο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πόσα περιστατικά. Και σας σημειώνω ότι και η Κορινθία πολύ κοντά στην Αττική, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εξοχικά, το ίδιο και στην περιοχή της Εύβοιας. Άλλος ένας νομός και νησί βεβαίως, πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, που πάρα πολλοί έχουν επιλέξει για να έχουν εξοχικά σπίτια, και έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό το νησί με πάρα πολλές πυρκαγιές εκτός όλων των άλλων. Και πυρκαγιές με μεγάλες πληγές στο σώμα της Εύβοιας. Λοιπόν, αυτά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τους βενζινοπόλες, για αυτή την ιστορία της έρευνας η οποία έγινε με τις πειραγμένες αντλίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, ουσιαστικά τα μέτρα για την ακρίβεια τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης. Και είπαμε, χρωστάμε από χθες να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα Νταντά της Γειτονιάς, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω, και θέλω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς περπατάει και τι συμβόλαια υπάρχουν για το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας, καλό μήνα, Sky 100,3.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί σωρός ένας 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και απαράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα 1η Ιουλίου στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάς στο νότιο Λίβανο, διέταξε χθες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο πίσω, φέρετε να δηλώσει ο Νετανιάχου, επισκεπτόμενο στρατεύματα ανεπτυγμένα στο νότιο Λίβανο. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την τραγική κατάληξη στη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, όπου νωρίτερα χθες στην περιοχή της Λιτής είχε εντοπιστεί σωρός ένα 66χρονο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Στην περιοχή αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού είχε απεγκλωβιστεί νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγο αργότερα ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο σημείο. Δύο εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 4:20, σημειώθηκε εμπρισμός στο σπίτι που μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. 10 λεπτά αργότερα, στην πυλωτή πολυκατοικία στην οδό Γραβιάς 2, οχήματα πήραν φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και η μητέρα της, ένικη της πολυκατοικίας, τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Χθες το βράδυ, αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να εντοπιστεί ευτυχώς εγκλωβισμένο άτομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Διευκρινήσεις για ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο ενημερωτικό υλικό αναφέρονται οι όροι καταβολής της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, ειδικές περιπτώσεις γονέων αλλά και τα προβλήματα με αδήλωτο ή λανθασμένο IBAN που μπλοκάρουν προσωρινά την πίστοση. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στην πολιτική επικαιρότητα, η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο διμηνό. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
2: Για επικοινωνιακό σοου έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απλές. Έλεγχος στην ασυδοσία της αγοράς, κανόνες στην αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ενιαία Αρχή Καταναλωτών και μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μετά την επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
2: Στην εισήγησή του, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγο, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ένα σκοπτικό δίλημα θέτει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να σχολιάσει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω των 500 ευρώ, τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, ανέφερε ο κύριος Κουτσούμπας.
4: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
2: Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, να τον ακούσουμε.
5: Άρα σε αυτές τις 60-63 κατηγορίες που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιες από αυτές είναι αυτές που συγκεντρώνουν την προτίμηση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα, ούτως ώστε σε αυτά τα προϊόντα που θα γίνει μείωση να υπάρχει μια ουσιαστική ανακούφιση.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σαφές μήνυμα ότι δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του χθες στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμένο ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
6: Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία. Πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σωκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
7: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δήλωσα ποτέ απόν.
2: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα να προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται πως θα διαρκέσει μέχρι τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση θερμοκρασίας να έρχεται σε 45 βαθμούς λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Στην επιφάνεια των ωκεανών που το πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης της γης, ανακοίνωσαν σήμερα το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2/3 της γης έφτασε στους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η παρέα του Χάλαντ επικράτησε τις ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω έντονης βροχόπτωσης, ξεκίνησε η αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ, η οποία έληξε πριν από λίγο με σκορ 2-0. Το πρόγραμμα των νοκάουτ των αναμετρήσεων του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
10: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
13: Καλή μέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι, και καλό ευλογημένο μήνα. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Μεσογείων, από την Αθήνα δηλαδή, πηγαίνοντας προς την Παλίνη, στο ύψος του Σταυρού Αγίας Παρασκευής, διότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο αμέσως μετά το ύψος του Σταυρού. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κάτσικα για τις πληροφορίες του. Έχουμε στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού προβλήματα, στο ανωδικό από το ύψος της Ροσινιόλ και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα, στην άνοδο της Φυλής στο ύψος του Καματερού και βεβαίως στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραδόξως, μετά από καιρό προβληματίζει τους οδηγούς, από ό,τι έχουμε μάθει, και η περιφερειακή Εγάλεως στο τελευταίο της τμήμα προς Καραμαγκά φυσικά.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, έθριος καιρός, ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάξει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Τη ηλικία μου το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σα, καλό μήνα κυρίε και κύριοι. Sky 100,3 εδώ, είμαστε για την τρίτη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε την εβδομάδα αυτή. Ξεκινάει η ραδιοφωνική μα επικοινωνία από πάρα πολύ πρωί, από τι 5 τα ξημερώματα. Περπατάμε παρέα έω και τι 8 για να παραδώσουμε αμέσω μετά στον Άρη Πρωτοσάλτε. Τετάρτη λοιπόν, μέσα τη εβδομάδα, πρώτη μέρα του Ιουλίου και στην παρέα μα και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττική, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την έρευνα για το θέμα που έχει να κάνει με τα πρατήρια τα οποία με κάποιους τρόπους, σύγχρονους τρόπους, αλλοιώνουν την ποσότητα των καυσίμων την οποία βάζουμε εμείς στα αυτοκίνητά μας. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Στους ακροατές μας. Εύχομαι ο Ιούλιος να είναι ένας όμορφος μήνα που θα επιτρέψει στους φίλους μας να πάρουν λίγες μέρες άδεια και να φύγουν να ξεκουραστούν.
0: Μακάρι, μακάρι κυρία. Καλά, θα το κάνουν. Θα το κάνουν η αλήθεια.
1: Ο Έλληνας βρίσκει τρόπο.
0: Πάντα έχετε δίκιο. Να σας πω, πριν πάμε στο ζήτημα της έρευνας, τι γίνεται με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης που από σήμερα επανέρχεται κανονικά, δηλαδή σταματάει. Το 15 λεπτό.
1: Αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί, γιατί ό,τι τιμή είχαν τα μαγαζιά μέχρι και χθες το βράδυ, παίρνει πάνω η τιμή τα 15 λεπτά, τα οποία δεν φαινόντουσαν, γιατί τα παίρναμε επιχορήγηση στο τιμολόγιο μέσα στην Αγγλία.
0: Ωραία. Άρα μισό λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό. Γιατί εγώ είδα το πρωί που κατέβαινα, δηλαδή τις 3, 3 και 4 τα ξημερώματα, πρατήρια ανοιχτά, με τη χθεσινή τιμή των καυσίμων. Δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: γιατί
1: υποχρεωμένα να αλλάξουν.
0: Α, δεν έχουν παραλάβει ακόμα καινούριο καύσιμο
1: έχει,
0: δηλαδή.
1: Μπράβο. Αφού δεν γίνεται παραλαβή, δεν θα τα αλλάξουν.
0: Ναι,
1: σωστό. Δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν έτσι.
0: Άρα
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα παραλάβουν
0: ναι.
1: Και με το νέο τιμολόγιο θα φανεί η διαφορά.
0: Okay.
1: Ώστε όταν έρθει ο έλεγχος
0: ναι.
1: Και του πήγε κάτσε ρε φίλε, πώς ανέβηκες εσύ 15 cents πάνω στη τιμή στο πετρέλαιο.
0: Άρα πρέπει να πουλήσει την παλιά τιμή τη φτηνή και να βάλει την καινούργια τιμή με την καινούργια παραλαβή.
1: Όσοι αγοράζουν λοιπόν από σήμερα θα έχουν το τιμολόγιο τους.
0: Ναι.
1: Πολλοί μπορεί να αγοράσουν αύριο μεθαύριο.
0: Σωστό.
1: Την αποθήκη.
0: Σωστό.
1: Τι έχει μέσα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει παραγγείλει εχθές καύσιμο.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει σήμερα. Έρχεται με την παλιά τιμή ή με την καινούργια τιμή?
1: Κοιτάξτε, έρχεται και έχει ένα τιμολόγιο το οποίο το πληρώνει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, που παιδί μου, αλλά λέω, παρήγγειλε χθες. Που χθες είχε άλλη τιμή.
1: Κοιτάξτε, εχθές δεν μπορεί από πρώτη του μήνα έχει καινούριο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο που βγάζει.
0: Βγαίνει. Α, βγαίνει τη μέρα που βγαίνει, λοιπόν. Άρα, δηλαδή σήμερα άρα έχει το νέο τιμολόγιο.
1: Ναι, με το προπληρώνει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν το προπληρώσει το καύσιμο. Δεν μπορείς να παραλάβεις την άλλη μέρα. Θυμάστε παλιά είχαμε λίγο αέρα. Δίνανε ανάλογα με το μαγαζί και την πόσο φερέγγιο ήταν, 2 μέρες, 3 ανάλογα.
0: Αέρα
1: τώρα, λέτε. Λέει, ναι. Ναι, ναι. Τώρα λέει δεν έχει. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το έχεις προπληρώσει, δεν έχεις χρήματα, δεν θα πάρεις. Και οι αυθημερών παραγγελίες έχουν γίνει ελάχιστες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου λέει αν προλάβουμε, εδώ την παραγγελία τη χθεσινή και την παίρνεις 12 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πώς θα προλάβει το αυθημερό να πάει?
0: Okay,
1: δύσκολο.
0: Ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τα πλατήρια τώρα τα οποία πειράζουν τις αντλίες?
1: Ναι, ναι. Έγινε μία έρευνα
0: ναι.
1: Όπου εκεί πέρα έγινε από το Μετσόβιο και μίλησε δε και ο πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κ. Σελιβιζάκης
0: ναι.
1: Και είπε ναι, πιάσανε 1 στα 4. Αυτό είναι μια έρευνα που είναι Μάρτιος-Απρίλιος.
0: Okay.
1: Και δείχνει λοιπόν, νομίζω είναι γύρω στα 200 πρατήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου έδειξε αυτό το ποσοστό. Δείχνει ότι σε σχέση με παλιές έρευνες έχει γίνει μια πολύ μικρή πρόοδος. Οπότε μένουμε εμείς το ότι 1 στα 4 έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική, γιατί όλα τα μαγαζιά που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα από ελέγχους είναι γύρω στα 92 νομίζω.
0: Ναι.
1: Ένας αριθμός που δεν τον πετάμε, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικός ώστε να πούμε να καμαρώνουμε. Θέλει και άλλη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο κόσμος. Να φύγει από αυτό το παραμύθι που λέγαμε παλιά. Κοιτάω, περπατάω, ψάχνω φτηνές τιμές. Ξεχάστε το φίλοι μου και φίλες μου. Θα απέχετε στο δικό σας το μαγαζί. Άρα το μαγαζί το οποίο είναι φερέγγιο είναι αυτό που 20 ευρώ αφού το έχετε τσεκάρει είναι με περισσότερα χιλιόμετρα από ένα άλλο μαγαζί που παίρνετε 20 ευρώ που μπορεί να έχει πιο φτηνή τιμή. Άρα λοιπόν η πειραγμένη αντλία είναι πανάκριβη πολλές φορές.
0: Ναι, παράκλητο, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Ζάκα, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε χρόνια στο χώρο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και ο κόσμος αλαφιασμένος είναι, προσπαθεί να γλιτώσει ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Σου λέει, αν το ένα πουλάει, λέω εγώ τώρα, ένα 82 και το άλλο πουλάει ένα 75, σου λέει, θα πάω στο ένα 75 να γλιτώσω 7 λεπτά. Πού να ξέρει τώρα τι θα κάνει.
1: Ψάξτε. Και εκείνος που θα το ψάξει πρώτος, εγώ είμαι ξεκάθαρη, είναι τα ελεκτικά όργανα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, εφόσον αγοράζουμε και αλλάζουμε τιμή, να αναφερθούμε.
0: Μάλιστα.

0: Σωστό καύσιμο, ναι. Φτηνό, όχι. Πρέπει να έχει ένα πακέτο δηλαδή, μια λογική τιμή, καλή, σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα. Σε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά βλέπετε ότι γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Μου λέγανε, με τις πειραγμένες αντλίες. Ναι, μου λέγανε, κυρία Ζάγκα, συνάδελφοί σας, ότι πολλά από τα πρατήρια τα οποία έκλεισαν, γιατί ήταν τυπικοί άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν, τα πήραν λίγο κυκλώματα και μπήκαν και αυτά στο παιχνίδι.
0: Βέβαια! Μην το συζητάτε. Παλιά μαγαζιά, και συγκινούμε τώρα που το θυμάμαι. Οικογενειακά μαγαζιά. Με παίρνουν και μου λέει, μαράκι, το πουλάμε. Δεν βγαίνω. Πώς να βγει με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας κάνουν τα εταιρικά μαγαζιά, όλοι αυτοί που έχουν μπει παράνομοι με τις δίθεν φθηνές τιμές. Πώς να βγει ο νοικοκύρης που προσπαθεί ένα και ένα κάνει ίσον δύο, όχι ένα και ένα κάνει τρία. Μάλιστα. Καταλάβατε τη σκέψη μου. Μάλιστα. Και τι λέει, το πουλάω. Δεν βρίσκει αγοραστή και έρχεται ο μάγκας και του λέει πόσα θες, 800.
1: Πάρε, πάρε ένα, πάρε ένα.
0: Κύρια, ένα, και φεύγει. Και μαθαίνω το τάδε μαγαζί, το οποίο πουλήθηκε, το οποίο το ξέρω ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι κλειστό ακόμα γιατί αλλάζουν αντλίες. Εσείς θα σκεφτείτε. Ότι βάζει νέα αξεσουάρ.
1: Πού να ξέρουμε εμείς.
0: Αλλάζει τις αντλίες. Δεν βάζεις πουλαρίκια καινούρια.
1: Ναι.
0: Αλλάζει αντλίες.
1: Κυρία Ζαμπά,
0: τα μέτρα του.
1: Okay. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς επισήμως ως σύλλογος, ως πρόεδρος Βενζινοπολών, ελέγχους λέτε παντού.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια ελέγχους. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και στα νησιά. Γιατί προσέξτε, κανονικά τώρα από σήμερα φεύγει τον πλαθόν.
1: Ναι, σωστό.
0: Πήγαμε στον Υπουργό, μιλήσαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, του τονίσαμε δε και αυτό το μεγάλο θέμα των ημερών. Δηλαδή, ενώ έχει πέσει το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, είναι γύρω στα 72-73 ανάλογα πέζει.
1: Δεν έχει πέσει τιμή.
0: Πάνω στα 70 πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κόσμος παραπονιέται. Λοιπόν, το ίδιο λένε και οι εταιρείες. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Το τιμολόγιο που παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο είναι ακριβό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, προσέξτε, με τιμή γύρω στο 70, τιμή Brent, η αμόλυβδη είναι 1,90. Ενώ ήταν γύρω στο 1,70 πριν αρχίσει ο πόλεμος.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Άρα καταλάβατε την απόκληση.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Το πετρέλαιο από σήμερα, όσοι αγοράζουμε, θα ανέβει η τιμή. Ήταν 1,52, 1,55. Συν 15 λεπτά.
1: Άρα είναι 70 λοιπόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η επιχορήγηση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά επίσης, κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Θα μου πεις, Ψάλτη, και πώς θα τη γλιτώσουμε εμείς και τι θα κάνουμε και πού θα μπλέξουμε. Μεγάλη ιστορία. Τα ακούσατε όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί ναι, μεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε να βελτιωθεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγύη.

0: μεμονωμένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή, οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με γκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβιος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα. Ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα γύρω από το καιρό της Ευρώπης, θα σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βρέχει στο Λονδίνο και έχει 16 βαθμούς Κελσίου, καταιγίδα αυτή την ώρα στην Ελβετία με 18 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Βλέπω στο Βερολίνο 19 βαθμούς Κελσίου, στο Όσλο 14. Στη Μαδρίτη πρωί-πρωί έχει, καλά βέβαια ακόμα δεν έχει ξημερώσει εκεί πέρα γιατί είναι και μια ώρα πίσω, ή μάλλον έχει ξημερώσει, αλλά 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία βλέπω και συννεφιά και 24 βαθμούς στα βόρεια της χώρας, όπως επίσης βλέπω ότι βρέχει και στο Βελιγράδι με καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτά είναι τα στοιχεία του καιρού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου από την σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επίσης, επειδή μου λέτε πριν πάω στον καλεσμένο τον επόμενο, τι θα γίνει σήμερα με το Μουντιάλ, τι αγώνες έχουμε. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα αύριο, πάμε για Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι τα τρία ραντεβού, ποδοσφαιρικά ραντεβού, το πέτυχα με την Τρίτη, καλό είναι αυτό, για την εξέλιξη του γύρου των 32 στο Μουντιάλ. Τώρα, στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμελητηρίου της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα, γιατί είδα κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που έκανε ο πρόεδρος για το ζήτημα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μεριά της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό με αφορμή τα σούπερ μάρκετ κλπ. Με τη σύσκεψη που έγινε. Και το άλλο που θα κουβεντιάσουμε είναι ότι εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης αναπροσαρμογής των ιδιωτικών συμβολέων υγείας. Που σας θυμίζω στην προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε κάνει πάλι με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει, έπρεπε αυτός ο δείκτης να το γνωρίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Ήρθε όμως τώρα. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη και καλό μήνα και σε εσάς και στους αγρότες.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Γιατί έχετε ενστάσεις όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και της τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κύριε πρόεδρε?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που λέει η συμφωνία από το Σεπτέμβριο. Πάνε διακοπές. Αυτή η συμφωνία πάει διακοπές και πρέπει να τη φέρουμε το Σεπτέμβριο. Γιατί να υπάρχει αυτό το κενό των δύο μηνών? Και βεβαίως η ενστάση είναι στο ότι δεν μπορεί να λέμε σοβαρά τώρα, κύριε Ψάλτη, ότι έχει τυθασευτεί ο πληθωρισμός, όταν επισήμως η Ελστάτ το βγάζει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο στο 5,4 και τον Μάιο στο 5,2, διπλάσιος ακριβώς από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, με τέτοιες απόψεις δεν σημαίνει ότι έχει θασέψει τον πληθωρισμό, γιατί ουσιαστικά όταν παραδέχεσαι και λες ότι τα ίδια οι ίδιες αλυσίδες έχουν φτάσει στο σημείο, να θυμίσω τρία θέματα τα οποία είχαν πολύ μεγάλη έκταση και από τα μέσα ενημέρωση και τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ένα. Είναι δυνατόν σε μια συσκευασία των 500 γραμμαρίων να έχεις 400 γραμμάρια, να το λες καθημερινά, αλλά να μην έχεις βάλει κανένα πρόστιμο? Αυτό θα μπορούσα να σας πω, επιτρέψτε μου το λαϊκό, ότι είναι λίγο απάτη. Δηλαδή ο καταναλωτής νομίζει ότι αγοράζει 500 γραμμάρια συσκευασία και παίρνει 400 και μάλιστα στην εκότερη τιμή. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η αλυσία που λέγαμε το προϊόν, η μία, το λέω επειδή το προϊόν παρουσιάστηκε σε πολλά πρωινάδικα, 8 ευρώ η μία, 13 ευρώ η άλλη. Δηλαδή 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κόστος, πόσο το αγοράζουν αυτό το προϊόν αυτές οι αλυσίδες και έχουν τόσο μεγάλη διαφορά? Και το τρίτο και βασικό είναι, είναι δυνατόν επίσης η ίδια αλυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε άλλη τιμή από πόλη σε πόλη? Αυτά τα τρία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Ασυδοσία που παραδέχτηκε και ο Υπουργός στην επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ. Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται όλο αυτό με αποφάσεις τέτοιου τύπου. Αντιμετωπίζεται με εποπτεία, με έλεγχο. Δηλαδή λες με ποιο τρόπο και καταφέρνεις να το μηδενίσεις. Και βέβαια επιτρέψτε μου ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, το να πουλάς ή να πλασάρεις 9 αλυσίδες μέσω της πλατφόρμας, το οποίο δεν ξέρω και πόσο μεγάλη εφαρμογή έχει, είναι εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή σπρώχνεις τον καταναλωτή σε 9 αλυσίδες εις βάρος του μικρού μίνι μάρκετ, του Χασάπη, του Μανάβη, του Κρεοπόλη. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Και επειδή, όπως σας είπα χθες, ήμουνα μέχρι χθες στη Φιλανδία, προσπάθησα να δω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή ποια είναι η αντίστοιχη απάντηση σε μια άλλη χώρα που είχα τη χαρά να πάω και να επισκεφτώ και να δω τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν αυτό που η διαφορά από εδώ είναι ότι η εποπτεία είναι πολύ μεγάλη, ότι η διαφορά των τιμών σε σχέση με το προ-πολέμου και μετά έχουν μια λογική, ενώ δεν έχουμε λογική. Και σας λέω το παράδειγμα που είναι εκτός συζήτησής μας. όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου, πριν καν γίνει καμία, πριν καν φέρουμε νέα καύσιμα στη χώρα μας στα δηληστήρια, η τιμή εκτοξεύτηκε ψηλά. Τώρα που μειώθηκε η τιμή, περιμένουμε, λέει, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει, πρέπει να μειωθεί η τιμή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και στις δύο φορές δεν γίνεται τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου, όπως λέει και ο λαός. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις χαμένος να είναι ο καταναλωτής. Αυτά όλα λέγονται υποπτία.
0: Κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως, μου επιτρέπετε.
1: Παραμένω στο πρώτο, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί η συμφωνία πρέπει να πάει μετά από δύο μήνες, όποια συμφωνία υπάρχει και στην οποία έχω τις ενστάσεις μου, όταν τα προϊόντα έγινε περιορισμός.
0: Ναι, το επιχείρημα πάντως που ακούστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι στο μεσοδιάστημα, αφού οι τιμές δεν θα αλλάξουν, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση των τιμών, γιατί καταργήθηκε ουσιαστικά από σήμερα το πλαφόν, είναι να υπάρξει. Να υπάρξουν τέλος πάντων επιτροπές οι οποίες θα βρουν πλέον τα 2.000 αυτά προϊόντα, ποια είναι τα πιο ευπόλυτα, αυτά τα οποία προτιμάει ο καταναλωτής, και εκεί στη συμφωνία κυρίων που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι.
1: Η συμφωνία κυρίων τηρήθηκε δηλαδή το προηγούμενο διάστημα.
0: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι περπάτησε. Γι' αυτό την επαναφέρει.
1: Δεν είναι δυνατόν. Τότε είμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή, εσείς είδατε το προηγούμενο διάστημα ότι τηρήθηκε η συμφωνία. Και βέβαια να σας πω, όταν κόβεις το πλαφόν, δηλαδή ουσιαστικά έχεις βάλει και ένα μέτρο με το πλαφόν και δεν υπάρχει. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε, και εξηγώ, έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, ότι θα τηρηθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα να σας πω και μια δικαιολογία που την είχαμε δώσει και πέρυσι. Εγώ είμαι σίγουρος θα ακούσουμε ότι το καλοκαίρι οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, γιατί έχουμε τουρισμό, γιατί θα εισπράξουμε χρήματα από τους τουρίστες.
0: Μέσω ΦΠΑ, βεβαίως, το έχει υποθεί.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω ΦΠΑ που είναι ακριβά τα προϊόντα. Πέστε μου κάτι άλλο. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι με αφορμή το πόσο κάνει κλπ. Είναι εκτός. Χιλιάδες μικρά καταστήματα. Μπορούν τα μικρά καταστήματα να στήσουν ένα μηχανισμό τέτοιον που συγκριτικά με τα προϊόντα που πουλούν τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, λέω εγώ θεωρητικά, να μπαίνει κάποιος και να κοιτάει και να λέει: ρε παιδί μου, για να δω τα μικρά μπακαλάκια της γειτονιάς, μήπως είναι πιο συμφέροντα τα προϊόντα να πάω να αγοράσω πέντε πράγματα από εκεί.
1: Ναι, κάθε πράγμα είναι πώς το στείνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιος πρέπει να μπαίνει σε 50.000 καταστήματα.
0: Καλά, στην περιοχή του, ρε παιδί μου, με κάποιον τρόπο. Αν λέει, ξέρω εγώ, Πτολεμαϊδα. Για να δω στην Πτολεμαϊδα τα μικρά, τι πουλάνε.
1: Θεωρητικά μπορεί. Πρακτικά
0: είναι δύσκολο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει χρόνο προετοιμασίας μεγάλο. Όμως δεν πάβει να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των μεγάλων εναντίον των μικρών. Αυτό είχε γίνει και στην πανδημία με το καλάθι. Και το είχα πει και τότε, θυμάστε. Ότι δεν μπορεί. Γιατί αν με ρωτάτε, θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο ευνοεί τους 9 έναντι των υπολείπων.
0: Μάλιστα.
1: Και τους ευνοεί.
0: Μια
1: λογική.
0: Ναι, σωστό. Η επισήμανση είναι σωστή. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο και για αυτόν τον δίκτυο αναπροσαρμογής των συμβολέων. Το λέω γιατί είσαστε και του χώρου, ξέρετε πολύ καλά την ιστορία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δείκτης επιτέλους. Ο οποίος οριοθετεί τις αυξήσεις, τις ετήσιες των τιμολογίων. Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Εδώ μπορούμε να πούμε, για να κάνουμε και ποιητική αδεία, ο δείκτης άργησε ένα χρόνο. Δηλαδή, συζητήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, ήρθε τώρα, άρα οι αυξήσεις γίνανε από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι ακούσατε, γιατί έχουν παρέμβει και καταναλωτικές οργανώσεις, πολλές φορές είναι πολύ ψηλές, έχουν φτάσει και μέχρι και το 15% σε πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Δούμε την ισχύ. Ποια είναι η ουσία του θέματος? Ότι ουσιαστικά καλείται ένας καταναλωτής, ένας ασφαλισμένος, ένα συμβόλαιο που το πλήρωνε το 11.000 ευρώ να έχει φτάσει τώρα 4.000 ευρώ, δηλαδή ένα 3.000% πάνω από την αρχική τιμή, 300%. Συγγνώμη. Πρακτικά οδηγεί αυτό να το συμβόλαιο να το ακυρώσει, γιατί είναι τυχαίο ότι έχουν ακυρωθεί από τα ισόβια κοντά στο 50% με ανωδική τάση.
0: Ναι.
1: Ήθελε να.
0: Ναι, σας χάνω, Πρόεδρε, σας χάνω λίγο. Για ξανά πάλι, ναι, ότι με ανωδική τάση και.
1: Με ανωδική τάση και θα έπρεπε η πολιτεία να παρεύει. Απάντηση τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό νοιάζει τον ακροατή μας. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο, αν θέλετε, φορείς οι οποίοι τους ενδιαφέρει αύξηση. Οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να απαλλαγούν από τα συμβόλαια τα παλιά, τα οποία για αυτούς είναι βάρος, γιατί.
0: Γιατί
1: 5 χρονών κοστίζει και νοσηλεύεται. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι σωστό να μιλάμε το άλλο, όπου έχουμε τον ακριβότερο δείκτη νοσηλεία στην Ευρώπη. Εδώ η απάντηση την έχω δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΕΟΠΗ συνεργάζεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχοντας τα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλα? Έχουν προσυμφωνήσει πόσο κοστίζει νοσηλεία, πόσο κοστίζει η χειρουργία. Έχω πει πολλές φορές, πρέπει να υιοθετηθεί το ίδιο και στην συνεργασία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών με τα νοσοκομεία. Όσο αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να, δεν θα αλλάξει και με κανένα δείκτη και παραλαμβάνω, δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα μια εγχείρηση χολής να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη και η μόνη που είναι πάνω από εμάς να είναι η Ελβετία. Άρα χρειάζεται να γίνουν τομές ή να υιοθετήσουμε μοντέλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ιδιωτική υγεία είναι αναγκαία, γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, άρα το βοηθάς ακόμη και με μέτρα για να λειτουργήσει. Όταν το αυξάνεις και τον υποχρεώνεις, το άλλο να τα κυρώσεις είναι και άδικο. Δηλαδή λέω, άλλες πληρώνω 30 χρόνια και τώρα που το χρειάζομαι, με υποχρεώνεις λόγω της αύξησης να φύγω. Αλλά εδώ χρειάζεται και τα δύο μέρη, και εδώ είναι η παρέμβαση της πολιτείας, να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάλογη με τον άλλον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ισομάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά τη. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγινες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Πάμε αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα της κίνησης. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη, καλό μήνα.
13: Καλή ημέρα, καλό μήνα. Όσοι βρίσκεστε στη Μεσογείο και πηγαίνετε προς την Παλίνη, από την Αθήνα προς την Παλίνη, στο ύψος Σταυρού Αγίας Παρασκευής, ακόμα βρίσκεται κινησούλα. Γιατί νωρίς, λίγο πριν τις 7, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Λαμπάδιασε. Και υπάρχει πυροσβεστική εκεί, αστυνομία κτλ. Αλλά και όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Μεσογείων κατά μήκος του Χουλαργού, θα βρείτε κίνηση. Επίσης, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη. Όπως κάθε ημέρα, ο Σκαραμαγκάς ομοίως, η άνοδος της Φυλής στο Καματερό έχει πολλή κίνηση, πολλά αυτοκίνητα και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Για να δούμε τώρα αν πετύχουμε την υφυπουργό, την κυρία Έλενα Ράπτη. Έχουμε ένα ραντεβού από χθες για να πούμε 5 στοιχεία αναφορικά με το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς, μέχρι να την ανακαλύψουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από σήμερα ξεκινάει και η χρέωση των 3 ευρώ. Τα ακούσατε και στο ίδιο των ειδήσεων, έτσι, στις κινέζικες εταιρείες. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας αναφορικά με τις χρεώσεις τις οποίες πλέον θα έχετε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα Τετάρτης Γειτονιάς. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα ζευγάρια και φαίνεται ότι περπατάει. Καλημέρα, κυρία Υφυπουργέ.
14: Καλή σας μέρα.
0: Καλό μήνα, με υγεία.
14: Καλό μήνα. Όλα τα καλά.
0: Λοιπόν.
14: Πραγματικά το πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί από τα νέα ζευγάρια. Γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να στηρίξει την οικογένεια και να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δηλαδή, μια νέα μανούλα, δεν θέλουμε με την απόκτηση ενός παιδιού να αγχωθεί ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την εργασία της. Εμείς της δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον εκείνη το επιθυμεί, να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα. Ποια μανούλα δικαιούται? Δικαιούται η μανούλα η οποία έχει παιδί 2 μηνών ως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
14: Και με ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό της εισόδημα να είναι ως τις 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ και αν έχει 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Μάλιστα.
14: Πόσα χρήματα θα πάρει? 500 ευρώ το μήνα αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα θα πάρει και η φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας, και για την άνεργη μανούλα υπάρχει δυνατότητα για 3 μήνες να πάρει 300 ευρώ.
0: Κυρία Υφυπουργέ, τα χρήματα αυτά τα βλέπει ή τα παίρνει στα χέρια της ή τα δίνει απευθείας στον άνθρωπο?
14: Η μητέρα παραλαμβάνει το εργόσιμο και το παραδίδει στην ΤΑΝΤΑ, στον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Να σας πω, να σας δώσω και νούμερα.
0: Παρακαλώ.
14: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.176 οριστικές υποβολές αιτήσεων από υποψήφιους επιμελητές και επιμελήτριες.
0: Μάλιστα.
14: Βλέπουμε, δηλαδή, η επισκεψιμότητα είναι πάνω από 100.000 στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Αλλά οριστικές υποβολές, που σημαίνει ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα πιστοποιητικά, είναι αυτές και έχουν εγκριθεί 1.416. Κάποιοι μπορεί να χρειάζεται να επανέλθουν, να διορθώσουν κάτι στη διαδικασία, να προσκομίσουν κάποιο χαρτί
0: ακόμα κλπ. Αυτοί περάσανε και από και μια εκπαίδευση, σωστά, καλά λέω?
14: Βεβαίως, ανάλογα. Εάν όσοι ήταν με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχαν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και μια εκπαίδευση, διαδικτυακή επιμόρφωση, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται περίπου στις 5.000 οι επιμορφώσεις.
0: Okay.
14: Ναι. Και να σας πω ότι πριν 2 μήνες άνοιξε η πλατφόρμα για τις
0: επιμορφώσεις. Ναι, είναι φρέσκια.
14: Πριν από λίγες εβδομάδες άνοιξε και η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους.
0: Ναι.
14: Και εκεί έχουμε 4.638 προσωρινές υποβολές αιτήσεων, έχουν εγκριθεί 468 και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 305 συμφωνητικά.
0: Άρα 305 οικογένειες από τη μια μεριά και 305 άνθρωποι από την άλλη μεριά έχουν συμφωνήσει συνεργασία για την βοήθεια της οικογένειας από έναν επιμελητή για να τρέξει αυτή η διαδικασία, δηλαδή για να ξεκινήσει.
14: Και να σας πω ότι ήδη 141 συμφωνητικά είναι σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι δαντάδες και φροντίζουν τα παιδιά.
0: Ωραία. Ερώτημα. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, πρώτον.
14: Ισχύει για όλη την Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν.
14: Και φιλοδοξούμε, ναι, να φτάσουμε τα 4.500 συμφωνητικά.
0: Okay.
14: Θέλω να πω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούν να καλύψουν 4.500 συμφωνητικά.
0: Τα χρήματα Ναι, τα χρήματα αυτά ισχύουν για πόσο χρονικό διάστημα, κυρία Υφυπουργέ?
14: Δηλαδή, είναι ΕΣΠΑ για το περιθώριο από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Δηλαδή, σήμερα, αν ξεκινήσει μία μανούλα που το παιδί της είναι 2 μηνών, θα πάει 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Και χρήματα, κονδύλια υπάρχουν για πόσα χρόνια μπροστά, και μετά το πρόγραμμα αυτό θα περάσει στον προϋπολογισμό?
14: Αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΣΠΑ. Έχουμε ακόμα για 2-2,5 χρόνια. Okay. Αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, okay.
14: Θα το δούμε.
0: Άρα είναι ανοιχτό ακόμα. Πώς θα πάει
14: η ανταπόκριση? Ναι. Mm. Είναι βέβαια η καθολική εφαρμογή, πήγε πολύ καλά η πιλωτική και έτσι προχωρήσαμε στην καθολική. Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
14: θα ήθελα μόνο να δώσω τις προϋποθέσεις για να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν επιμελητές, διότι αυτό το πρόγραμμα δεν βοηθάει μόνο τη μητέρα, βοηθάει και κάθε έναν, κάθε μία που θέλει να αποκτήσει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση. Διότι για σκεφτείτε ένας επιμελητής που μπορεί να κρατάει 3 παιδιά ταυτόχρονα να έχει ένα εισόδημα 1.500 ευρώ.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο για 3 παιδιά, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι.
14: Για 3 παιδιά, ο μόνος
0: περιορισμός
14: είναι το ένα να είναι κάτω του ενός έτους. Αλλά μία γιαγιά, που πλέον και γιαγιά και παππούς έχουν αυτή τη δυνατότητα που μπορεί να κρατάει 3 εγγόνια, νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εξαιρετικά. Αλλά αυτό θα το αποφασίσουν μεταξύ τους οι γονείς με τον επιμελητή που θα διαλέξουν.
0: Μάλιστα.
14: Μπορεί η φροντίδα να είναι και διαφορετικές ώρες. Εμείς δεν προσδιορίζουμε τις μέρες και τις ώρες. Δεν είναι 8ωρο. Αυτό ανάλογα, προκύπτει ανάλογα με την ανάγκη.
0: Πώς βολεύει
14: που έχει
0: τη
14: συγκεκριμένη μανούλα.
0: Σωστό, πώς
14: μπορεί να χρειάζεται απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται Σαββατοκύριακα. Ανάλογα με το δικό της πρόγραμμα προσαρμόζεται και το πρόγραμμα του επιμελητή. Για την ακρίβεια, θα επιλέξει τον επιμελητή που καλύπτει τις δικές της ανάγκες. Διότι ο επιμελητής δηλώνει τις μέρες και τις ώρες που είναι διαθέσιμος.
0: Okay.
14: Να πούμε όμως λίγο τι χρειάζεται να έχει ένας επιμελητής.
0: Βεβαίως, για να κλείσουμε έτσι.
14: Πέρα από το απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σε αυτή την περίπτωση θα παρακολουθήσει το online σεμινάριο, να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1980, και το λέω για τη γιαγιά και τον παππού, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ήταν το δημοτικό, αλλά να μην υπάρχει εκεί κάποιο άγχος. Έπειτα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών που το παρέχει το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός δωρεάν. Και εδώ να πω, επειδή μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο οι ανάγκες του ΕΚΑΒ αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα πρότεινα εγώ σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιλέξουμε και τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει δωρεάν και παρέχει πρώτες βοήθειες για βρέφη.
0: Okay.
14: Έπειτα, πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο. Θέλουμε αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία περί μία άσκησης ποινικής δίωξης και η άλλη περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Και πλέον, ενώ αυτό έχει ξεκινήσει ως πιστοποιητικό που έπρεπε να προμηθευτούν από το πρωτοδικείο της περιοχής, πλέον το έχουμε μετατρέψει σε υπεύθυνη δήλωση και μετά κάνουμε εμείς τον έλεγχο με τα πρωτοδικεία για να γλιτώσουν
0: το χρόνο
14: και το κόστος,
0: χρόνο,
14: βέβαια,
0: και το
14: μικρό κόστος που υπήρχε. Οπότε σε όλη την Ελλάδα πλέον η διαδικασία γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Είναι εύκολο, αλλά και εμείς, καταλαβαίνετε, οφείλουμε να κατοχυρώσουμε.
0: Σωστό είναι, μα έλεγχος.
14: Να τα παιδιά να είναι ασφαλή.
0: Μα προφανώς πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των ανθρώπων οι οποίοι θα μπουν ή θα φιλοξενήσουν ένα μικρό παιδί, ένα μωρό. Δεν το κουβεντιάζω.
14: Ναι.
0: Τα αυτονόητα.
14: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
14: κύριε Υπουργέ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα
14: σας. Καλή μέρα. Καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ξαναλέω, οι νταντάδες της γειτονιάς. Το έχω διαπιστώσει και στην γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια. Περπατάει και έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, ιδιαίτερα για τις νέες οικογένειες. Πριν κλείσω, να σας πω ότι διαβάζω στο sky.gr ότι έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του ως Ταμτάκου. 79 ετών. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
5: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλή σας μέρα. Ένα πολλά στην Αργυρό.
1: Και τον Αργύρι.
0: Τους ανάργυρους. Τα Θημιανά.
1: Α, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρική ακόμη.
0: Α, καθότι ήταν ανάργυροι.
1: Δηλαδή δεν έπαιρναν χρήματα.
0: Γιατροί ήταν, έτσι.
2: Ξεχαρούν.
0: Αδέλφια, αδέλφια από τη Ρώμη. Εντάξει. Κοσμάς και Δαμιανός. Τιμολόγια κόβανε γιατί από αυτά απαγορεύεται να... Το ανάργυρος απαγορεύεται.
1: Τα δύο αδέλφια, διαβάζω, κατόρθωσαν, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός δηλαδή, να προσιλητήσουν στο χριστιανισμό το Ρωμαίο αυτοκράτορα Καρίνο.
0: Ακού τώρα τι κάνανε.
1: Προκάλεσαν όμως το φθόνο του δασκάλου τους στην ιατρική και με δόλο οδηγήθηκαν από αυτόν σε ένα λόφο κοντά στη Ρώμη δήθεν για τη συλλογή ιαματικών βοτάνων και εκεί λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου.
0: Αυτό.
1: Χαλάγανε, παίρνεις χωρίς.
0: Χαλάγανε την πιάτσα τώρα αυτή. Σου λέει άντε γεια. Είναι απλά τα πράγματα. Καλό μήνα, καλό μήνα αδέρφια, καλό μήνα παιδιά.
1: Έχουμε όμως και άλλους εκτός από αυτούς τους δύο είναι που ήταν νεκρόμεις.
0: Είναι πολύ ανάγκη.
1: Όχι, και άλλους, Κοσμά και Δαμιανό.
0: Ναι, άσε τώρα, μην το αναλύσουμε. Θα μισή ώρα. Άστο τα σκεφτικά σήμερα. Και κάνει και ζέστη κιόλα. Άστο. Το βριαδάκι αντελιά. Έγινε δύο μποφόρ.
1: Ναι, το λέγαμε. Θα πέσουν οι άνεμοι, τουλάχιστον φύγαμε από την κατηγορία 4. Βέβαια θα μου πεις αυξήθηκε η θερμοκρασία, αυξάνεται. Ναι, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Εξάλλου δεν είμαστε ούτε Γαλλία ούτε Γερμανία.
0: Σαν σήμερα το 1924, 1 Ιουλίου 1924, φτάνει στοιχείο επιτέλους Ανδριάνδας του Κωνσταντή Κανάρη.
1: Αυτόν που έχουμε τώρα στον κήπο.
0: Η τοποθέτηση του έγινε μετά από 3 χρόνια. Γιατί
1: 3 χρόνια.
0: Τόσο μας πήρε να μαλώνουμε. Πού θα τον βάλουμε.
1: Καλά και το νεφυποπλαστήρα κάπως έτσι.
0: 3 χρόνια είχαμε καυγά. Θα μπει εδώ, θα μπει εκεί, θα μπει παρακεί, θα μπει παρακεί.
1: Τελικά το βάλαμε στον κήπο.
0: Τον είχαμε στην αποθήκη. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να μην νομίζετε ότι άλλαξε κάτι δηλαδή στη
1: φυσιογνωμία. Ναι, αλλά από τότε που μπήκε δεν ξαναβγήκε.
0: Εκεί ακλόνητος και περιμένει να δει τα γένεια.
1: Που θα είναι 20-22 Ιουλίου. 22 είναι αργία εδώ.
0: Ιούλιο, είπε ο Δήμαρχος. Μην βάζει ημερομηνίες.
1: Είπε και ημερομηνίες.
0: Δεν είπε ημερομηνία.
1: Είπε
0: τον Ιούλιο.
1: Μεταξύ 15 με 20.
0: Έλα ρε που είπε ημερομηνία τώρα.
1: Αφού είπε.
0: Μα τώρα εντάξει. Για το κάνετε
1: 15 με 20. Δηλαδή εντάξει για 5 μέρες.
0: Το έχετε κάνει λύσα τώρα.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Απόξω είναι το πλοίο. Σας το έχω πει 500 φορές. Το βλέπετε.
1: Το πλοίο τι δουλειά έχει.
0: Ορίστε. Ωραία, λέτε, το πλοίο με τα κοντέινερ που είναι στο λιμάνι απόξω.
1: Α, και τι.
0: Τα όργανα έχει μέσα του κήπου.
1: Ποια όργανα.
0: Όργανα, ελιοροειδή.
1: Γιατί θα κάνουμε ζωολογικό κήπο.
0: Ναι, δέντρα. Πώς το λένε.
1: Θες δοκιμάσαμε και το φωτισμό.
0: Όργανα, ναι. Όργανα γυμναστικής, όργανα. Είναι όλα εκεί τα. Μα τα αφήνει αυτήν την Κίνα τα φέραμε. Αυτήν την Κίνα. Περιμένουν να τα ξεφορτώσουν.
1: Ανάψανε τα φώτα, να δουν αν ανάβουν όλα. Ναι. Τα καλώδια μεταξύ είναι χύμα κάτω.
0: Πειράζει, ρε παιδί μου τώρα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Θα τα κρύψουν.
0: Φτάνει η ώρα.
1: Σώνει.
0: Ή φτάνει η ώρα του.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Του εγγενείου.
1: Αυτό ήταν ποδοσφαιριστή τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ή στα Τρίκαλα.
0: Σαν σήμερα εγγενιάστηκε και η μεγαλοπρεπή νεόδμητη γαλλική σχολή. Το περίφημο κολέγιο.
1: Το κολέγιο που είναι τώρα διοικητήριο.
0: Βεβαίως είναι γραμμή.
1: Αυτό που το έχουμε φτιάξει και τον περιβάλλοντα χώρο τον έχουμε έτσι πόσα χρόνια. Καμιά δεκαριά. Δηλαδή περνάς και λες.
0: Ο περιβάλλον χώρος είναι.
1: Και αμό το χώρο.
0: Αλουνού παπά Ευαγγέλιο.
1: Πώς δεν είναι, δικός τους είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν το φτιάχνουν.
0: Σαν σήμερα το 1974, άκου τώρα εδώ που ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια το κτέλ.
1: Ποιο από κτέλ.
0: Καρφά Αγία Ερμιώνη, Μέγαλη Μιώνα Θημιανά.
1: Το αστικό.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Αστικό έχουμε.
0: Ναι. 1974.
1: Ενώ σαν σήμερα συμπληρώνονται 324 μέρες που ηχείος δεν έχει υπεραστική
0: συγκοινωνία. Καμάρια μας, λεβέντες μας της αυτοδιοικήσεως Α και Β βαθμού.
1: 324 ημέρες, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σήμερα τελείωσε, παιδιά, όσοι θυμόσαστε. Θυμόσαστε το 2024, είναι ένα τοπίο άφησε 15.000 στρεμμάτων καμένων η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το μετόχι της Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά, έτσι. Υπέρασε αυτό. Όλα ξεχνιούνται, παιδιά. Και ας είναι και πολύ κοντινά.
1: Κερδίσαμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Για ποιο λες εσύ?
0: Για τη Γαλλία.
1: Α. 3-0 τη Σουηδία. Τους Γερμανούς έχουμε ξεκάτσει. Δηλαδή οι άλλοι τους ξέκατσαν, αλλά εντάξει.
0: Εμείς χαρήκαμε, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για να μην έχουμε συνέχεια.
1: Τι μας έχουν μείνει, οι Βραζιλιάνοι,
0: Μιζέρια και γκρίνια, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του τόπου. Να συγχαρούμε τα παιδιά του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου, τα οποία, όπως μας ενημέρωσε και επισήμως χθες, μας το έχει πει το σχολείο βέβαια, αλλά επισήμως από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
1: Έφτιαξαν ένα βιντεάκι που δείχνουν στατιστικά πόσο χάλια είμαστε και πήραμε το πρώτο βραβείο.
0: Ομάδα Starts A, μαθητές του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου, απέσπασαν το πρώτο βραβείο
1: στην κατηγορία βίντεο 16-18 ετών
0: στην διοργάνωση της Eurostat, δηλαδή
1: σε Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή.
0: Ευρωπαϊκό επίπεδο βγήκανε πρώτα τα Ελληνάκια και αυτοί ήταν τα παιδιά του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου. Μπράβο, παιδιά.
1: Που ξαναλέμε, με στατιστικά στοιχεία περιγράφουν πώς η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε και συνεχίζεται.
0: Και δεύτερο μπράβο στα παιδιά.
1: Μας βγάλαν πρώτους.
0: Γιατί δεν κάνανε μια μπουρδα, εντάξει, πώς το λέγανε εκείνο τον Αγγίλα.
1: Ακύλα.
0: Το θυμάται κανείς? Και ούτε ο Κασελάκης, τι γίνεται το παλικάρι αυτό?
1: Χθες τον είδα.
0: Α, υπάρχει.
1: Γιατί, βέβαια. Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Θυμάστε να κατέλθηκε στα σεκλόγα.
0: Α, δεν μου έρχονται κάτι φλασιές από τα σώρα, παιδί. Και επειδή, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όποιο νόμισμα και να πάρεις πανάθεμάτο έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι οι έφηβοι, οι οποίοι πήραν το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο. Από την άλλη είναι τα καμάρια αυτά εδώ της Λαγκάδας, τα οποία θυμόσαστε που λέγαμε. Δεν λέγαμε ότι τι θα γίνει με την Λαγκάδα και τι θα γίνει με την Λαγκάδα και με τις διάδειξεις της Λαγκάδας? Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, λέει η παροιμία.
1: Τρεις και η κακή του μέρα.
0: Και ήρθε το αστυνομικό δελτίο, γι' αυτό είπα ότι το νόμισμα έχει και άλλη όψη. Και τι λέει?
1: Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, η Μεδαπή.
0: Η Μεδαπέστατη.
1: Α, δεν το γράφει. Ναι. Γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη Λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, team αλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία, αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμη φθορές στις οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι χρηματικού ποσού 4.000 ευρώ. Αυτά. Επειδή ο ένας όμως ήταν και ανήλικος, σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο δε 42χρονος που αγόρασε αγόρασε. Κοσμήματα κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εν ηχείο. Αυτά είναι άμα βλέπεις πολύ τηλεόραση.
0: Το, σας είπα ότι
1: επηρεάζεσαι.
0: Το νόμισμα, βλέπετε τώρα, δύο αντιθέσεις. Κορώνα από εκεί, γράμματα από εδώ. Έτσι είναι η ζωή. Ας τα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά στη Λαγκάδα, γιατί δεν...
1: Λαγκαδουσάκια ήτανε.
0: Δεν χρειάζεται να λένε λεπτομέρειες μόνο το. Άστα τα, δεν χρειάζεται. Άστο.
1: Τα αφήνω και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8:20 λεπτά, έχετε σκοπό να κάνει τη γενέθλια του παιδιού, υπάρχει μια ωραίος χώρος στο Gordy Sound και μπορεί εκεί να σε φιλοξενήσει, όπως επίσης στο ίδιο ξενοδοχείο. Εδώ και κάμποση ώρα ξεκίνησε ο πρωινός μπουφές, μέχρι τις 10:30 κρατάει. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ο χώρος της πισίνας με καφεδάκι, με σάντουιτς κλπ. Και από το μεσημέρι και μετά η προσφορά του ξενοδοχείου με τον Ζούρα Κοτσαρασβίλη, τον σεφ, ο οποίος σου φτιάχνει και ένα ταπεία επιθυμής, 32-080 στον Καρφά. Αυτό είναι τον σεφ, θα τον φέρουμε όταν γενιάσουμε τον κήπο. Θα μας κάνει γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια.
0: Ναι, θα παίζουμε πικ.
1: Χειμερινό.
0: Γιουβαρλάκια. Δεν μας κάνει καημένη τα... Ωραία, ας κάνει κάτι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Ας κάνει κεφτέ. Πάντως στρογγυλό, κάτι να το πετάμε, ρε παιδί μου, να μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές. Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε, πέραν της πλάκας, διότι της πλάκας είμαστε σαν κοινωνία, όταν ένας δήμαρχος σχεδιάζει ένα έργο βουρνούς και αυτό το έργο εγκαινιάζεται μετά από τρεις δήμαρχους, εκείνον, τον Καρματζή και τον Μελαφή τώρα, είμαστε εξευτελισμένοι σαν κοινωνία. Τέλος. Εντάξει. Από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι θέμα δημάρχων δηλαδή. Εντάξει. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέγεται σύγχρονη ισορροπική κοινωνία. Δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε την ταχύτητα, ούτε πώς περνάνε τα πράγματα, ούτε πώς στείνονται, ούτε πώς ξεστείνονται. Δεν πάμε πουθενά έτσι, παιδιά. Αν θέμε 15 χρόνια για να κάνουμε ένα κήπο. Ο κήπος, το έχουμε ξαναπεί, θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν τα 15 χρόνια που κάνουμε να το φτιάξουμε, ούτε το πόσο κάτισε το έργο, ούτε οι γελιότητες με το σήμερα αύριο κάνουμε γένεια. Το ζήτημα είναι πώς θα τον διατηρήσουμε στην κατάσταση τουλάχιστον που θα ξεκινήσει. Διότι δεν είναι καθόλου απίθανο σε ένα χρόνο μέσα να το έχουμε διαλύσει το μαγαζί και να είμαστε για πατσιές πια. Λοιπόν, και αυτό αφορά και τη Δημοτική Αρχή και τον καθένα από εμάς. Εντάξει.

Κάτω από εδώ τώρα, τι κάθομαι και λέω τώρα, σας πρίζω, δηλαδή. Κάτω από εδώ, την αλήθεια, έχει ένα χώρο με καλάμια. Α, καλαμιώνα, πάρει φωτιά ο άνθρωπος που έχει το καλαμιώνα, το καλαμιώνα, την περιοχή, το οικοπεδάκι, πώς, το καθάρισε ο Χριστιανός. Έφερε το συνεργείο, το καθάρισε, το γυάλισε κλπ. Θα έχει μέσα

Το κατεβόδιο σήμερα στον παπά στρατή. Τον ιερέα των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου. 12 το μεσημέρι είναι η κυρία του. Ανεξίτηλο αποτύπωμα στην εκκλησιαστική ζωή της Μυτιλίνης, παιδιά. Έβγε κολυμπώντας, είπαμε ότι είναι το πιο ωραίο.

Εχθές η Καθημερινή δημοσίευσε μία είδηση την οποία αν την υποτιμήσουμε, εντάξει, κανένα πρόβλημα.

0: Οι Τούρκοι αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν και στον ναυτιλιακό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δημιουργώντας ποντοπόρο ναυτιλία.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και όχι μόνο έχουν δημιουργήσει ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά έχουν, λέει, τοποθετηθεί και στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Εν τω μεταξύ, θέλουν να μπουν και στο κομμάτι το συνεδριακό που αφορά την ναυτιλία και να λανσάρουν ένα θεσμό που κάποιοι τον ονομάζουν τουρκικά Ποσειδόνια, σαν τα δικά μας δηλαδή.
1: Έχει ναυτιλία θέση, δεν είναι πολύ, με μεγάλη επιτυχία.
0: Σε εμάς γίνεται κάθε 2 χρόνια.
1: Εντάξει,
0: το να βρίσκουν και αυτοί οι τρόποι καλό μας κάνει, εγώ θα έλεγα. Είναι ένας υγιής ανταγωνισμός, ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ανταγωνισμός είναι υγιής, όπως εσύ είπες. Πολύ καλό. Απλά, ρε παιδί μου, η Τουρκία δεν είχε, δεν το είχε.
0: Το αποκτά.
1: Εντάξει, παιδιά. Τουρκική ναυπηγική βιομηχανία και τώρα ποντοπόρος ναυτιλία. Πώς λέει Μαρεβανός τουρίστας, λέγαμε παλιά, τώρα λέμε Έλληνας τουρίστας, ναι, πώς το λέγαμε, αυτό, Τούρκος φοπλιστής, ποντοπόρος, θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Εκτός του Δημοτικού Κήπου, χθες ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης μας, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο οι κόμβοι του Νεχωρίου και οι υπόλοιποι όλοι που να γίνουν.
0: Δυο είναι, καλέ.
1: Ωραία.
0: Βολισό και... σε Βολισό και Νεχώρη.
1: Ωραία. Το Σεπτέμβριο.
0: Δύο κυκλικοί κόμβοι. 1,5 εκατομμύριο.
1: 1,5 εκατομμύριο. Το Σεπτέμβριο.
0: 1,5 εκατομμύριο είναι η μελέτη. Και η κατασκευή. Δεν έχω καταλάβει. Πολλά δεν είναι.
1: Δεν πειράζει. Καθένα καλή δουλειά. Το Σεπτέμβριο θα είναι τελειωμένη.
0: Ποιο Σεπτέμβρη?
1: Το έχεις πάλι ποιο Σεπτέμβρη. Κοίταξε, είναι να γίνει η μελέτη. Είναι να γίνει η προκήρυξη. Είναι να γίνει.
0: Και είπε ότι θα είναι τελειωμένη. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
1: Πώς δεν το είπε αυτό? Το Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμη. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ίσως υπάρξει ανάδοχος το Σεπτέμβριο.
1: Ίσως, ανάδοχος. Θα γίνουν μετά οι ενστάσεις, θα γίνουν μετά οι εγκρίκες των ενστάσεων.
0: Μπορεί να μην έχει ενστάσεις.
1: Ναι, θα
0: είναι και απαραίτητο.
1: Η προκήρυξη, θα γίνει διαγωνισμός, θα βρεθεί ο ανάδοχος, θα αρχίσει να κάνει το έργο, θα ζητήσει παράταση.
0: Καλά, είναι και κήπος. Κόμβος είναι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Θέλω να πω, δεν είναι και κανένα έργο.
1: Πώς δεν είναι? Είναι τεράστιο.
0: Τώρα
1: είναι. Είναι μεγάλα έργα αυτά.
0: Βρίσκει, το Τελωνείο ξεκίνησε.
1: Ποιο Τελωνείο?
0: Αυτό που αγιάσαμε.
1: Αγιάσαμε το.
0: Την έναρξη εργασιών. Μα άρχισαν εργασίες.
1: Είναι καλοκαίρι τώρα, μωρέ. Και δεν αφήνουν οι υπόψεις εργασίας το καλοκαίρι να δουλεύουν.
0: Δεν
1: δουλεύουν το καλοκαίρι. Εξάλλου είναι να φύγει το παλιό Τελωνείο πρώτα, να φύγει.

0: Πού να πάει.
1: Το παίρνει από εκεί, το πάνε από εκεί. Η μεγάλη δουλειά.
0: Από εκεί να το πάνε από εκεί, πού.
1: Από εκεί που είναι τώρα.
0: Α, το πάρει δίπλα στο λιμεναρχείο.
1: Μπράβο, να το ξεκουνήσει. Μεγάλη δουλειά είναι. Το σηκώνει, το πα εκεί, να το έτοιμο είναι.
0: Για το σήκωμα δεν ξέρω. Εμεί μέχρι τώρα κατεδαφίζουμε μόνο.
1: Πώς, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Είδε εκεί στην Αθήνα, πού έπεσε η πολυκατοικία.
1: Αφού δημιουργήσε ένα 8 ρεκτέρ.
0: Πολύ τυχεροί ήμασταν βέβαια που δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα και τα πλάνα και έβλεπα το λαμπραντόρτσε της περιοριστικής και με το που τώρα λέω δεν υπάρχει από κατά άνθρωπος. Ήταν ο σκύλος, πήγαινε σαν να πήγαινε περίπατο. Από σαν να έβλεπε, άμα νιώθω από κάτω θα κάνει το χιλιοζύμι.
0: Και δεν χαίρεσε που δεν είχε κανένα.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα. Απλά δεν βλέπω να βγαίνω μεσοφότερη, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Το λοιπόν, σήμερα είναι 1η Ιουλίου του 2026. Δεν ξέρω τι θα υπάρξει τις προσεχείς μέρες, αλλά νομίζω ότι και για σήμερα, άμα πάτε στο εντός της Χιούλοφορος Ενώσεως 98 εκεί στο αεροδρόμιο και ζητήσετε προϊόντα αυτής της επαιτειακής συλλογής των 20 ετών, γιατί 20 χρόνια κλείνει το εντός, δεν θα σας πούνε όχι.
1: Όχι. Θα σας πούνε, ελάτε, κάναμε εκπτώσεις και προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε και τα γκρεμίσουν τώρα και θα παράβουν τα πράγματα. Πάτε γρήγορα από εκεί.
0: Είπαμε Λεωφόρος Ενώσεως 98-2271-043-500 το τηλέφωνο.
1: Με την ευκαιρία, δεν ξέρω ρε παιδιά πώς να το πω αυτό, αλλά δημαρχέ μου, συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά ξέρεις κάτι, και ζέστη και σκατήλα δεν αντέχονται, ρε γάμο το.
0: Εντάξει.
1: Κάναμε υπομονή να κάνουμε. Πόσο να κάνουμε υπομονή.
0: Επαόριστον.
1: Βρωμάει, δημαρχέ μου.
0: Βρωμάει. Πόσο βρωμάει. Εχθές ήταν. Στην οδό Ιωάννου Χρήστου έφτανε η βρώμα.
1: Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Τι συμβαίνει, δεν φτιάχνει, δεν. Τι να μετακομίσουμε, τι να κάνουμε.
0: Εκεί μένεις.
1: Πρέπει να μένεις εκεί, παρά μην μυρίζει.
0: Το συνηθίζεις.
1: Βορεινά.
0: Όχι, δεν μυρίζει.
1: Όλοι οι φάρκε να βρωμάς κατήλα.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι το My Market, μέχρι το. Πού θα πάει αυτή η δουλειά.
0: Πού θα πάει. Θα φτιάξει.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεραχείου, 8 και 38 πότε λεπτά. Σημειώστε, κυρίες μου, σας παρακαλώ, 69-73-96-71-73, Γεώργιος Μαστοράκης, στο γραφείο τελετών της Χίου, το οποίο αναλαμβάνει αυτά τα οποία, ναι, το αποχλωερό κλπ.
1: Είναι το πω αναψύξεως.

0: Ναι, λέμε τώρα για τη μαυρίλα, λέμε για τη μυρωδιά, λέμε για τα τέρα, όλα αυτά τα. Σας είπα από την αρχή ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, παιδιά, έχει δύο όψεις. Λέψε εκεί που εκεί απογοητεύεσαι και λες αυτό το πράγμα, είναι η Ελλάδα αυτό το πράγμα, το σύχαμα. Την ίδια στιγμή, γυρίζει από εκεί το νόμισμα και βλέπεις τώρα την κυρία που παίρνει το διαμέρισμα της φωτιά να λέει μετά το κακό ότι έβλεπα λέει, την ελληνική σημαία που ήταν στο μπαλκόνι και έπαιρνα κουράγιο. Και ο άλλος από κάτω να της φωνάζει πέσε και θα σε πιάσω. Και όντως έπεσε και πακ, πήγε και την έπιασε. Δηλαδή δείγματα ποιότητας ανθρώπων και αξιών. Από τη μία πλευρά βλέπεις και ταυτόχρονα και την άλλη. Είπαμε ότι η ζωή είναι έτσι. Αλλά η ελπίδα τελειώνει. Πεθαίνει τελευταία.
1: Θυμίζω ότι προλαβαίνετε να γράψετε τα παιδιά σας στο διαδίκτυο και να μάθουν υπολογιστές, καθώς και να εγγραφούν στα τμήματα προγραμματισμού τώρα για το καλοκαίρι, ώστε ναι με να είναι σε διακοπές, αλλά να τις αξιοποιήσουν και δημιουργικά. Λεωφόρος λέω, Ροδοκανάκη 13-2271-02920 το τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Μπράβο και στο Δήμο, και στο Δήμο Μυρούπολης, Βροντάδου και Περιχώρων, όπως λέγεται, που μας είπε ο κ. Παντελόγλου χθες ότι τελικά προχωράμε, εγκρίθηκε το πρόγραμμα 2 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, μπράβο, για ασφαλτοστρώσεις 23 χιλιόμετρων οδικού δικτύου του Βροντάδου. Ωραία κύριε Παντελόγλου, καλή επιτυχία. Μόλις τελειώσετε, ενημερώστε παρακαλώ τον ΟΤΕ για να έρθει να τοποθετήσει οπτικές σύνες. Έτσι δεν έγινε και στοιχείο ρε παιδιά, γιατί ποιο γελάει, δεν κατάλαβα. Δεν θα αποκτήσει και Βροντάδο σε σύγχρονο δίκτυο, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, πώς θα γίνει δηλαδή. Ειδοποιήστε τους πού θα πάτε να έρθουν να ποτίσουν την επόμενη μέρα τις οπτικές σύνες. Συνεπώς το πρόβλημά μας σαν κοινωνία δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά ή δεν κάναμε ασφαλτοστρώσεις. Είναι ότι δεν έχουμε πολιτικούς με το ειδικό βάρος που θα πούνε στο κάθε κερατά όταν θα ποτίσεις να κάνεις οτιδήποτε, μα είτε είναι σωλήνας να περάσεις απέναντι, μα είτε είναι σωλήνας να περάσεις σπίτι σου απ' έξω, μα είτε είναι οπτική υγιεινά, θα αποκαθιστάς όλο το οδόστρωμα. Τι θα κάνεις μπάλωμα. Θα έχει ονειρευτεί και ο Γιάννης Τσουξενάκης αυτά.
1: Ναι.
0: Για να τη δίνω, δεν θυμάσαι.
1: Αλλά μην είναι όνειρα.
0: Ναι. Άμα λέει κάτι σε ένα αυλάκι να περνάς, αν υπάρχει 100 μέτρα θα πηγαίνεις. Από εδώ από εκεί θα κάνεις όπως γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν βάζουν στην Ευρώπη οπτικές σύνες. Πάει, περνάει ένας κερατάς, κόβει και μετά κάνει μια ουλή και σηκώνεται και φεύγει. Αυτά γίνονται μόνο στην Αφρική, κάτω από τη Σαχάρα. Όχι από πάνω, από κάτω. Και στοιχείο. Άρα άντε καλή επιτυχία, φτιάχνε τους δρόμους στο Βροντάδο, καμαρώστε τους και στο μήνα πάνω να ούτε. Δεν φταίει ούτε, έτσι, προς Θεού. Όποιος και να ήταν, του κοιτάει να κάνει τη δουλειά του όσο πιο φτηνά γίνεται και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν χαίρομαι με τα 23 χιλιόμετρα. Εγώ θα χαιρόμουν εάν έπαιρνε μια απόφαση και έλεγαν όποιος κάνει αυτό το πράγμα θα αντικαθιστά το δικό δίκτυο. Θα το αφήνει όπως το βρήκε. Τότε έχει νόημα. Αλλιώς κορδευόμαστε. Λοιπόν...
1: Σαν σήμερα το 2015 είχε βγει ο Αλέξης.
0: Ναι, καλή τώρα.
1: Και μας είχε πει, είχε προαναγγείλει ότι θα γινόταν δημοψήφισμα. Πήρα μέρος και πρώτη φορά σε δημοψήφισμα.
0: Μπράβο σου, μπράβο.
1: Δεν είχα ξαναπάρει, η αλήθεια.
0: Είμαι σίγουρος ψήφισες, όχι.
1: Μας είχε πει να ψηφίσουμε, τι να ψηφίσουμε, όχι.
0: Εγώ το ξέρω πως θα το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια το ερώτημα που μπήκε δεν είχε σχέση με το.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά εντάξει. Εμείς και δημοψήφισμα μια φορά κάναμε.
0: Κάναμε και όχι μόνο κάναμε και βγάλαμε και όχι.
1: Και βγάλαμε και όχι και. Και μετά πήγαμε και ψηφίσαμε. Και πήγαν οι εκπρόσωποι μας και, και έγραψαν το νέο μνημόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, όχι.
0: Ναι. Δεν λες που ευτυχώς το κάναμε.
1: Τι, το να βγαίναμε από το ευρώ θα ήταν πρόβλημα, λες.
0: Τι γέλια αυτά, ρε παιδιά. Ωχ, Παναγιά βοήθα, ευτυχώς.
1: Έλα, βρε μια ιδέα, Ενόλα.
0: Ρε Παναγιά βοήθα, σου.
1: Άσε που θα είχαμε εκείνο το νόμισμα που λέγε ο Γιάννης Μενανή, εκείνο το. Το άειλο, πώς το λένε, το EU.
0: Εθνικός ύμνος.
1: Σε
0: γνωρίζει από την όψη.
1: Κάπως το λέγανε.
0: Η Παναγιά βοήθα, γράψε πάνω. Ο Θεός μαζί σας.
1: Θα είχαμε ένα άλλο νόμισμα, τι ωραίο.
0: Ναι, καλέ, τι λες.
1: Κρίμα, κρίμα, τη χάσαμε την ευκαιρία.
0: Α, θα μου λέγε, συμφέρετε με σήμερα ένα ψωμί. Θα έπαιρνα το τσουβάλι με το τσιμέντο. Από τα λεφτά μέσα.
1: Παιδάκι μου.
0: Θα πήγαινα κατά ξεφόρτωνα πριν το ψωμί.
1: Σιγά.
0: Πώς και τι κατοχή.
1: Αλεύρι μόνο, δεν χρειαζόμαστε. Το κάνουμε και εμείς το ψωμί.
0: Αλεύρι.
1: Τι, αλεύρι και νερό.
0: Για να πάρεις αλεύρι που θες λεφτά. Αλεύρι, αλεύρι, αλεύρι. Α, δεν ξεγυρεύει αλεύρι. Ρε, πώς ξεχνάει ο κόσμος. Άντε, παιδιά, κουράγιο. Άντε, κουράγιο. Λοιπόν, υπάρχει μια ταλαντούχος φωτογράφος, η Σαντρίν, η οποία είναι Γαλλίδα, Σαντρίν Δημητριάδη, Δημητριάδης είναι νεότερας της, από τα Ινούσας, η οποία είναι μια νεαρή, έτσι, καλλιτέχνηρα, που εκθέτει έργα της αυτές τις μέρες στο Περιβόλι. Κάντε μια βόλτα από εκεί να τα δείτε τα έργα αυτά και θα με θυμηθείτε. Εγώ την έχω κάνει βέβαια συνέντευξη που θα παίξει κάποια στιγμή, αλλά είναι μια φοβερή δουλειά και μια φοβερή σύλληψη που είχε αυτή η νεαρή κυρία.
1: Μένει στις Ινούσες.
0: Εντάξει, έχει ο Ινούσον. Βασικά Ινούσες είναι το. Γεννήθηκε στην Γαλλία, παντρεύθηκε στην Αγγλία ο σύζυγος Χιώτης Αγνουσιώτης. Αποφάσισαν να την κουπανίσουν από το Αγγλιτέρα και να κατέβουν να μένουν σε Ινούσες και να ζήσουν τη ζωή τους σαν άνθρωποι και να κάνουν και παιδιά σε ένα χώρο που μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά. Τέλος πάντων, έκαναν την επιλογή αυτή. Αυτή λοιπόν η κυρία ως γνήσια Αγνουσιωτίνα έφευγε από τις Ινούσες, ερχόταν στη Χίο Ψώνης και γύρισε πίσω, ό,τι κάνουν οι Αγνουσιώτες. Κατεβαίνουν κάτω, πάνε σε ένα, δύο, τρία μαγαζιά.
1: Που... τώρα δεν έχουν πια αυξημένο ΦΠΑ, είναι
0: ναι,
1: σαν και εμάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει, πάνε σε μαγαζιά εξειδικευμένα. Και μετά, ώσπου να πιούν και ένα καφέ, τι νόμιζε, το καραβάκι φεύγει και γυρίζουν πίσω. Και τι σκέφτηκε λοιπόν να κάνει. Σκέφτηκε λοιπόν να αποτυπώσει τις προσώψεις των μαγαζιών που θεωρούσε ότι έχουν ένα χαρακτήρα, έχουν μια ταυτότητα. Και όχι μόνο να αποτυπώσει, αλλά να μιλήσει και με τους ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά αυτά. Να πάει στον Καλαμάρι, ας πούμε, να πάρει τυρί, αλλά να μιλήσει και με τον Καλαμάρι και με την ωραία του γυναίκα, την πολύ εξυπηρετική που είναι εκεί στο χώρο μαζί με τον Καλαμάρι. Να πάει στο Μάνο το Μανάδι και να του φιλοσοφήσει λίγο τα αγκούρια, τα ντομάτα. Να πάει στον Αντρέα τον Τζουρί και να τη πιάσει τη συζήτηση ο Αντρέας. Το μανάδικο ποσό. Πάει στου λουκουμάδε του Μανάρα απέναντι, να δείτε τα γιοργάκια. Ανέφερα μικρά μαγαζιά τώρα τα οποία τα είχε αποτυπώσει. Τα ανέφερα τη στοιχεία επειδή μου ήρθαν στο μυαλό τώρα. Τι αυτό λοιπόν έκανε. Αποτύπωσε τα μαγαζιά. Σε μαυρό άσπρο. Αν δείτε τη δουλειά που έχει κάνει, είναι εκπληκτική. Αλλά εκπληκτικός είναι ο τρόπος που σκέπτεται. Λέγοντας ότι αν η αγορά της Χίου χάσει αυτά τα μαγαζιά και αυτό το χαρακτήρα, θα είναι ένα απρόσωπο σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν θα έχει μέσα του τον άνθρωπο. Μας χρειάζονται αυτές οι φωνές και μας χρειάζονται και οι καλλιτέχνες που μας τραβάνε καμιά φορά πατσιά, να μπορούμε να συνέλθουμε ανεξάρτητα αν εκείνοι το κάνουν γιατί θέλουν να εκφράσουν την ευαισθησία τους. Πηγαίνετε στο Περιβόλι, εκεί είναι η έκθεση, να δείτε τι ακριβώς σας περιγράφω.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Θέλουμε 8 λεπτά ακόμα. Σημειώστε ότι αν θέλετε ασφάλεια, μπορείτε να πάτε στη Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Κοραή 4, πριν τη βιβλιοθήκη ακριβώς, να μιλήσετε μαζί της, να της πείτε τι ανάγκες έχετε ασφάλειας σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, υγείας, ασφάλεια, ζωής, συνδυασμός αυτών όλων των πραγμάτων. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει για σας, ποιες είναι οι ανάγκες σας, και θα σας πει ποια εταιρεία είναι στον κάθε τομέα από αυτά που θέλετε η καλύτερη, γιατί διαχειρίζεται και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές της χώρας μας. 690 605 14 19.

0: Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα έχει παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου για τους Άγιους Ανάργυρους. Παράκληση υπέρ υγείας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Είναι και η ψυχή μέσα σε ασθένειες. Αυτή κι αν είναι. Κάτι συμβαίνει αυτή τη μέρα σε μένα, ρε.
1: Τι εννοείς?
0: Το φεγγάρι είναι που.
1: Το φεγγάρι.
0: Φορτώνει.
1: Είναι η παρσέλινος της φράουλας.
0: Της φράουλας.
1: Α. Γιατί όμως, ξέρεις?
0: Πρέπει να ξέρω, ε.
1: Γιατί το λένε η παρσέλινος της φράουλας?
0: Γιατί με νοιάζει εμένα. Αν τη λένε και τη σκεφτεί τούρτα σεράνο.
1: Εντάξει.
0: Εφαρμόζεται πλέον από τις 2 Ιουλίου το θερινό ωράριο, σε πληροφορώ.
1: Από αύριο δηλαδή.
0: Τα μαγαζιά, ναι.
1: 3 απογεύματα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι, εκτός από το Σάββατο νομίζω που πάνε μέχρι τι ώρα?
0: Εδώ λέει η αγορά θα είναι ανοιχτή και την Πέμπτη.
1: Μόλις τώρα είπα για το η Πέμπτη το απόγευμα, λέω το Σάββατο μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά?
0: 2:30.
1: Α, ενώ όλες τις άλλες μέρες θα είναι
0: 6:30-9:30
1: για το απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Τα πρωινά θα είναι 9:00 με 2:00.
0: 9:00 με 2:00. Εντάξει, παιδιά.
1: Προσθέτουν λοιπόν ένα τρίτο απόγευμα. Βέβαια, οι αλυσίδες και διάφορα άλλα καταστήματα.
0: Δηλαδή, αυτό τι νόημα έχουν?
1: Το έχουν προσθέσει ήδη το απόγευμα. Εντάξει. Άμα έχει δουλειά δεν υπάρχει πρόβλημα, άμα δεν έχει είναι το ζήτημα.
0: Έλατε. 7 η ώρα σήμερα έχουμε τη γιορτή.
1: Λευκή νύχτα θα κάνουν φέτος.
0: Τη γιορτή, μα το χειμώνα γίνεται η λευκή νύχτα.
1: Όχι, καλέ, καλοκαίρι γίνεται.
0: Καλοκαίρι γίνεται.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Το ξεχάσανε φέτος, ρε. Κάμε τέλει μια λευκή νύχτα, ρε. Όλο μαύρος και άραγνες. Γι' αυτό οι κόμβοι ανάβουν τη μέρα, λες εσύ τώρα? Ότι
1: οι κόμβοι ανάβουν τη μέρα γιατί κάπου πρέπει να διαχειριστούμε την περίσχεια ενέργεια.
0: Δεν μου τη δίνουν εμένα να μην πληρώνω ρεύμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται, ρε?
1: Πώς θα στη δώσουν?
0: Κανονικά. Πώς τη δίνουν στο στήλο που να βγει την ημέρα?
1: Σου δίνουν ρεύμα. Δεν λες και πάλι καρά που έχουμε ρεύμα. Μπορούσε να γίνει και διακοπή.
0: Μην το μελετάς. 7 η ώρα στο πλατεία Νικολάου Πλαστήρα είναι η γιορτή των 5 αισθήσεων του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ που κλείνει 30 χρόνια δράσης.
1: Ούτε ένα ούτε δύο, 30.
0: Ακριβώς. 6 το απόγευμα σήμερα είναι το ραντεβού για όσους θέλουν να περπατήσουν από το Δημαρχείο των Θημιανών να πάνε στους Αγίους Αναργύρους, να κάνουν τη βόλτα εκεί προς την Προφητηλία.
1: Ανάψουν και ένα κεράκι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Μπράβο, και να γυρίσουν πάλι στο ίδιο σημείο. Μια ωραία, ένα ωραίο περπάτημα. Εντάξει, βέβαια έχει λιάκι ζέστη, αλλά απογεύμα.
1: Έχει φορητά ένα μυστηράκια.
0: Μπράβο, το αυτό. Και εννοείται βέβαια ότι όλα οδηγούν την Παρασκευή το βράδυ 9 η ώρα στο Καστρομινά για την μεγάλη συναυλία της χοροδίας, έτσι. Νύχτα ραδιοφώνου είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Χθες είχαν τα παιδάκια μια παρόλη πορεία στην τη δούμε στην τηλεόραση, ήταν παιδική χοροδία.
1: Και που μας ταξίδεψε στη Μεσόγειο,
0: και
1: έτσι.
0: Επίσης σήμερα οι Λαγκαδούσοι έχουν την χοροδία τους 8:30 ώρα στο γηπεδάκι του μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινών ο τίτλος των τραγουδιών της χοροδίας μας, της εκδήλωσης.

0: τα μαζεύω γιατί πρέπει να πάω στα εγγένεια.
1: Ποια εγγένεια?
0: Του κήπου.
1: Αφού είπαμε 15 με 20 Ιουλίου ότι θα τελειώσει.
0: Α, τι παστώ.
1: Σήμερα έχουμε πρώτη.
0: Να προετοιμαστώ.
1: Καλό μήνα, είπαμε.
0: Βέβαια, πρώτη.
1: Α, εντάξει. Οπότε σας χαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
5: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Προσοχή στη ζέστη.
1: Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω, το κενό μου εξαγόραζα δειλά.
0: Παιδιά, σήμερα δεν ξέρω αν έχετε βγει ακόμη έξω. Έχει πολύ ζέστη. Έχει πολύ ζέστη. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Δεν πιστεύω να πας για μπάνιο, πώς λένε, να πας για τρέξιμο σήμερα, έτσι. Παιδιά, δείτε λίγο, έτσι, προσέξτε λίγο τις βόλτες σας και τα... Προσέξτε λίγο τις εξόδους σας. Όχι, θέλω να πω, πρέπει γενικά να είμαστε λίγο υποψιασμένοι τώρα αυτές τις μέρες, όταν έχει τον ήλιο, έτσι. Βάζετε τα αντιλιακά σας, πίνετε υγρά... Έχετε δροσιστικά μαζί σας, τέλος πάντων, να χρειαστείτε να τα... Εγώ έχω μαζί τρεις, πώς το λένε, τρεις γεύσεις. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μου λέει και ο άλλος, ρε φίλε, τέλειο, έτσι, στην κυριολεξία, τέλειο. Είναι αυτά τα καινούργια, τα ice tea που έχει φτιάξει ο Στουπάκης, τα Στουπάκης drinks. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει, έτσι. Και μόνο που είναι χιώτικο και μόνο που έχουν φτιάξει αυτά τα παιδιά αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Πιάνω ένα εδώ τυχαία πράσινο τσάι με λεμόνι και μια sparkling από ginger. Και ωραίο μπουκάλι και ωραίο όνομα. Θέλειο, όχι θέλειο, τέλειο. Όπως θες το λες. Δεν είναι να το πεις, είναι να το πιεις. Λοιπόν, φοβερά, θα σας πω και σε λίγο, έχουν και διάφορα έτσι πολύ ωραία συστατικά μέσα. Δεν έχουν ζάχαρη, δεν... αλλά είναι πολύ δροσιστικά, έτσι. Την καλημέρα μου στο καπετάν Αναστάσιον Μουντέ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, όμορφη Τετάρτη. Το κοντέινερ που είναι έξω από το λιμάνι έχει τα κουτιά του κήπου. Έλα ρε εσύ το... δεν το είχα... Από τα τέ μου, λέει, τα πήραμε όλα αυτά. Τζάμπα θα μας έρθει το κήπος. Καλές θάλασσες, στους ναυτικούς μας πάντα καλές ειδήσεις. Αναστάση, από σήμερα τα τέ μου... Από σήμερα τα τέ μου, το πακετάκι θα πέφτουν κάτι σφυρίγματα, θα πέφτουν κάτι χρεώσεις. Εντάξει, ας πω κάτι, καιρός είναι ο Κινέζος. Αυτός ο τέμους, αυτός που το έχει, ρε παιδί μου, αυτός που έχει αυτές τις μεγάλες αλυσίδες. Να επιδοτήσει λίγο τις κινήσεις, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν με νοιάζει κιόλας στο κάτω-κάτω. Εγώ βλέπω εμάς που έχουμε συνηθίσει στην καθυστέρηση, έχουμε συνηθίσει στην κακοπέραση. Δες με τη βενζίνη, δηλαδή. Είχε πάει τώρα με το Ορμούς και τα υπόλοιπα. Είχε πάει 2,10, 2,100 τόσο. Στα ψαράκα από εκεί έχει παραμείνει, έτσι. Αυτά, κύριε Νότι, όταν πήγατε στο ολοκαύτωμα των ψαρών, δεν τα είδατε. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Έχουμε συνηθίσει στην καθυστέρηση, στην κακοπέραση. Περνούσα από το αεροδρόμιο ξαφνικά μες στο χαμό και την αντάρα. Αντάρα, είχαν συνεθεί, σηκωθήκατε συννεφάκια σκόνης. Γεια σου μάνα, καλό μήνα, να χαίρεσαι την αδερφούλα σου. Θα τα πούμε για τις γιορτές. Μες στην αντάρα του αεροδρομίου. Επειδή είχε φυσήξει λίγο και είχε γίνει αυτή η αντάρα, τέλος πάντων, και το βλέπω, παιδιά, ξαφνικά έναν εργάτη ο καημένος να πηγαίνει εκεί πέρα, να προχωράει μέσα σε όλο το χαμό, μέσα στον καπνό και την αντάρα, μέσα στο... Ρε φίλε, λέω, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο υπάρχει περίπτωση να τελειώσει ποτέ το αεροδρόμιο. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Προχωράμε στους δρόμους, κοπανάνε τα αυτοκίνητα, κοπανάνε τα μηχανάκια. Ψάχνουμε να κάνουμε σλάλομ, να περάσουμε ανάμεσα στις λακκούβες. Το συνείδησες. Να τώρα η βενζίνη, η βενζίνη έπεσε στα... πόσο έπεσε? Έπεσε στα 1,82, 1,85 και το... κάτι τέτοιες τιμές έχω πετύχει δηλαδή, έτσι, και το...
1: Σε περίπτωση που...
0: Σε περίπτωση που δηλαδή

0: Δεν με ανοίγει. Προσπαθώ να μπω εδώ στο fuelprices.gr. Δεν με αφήνει να μπω μέσα. Πάντως θα το βλέπετε κι εσείς. Δεν νιώθετε έτσι μια τέτοια. Βλέπετε ότι ένα 800 τόσο η βενζίνη. Ωρε φίλε! Πλήνε μας τώρα το αυτοκίνητο με βενζίνη. Έπεσε, ήταν 2-10, ήταν τόσο τώρα. Έχει πάει στο 85. Εν τω μεταξύ, πριν από τον πόλεμο, η βενζίνη. Η βενζίνη ήταν στο. Πώς το λένε, ήταν στο 1,70 τόσο. Στο 1,60 τόσο.
1: Η καρδιά μου σπάει. Στο φως είδα. Γίναν τα κόμμα.
0: Ναι, αυτό τίποτα, τα ξεχάσαμε εδώ. Τα ξεχάσαμε αυτά, ναι.
1: Στην αλλαγή βλέπω μαλά μάτια.
0: Τέλος πάντων. Α, για τα τσάγια ήθελα να σας πω. Ναι, τα είχα εδώ μπροστά μου να το. Λοιπόν, παιδιά, τρεις φοβερές γεύσεις. Πράσινο τι, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι. Πράσινο τσάι που έχει μέσα φρουτόδι, εξωτική, καλοκαιρινή, έτσι. Γεύση και επιλογή
1: και όλα είναι.
0: Το μαύρο τσάι, μια με γεμάτη γεύση από ροδάκι, νομενότες Λουίζας. Ναι, παιδιά, αυτά όλα είναι
1: τα.
0: Και το πράσινο, το κλασικό πράσινο με μια δροσερή ισορροπία λεμόνι και τζίντζερ. 100% χωρίς ζάχαρη, πολύ λίγες θερμίδες, 4 θερμίδες έχει το μπουκαλάκι δηλαδή. Παιδιά, και ουσιαστικά το πίνεις και κάνει καλό στον οργανισμό σου. Και μπράβο στα παιδιά και μπράβο επειδή είναι χιώτικο. Και είναι και τέλειο ρε φίλε. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Όνομα και πράγματα.

0: Λοιπόν, να ορίστε, για το Βροντάδο μας λέει εδώ αντιδήμαρχος Βροντάδου Αναστάσιος Μουντές, εγκρίθηκαν λεφτά για άσφαλτο. Θα σας δώκουμε και εσάς στοιχείο, κάνα κουβαδάκι ασφαλτίων. Έστειλα ένα σημείωμα στον αντιδήμαρχό σας, τον Θοδωρή τον Παντελόγλου. Του λέω, κύριε αντιδήμαρχε, δεν λέτε σε κάνα συνάδελφό σας στην πόλη, κάνα αντιδήμαρχο, κάνατε το
1: πρόσωπό σου.
0: Πώς το κάνατε και εξασφαλίσατε 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων? Σε Βροντάδα, σε Λαγκάδα, σε Σικιάδα, σε Καριές.
1: Ήσουνα όμορφιο.
0: Πείτε σε κάναν αντιδήμαρχο στην πόλη, πώς το κάματε αυτό και το.
1: Φαίνωσου να περνάς.
0: Οι δρόμοι στο κέντρο και στις γειτονιές και στα τα...
1: Και όπως...
0: Είναι λες και είναι βομβαρδισμένη. Η βομβαρδισμένη Γάζα.
1: Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου.
0: Ω, παιδιά, με απάντησε.
1: Πού πήγανε...
0: Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Παντελόγλου, τον αντιδήμαρχο. Μπράβο του, άμεση απάντηση. Λοιπόν, σε αρκετούς δρόμους της πόλης είναι προγραμματισμένο να αλλαχθούν δίκτυο νερού και τα λοιπά. Κρίμα να γίνουν έξοδα και σε λίγο καιρό να σκάβουμε τα ίδια. Κύριε Θοδωρή, να σου πω κάτι. Φίλε Θοδωρή, γιατί είσαι και πιο μικρός δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτός ο ρημαδιασμένος ο δρόμος του κάμπου, αυτός ο δρόμος πόσους αιώνες θα κλείσει? Από το γυροκομείο μέχρι τα Θημιανά. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, το ξέρω ότι είναι να γίνουνε, λέει, να γίνουνε κάτι έργα της ΔΕΗ. Αχαχαχα, μάνα μάνα. Είναι να γίνουνε κάτι έργα της ΔΕΗ. Και για να μην κάνουνε τα έργα της ΔΕΙΑΧ και μετά ξανασπάνε, λέει το, θα τα προγραμματίσουνε όλα μαζί. Μπε! Μπε! Πόσα χρόνια θέλει να γίνουν τα έργα, 200 μέτρα δρόμος? Πόσα χρόνια θέλει να γίνει 600 μέτρα επέκταση του αεροδρομίου? 600 μέτρα! Μπορεί να λέω και πολλά, δεν ξέρω, τόσο θα...
1: Πιο μορφό απ' τα λουλούδια.
0: 600 μέτρα αεροδρόμιο. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Μαργαρίτα.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τελείως. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Γιατί δεν είναι και τίποτα.

600 μέτρα το αεροδρόμιο, 4 δωμάτια το δικαστικό μέγαρο, ένα μπούλωμα το φράγμα. Δεν είμαι άξι για τίποτα. Για τίποτα. Αλλιώς δεν έχει ρε φίλε αυτό το πράγμα αρχή και τέλος. Ναι, Βολισσό χαμός γίνεται παιδιά. Βολισσό έχει πάλι, είναι και φέτος, είναι το καλοκαιρινό επίκεντρο, έτσι. Πάνω εκεί τα βόρεια και το αξίζουν οι άνθρωποι, πήραν και τις αποζημιώσεις από τις φωτιές και τα... Α, όχι, δεν τα πήρανε. Δεν τα πήρανε ακόμα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα και με τους προύχοντες, θα δοθούν τα... Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Αργυρό, πολύχρονη και πολύχρωμη, έτσι. Δεν ξέρω, γιορτάζεις. Καλό μήνα, παιδιά, να έχουμε. Καλό μήνα και να το λέμε και να το εννοούμε. Να το λέμε και να το εννοούμε. Α, δεν είναι σήμερα η πιο ζεστή. Η πιο ζεστή μέρα είναι αύριο. Αύριο κατά το απογευματάκι. Εκεί θα... Σήμερα ευτυχώς, γιατί έχει και τη μεγάλη γιορτή στο Καστρομινά για τα παιδάκια σας. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αυτό που κάνει ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης για μας με τους σταθμούς, με τα πολύχρονος και πολύχρωμος. Πολύχρονος και πολύχρωμος Αργύρη. Λοιπόν. Ναι, να πάρετε τα παιδάκια σας και να έρθετε. Να έρθετε. Λοιπόν, τι λέγαμε, Βολισσός πάνω παιδιά, Σέιλιν καφέ. Σέιλιν καφέ. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα. Αν έχει κάνα πάρτι, κάνα καραόκι, κάνα τα... Τρομερός χώρος, έχει ανακαινιστεί όλος ο εξωχώρος, έτσι. Έχει φτιάξει το μενού, έχει αλλάξει το μενού, έχει βάλει και επιλογές vegan, vegetarian, κάτι σε αυτά τα... Κρασπεντέριαν, πώς είναι αυτά τα... Όλα αυτά είναι τα... Αλλά αυτή η θέα, ρε φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτή η θέα, αυτό το... Αυτό το δίπλα στο λιμάνι, το... Πάνω στο λιμάνι, μέσα στο λιμάνι, δηλαδή το... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ναι, σας το συστήνομαι ανεπιφυλάκτως για το... Εννοείται, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το... Λοιπόν, 9 και 18 πρώτα λεπτά, καλημέρα, Χάος. Γεια σου Νικόλα φίλε μου, καλημέρα. Διάβαζα μια είδηση, δεν ξέρω κατά πόσον θα... Α, εντάξει, έτσι να το... Να έχουμε να λέμε. Έφυγε από τη ζωή χθες ο Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Συνδέθηκε με το ρόλο αυτό. Όλους μας έχει κάνει να γελάσουμε το... Ο γιος του έκανε μία ανάρτηση. Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο. Με τεράστιο πόνο ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου έγινε πράγματι.

Λοιπόν, σε ηλικία 79 ετών, το διαβάζω εδώ πέρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, πολλά πολλά σήμερα έχουμε το Καστρομινά, έτσι, την Κυριακή έχουν οι ομογενείς. Οι ομογενείς έχουν το 4th of July, έχουν το μεγάλο εορτασμό τους στη Δασκαλόπετρα. 8:30 το βράδυ ξεκινάει. Φαγητά, ποτά, μουσικές, πυροτεχνήματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου ρε Μιχάλη, μάστορα μεγάλε. Λοιπόν, μίλαγα χθες με τον Μιχάλη του Τζακού εκεί στο PKF στην Αργέντη. Παιδιά, τα φαρμακεία, θυμάστε που σας είχαμε πει για τα φαρμακεία που είναι υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα, μαζί με γυλαικάκια, παντελονάκια, φωσφορίζοντα, παπουτσάκια, τρίγωνα, τετράγωνα, διαβήτες, μαρκαδόρους, γόμες, γομολάστιχες. Βέβαια, έρχεται ο τροχονόμος, σου ανοίγει το καπό, άμα δεν έχεις μέσα ορούς, γάζες, ενέσεις, γύψο. Άμα δεν έχεις αυτό το τέτοιο που το κάνεις για να άμα του κόβεται το αλωνούι, που του κόβεται η αναπνοή, όχι αντιτετανικό, πώς το λένε το άλλο ρε φίλε, το... όχι αντιντόπινγκ. Αυτό που κάνεις clear, το... απεινιδωτή. Άμα δεν έχεις τέτοια πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, το φάγες το πρόστιμο. Το καλό είναι ότι όλα αυτά είναι σε εκπληκτικές τιμές, σε τιμές PKF. Θα τα βρείτε Αργέντη 4, στο Μιχάλη τον Τσακό. Ναι παιδιά, γιατί αυτά όσο περνάει ο καιρός, όσο αυξάνεται η ζήτηση, παίρνουν επάνω. Κλασικές αξίες εμπορίου, προσφορά και ζήτηση.

Γεια σου Νικόλα, τουρνικέ. Τουρνικέ, what you mean, τουρνικέ. Λοιπόν, μπράβο και στα παιδιά. Διαβάζω επιτυχίες. Διαβάζω μπράβο. Ο πρώτος των πρώτων. Ο δεύτερος των πρώτων. Ο πρώτος της τρίτης σειράς από τους δεύτερους. Ο πρώτος στην ιατρική. Ο δεύτερος στην ιατρική. Ο τρεις παρατέταρτο. Ο έξω δεξιά. Το εξτρέμ στους αυτό. Όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους γονείς. Μπράβο στους γονείς. Για τους γονείς που τα παιδιά δεν μπήκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπράβο σας. Να συνεχίσετε να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Το καταλάβατε αυτό? Οι γονείς που τα παιδιά σας δεν πέρασαν σε κάποιο πανεπιστήμιο πρωτοδεύτερη με τα όλα τα... Λοιπόν, μπράβο στους γονείς και μπράβο και στα παιδιά σας. Να συνεχίσετε να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Όλα τα παιδιά είναι μοναδικά. Ούτε πρωτιές σημαίνουν τίποτα, ούτε δευτεριές. Βγήκε πρώτος και στο Ράλι Ακρόπολης. Μην τρελαθούμε. Είδες τι είπα στη Γερμανία, πήγε στην άλλη πάντα του κόσμου. Πήγε στην Αμερική. Φάγανε τον αποκλεισμό, γύρισανε πίσω. Ναι, το ξέρω, δεν στεναχωρήθηκε κανένας.

ποιος να... ποιος να, να στεναχωρεθεί. Εδώ λέμε ρε φίλε, άμα είναι και, την, και φεύγει το... αποκλείονται οι Γερμανοί, χαίρεται όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, για να σταματήσει την αιμορραγία, βασικό είναι, βασικό που πρέπει να υπάρχει σε ένα kit πρώτων βοηθειών είναι το τουρνικέ. Ρε φίλε, το τουρνικέ. Το τουρνικέ δεν είναι αυτό που έχει στα γήπεδα που είναι τα σίδερα και περνά και φεύγει το ένα σίδερο και μπαίνει τάλετο. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην μακρινή Αυστραλία, Αδελαϊδα. Mr. Jake Tumbanakis listening to us from the far, far Australia. Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Έχεις την καλημέρα και από τον Μαστραντώνη, από τον καπετάν Αντώνη, το Μουντέ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλό μήνα. Καλημέρα στο Μαστροπαναγιώτη τον Μπαμπανιώτη. Καλημέρα φίλε μου καλέ από Αλάσκα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, over. Ρε εσύ, στην Αλάσκα, εκεί παρακάτω στο Σκάγκερ, είναι ο άλλος ο καπετάνιος, ο καπεταγιάννης ο Ζήμαρης. Ο καπεταγιάννης ο Ζήμαρης είναι για αυτός εκεί πάνω. Στην Αλάσκα.

Ανέκδοτο ωραίο, φίλε. Παλιό νομίζω είναι, αλλά το. Λοιπόν, είναι δύο πόντι και παίζουν τάβλι, ακούνε ραδιόφωνο. Σαν που παίζουν το τάβλι, έλα βρε Κωστίκα, ρίξε, ρίξε βρε Γιαρίκα, ρίξε βρε Γιωρίκα, ρίξε το. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Έπεσε αεροπλάνο στην περιοχή της ανοιχτάς Ρωσίας και πάλι οι 300 επιβάτες είναι όλοι σόοι. Ρε Γιωρίκα, ήκουσες την... Από κάνα γάμο θα γυρίζανε. Γιατί από γάμο βρε Κωστίκα? Δεν άκουσες. Σόι ήτανε λέει. Όλοι σόι. Θα πήγανε σε γάμο και γυρίζαν όλοι μαζί. Άκουσε ότι ήταν σόι. Ωραίο είναι. Καμιά φορά αυτά τα ανέκδοτα άμα τα διαβάζεις. Άμα τα διαβάζεις έχουν... Ναι, έχουν χιούμορ έτσι λίγο πιο...

Μπράβο και στα παιδιά του Teens. Ναι, γιατί λέει, με βρήκαν κάτι γονείς, δεν αναφέρθηκαν, δεν το λέω. Λέω μισό λεπτό, μπαίνουμε στην αλήθεια, λέω. Τα site δεν τα γράψανε. Δεν γράψανε για τα δικά μας τα. Για τα δικά μας τα. Ποια site, λέω, κατά τα site. Δεν τα γράφετε, κύριε Βερβέ. Μισό λεπτό, Ελλάδα της λέω. Ελλάδα κοπέλα μου της λέω. Κοπέλα μου, μεγάλο κοπέλα ήταν αυτή. Πρέπει να είχε πάει το νερό να πλύνει τα χέρια του Πιλάτος. Τέλο πάντων, ελάτε τη φοινή. Ανοίγω το κινητό μου, τσακ, μπαίνω στην αλήθεια. Ορίστε, τη λέω, αυτό τι είναι. Ναι, καλά, εσεί το γράψατε. Οι άλλοι δεν το γράψανε. Ξέρει, δεν βγάζει και άκρη με τον κόσμο, έτσι, με αυτή τη ζέστη. Έχει κατσιρδίσει ο κομιτέτο. Γεια σου, Παλάτο, καλημέρα, καλό μήνα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολλέ οι επιτυχίε, έτσι, στο. Το Teens έβλεπα το. Ο μέσος όρος αναμαθητή και μαθήτρια ήταν 13,84 στο Teens. Ο μέσος όρος. Με πανελλαδικό μέσο όρο το 8,96. Στους πλοιάρχους στο Teens 13,49 με μέσο όρο 9,33. Στους μηχανικούς ίδιο ποσοστό με μέσο όρο 8,88. Και μεγάλη διαφορά στο μέσος όρος στους ηλεκτρολόγους, 14,7 στο Teens, με πανελλαδικό μέσο όρο 8,68. Αυτά είναι τα αποτελέσματα πανελλαδικού.

Ελλαδικών εξετάσεων του ΕΠΑΛ. Όχι να τα λέμε, γιατί βγαίνουν οι κυρίες αυτές οι κοπελίτσες. Κύριε Βερβεράκη, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Εν τω μεταξύ, όλοι εσείς που με σταματάτε στο δρόμο και μου λέτε, μου λένε για κάτι βρώμες, μου λένε για κάτι αποχετεύσεις, μου λένε για κάτι λακκούβες, μου λένε για κάτι παραλίες, μου λένε για κάτι δρόμους. Πώς δεν βγαίνετε να τα πείτε? Ορίστε, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Όπα. Τίποτα. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά και τζάμπα. Τζάμπα, τα έχουμε και σήμερα, τα έχουμε τζάμπα. 2271-0-25678. Δηλαδή τα τηλέφωνα μας είναι τζάμπα, τζάμπα. Δεν υπάρχει πιο τζάμπα από το... Γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε? Μην κακοφανείτε. Μα κύριε Βερβεράκη, σας ακούνε άμα τα λέτε. Καλά, άλλο είναι να μιλάει ένα συνέχεια και άλλο είναι να μιλάνε χίλια άτομοι από μία φορά.

0: Λευτέρη, Λευτέρη, ήταν λίγο δροσερό το ανεκδοτάκι σου. Ο Λευτέρης Μάριος μου στείλε, λέει, πραγματικός διάλογος από το χωριό του Καταράκτη. Από το χωριό, ναι, έτσι μου είπε ο Λευτέρης Μάριος Μπαράκου. Σας λέω και τα στοιχεία του. Πραγματικός διάλογος από Καταράκτη. Θα ήθελα μία κόλλα με ούζο. Δεν σερβίρουμε, κυρία μου. Γιατί δεν σερβίρετε? Γιατί χωριό που φαίνεται, κόλλα ούζο δεν θέλει. Χωριό που φαίνεται, κόλλα ούζο δεν θέλει. Ρε εσύ Λευτέρη, το ανέκδοτο σου ήταν σαν να είναι το Ελνίνιο στην Κριάδα. Όχι, ωραίο ήταν. Γεια σου Βάσο, καλημέρα, καλό μήνα. Βάσο, για διάβασε το σχόλιο του από πάνω σου που έχει στείλει ο Λευτέρης Μάριος. Αυτό το ανεκδοτάκι και καλά. Ρε εσύ, να κλείσω το ερκοντήσιο. Να μην πεις άλλο ένα, να κλείσω το ερκοντήσιο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μιας και σας λέγαμε για τα... Μιας και σας λέγαμε για τα βόρεια, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να ζει στοιχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rib Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίο, στα Ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View, 2,5 ώρες βόλτα, από μόλις 250 ευρώ συν το κόστος των καυσίμων. Οι κρατήσεις γίνονται στο nark.gr. Πείτε τηλεφωνικά ή μέσω των social, έτσι. Λοιπόν, εδώ αποκλειστικά για τους, για τους ακροατές της εκπομπής του Καλημέρα Χίος. Κάντε follow στο Instagram North Aegean Rib Cruises. Έτσι αναλύεται το NARC. North Aegean Rib Cruises. Στείλτε μήνυμα γράφοντας «Καλημέρα Χάος», κερδίστε 10% έκπτωση για κρατήσεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Παιδιά, άσχημα θα σας πέσει. 10% έκπτωση. Μπείτε στο NARC, έτσι είναι, NARC, στο Instagram. Γράφετε «Καλημέρα Χάος», κάνετε follow στο Instagram. Στέλνετε μήνυμα, το hashtag «Καλημέρα Χάος» και έχεις 10% έκπτωση. Μα για όλα ρε φίλε να είμαστε πια. Για όλα να είμαστε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα, 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα, 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φωτεινή.
0: φτερούγες κοτόπουλο πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ μου έκανε μια ερώτηση η Βάσο για τα τσάγια εδώ, τα τέλεια που βλέπει δίπλα μας. Αν τα βρίσκουμε σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θα ρωτήσω τα παιδιά να δούμε τι θα... Είναι τέλειο, έτσι. Αν δοκιμάσεις θα τρελαθείς. Γεια σου Αρετή, καλημέρα. Καλό μήνα χωρίς καμία κινδύνου και φωτιά σιρήνα. Προσοχή και επαγρύπνηση για την όμορφη και πολύτιμη και πολύπαθη ιδιαίτερη πατρίδα μας. Ωραία τα λες. Καλημέρα στην κυρία Στάσα, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ώσπου να το καταλάβουμε, θα έχει φύγει το καλοκαίρι. Βέβαια, τέλος πάντων. Λοιπόν, για το ανέκδοτο του, ο Λευθέρης μας λέει: κάνω ό,τι χειρότερο μπορώ για να σας ρωσίσω. Στο στρατό, πάντως, με χαβιάρα πίναμε ούζο με λεμονάδα. Γι' αυτό γίνατε έτσι. Ούζο με λεμονάδα. Καλό ξημέρωμα, Παναγιώτη. Πάω για ύπνο, λέει. Μα στην Αλάσκα, παιδιά, έχει νυχτώσει. Μη βλέπετε εσείς που μου βγάτε όξο μέσα στο τέτοιο. Μου βγάτε με στον ήλιο.
2: Προσπαθείς να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω.
0: Λοιπόν, όποτε έρθεις, όποτε έρθεις Χίο, θα κανονίσουμε, Λευθέρη, μιας και είσαι καταράχτη ορμόμενος. Θα πάμε μία ορφανό. Θα πάμε εκεί στο Μόλο.
2: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
0: Θα πάμε μία εκεί στο Μόλο να γουστάρουμε, να τα... με Γιώργο Ορφανό. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται αυτές τις μέρες, έτσι. Είναι κάθε μέρα ανοιχτά, τρομερό φαγητό, value for money οι τιμές που λένε και οι ξένοι. Βέβαια καλό θα είναι τις δύσκολες μέρες, να τώρα γίνουν ένα αργύρο, θες να πας να κεράσεις, ρε παιδί μου, έτσι. Σε λένε Αργυρούλα, σε λένε Αργύρη, σε λένε Κοσμά. Ο Αργύρης ο για μας, θέλει να μας βγάλει να μας κεράσει τώρα. Α, πάμε στον καταράκτη, στο Μόλο. Αργύρη, πρώτα θα πάρεις τηλέφωνο να κλείσεις 61-292.

Ναι. Αυτό οπωσδήποτε να το θυμάσαι. 61-2-92 για να καταφέρουμε να βρούμε καμία. Να καταφέρουμε να βρούμε καμία θέση. Γι' αυτό βασικά. Ο καιρός όπως σας τα είπα, δηλαδή, έτσι. Κατά το τέλος, το τέλος της πρώτης εβδομάδας διορθώνει το αποκορύφωμα, παιδιά, θα είναι Πέμπτη. Έτσι δείχνει ότι θα είναι. Ανεμισφυρίζουν. Ένα μποφόρο έχει σήμερα. Μισό, ένα τύπο, δεν κουνάει τέτοιο. Δεν κουνάει φίλο, παιδιά, έτσι. Και αύριο τα ίδια και μεθαύριο τα ίδια. Είναι αυτή η αίσθηση που σου δίνει όταν βάζεις, όταν φτιάχνεις γεμιστά. Φτιάχνεις γεμιστά και τα ανοίγεις το φούρνο να δεις αν είναι έτοιμα. Και σου έρχεται αυτή η φουρνάδα, αυτό το... Αυτή η φουρνάδα που σου έρχεται. Έτσι είναι ο καιρός απ' έξω. Τι να πούμε σήμερα τώρα το... Χρόνια πολλά να στείλουμε Ανάργυρο, Αργυρούλα, Δαμιανή, Κώστα, Μαυρίκιο, στον Άγιο Μαυρίκιο. Λοιπόν, να στείλω Θεία Ρούλα στα Λιβάδια. Να στείλω στον Αργύρι τον απέναντι από το νοσοκομείο. Να στον Αργύρι τον Αντιδήμαρχο. Βέβαια, στον Αργύρι τον Αντιδήμαρχο. Ορίστε, μπράβο ρε Παναγιώτη, πες τα σε παρακαλώ. Ορίστε, ο Παναγιώτης εδώ πέρα λέει: δοκίμαζα χθες το iced tea, το τέλειο με το ginger. Εκπληκτικό. Το θέμα είναι, Αργύρι, να είναι και παγωμένο, έτσι. Ρε, μου έρχεται να τα ρουφίξω σαν που είναι με τα καπάκια. Θα χαλάσω τον ντεκόρ. Τα έχω βάλει εδώ για σκηνικό. Αυτά για να είναι ισορροπημένη διατροφή συνδυάζονται εκπληκτικά με πίτσα λύκο. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα ξεκινάει. Γι' αυτό σας το λέω και εγώ. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει πίτσα λύκος. Ξεκινάει το πενθήμερο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε και φοβερούς αγώνες. Φοβερούς αγώνες, συνοδεία πίτσα, πίτσα λύκο και τέλειο iced tea. Για να κάνεις ισορροπημένη. Γιατί αυτό δεν είναι ισορροπημένη διατροφή? Δηλαδή, άμα φάω μια special πίτσα λύκος και πιω και ένα τσάι τέλειο τέτοιο του στουπάκι, αυτό το με 0% ζάχαρη, δεν θεωρείται ισορροπημένη διατροφή? Μη με τρελαίνετε τώρα. Α, κάψουμε τα πτυχία μας. Κάτσε να δούμε τώρα που λέμε για τα αθλητικά. Ναι, το τηλέφωνο το ξέρετε, έτσι. Πίτσα Λύκος 27 27 7. Μην ξεχνάτε όταν παραγγέλνετε να λέτε καλημέρα χάος. Παντού έχετε έκπτωση. Εδώ δεν έχετε έκπτωση. Εδώ έχετε τυροπιτάκια Λύκος δώρο. Λοιπόν, πολλή μεταγραφολογία. Στάνιτς και Ρόκα. Στην τελική ευθεία για τον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε. Επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιώβιτς και του Πίλιου. Επίσημα η βόμβα του Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Ένας κατά συρροή τροπεούχος μεγαλώνει τη νέα γενιά του Παναθηναϊκού. Και βέβαια αφιέρωμα στο... στον Κίλιαν Εμπαπέ. Δεν τον πολύ συμπαθώ. 17 τέρματα έφτασε στο Μουντιάλ με μια απίθανη γκολάρα χθες. Με την πλάκα σβηστή πήγανε, παιδιά, στους 16 πέρασε η Γαλλία. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα νοκάουτ του Μουντιάλ ο Εμπαπέ. Τα μεσάνυχτα είναι στο Γαλλία, Σουηδία. Τα ξημερώματα είχαμε το Μέξικο, Εκουαδόρ. Δεν θα σας πω αποτέλεσμα γιατί... Α, σήμερα στις 6 ο Sky έχει το φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορτ. Είναι φιλικών των παιχνίδιων. 11 το βράδυ μία συνάντηση που έρχεται...
Νομίζω πρώτη φορά είναι αυτό το Βέλγιο Σενεγάλη νοκάουτ, βέβαια, έτσι. Παιδιά, δεν υπάρχουν προγνωστικά, έτσι. Η ομάδα του De Bruyne είναι πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Σήμερα θα πάρουμε και μια γεύση από το νέο Παναθηναϊκό. Εντάξει, μην κρατάμε, πώς το λένε, και καλά θυμήν. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Πώς το λένε, Παναγιώτη, τον είδα χτες και του είπα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λέει, και στο καλύτερο κλαρίνο, τον Αργύρη, τον Τζίκα, το φιλαράκι μου, από τον Παναγιώτη τον Παγούδη.

Λοιπόν, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, χάος. Έρχεται και 11 του Ιούλη, παιδιά. Έρχεται η 11η Ιουλίου που έχουμε τη μεγάλη βραδιά στο. Στο Destil. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη γιορτή στο Destil με τη Γιάννα τη Φαφαλιού, παιδιά. Μια βραδιά και έτσι, μια εξαιρετική βραδιά. Το Destil στα Καρδάμιλα. Έχουμε και μια ωραία προσφορά. Αν μπείτε και στείλετε μήνυμα. Αν μπείτε και στείλετε μήνυμα στα social, έτσι. Θα μπείτε αυτό που λέει Destil Καρδάμιλα. Έχετε ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Με τις φιάλες του, με τα μπουκάλια του, με τα. Είναι τα βήματα του, μα δεν άντεξε. 11 Ιουλίου η Γιάννα Φαφαλιού. Όσοι προλάβουν, έτσι, παιδιά. Όσοι προλάβουν, αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπταδημήτρη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Πολύχρονοι εορτάζοντες και ειδικά στην καλύτερη έφορο του ναυτικού ομίλου Χίου. Μ' αρέσει που είσαι διακριτικός, Δημήτρη, έτσι. Είσαι διακριτικός και το. Ήτανε η Αργυρό, ήτανε. Μπήκε και πιο πριν, ακούει την εκπομπή, τέλος πάντων. Τις μεταφέραμε τις ευχές. Τελειώνουν οι εξετάσεις, δεύτερο μάθημα, πανελλαδικές τώρα, μια ιστορία τότε. Πάει ο μικρός, γράφανε μαθηματικά το. Πάει ο μικρός στον πατέρα, του λέει ο πατέρας του, έλα εδώ γιώκα μου κάτι εδώ. Πώς έγραψες γιώκα μου, θα περάσεις τα μαθηματικά. Μπαμπά δεν ξέρω, 60-60 είναι οι πιθανότητες. Ε? Φρούτα να τρώτε, λέει. Φρούτα να τρώτε. Φρούτα, πάει ο άλλος στο τέτοιο. Πάει ο άλλος στο μανάβικο. Μας τώρα πόσο έχουν τα κερασιά. 13 ευρώ. Βάλε 200 κιλά, του λέτε. Έλα ρε, μας τώρα πλάκα κάνεις. Εσύ το ξεκίνησες. 13 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και τιμές εδώ. Τιμές του ανεκδότου, έτσι. Μπορεί να είναι τιμές του ανεκδότου. Ωραία ρε φίλε όμως, έτσι. Μπράβο ρε Γιάννα. Ήτανε τραγουδάρα το τέτοιο. Τραγουδάρα το συγκεκριμένο, ναι, γι' αυτό το βάλα κιόλας, γιατί το. Πώς το λένε. Λοιπόν, 11 του Ιούλη, παιδιά, είναι το τέτοιο, έτσι. 11 Ιουλίου είναι στο Destil στα Καρδάμιλα. Έρχεται και το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν Χριστόφορος Μερούσης. Πολύ δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό. Χαίρομαι που θα συμμετέχω ενεργά στο τέτοιο. 19 Εβδόμου στις 19 το βράδυ, το απόγευμα είναι η κίνηση από τα Άνω Καρδάμιλα. Ο αγώνας που γίνεται σε προς τιμήν του Χριστόφορου Μερούση. Μπράβο στα Καρδάμιλα που κάνουν αυτό το, έτσι. Είναι ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων για όλους. Έχει και ένα μικρότερο αγώνα 1000 μέτρα για παιδιά. Ξεκινάει από την πλατεία των Άνω Καρδάμιλων, τερματίζει στο Μάρμαρο, εκεί στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Θα έχει μετά και χορούς από το Φιλοπρόοδο Καρδαμήλων, το Φάρο, τη Δάφνη. Συμμετέχει και το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, 19 Ιουλίου, και γίνεται για ιδιαίτερο σκοπό, έτσι. Τιμή στο Χριστόφορο Μερούση.

Βενζίνη έχουμε, λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Ενέργεια έχουμε. Ενέργεια έχουμε λύση. Σας έχω λύση για την ενέργεια. Είναι το γραφείο λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Α, παιδιά, πολύ δυνατό τώρα, έτσι δεν υπάρχει τότε. Και έχει κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά, έτσι. Έχει κάτι πολύ σημαντικό. Σε κάνει... Σε κάνει να βρεις το κατάλληλο για την ανάγκη σου. Όχι, δεν είναι για όλους όλα. Μαζί σου δεν θα πρέπει τόσο να δεχτώ. Δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι για όλους ήρων, δεν είναι για όλους δέοι, δεν είναι για όλους ζενίθ. Το ίδιο και στις ασφαλιστικές εταιρείες, αν και εκεί έχει μια κατεύθυνση προς την NP ασφαλιστική. Να ασφαλίσεις το μαγαζί σου, το σπίτι σου, το χωράφι σου, το αυτοκίνητό σου, εσένα, το επάγγελμά σου. Κάνε και μια βόλτα από το γραφείο λύσης, στην αρχή της Καλοπλήτου θα τα βρεις όλα.

Λοιπόν, έβλεπα εδώ ένα ποστάρισμα. Εξωφρενικά ακριβές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ανακοίνωση του Πανχιακού Συλλόγου Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού. Γράφει εδώ πέρα ότι οι τιμές έχουν πάει, έχουν μπουμπουνίσει, έχουν γίνει και το τέτοιο. Λέω 30 Ιουνίου, πότε προλάβανε και τη βγάλανε. Και βλέπω, παιδιά, δίπλα ότι ήταν Κυριακή 30 Ιουνίου του 24. Έγινε τίποτα.

Τι να πω ρε φίλε. Τι να πω ρε φίλε. Είδα μια επιστολή που έστειλε προς τους υπουργούς, βουλευτές. Έστειλε το επιμελητήριο. Μια επιστολή του επιμελητηρίου Παντελής ο Λεγάτος στα αρμόδια υπουργεία, στους υπουργούς. Έντονη διαμαρτυρία για το δυσβάσταχτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος. Χίος-Αθήνα. Ουσιαστικά μιλάμε για την οικονομική απομόνωση του νησιού. Μπράβο ρε Παντελή. Μπράβο ρε Παντελή. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τη τέτοια. Μπείτε να τη διαβάσετε εδώ. Είναι και στην αλήθεια το τέτοιο. Καλά. Περίμενε απάντηση το. Περίμενε απάντηση, Παντελή. Δεν νομίζω να το. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που ερχόμαστε να το, που κάναμε το Χίο Αθήνα, εκεί στην πύλη, στην πύλη του αεροδρομίου που βγαίνεις έξω, βλέπω είχε πέρα ένα κρεβάτι, είχε δίπλα κάτι ορούς, είχε κάτι. Ένας γιατρός, κάτι νοσοκόμη. Λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτά, λέει, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, λέει, για το εισιτήριο, επειδή είναι, λέει, τα εισιτήρια. Και μας έχουν κάνει, λέει, παράπονα οι επιβάτες. Έχουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Δηλαδή, άμα θέλει ο επιβάτης, ένα από τα μέλη, λέει, της οικογένειας, κάθεται στον μπάγκο, δίνει ένα νεφρό και ταξιδεύει όλη η οικογένεια. Και η ΔΕΗ είχε εδώ για δωρητές οργάνων μέσα στο φάκελο, μέσα στο τότε πριν πάγω σε Ήρων και τέτοια, πριν ανακαλύψω το γραφείο λύσης. Ναι, ναι, ναι, βάζουν μέσα εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα. Σου δίνουμε εναλλακτικούς τρόπους να το.

0: Λοιπόν, θα φροντίσω να δω αν προλάβουμε. Αν προλάβω, θα στο. Το καινούριο τραγούδι μου λέει εδώ πέρα της, το καινούριο τραγούδι της Ζουγανέλη έχει άρωμα, λέει, μαστίχας. Τι εννοείς, έχει γυριστεί στην ίσον μας. Θα το βάλω προς το τέλος. Λοιπόν, καλημέρα Νικόλα. Ο Νίκος ο Μυριστής λέει ότι μας κάνουν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λοιπόν, μπείτε στο Google, κάντε μία αξιολόγηση στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά και κέρδισε έκπτωση 5% σε κάθε αγορά σου. Ρε φίλε, πόσο φοβερό είναι αυτό. Σαν τα φωτιστικά τα καινούρια που έχει φέρει. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Έχει και στα παιχνίδια Stanley Junior 1-1 δώρο. Τρέχει ένα καινούριο φυλάδιο με είδη barbecue. Και όλη αυτή η εβδομάδα είναι knockout εβδομάδα μέχρι 4 Ιουλίου. Έχει εκπτώσεις εκπληκτικές σε θερμό, κοντάρι αυτό που βάζει στην ομπρέλα, φορητό ψυγιάκι. Παιδιά, μεταξύ μας, δεν υπάρχει αυτό το πολύ κατάστημα. Δεν υπάρχει αυτό το πολυκατάστημα. Δηλαδή είναι με διαφορά το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο στο Βόρειο Αιγαίο. Αντί να βάλω και τη Ζουγανέλη το τραγούδι. Έχει, λέει, μια εικόνα. Μια εσόνς από χείο. Α, ωραίο είναι, ρε. Από όνειρο σ' άλλο όνειρο πάω. Α, ωραίο τραγούδι.
1: Κάτι ολόκληρο. Και από φόβο το σπάω.
0: Λοιπόν, αυτά με το επιμελητήριο. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Θημιανών. Συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μάλιστα, μπράβο σε όλους. Για άλλη μια φορά όμως η Κοκαλιά η Μαργαρίτα, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια της περιφέρειας. Της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
1: και σε διώχνω θυμώνω κι όλο έρχεσαι.
0: Ωραίο, ωραίο το τραγουδάκι σου, ωραίο το τραγουδάκι σου, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, θα πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Τα γλυκά σας για τις γιορτές. Ο Αργύρης, η Αργυρούλα, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, ο Απόστολος, ο Πέτρος, ο Παύλος. Να ξέρετε ότι όταν πάτε στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84 και του πείτε καλημέρα χάος. Στον Αντώνη πρέπει να το κάνετε αυτό, έτσι. Πάτε στον Αντώνη και θα του πείτε καλημέρα χάος. Είσαι ο Αντώνης ο Μάστορας. Ακόμη και αν λέγεσαι Μάστορης. Να θυμάστε, το σύνθημα είναι αυτό το συνθηματικό, έτσι. Έχετε κάτι, μια έκπληξη. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα χαλάσει η έκπληξη. Και μόνο η μυρωδιά των γλυκών και μόνο η φρεσκάδα και μόνο αυτά τα καταπληκτικά γλυκά. Δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, εκπληκτικά γλυκά, μασουράκια, αμυγδαλωτά, μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα, επικάλυψη σοκολάτας. Έχω πληροφορίες. Ναι, για τους λογαριασμούς του νερού δεν βάζουν, λέει, έντυπο δωρητών οργάνων. Να το προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Νίκος ο Κουτσουράδης, λέει, εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα και από ό,τι πληροφορήθηκα, τέλη Ιουλίου υπάρχει μια ασάφεια στο τι είναι. Εκεί προς το τέλος Ιουλίου, εκεί προς το αυτό, ναι. Έχουμε τα εγγένειον, το εγγένειον του... Το εγγένειο του κήπου, ρε παιδιά. Το εγγένειο του κήπου. Η επιλογή του τραγουδιού «Χαμένο νησί» ήταν εντελώς τυχαία. Και εγώ δεν το πολύ πίστεψα. Έψαχνα το ημερολόγιο, νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιά. Όμως σου λέει τέλος Ιουλίου, 20 Ιουλίου, εκεί 18, 23, 44. Έχουμε, παιδιά, το εγγένειο του κήπου. Λοιπόν, την καλημέρα μου κλείνουμε. πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα, χρόνια πολλά σε αργύριδες, ρούλες, αργυρούλες.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σήμερα καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν ταράξει τη λαγκάδα στις διαρρήξεις και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμα φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Άλλη μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινίζει το έτος. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλέγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψερά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ο λιμένας Λιμιών, σημειώνει ο βουλευτής, στερείται στοιχειωδών υποδομών τόσο για την ασφάλεια προσέγγισης και παραμονής πλοίων στο λιμάνι, όσο και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων από και προς το πλοίο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από το νομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 18,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη της επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι τουρκικών συμφερόντων ποντοπόρος ναυτιλία, αν και υπολείπεται μακράν ακόμη των ελληνικών μεγεθών, έχει αρχίσει να αποκτά κρίσιμη μάζα και να τοποθετείται στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή μάλιστα, που αναφέρεται στο θέμα, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα και στις συνεδριακές δραστηριότητες, λανσάροντας ένα θεσμό τον οποίο ορισμένοι ήδη αποκαλούν τουρκικά Ποσειδόνια, παρομοιάζοντάς τον με τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη, γνωστή Καρμανιόλα και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωση ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο, αλλά και σε Λαγκάδα, Γρυλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης Θεόδωρο Παντελόγλου, οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο, γι' αυτό στην ιεράρχηση που έγινε προκρίθηκαν δρόμοι στους οποίους έχουν να γίνουν βελτιωτικές επεμβάσεις για μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου που θα κλείνουν 2:30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3 το απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6:30 και θα κλείνουν στις 9:30. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11:30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από αύριο Τετάρτη θα γίνει η έναρξη των θερινών δρομολογίων του αναλυτικού. Ότι από σήμερα Τετάρτη γίνεται η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από σήμερα. Επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας των αστικών ΚΤΕΛ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα στα Ψαρά 8.30 με 2.30. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Πέμπτη σε πατρικά Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράχτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 Όνειρα. Μια ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών του σταθμών, του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων, ενώ θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, face painting, photo booth και παράσταση Καραγκιόζη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό αύριο 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ. Πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Οικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνιση συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας του 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο» ήχη, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίο, ο Μύρου Νόστος, του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου, του ΜΕΟΘ και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενίτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο Χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν νητσινό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο σχολείο της Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβολη, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 39 τον Καναδά. Στο ποδόσφαιρο, ο Χιώτης επιθετικός Γιάννης Μπαστιάνος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Καρμιώτισσας που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της Κύπρου. Νέα μεταγραφή για τον Πανινούσιο που απέκτησε τον μεσοαμυντικό Μιχάλη Καλόγυρο που έπαιζε στον Ηρακλή Θημιανών. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, Συνοδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, Συνοδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας και καλό μήνα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1409, η επανάσταση των Μαονέζων με τη συμμετοχή Κεχίων, που είχε εκδηλωθεί από το Δεκέμβριο του 1408 εναντίον της γαλλικής κυριαρχίας της Νήσου από το 1401, καταπνίγεται από το Γενουά την Άβαρχο Κοράν τον Ντόρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, έφτασε στοιχείο ο Ανδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη.

0: 15.500 χιλιάδων στρεμάτων άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή μετόχης Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα από το χωράφι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου δίκασε τον 63χρονο Λάμδα Κάπα και τον έκρινε ενοχό. Του υπευλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καθώς και δικαστικά έξοδα 600 ευρώ. Η ποινή δεν ήταν αναστέλουσα και εξαγοράσιμη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας

0: και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα χωρίς άσχημες ειδήσεις. Γιατί ο Ιούνιος πραγματικά φεύγοντας την τελευταία του μέρα, είχαμε δύο ειδήσεις. Η μία ευτυχώς σε εισαγωγικά εξελίχθηκε καλά, γιατί δεν είχαμε θύματα και μιλάμε για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Και η δεύτερη είδηση είναι η φωτιά στο Δερβαίνι, που έχουμε 2 νεκρούς, έχουμε 1 εγκαυματία. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά. Σιγά σιγά, γρήγορα θα τα δούμε, γιατί το ρολόι σχεδόν δείχνει 11 παρατέταρτο. 1η Ιουλίου σήμερα, και μπήκαμε κιόλας στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και χρόνια πολλά στον Αργύρη, στην Αργυρό, στον Δαμιανό, στον Κοσμά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Στεριά να βρείτε, στερεά γυρεύετε. Η ζέστη και σήμερα έντονη, στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος. Έχουν πέσει για τα καλά οι βοριάδες. Αύριο 5η θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο να ανέβει και να φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Ενώ από την Κυριακή οι άνεμοι πάλι ενισχύονται, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει 5 με 6 βαθμούς.

ξεκινήσουμε από τα Πετράλωνα. Πραγματικά παγώσαμε όλοι χθες την είδηση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και μέχρι να επιβεβαιωθούμε όλοι ότι δεν υπήρχε νεκρός, εκεί πήραμε την πρώτη ανάσα.

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει την αδιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της νομοθεσίας του εργοτάξιου. Οι 5 συλληφθέντες φέρθηκαν σήμερα ελεύθεροι. Θυμίζουμε ότι είχαν συλληφθεί χθες 5 άτομα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους 2 εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Τώρα θα μπει στο μικροσκόπιο η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης, η οποία παραμένει ανοιχτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το συμβάν με τις εργασίες που εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο, όπου επρόκειτο να αναγερθεί νέα πολυόροφη πολυκατοικία.

0: Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας στα Πετράλωνα έπαιξε μία ιδιώτης μηχανικός, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το έργο που γινόταν δίπλα στην υποανέγερση οικοδομή. Είχε μηχανικός κλήθηκε να παρατηρήσει διαμέρισμα όπου από το προηγούμενο βράδυ υπήρχαν έντονες ρογμές. Κατά την αυτοψία διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου. Ένδειξε ότι το κτίριο είχε πάρει ήδη κλίση. Αμέσως ειδοποίησε τους ενίκους των 7 διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μόλις λίγα λεπτά αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε. Η άλλη τραγωδία τώρα.
1: Το λένε Μικέ.
0: Στο ωραίο κάστρο.
1: Κι αλογάκι σε σκάκι σε αγώνα σικέ. Τηλεφώνα στην Τέζη να σου κάνει τραπέζι μέσα μπάνια καΐρ.
0: Είχαμε μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι στην περιοχή Ωραιοκάστρου, περικύκλωσε τη Λυτή Θεσσαλονίκη. Μάχη έδωσαν με τις φλόγες πυροσβεστική, αστυνομία. Αλλά δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς. Ένας 66χρονος συνταξιούχος δάσκαλος και όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια νεκρό και το 12χρονο αγόρι που αγνοούνταν από χθες. Το Ιπποκράτη νοσοκομείο νοσηλεύεται με εγκάβματα, η σύζυγος και η μητέρα των δύο νεκρών.

0: τώρα σε μια άλλη τραγωδία που η οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για την Βενεζουέλα. Εκεί υπάρχει τώρα κίνδυνος για λοιμό και επιδημίες. Ο κόσμος σκοτώνεται για λίγα τρόφιμα. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων των δύο σεισμών που έπληξαν στις 24 Ιουλίου την Βενεζουέλα δεν σταματά να γίνεται όλο και πιο βαρύς. Έχουμε φτάσει τους 1.943 νεκρούς.
1: Αχ, η σιλιά μου, η σιλιά.
0: Ενώ όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ενδέχεται, όπως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος και ο ΙΕ, ότι θα έχουμε λήψεις τροφίμων και στέγης, και σύντομα οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα θα βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημία.

0: Και για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με κάτι πιο ευχάριστο, να σας πούμε ότι ένα ελληνικό νησί βρίσκεται στους κορυφαίους προορισμούς με εξωτικά καταφύγια και αυθεντική φιλοξενία. Το νησί αυτό βρίσκεται πολύ κοντά σε εμάς. Μιλάμε για τη Σάμο, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς περιορισμούς του καλοκαιριού, σύμφωνα με αφιέρωμα γερμανικής ταξιδιωτικής πλατφόρμας.
1: Τα λεμόνια του.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστροφή, Αθηναϊκός τύπος.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ξεκινάμε με αθηναϊκό τύπο, γρήγορα, μιας και έχουμε 4 λεπτά μέχρι τις 11. Η καθημερινή μπροστά μας, ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδειο, ο τίτλος αναφέρεται στο κλείσιμο του οδείου του Ηρώδου Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχη σε επιχειρήσεις, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, μείωση φόρου σε ΦΑΠΑΞ από επαγγελματικά ταμεία. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς σε πυρκαγιά. Συνεχίζουμε με τα νέα. Σχέδιο ασπίδας αντρών σκάβουν τα νησιά, γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ασφαλιστικό, μία πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας, η νέα ηγεσία. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια πρώτου 1970, οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό 2 ημέρες μετά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης η διπλανή οικοδομή. Πένθος στο Δερβαίνη, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου, συνήγορος του πολίτη, εκκριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των αυτών των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι. Μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς, αγανάκτηση των κατοίκων για τον κρατικό μηχανισμό. Η φωτιά μπήκε μέσα στο Δερβαίνι. Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Θεσσαλονίκη, νεκροί πατέρας και γιος σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Μητσοτάκη στα προβλήματα, δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Πάμε στην Κόντρα, στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνει στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Σε φτώχεια ένας στους 2 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με την εστίαση σύγκρουσης Τουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι, υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λιμπερόπουλος, και εισαγγελεύς, ο κύριος Μπακέλας. 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα το 2025. Επόμενο πρωτοσέλιδο η Political. Το Σύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, νέα κόλπα από το Σουλτάνο. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Κατάρρευση σοκ γιατί ισοπεδώθηκε η τετραόρυφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εθνικές εκλογές, οι πέντε βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της πρόορης κάλπης. Η δημοκρατία για τη συνέχεια, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας θα καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Αλβανική προβοκάτσια με μοχλό πίεση στους Τσάμιδες. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάμε όμως στον Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αυροδίτη Νέστορα, μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια η μητέρα της που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμα δύο ενικοί. Επίσης γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα τρία στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο. Για τυφλό χτύπημα στη δημοκρατία, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Μιλώντας στο Sky, ο Σάββας Αναστασιάδη ανέφερε ότι ο ίδιος δεν βρίσκονταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης. Τόνισε πάντως ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του Πασόκ. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής, εντοπίστηκε από τις αρχές ακόμα μια σωρός εντός του ίδιου σπιτιού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτεία της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μια ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμάει η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρή Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπέρ υγείας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο κίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του κυρίως για μικρά παιδιά πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνσινη δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο.
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου. 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα

0: Συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα γρήγορο γεια σας, ένα γρήγορο καλό μήνα και αύριο το πρωί και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Κίος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κίος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κίος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέβη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Των Αγίων Αναργύρων. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Θέλεις να ψάξεις να βρεις τη θετική είδηση, αλλά μια γύρα να κάνεις στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Μα βρίζει η ψυχή σου. Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια ανίποτη τραγωδία μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνη και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λιτή. Η πύρινη λέλα πάψησε πίσω τις 2 νεκρούς και μια γυναίκα με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε και ο 66χρονος ένοικος σπιτιού που κάηκε ολοσχερός, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε και σωρός ενός δεύτερου ανθρώπου. Δεν έχει διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει αυτή η σωρός, αλλά μέχρι τώρα αγνοείται το 12χρονο παιδί.

Απ' την άλλη, τώρα είχαμε στη Θεσσαλονίκη και συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα... Έχουμε και μία γυναίκα που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και είχαμε βέβαια και το χτεσινό περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πήγαν να κατασκευάσουν μια πολυτελή πολυκατοικία δίπλα ακριβώς από αυτήν που έπεσε. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί και κατέρευσε. Συνελήφθησαν αρχικά 5 άτομα, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Στη Βενεζουέλα δυστυχώς συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς. Έχουν πλησιάζει, λέει, ο αριθμός τους στους 2.000. Και η φόβη είναι ότι θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, διότι 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά το σεισμό. Στα κόμματα επικρατεί καύσωνας και στα παλιά και στα καινούρια. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνει να βρει τι θα βάλει στο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με πιθανότητα να μένουν, λέει, εκτός 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Στα δικά μας τώρα, εμείς περιμένουμε να τελειώσει το έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο, για το οποίο η όποια αναφορά πια αποτελεί ανέκδοτο, αλλά να σας πω κάτι πέρα από το τι σχολιάζει ο καθένας από εμάς. Είδα κάτι φωτογραφίες από τον φωτισμό του Δημοτικού Κήπου και θα ήθελα κάποια στιγμή να μένουμε και στο θετικό. Παρόλο που χρειάστηκαν τρεις δημοτικές αρχές, από την έμπνευση μέχρι την υλοποίηση του έργου, και εγώ θα πω ότι κάθε δημοτική αρχή έβαλε και το δικό της λιθαράκι και πρόσθεσε και τη δική της πινελιά, αυτό το οποίο θα γίνει σε τελική ανάλυση θα είναι ένα έργο που θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι Χιώτες θα το αγκαλιάσουμε και θα το προσέξουμε, και οι δημοτικές αρχές από εδώ και πέρα θα φροντίσουν για να παραμείνει σε μια κατάσταση που θα το χαιρόμαστε όλοι για πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γιατί όσοι είμαστε και μεγαλύτεροι στην ηλικία, θυμόμαστε δυστυχώς το δημοτικό κήπο να έχει μετατραπεί σε άβατο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Βλέποντας λοιπόν τις φωτογραφίες τώρα που φωτίζει το δημοτικό κήπος, εγώ σκέφτομαι το αύριο. Σκέφτομαι το αύριο που θα δίνει τη δυνατότητα στο Χιώτη και στον επισκέπτη, ακόμη και τις βραδινές ώρες, να πηγαίνει στον κήπο και να κάθεται. Να περνάει από τον κήπο. Το καλό καιράκι. Να απολαμβάνει αυτή την αίσθηση της φύσης μέσα στο αστικό κομμάτι της πόλης. Και ας κρατήσουμε αυτό. Κάποια στιγμή το έργο θα τελειώσει. Μπορεί να μην τελειώσει στις 20 του Ιούλη ή στις 22. Μπορεί να τελειώσει 15 Αυγούστου. Μα να σας πω και στις 14 του Σεπτέμβρη, του Σταυρού, θα τελειώσει. Πού θα πάει? Ένα συντριβάνι έχει μείνει και κάτι άλλα υπόλοιπα. Και φυσικά χρειάζεται μέρημνα, ξαναλέμε, για όλα αυτά τα φυτά που έχουν μπει μέσα στο δημοτικό κήπο. Γιατί ήδη κάποια που μπήκαν την άνοιξη έχουν ξεραθεί τώρα. Κάποια που μπήκαν τον Μάρτη. Αν φροντίσουμε έτσι όπως πρέπει και ο Δήμος αλλά και οι χρήστες, δηλαδή όλοι εμείς, αυτό το κόσμημα του Δημοτικού Κήπου, θα έχουμε άλλο ένα λόγο να χαιρόμαστε στο κέντρο της πόλης. Ένας δεύτερος λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Γιατί είναι καλό αυτά τα μικρά, παύλα, μεγάλα, δεν τα λες μεγάλα επίβολα έργα, αλλά είναι έργα που δίνουν αυτήν την ανθρώπινη πινελιά μέσα σε ένα αστικό τοπίο που πνίγεται από τσιμέντο και από αυτοκίνητα και από πίεση και από νεύρα ανθρώπων που κυκλοφορούν εκεί και είναι ανάσες δροσιάς. Λοιπόν, ένα δεύτερο σημείο άξιο αναφοράς είναι το συντριβάνι.
Θυμάστε τι είχε γίνει και με το συντριβάνι. Από όταν ξεκίνησε μέχρι που να τελειώσει τις βλάβες που είχαμε και όλα τα σχετικά. Πώς περνάμε τώρα από την πλατεία και καμαρώνουμε το ότι η πλατεία αυτή χρησιμοποιείται, ότι έχει γονείς, παιδιά που παίζουν δίπλα στο συντριβάνι. Έχει ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι θα βλέπουμε το Δημοτικό Κήπο. Αισιοδοξώ λίαν σύντομος. Και με αυτό το λογίδριο δεν είπαμε και τι άλλο θα πούμε σήμερα, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα σας πούμε το πρώτο θέμα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κλέαρχο Χρήση, για να μας πει για τα γιάσματα, διότι μέρες που είναι με τέτοια ζέστη κλπ. Έχετε και την εναλλακτική να πάτε στα γιάσματα να κάνετε και τα λουτρά σας. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9 North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Κλέαρχο Χρήση, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για την λειτουργία των αγιασμάτων. Να δούμε τι γίνεται με το υδροθεραπευτήριο. Σήμερα ξεκινάτε κανονικά, έτσι. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Ψηλή. Βεβαίως, σήμερα ξεκινάμε. Ήδη ξεκινήσαμε. 11 με 7 θα είναι το ωράριο κάθε μέρα. Εκτός Δευτέρας, έτσι, να το κρατήσουμε αυτό. Εκτός Δευτέρας, κάθε μέρα λοιπόν 11 με 7. Προγραμματίζουμε τη λειτουργία έως το τέλος Νοεμβρίου, εφόσον βέβαια πάντα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Φέτος, πέρα από την λουτροθεραπεία, εμπλουτίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με φυσιοθεραπεύτρια, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας, και επίσης θα υπάρχει και συνεργάτης, η οποία θα προσφέρει συμπληρωματικές δράσεις ευεξίας, όπως ρεφλεξολογία. Και ο στόχος θα είναι βέβαια οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας. Εδώ όμως να πω, κύριε Ψηλή, ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει ο κόσμος ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έτσι, είναι σημαντικό. Και εννοείται βέβαια ότι μπορεί να προγραμματίζει ο καθένας το ραντεβού του στο 22740-21979.
1: Πόσα άτομα τώρα δουλεύουν πάνω?
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3.
1: Και οι ιατρικές υπηρεσίες?
2: Έχουν ρυθμιστεί ήδη. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κατσαρού για την άριστη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή της, γιατί αν δεν το έτρεχε όλο το κομμάτι των αγιασμάτων να τακτοποιηθεί και το θέμα της τηλεϊατρικής, να υπάρχει νοσηλεύτρια ή νοσηλευτής αντίστοιχα κτλ., ξέρετε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πλέον, έτσι. Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και εννοείται ο κύριος Ρημικής, ο οποίος έχει βοηθήσει για να επισκευαστεί ο χώρος, γιατί ξέρετε, κάθε καλοκαίρι που ανοίγουμε μετά το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, παρόλο που προσπαθούμε να εντάξουμε το έργο σε εκείνο το περιβόητο πρόγραμμα των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για να δούμε τι μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο, και έχουμε μπλέξει ακόμα, προσπαθούμε να κανονίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα συμβόλαια είναι 50-60 χρόνια πριν, 70, και ψάχνουμε να βρούμε τους τίτλους.
1: Μέσω Leader δεν ήταν να
2: χρησιμοποιηθεί? Ναι, σωστά.
1: Και ακόμα σωστά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό.
2: Όχι, ακόμα το παλεύουμε, και το θυμάμαι από την εποχή που ξανά ήμουν πρόεδρος στην ΔΙΚΕΧ, που είχαμε τότε τα αγιάσματα το 2019.
1: Ποιος το έχει αναλάβει?
2: Η τεχνική υπηρεσία.
1: Η τεχνική υπηρεσία έχει αναλάβει.
2: Ναι, ναι. Τι να πρωτοαναλάβει βέβαια η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, έτσι. Αν σκεφτείτε πόσα τρέχουν παράλληλα αυτή τη στιγμή στοιχείο και με τη ΜΕΑ που έχουμε πάνω, είναι πολλά τα οποία τρέχουν. Και έχει αρκετή δουλειά το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ουσιαστικά τα αγιάσματα ξεκινάνε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι...
1: Έχουν ήδη ενδιαφερθεί οι συμπολίτες ή εκτός χείου για να κλείσουν ραντεβού?
2: Κοιτάξτε, σήμερα λειτουργήσαμε. Έχουμε εδώ στο τηλέφωνο, έχει αναφερθεί και στο site, όλα αυτά. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, βέβαια πάντα Σαββατοκύριακα είναι ο κόσμος, ο οποίος πηγαίνει. Μιλάμε τώρα για ένα μοναδικό φυσικό πόρο της Βόρειας Χίου, έτσι, με εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρονται, και μάλιστα φέτος προσπαθούμε να τις εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Και δεν πιστεύω δηλαδή ουσιαστικά.
1: Νομίζω καλύτερα αν πλέον μπούμε και σε μία φάση εξυγχρονισμού των υποδομών. Γιατί...
2: Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να κανονίσουμε ό,τι έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της θάλασσας.
1: Και δεν πάβουν να είναι και παλιές εγκαταστάσεις ακόμη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω και. Δηλαδή, τα πάντα όλα, από τις μπανιέρες μέχρι το οτιδήποτε.
2: Νέες αντλίες, βαψίματα, νέα υδραυλικά, έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα πυροσβεστικά όλα να είναι άψογα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά έχει αρκετή προετοιμασία. Έτσι είναι.
1: Κύριε Χρήση, με την ευκαιρία που σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, είδα σήμερα κανονικά θα ήταν η συνεδρίαση για τις διμερεσίες. Τελικά μετατέθηκε για την Δευτέρα.
2: Σωστά, διότι άλλαξε ο νόμος και την συγκεκριμένη συνεδρίαση, ενώ την συγκαλούσε ο πρώτος Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πριν 4 μέρες, τη συγκαλώ εγώ. Οπότε την Δευτέρα στις 7.30 θα έχουμε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και την Δημοτική Επιτροπή, αλλά αυτό βέβαια δημιουργεί ένα πρόβλημα ιδιαίτερα για τη Δημοτική Επιτροπή, διότι δεν μπορεί να συνεδριάσει όλο αυτό το διάστημα, και αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να πάνε για έλεγχο και έγκριση στην αποκεντρωμένη διοίκηση, θεωρώ ότι η Δημοτική Επιτροπή είναι δύσκολο να συνεδριάσει.
1: Δηλαδή την Παρασκευή που έχει συνεδρίαση τη Δημοτική Επιτροπή, αυτή δεν θα γίνει?
2: Όχι. Δεν έχουν με το νέο νόμο ήδη και Δημοτικό Συμβούλιο που είχα εγώ την Τετάρτη. Τετάρτη, και αυτό θα αναβληθεί, διότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη.
1: Δηλαδή, περιμένετε μια στιγμή.
2: Πάμε.
1: Θα πρέπει να, τη Δευτέρα εσείς να πάρετε την απόφαση και μετά η δική σας η απόφαση να πάει για επικύρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
2: Σωστά.
1: Πόσο χρονικό διάστημα θα μεσολαβήσει?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι σε 5 μέρες το μέγιστο. Να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι θέλουν και μία μέρα να γραφτούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί δεν είναι απλές, έτσι κάνουμε και απομαγνητοφώνηση και όλα τα σχετικά. Οπότε το νωρίτερο θεωρώ που μπορούμε να έχουμε πίσω αυτές τις αποφάσεις θα είναι η επόμενη Παρασκευή. Γι' αυτό είπα ότι.
1: 10 του Ιούλη δηλαδή. Άρα μιλάμε για ένα δεκαήμερο ότι μπαίνετε σε πάγο.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά ουσιαστικά, αν υπολογίσουμε, δηλαδή γύρω 13 με 15 θεωρώ εγώ ότι θα έχουμε δυνατότητα να συνεδριάσει ξανά η Δημοτική Επιτροπή. Είναι πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά δηλαδή, γιατί πριν από 4 μέρες άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και είπε να συγκαλέσει την Επιτροπή ο νυν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ο κίνης που πλειοψήφισε.
2: Ακριβώς. Διότι κανονικά σήμερα είχαμε. Την
1: εκλογή, ναι, το ξέρω.
2: Ναι, ήταν για τις 2 η ώρα. Άλλαξε ο νόμος, αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο καταργείται είναι ουσιαστικά και οι λογοδοσίες. Που είχαμε λογοδοσίες, αν θυμάστε, κάθε δίμηνο.
1: Τι, τις κόψαμε.
2: Τις καταργεί, τις μειώνει ουσιαστικά. Δεν τις καταργεί, τις μειώνει, αν δεν κάνω λάθος, σε 3 ετησίως.
1: Άλλη μόνο.
2: Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετά, βέβαια τώρα ενημερωνόμαστε, ήρθε ο χθες ο νόμος και διαβάζουμε κυκλίους που έρχονται συνεχώς, ελέγχουμε και προχωράμε ανάλογα.
1: Δεν λέγεται τώρα στο ραδιόφωνο η παροιμία που μου έρχεται στο μυαλό.
2: Όχι,
1: έχει σχέση με τη δουλειά πάντως.
2: Ναι, δεν λέγεται.
1: Που δεν έχουν
2: αυτά.
1: Στην κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βέβαια, κλείνοντας να πω ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος αλλάζει και τις εκλογές των.
1: Α, τελειώνουμε μία Κυριακή.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι πολλά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ας άφηνα να κάνουν τις διμερεσίες και μετά, ας γινόταν η δημοσίευση του νόμου τώρα, τους έπιασε η καΐλα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαία έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσικλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και ακόμα 2 ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λυτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδηλωτού IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε πληροφορίες στο sky.gr. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η ομάδα της Νορβηγίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντος του με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων στο Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση?
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: λιώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτεία της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρή Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο κίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του κυρίως για μικρά παιδιά πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο.
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου. 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πυργός. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο.

0: Ακαδημία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε ακόμη και για τις υπηρεσίες, αλλά και για τις υποδομές που παρέχονται από συγκεκριμένους οργανισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς είναι και ο ολοζώντανος οργανισμός του νοσοκομείου Χίου. Πόσες φορές δεν έχουμε αναφερθεί στις ελλείψεις προσωπικού, στα κενά που υπάρχουν, στην ανάγκη να βελτιωθούν ακόμη και οι κτηριακές υποδομές. Όμως, το ότι επιδιώκουμε μία βελτίωση αυτής της κατάστασης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκτιμούμε και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου Χίου. Αυτό έρχεται να μας το υπενθυμίσει η κυρία Κωνσταντίνα Παπασπύρου Τσαρδάκα, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε έρθει στην Χίο για διακοπές με την οικογένειά της, όπως κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δυστυχώς αντιμετώπισε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό που την οδήγησε στο νοσοκομείο. Τις εμπειρίες της κατέγραψε και δημοσιοποίησε μέσω της αλήθειας. Θα τη συζητήσουμε και στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Και συλληπιτήρια για την απώλειά σας.
1: Σας εύχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συλληπιτήρια που μου εκφράζετε. Κοιτάξτε, εγώ έρχομαι στη Χίο εδώ και 63 χρόνια, τη λατρεύω τη Χίο, και εγώ και ολόκληρη η οικογένειά μου. Ο σύζυγός μου είναι από τη Χίο και έχουμε την τύχη να μπορούμε να κάνουμε κάθε χρόνο διακοπές στην αγαπημένη μας Αγία Φωτιά. Τα τελευταία 25 χρόνια φιλοξενούσα την αδερφή μου, η οποία είναι από το Άργος. Δούλευε στο Άργος ως καθηγήτρια και ήταν και αθλήτρια του Νο Πατρών, κολυμβήτρια, καταδύσεις, μπαλέτα, όλα τα καλά, αλλά έφτασε αισίως 90 χρονών. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα της λοιπόν εδώ να πάθει ένα βαρύτατο εγκεφαλικό στην παραλία της Χίου. Και με μεγάλη έκπληξη είδα τον κόσμο να τρέχει, αλλά είδα και ειδικούς. Ο κύριος Ζώης και όπως έμαθα μετά και ένας του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παραδής, βρέθηκαν εδώ και τις προσέφεραν πολύ μεγάλη βοήθεια εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι πρώτοι και καλύτεροι κατάλαβαν τη βαρύτητα του συμβάντος. Λοιπόν, ήρθε το νοσοκομιακό και την πήρε και αμέσως και εγώ με αυτοκίνητο που βρέθηκε εδώ να με πάρει στοιχείο, να με πάει στο νοσοκομείο. Πήγα εκεί και η μεγάλη μου έκπληξη ήταν η όλη αντιμετώπιση που βίωσα. Καταρχήν, εμείς, εγώ και ο σύζυγός μας αρχιτέκτονες, έχουμε πολύ θετική γνώμη για το Πανεπιστήμιο, για το νοσοκομείο της Πάτρας, γιατί ο σύζυγός μου είχε δουλέψει ως επιβλέπων εκεί και εγώ ως διευθύντρια έργων του Πανεπιστημίου, καθώς καταλαβαίνετε είχαμε άμεσες απόψεις για το πώς δουλεύει, αλλά όμως άκουγα και από τους φίλους και συγγενείς της Χίου ότι πόσο καλό είναι και το νοσοκομείο της Χίου. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι και στις στιγμές της αναμονής μου, σχεδόν με μια κριτική ματιά κοίταγα γύρω μου. Όλα άψογα, ευγενέστατοι και εκείνοι που με υποδέχτηκαν και μου είπαν «Καθίστε παρακαλώ να σας φέρουμε λίγο νερό, ό,τι θέλετε, μην ανησυχείτε, σε λίγο θα είναι ο γιατρός μαζί σας». Δηλαδή, αντιμετώπισα τέτοιο ανθρώπινο περιβάλλον. Ο κύριος Βέκος, ο οποίος, όπως έμαθα μετά το όνομά του, ήρθε και μου μίλησε. Μου εξήγησε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, περιμένετε να κάνουμε ξενική να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και σε λίγο ο ίδιος και ο κύριος Δρόσος, όπως και αυτόν μου το είπε το όνομα εκείνη τη στιγμή ο κύριος Βέκος, μου εξήγησαν ότι είναι μία αναστρέψιμη και ότι εντός της νύχτας θα κατέληγε. Όπως και έγινε. Αυτό συνέβη 23 Ιουνίου. Οπότε ήδη την επόμενη μέρα ταξίδεψε με το γιο της για το Άργος, όπου έγινε και η κηδεία. Οι εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές και σας το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα, γιατί μπορώ να έχω γνώση και σύγκριση, μπορώ να έχω γνώση από αυτά τα οποία βλέπω και στην Πάτρα και ακούω και από εδώ. Μάλιστα. Και μάλιστα να σας πω, ο ανιψός μου, τιμώντας τη Χίο που τη φιλοξενούσε επί 25 χρόνια τα καλοκαίρια, τους σιώτες που τόσο πολύ προσέτρεξαν στο πρόβλημά της, αποφάσισε και ξεκινάνε όλοι από το Άργος να έρθουν να κάνουν το μνημόσυνο στην Αγία Φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη το θεωρώ ότι είναι μια αναγνώριση της τιμής για την όλη αντιμετώπιση που έγινε στην ιστορία της.
0: Άρα λοιπόν εσείς είδατε και τον άνθρωπο και τον επιστήμονα και τις υποδομές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω κάτι, επειδή σας είπα ότι είμαι αρχιτέκτον. Έφτασε το μάτι μου να κοιτάω και τα σοβατιπιά, αθελά μου, την ώρα ναι. περίμενα.
0: Ναι, ήσασταν βέβαια σε ένα χώρο που πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Θέλω να πω ότι έχουμε και άλλους χώρους ναι. πίσω που χρήζουν επισκευών και μάλιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες, μήπως και εγκριθούν οι μελέτες και προχωρήσουν.
1: Επειδή ό,τι φτιάχνεις, ναι. πάρα πολύ γρήγορα, αυτό το ξέρω σας λέω από τις δικές μου εμπειρίες, ναι. γιατί σας είπα, διευθύντρια των έργων μας στο Πανεπιστήμιο, όλο το Πανεπιστήμιο έχει πέρασει από τα χέρια μου. Λοιπόν, όταν τελειώσεις κάτι, αμέσως την επόμενη μέρα πρέπει να ξαναρχίσεις τις επισκευές, τις συμπληρώματα, δεν τελειώνουν αυτά ποτέ.
0: Ναι, το
1: ποτέ
0: θέμα είναι να μην τα εγκαταλείψεις. Αν τα εγκαταλείψεις, μετά τελείωσες, εγκαταλείπουν και αυτά.
1: Και κυρίως χρειάζεται σε αυτά ένας καλός προγραμματισμός. Δηλαδή τώρα θα κάνω αυτό, σε λίγο θα κάνω το άλλο, άντε σιγά σιγά να γίνονται. Αλλά η δική μου εμπειρία ήταν αρίστη. Και σε αυτό θέλω να σταθώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που συνεχίζετε και κάνετε κάθε χρόνο διακοπές στο
1: Χίο. Δεν το συζητώ, τα παιδιά μου λατρεύουν τη Χίο και ο γιος μου μάλιστα ως θεατρικός συγγραφέας είχε προσκληθεί και από
0: την πρόοδο της Καλλιμασιάς. Ναι.
1: Από την Καλλιμασιά, ναι, και είχε φύγει μάλιστα εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν ενός ο συμβάν.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: σας
1: αγαπάμε, ευχαριστούμε πολύ τυχείο, αγαπάμε πολύ τους Χιώτες.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ναι. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά γιατί το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις. Και αυτή ήταν η μία όψη του νομίσματος όσον αφορά την λειτουργία του νοσοκομείου, των υπηρεσιών του επιστημονικού του προσωπικού. Και βέβαια η κυρία Παπασπύρου Τσαρδάκα δεν αναφέρθηκε μόνο στους νοσοκομιακούς. Ακούσατε και για την συμβολή ενός γιατρού που ήταν στην παραλία και προσέφερε την βοήθειά του, όπως και ενός εκαβίτη. Αυτά είναι και τα καλά στις μικρές κοινωνίες, τα οποία πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε καθημερινά εμείς που μένουμε εδώ. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια πιο άμεση συνεννόηση μεταξύ μας και μια ανθρωπιά και μια ενσυναίσθηση του προβλήματος για να τρέξει ο άλλος να βοηθήσει. Διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε πολιτιστικά νερά, διότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση το Σάββατο στην Βολισσό. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία. Splish, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Λοιπόν, πάμε και στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στο Ιστορικό Σχολείο της Βόλισσου με ελεύθερη είσοδο, με την συμμετοχή των χοροδιακών συνόλων της χοροδίας Χίος Λύρικα. Θα παρουσιαστεί μια τελετουρκική μουσικοθεατρική παράσταση υπό τον τίτλο «Μήτρα Φωτός». Τη διεύθυνση θα έχει η μαέστρος της χοροδίας η Αγγέλα Τσιμπερλού. Και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα η κυρία Τσιμπερλού αλλά και συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη εκδήλωση, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας, ένα πέρασμα από το σκοτάδι προς τη δημιουργία, από τη στάχτη προς την ζωή. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την κυρία Αγγέλα Τσιμπριλού, ακολουθούν ο κύριος Φραντζέσκου Βασίλειος, η Βίτα Μάνια Τοπούλου, πιανίστρια, η Άννα Μονογιούδη και η Κατερίνα Παπαδοπούλου.
1: Η χοροδιακή παράσταση «Μήτρα Φωτός» αποτελεί μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική δράση μνήμης, συλλογικότητας και αναγέννησης που θα παρουσιαστεί στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού. Το έργο κινήθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα βορειόμετρα της Χίου και επιχειρεί μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την κίνηση και τις πλαστικές τέχνες να μετατρέψει τη συλλογική εμπειρία της απώλειας σε μια πράξη δημιουργίας, ελπίδας και σύνδεσης. Η επιλογή της Βολισσού και του Ιστορικού Σχολείου δεν είναι τυχαία. Η Βολισσός ήταν από τα χωριά που κίνησαν περισσότερο από τις πύρινες φλόγες, ενώ σχολείο αποτελεί ένα από τα ιστορικά κτίρια που διασώθηκαν. Για τον δημιουργό της παράστασης, η επιστροφή στο συγκεκριμένο χώρο έχει και βαθιά προσωπική σημασία, καθώς ο προπάπους της υπήρξε εργολάβος κατά την ανάγκευσή του πριν από περίπου έναν αιώνα. Η επιστροφή αυτή αποκτά έντονο συμβολισμό. Ένας τόπος που άντεξε απέναντι στην καταστροφή μετατρέπεται σε τόπο μνήμης, ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ η παράσταση λειτουργεί ως ένας κύκλος που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το κοινόβετα είναι απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της εμπειρίας, ακολουθώντας τους καλλιτέχνες σε τρεις διαφορετικούς χώρους του σχολείου, στο εσωτερικό, στον άπλιο χώρο και στη Μήτρα, θα συμμετέχει σε μια βιωματική διαδρομή που συμβολίζει τη μετάβαση από τη ζωή και την αθωότητα, στην καταστροφή και τη φωτιά και τελικά στην αναγέννηση στο φως. Η χοροδιακή μουσική, η θεατρική αφήγηση, η σκηνική δράση, η κίνηση, ο φωτισμός και οι θεατρικές εγκαταστάσεις συνθέτουν ένα νέο καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι θεατές καλούνται να μοιραστούν μια κοινή εμπειρία μνήμης και μεταμόρφωσης. Σημαντικό μέρος της δράσης αποτελούν και οι παράλληλες εικαστικές παρεμβάσεις. Στον χώρο θα παρουσιαστεί έκθεση ζωγραφικής, εμπνευσμένη από τη μνήμη, την απώλεια, το φόβο και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής να μεταμορφώνει το σκοτάδι σε φως, ενώ ο δημιουργός κεραμικής τέχνης θα παρουσιάσει πρωτότυπα έργα, ειδικά σχεδιασμένα για την παράσταση, εμπνευσμένα από τη γη, τη μνήμη και την αναγέννηση. Η Μήτρα Φωτός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη Χίο και μια συλλογική πράξη μνήμης και προσφοράς προς τα βροχιόφορα. Ένας χώρος τιμής σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε και μια υπενθύμηση ότι μέσα από τις τάχτες μπορεί να γεννηθεί ξανά το φως. Σχετικά με τους συντελεστές, θα ήθελα να πω ότι έχουμε την ευχάριστη συγκυρία, αν θέλουμε, να συνεργαστούμε με τον Φραντζέσκο Μιλόπουλο, για τα οποία όλα αυτά που θα μας ενώσουν, θα ήθελα να μιλήσω ο ίδιος.
2: Λοιπόν, για άλλη μια φορά η αγαπημένη μας μαέστρο Άγγελα Τσιμπριλού γέννησε ένα εξαιρετικό διαδραστικό έργο, στο οποίο έχω τη μεγάλη τιμή να συνιστώ με τον δικό μου τον τρόπο. Λοιπόν, η ζωή χρειάζεται τύχη, αλλά στην πορεία όσο περνάει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι και η επιλογή του Ιστορικού Σχολείου Βολισσού σαν μέρος διεξαγωγής, ένας υπέροχος τόπος που παίζει στη μια μεγάλη πηγή, ένα κτίριο όπως προανέφερε η Άγγελα Τσιμπριλού, ο παππούς της, ο προπάππους της ήταν άρχιεργολάβος. Και μια που αναφέρουμε ας πούμε τους προγόνους, θα ήθελα να αναφέρω ας πούμε με τη βοήθεια του δικού μου προγόνου, όπως η φωτιά μπορεί να είναι και λύτρωση, είναι της προγιαγιάς μου της Μαργαρίτας, μήνα τα ψαρά, ο δικός του παππούς ήταν ο Κανάρης. Και το τι λύτρωση έφερε η φωτιά που έβαλε από το χέρι του Κωνσταντίνος Κανάρης, εσείς και όποιος το ξέρετε πιο καλά από εμάς. Λοιπόν, είναι πάντα στα χέρια των ανθρώπων τι θα κάνουν από αυτό που συμβαίνει. Μαζί με την Μαέστρο, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε να δούμε τη θετική πλευρά και να δώσουμε τη μήτρα και το φως. Λοιπόν, που εμείς πολλά χρόνια έχουμε αποφασίσει στη ζωή μας να βλέπουμε στις δυσκολίες το θετικό. Χωρίς αυτά τα δύο πράγματα, χωρίς αυτές τις δύο λέξεις, δεν θα υπήρχε ζωή. Το φως δείχνει σε όλους μας, όταν έχουμε δυσκολίες, τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρούμε αυτό. Μήτρα, η λέξη μήτρα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μητήρ, η οποία σημαίνει μητέρα. Και τη σημασία της μητέρας, μόνο και μόνο να αναφέρουμε την αρχή της μυθολογικής ανθρωπότητας, στην Αιγαία, η οποία γέννησε μόνη της τον ουρανό και τον πόντο, η θάλασσα δηλαδή, και το τι σημασία έχει μόνο και μόνο η λέξη με γεωπονία και την καλλιέργεια γενικά που μας δίνει την τροφή, δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι. Αποφασίσαμε εντελώς τυχαία και καθόλου τυχαία να κάνουμε, να φέρουμε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίες είναι άμεσα συνδεμένες και με τη θάλασσα και με την κοινωνική στοιχεία και την κοινωνικότητα. Έχουμε από μία όπως είπε η Άγγελα, η Βιργινία Σίμου, η οποία είναι και χοροδός, αλλά έφτιαξε κεραμικά πράγματα ιδιαίτερα για αυτή την παράσταση. Έχουμε την άλλη την Αγγελική Καψή, ζωγράφος που ζει στον Πειραιά, με μητέρα Μανιάτισσα και πατέρα Καπιτάνιο, η οποία μας έχει παραγωγήσει φανταστικά έργα, το οποίο το ένα είναι και στην Αφίσα. Και τέλος έχουμε την Κυριακή Πανομίδου, η οποία είναι η μητέρα τριών παιδιών, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε μια αγγλική λέξη, γιατί είναι γνωστή, είναι visual artist, η οποία θα μας προσφέρει μετά την παράσταση ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό στη φωτογραφία και βίντεο. Και κατά σύμπτωση και αυτή έχει ιστορία στη γλυπτική και στην τέχνη, γιατί ο παππούς της ήταν συνεργάτης του Χαλεπά. Λοιπόν, ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, θα περάσει την υπέροχα, θα είναι μια ιδιαίτερη συναντία, έργο και στιγμή για όλους.
3: Θέλω να έρθω από μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τη χοροδία μας, για τα χοροδιακά σύνολα της ΣΥΡΙΣΚΑΣ, διότι σε αυτή την παράσταση συμπράττουν τα παιδιά με τους ενήλικες. Όταν συμπράττουμε, μας δίνει μια τεράστια χαρά, γιατί πραγματικά και εμείς σαν μεγάλοι μαθαίνουμε από τα παιδιά. Είναι απίστευτος ο ρυθμός που μπορεί να έχουν και σε πόσα σημεία μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εμείς με τη σειρά μας δίνουμε κάποιες συμβουλές στα μικράκια μας. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να είσαι στο σπίτι σου και να ακούς το έφηβο παιδί σου να σε λογοτραγουδάει Χατζηδάκι. Και όχι τραπ. Γι' αυτό έχω ξαναπεί να φέρουν τα παιδιά οι γονείς στις χοροδίες και τα ωφέλη που έρχονται από αυτό όσον αφορά την πειθαρχία, την ομαδικότητα και τη συγκέντρωση. Σε αυτό λοιπόν το ιδιαίτερο έργο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, που είναι το τυπογραφείο «Ο Τύπος Συναδελφών Σύστημου», τα αλουμίνια Vertical για τη μεταφορά όλου του εξοπλισμού που θα γίνει πάνω στην Κολυσσό, τις εταιρείες Τσάκου και την Κνάπα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευγνώμες ευχαριστήσεως που ανέβαλαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση αυτής της μουσικοθεατρικής παράστασης, την Γραφωτός, το Μουσικό Σχολείο Θείου του Φιλαρμονικού Θείου και της ΑΕΚ Θείου για την Εκενική Παραχώρηση Μουσικών Χριστών Οργάνων. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στο Διευθυντή του Γυμνασίου Προδάτου, τον κύριο Τομάζο, για την παραχώρηση των πάθρων, καθώς και στο Διευθυντή του Σχολείου της Χωρισού, κύριο Παραδείξη, για την θερμή φιλοξενία και την άψογη συνεργασία και πολύτιμη υποστήριξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε ακόμη και στον Ιχό Διδασκάλου Θείου, στον χώρο που βρισκόμαστε εδώ, στην παραχώρηση του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πολύτιμες πρόοδες της παράστασης. Η πολύτιμη προσφορά και η έμπρακτη στήριξή σας συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του κοινού καλλιτεχνικού οράματος.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Είναι ένα απλόδοξο έργο που συνδυάζει πολλές διαφορετικές τέχνες. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, το οποίο γνωρίζω πολύ καλύτερα, μπορώ να πω ότι είναι ρεπερτόριο προσεκτικά διαδεδομένο, πάρα πολύ ωραίο. σε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, που δίνει μια αφήγηση, ένα δείγμα που θα πραγματοποιηθεί σε τέτοιους διαφορετικούς χώρους του σχολείου του.
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι είναι ένα είδος ιεροτελεστίας αυτό που θα γίνει. Δηλαδή το κοινό ακολουθεί, όπως είπα και νωρίτερα, όλη αυτή την πορεία. Και εδώ θα πω ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικά μπει και εκείνοι στο ρόλο τι σημαίνει ιεροτελεστία και να συμπράττουν κυριολεκτικά μαζί μας. Είτε αυτό σημαίνει ότι ακολουθώ αυτή την ιεροτελεστία όπως ακολουθούμε έναν επιτάφυ, για παράδειγμα, με πραγματική κατάνοιξη, ναι, και συγκέντρωση. Και είναι ένα είδος, θα έλεγα, προσευχής όλο αυτό που θα γίνει. Οπότε πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά τους προσκαλούμε όλους και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τόσο ιδιαίτερο και νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο και για την Χίο αυτό που θα συμβεί. Οπότε πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ότι το φέραμε και εις πέρας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα είναι δύσκολο και για το κοινό, αλλά θα είναι πραγματικά μαγικό.
5: Η μεγάλη εμπειρία πιστεύω θα είναι εκείνο το βράδυ. Αλλά ήταν ένα βάφτισμα ειδικά για μένα, γιατί πριν 3 χρόνια είχα ξανακάνει λυρικά, γι' αυτό και λυρικά art ο τίτλος της, κάτι παρόμοιο με μουσική και με θέατρο στο Καστρομινά με μεγάλη επιτυχία. Και χαίρομαι και ευχαριστώ που με δέχτηκαν να είμαι σε αυτό το έργο κι εγώ. Το κάνουμε για να... είναι ένα έργο που θέλει πολλές δυνατότητες. Και κυρίως το κάνουμε στην Βολισσόν, από σε αυτό το κομμάτι εγώ τώρα, γιατί η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα φανεί εκείνο το βράδυ, όπως είπα πολύ. Το κάνουμε όμως στη Βολισσό για να στηρίξουμε την Αμανή και να δείξουμε ότι όταν εγώ είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ, αυτό έχει αποτέλεσμα για να ξαναέρθει η ζωή.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα της παράστασης ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε από τυχαίως λύρικα και την Αγγέλα Τσιμπερλού, αλλά και συντελεστές συγκεκριμένης μουσικοθεατρικής παραγωγής, την κυρία Μανιατοπούλου, την κυρία Μονιούδη, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Φραντζέσκο Βασίλειο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην παράσταση που θα δοθεί, υπενθυμίζουμε, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού, με ελεύθερη είσοδο. Μήτρα Φωτός είναι ο τίτλος της μουσικοθεατρικής τελετουργίας. Για τη μνήμη, την απώλεια και την αναγέννηση. 1 χρόνο μετά την φωτιά στην Αμανή. Λοιπόν, είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί Ζένα Χατζηδημητρίου με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1.30, γιατί έχουμε νεότερα που αφορούν το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Πέφτουν υπογραφές αυτή την ώρα που μιλάμε. Άντε να γίνει πια το καταφύγιο, το οποίο το συζητάμε ούτε εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα, αφού καταλήξαμε στον τόπο, καταλήξαμε και πόσα χρήματα θα δοθούν και δημοπρατήθηκε το έργο, βρέθηκε και ανάδοχος, τώρα συμβασιοποιείται και θα προχωρήσει η εκτέλεση. Περισσότερα μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σήμερα καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν ταράξει τη λαγκάδα στις διαρρήξεις και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμα φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Άλλη μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινίζει το έτος. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψερά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ο λιμένας Λιμιών, σημειώνει ο βουλευτής, στερείται στοιχειωδών υποδομών τόσο για την ασφάλεια προσέγγισης και παραμονής πλοίων στο λιμάνι, όσο και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων από και προς το πλοίο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από το νομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 18,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη της επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι τουρκικών συμφερόντων ποντοπόρος ναυτιλή, αν και υπολείπεται μακράν ακόμη των ελληνικών μεγεθών, έχει αρχίσει να αποκτά κρίσιμη μάζα και να τοποθετείται στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή μάλιστα, που αναφέρεται στο θέμα, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα και στις συνεδριακές δραστηριότητες, λανσάροντας ένα θεσμό, τον οποίο ορισμένοι ήδη αποκαλούν τουρκικά Ποσειδόνια, παρομοιάζοντάς τον με τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη, γνωστή Καρμανιόλα και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωση ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο, αλλά και σε Λαγκάδα, Γρυλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης Θεόδωρο Παντελόγλου, οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο, γι' αυτό στην ιεράρχηση που έγινε προκρίθηκαν δρόμοι στους οποίους έχουν να γίνουν βελτιωτικές επεμβάσεις για μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6.30 και θα κλείνουν στις 9.30. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός, στο Δημαρχείο Καρδαμήλων, με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από σήμερα Τετάρτη γίνεται η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από σήμερα. Επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για τη δωρεάν μετακίνηση μετά τα μέσα συγκοινωνίας των αστικών κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα στα Ψαρά 8.30 με 2.30. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Πέμπτη σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράχτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 Όνειρα. Μια ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών του σταθμών, του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων, ενώ θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, face painting, photo booth και παράσταση Καραγκιόζη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό αύριο 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 7 το απόγευμα, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ. Πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί, 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας του 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχη, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίο, Ομήρου Νόστος, του Φιλοπρόεδρου Ομήλου Βροντάδου, του ΜΕΟΘ και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενίτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή, αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν νητσινό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο σχολείο της Γολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβολη, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 39 τον Καναδά. Στο ποδόσφαιρο, ο Χιώτης επιθετικός Γιάννης Μπαστιάνος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Καρμιώτισσας που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της Κύπρου. Νέα μεταγραφή για τον Πανινούσιο που απέκτησε τον μεσοαμυντικό Μιχάλη Καλόγυρο που έπαιζε στον Ηρακλή Θημιανών. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, Συνοδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, Συνοδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας και καλό μήνα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1409, η επανάσταση των Μαονέζων με τη συμμετοχή Κεχίων, που είχε εκδηλωθεί από το Δεκέμβριο του 1408 εναντίον της γαλλικής κυριαρχίας της Νήσου από το 1401, καταπνίγεται από το Γενουά την Άβαρχο Κοράν τον Ντόρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, έφτασε στοιχείο ο Ανδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη, τοποθέτησή του έγινε μετά από 3 χρόνια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924 γίνονται τα εγκαίνια της μεγαλοπρεπούς νεόδμητης γαλλικής σχολής Καλογραίων, το περίφημο κολέγιο, γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας από το 2020. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 το ΚΤΕΛ ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια προς και από Καρφά, Αγία Ερημιών, η Μέγαλη Μιώνα, Θημιανά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024, ένα καρβουνιασμένο τοπίο 15.500 στρεμμάτων άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Μετόχης Σιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα από το χωράφι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, το τριμελές πλημελιωδική οχείου δίκασε τον 63χρονο Λάμδα Κάπα και τον έκρινε ένοχο. Του υπευλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καθώς και δικαστικά έξοδα 600 ευρώ. Η ποινή δεν ήταν αναστέλουσα και εξαγοράσιμη και οδηγήθηκε στις φυλακές ισχύου.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά.
14: Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με τους χιώτικους ραδιοπάλμους και πάμε να σας μιλήσουμε για το καταφύγιο αδέσποτων σκυλιών. Ένα θέμα που θα μου πείτε το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το συζητάμε και για πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Ράδιο Αλήθεια. Από τότε που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις έχουν περάσει πολλοί αντιδήμαρχοι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο τομέα. Κλείδωσε στον Γιώργο Χριστάκη να γίνει η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου και ελπίζουμε και η ολοκλήρωση. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα.
0: Ναι, σήμερα έπεσαν οι υπογραφές, έτσι, για... με τον ανάδοχο.
1: Είναι μια ωραία μέρα σήμερα, όπως το λέτε. Έπεσαν οι υπογραφές για την σημασιοποίηση του έργου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όπως είχα πει, ήταν αυτό που είπατε και στον πρόλογο, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε χρόνια. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι με τα ζώα από το 2014. Από τότε συζητάμε για μια δομή που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Βέβαια, να το έχουν οι Δήμοι αντιλαμβάνεται με ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης. Εμείς είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό το πλαίσιο διαχείρισης των ζώων. Οπότε μας έλειπε αυτή η παροχή. Οπότε και αυτό τώρα μπαίνει σε μια σειρά. Εγώ, όπως είπα και πάνω σήμερα σε συναδέλφους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και τον Μπάρη, το μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα, γιατί κληθήκαμε από το 2024 που αναλάβαμε να ξαναφέρουμε αυτό το έργο εις πέρας από την αρχή, διότι θυμάστε ότι είχε γίνει και ένα θέμα με τη μελέτη του καταφυγίου, οπότε παραλάβαμε κάτι στο μηδέν.
0: Για την ιστορία να πούμε ότι αρχικά σχεδιάζονταν ένα έργο της τάξης των 900.000.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο με βάση τις προδιαγραφές που έβαζε ο ίδιος ο νομοθέτης σε κάποια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, ήταν όλη η μελέτη λάθος που εμείς παραλάβαμε. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι το λάθος έγινε ότι από τη στιγμή που σου δίνει το φιλόδημος από το 19 ένα budget στις 351.000 και πας να σχεδιάσεις κάτι με 1,5 εκατομμύριο, πρέπει λοιπόν μετά ο Δήμος να βρει αυτές τις 850.900 όσο είναι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Οπότε εμείς το πήγαμε ανάποδα. Βάλαμε το ταβάνι μας αυτά τα χρήματα. Έγινε μελέτη βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος. Οπότε, για σας ξαναλέω, αυτό είναι και θέμα το αν το έχει σε προτεραιότητα ή όχι. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ την Τεχνική Υπηρεσία και προσωπικά και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα, γιατί ξέρω ότι αντιλήφθηκε και καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτό το έργο, οπότε πίεσε όλη την κατάσταση. Οπότε σήμερα υπογράφηκε το έργο, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση του έργου, θα έχει ορίζοντα ολοκλήρωση 10 μήνες και ο στόχος είναι να ξεκινήσει περίπου 20 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε λίγες ημέρες.
0: Ναι. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί στο παλιό σκουπιδότοπο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτός είναι σωστά ο χώρος. Από ό,τι η μελέτη είναι και 30 με 40 κτλ. Θέσεις σκύλων. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Σας ξαναλέω, έχει σχεδιαστεί βάσει όλων των απαιτήσεων που ορίζει ο νόμος, πάντα για την ευζοία των ζώων. Εννοείται ότι, σας ξαναλέω, εμείς μέχρι να το έχουμε έτοιμο προσπαθούμε
0: Δόθηκε έκπτωση.
1: Νομίζω είναι τώρα ακριβώς το ποσό, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία.
1: Ναι, σίγουρα δεν το άκουσα, νομίζω 1%. Αν ήταν λάθος, αλλά το είπαν πάνω σήμερα.
0: Είναι ένα έργο δηλαδή που όσον αφορά τις κατασκευές, από όσο καταλαβαίνω, δεν είναι χρονοβόρο ούτε ιδιαίτερα δύσκολο για να έχει ένα χρόνο ολοκλήρωσης 10 μηνών.
1: Σωστά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι θα μείνει εδώ. Δηλαδή, η εταιρεία θα μείνει εδώ δηλαδή, στοιχείο επιβλέπων για να μπορεί να. Και μάλιστα, ο στόχος μου είναι να ξεκινήσω 20 Ιουλίου, επακριβώς εδώ τα λόγια του, να ξεκινήσω άμεσα 20 Ιουλίου. Και αν όλα πάνε καλά, πρόσκοπτα και μητρωή των χρημάτων και όλα αυτά που ξέρετε τι απαιτεί ένα έργο, να έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι αυτό που λέτε και εσείς, ένα έργο δύσκολο σε πολυπλοκότητα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είχαμε πει ότι ο στόχος ήταν, θυμάστε, να γίνει μέσα στο 25 έγινε η δημοπράτηση και να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 26. Θεωρώ ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την όλη αντιλαμβάνεστε εμπιστοσύνη και βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι κάτι το οποίο το απαιτεί χρόνια, όπως είπαμε, η φιλοσοφική κοινότητα, αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη το καταφύγιο.
0: Πρακτικά, τι ανάγκες θα έρθει να εξυπηρετήσει το καταφύγιο των αδέσποτων σκυλιών?
1: Πρακτικά.
0: Μιλάμε μόνο για τα σκυλιά, δεν μιλάμε για...
1: Σωστά. Μα έτσι κι αλλιώς, ναι, γιατί αυτό...
0: Ναι, τις γάτες δεν μπορείς να τις μαντρώσεις με την καμία.
1: Δεν είναι ο κύριε Αλέξη, δεν μπορείς τη γάτη να την κλωβίσει, να είναι ένα κείδος ζώο, το οποίο δεν το έχει κάνει και κανείς δήμος στην Ελλάδα αυτό, δηλαδή, γιατί δεν γνωρίζει να μπορείς να περιορίσεις γάτα, δεν γίνεται.
0: Δεν έχει και τι αποτέλεσμα τώρα, τι να λέμε, εδώ μιλάμε για χιλιάδες γάτες.
1: Ναι, όπως σας ξαναλέω, εμείς έχουμε έναν διαρκή, για να πω και λίγο στους γάτες, ένα διαρκή αριθμό εστιρώσεων αυξανόμενος που είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε μαζικές, επαναλαμβάνω, εστιρώσεις. Όσον αφορά όμως το τι πρακτικότητα θα έχει το καταφύγιο, μάλλον ο χώρος προσωρινής διαμονής, γιατί έτσι πρέπει να τον λέμε. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Δήμος θα εξοικονομήσει χρήματα από αυτή τη στιγμή που από κάποια διαιτήματα, ξέρετε, που νοικιάζει για να έχει κάποια ζώα εκεί. Οπότε εξοικονομούμε χρήματα και σίγουρα το να έχει μια δομή για να μπορεί να φιλοξενήσει κάποια περιστατικά, κάποια ζώα δηλαδή τα οποία δεν είναι εύκολο να επαναπροσθετηθούν. Δεν είναι εύκολο έτσι να Δυστυχώς δεν είναι τα ζώα αρεστά σε όλες τις περιοχές ισχύου. Δηλαδή κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο για ζώα από τα χωριά που βρίσκονται να απομακρυνθούν. Να ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται. Εγώ εφαρμόζεται μια διαδικασία συγκεκριμένη, διότι αν ο Χιώτης σκεφτεί ότι ένα καταφύγιο είναι πανάκια και οτιδήποτε το παρατάμε, δεν φτάνουν όχι 40 θέσεις, δεν φτάνουν 140.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, προκειμένου να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε την λειτουργία αυτού του χώρου. Θα είναι ένας χώρος, όπως είπατε, προσωρινής διαμονής, δηλαδή για πόσες μέρες, για 5, για 10.
1: Ουσιαστικά είναι, από ό,τι θυμάμαι, ουσιαστικά μπαίνει το ζώο σε μια διαδικασία εγκλεισμού για μέχρι 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα το ζώο προωθείται, κοινωνικοποιείται κτλ. Και για να μπορεί μετά να επανατοποθεί στο οποίο περιβάλλον με φροντιστή, δεν μπορεί, ξέρετε, να είναι. Γι' αυτό και είναι τόσο λίγο στο διάστημα του εγκλεισμού, για να μπορεί μετά το ζώο να προσαρμοστεί στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν είναι το κλουβί ο φυσικό χώρο ενό ζώου. Και επίση, πρακτικά αυτό θα, ξέρετε, να έχουν τα ζώα κάπου να μένουν μέχρι να υπάρχει μια διαρκή πρόοδο για ευθεσία, για να μπορούν να βρουν σπίτια.
0: Δεν θα είναι ένα απλό, συγχωρέστε μου τον όρο, πάρκινγκ ζώων.
1: Φυσικά.
0: Εκεί θα γίνονται και κάποιες εκπαιδεύσεις, θα υπάρχουν και φροντιστές, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή,
0: που σημαίνει ότι θα πρέπει εσείς παράλληλα με το έργο να προχωρήσετε και σε κάποιες διαδικασίες που αφορούν στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού. Αυτή η μονάδα πόσα άτομα θα απαιτήσει?
1: Περιλαμβάνεται, αυτό λέγαμε σήμερα και με τον ανάδοχο, περιλαμβάνεται μέσα σίγουρα 2-3 άτομα, γιατί θέλει ισοτικά. Αυτό θα έχει μέσα και το κτηνιατρίο, οπότε έχει κάποιους χώρους διοίκησης, άρα είναι μια συνολική δομή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα θέλει 2 ανθρώπους πρωί βράδυ, προφανώς για την όλη, για την 24ωρη λειτουργία του. Στόχος είναι, όπως είπατε, να γίνει σε συνεργασία πάντα και με τα σωματεία τα φιλοζωικά που έχουν οι εθελοντές την τεχνογνωσία από αυτούς τους χώρους. Να κανονίζουμε πρώτα θέλω εκπαιδεύσεις από σχολεία και του κόσμου που θα θέλει να πάρει ένα ζωάκι και να υιοθετήσει. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο στο κομμάτι, ότι ο κόσμος έχει, σας ξαναλέω, εκπαιδευτεί πλέον στο ότι δεν είναι πανάκι ένας χώρος και δεν είναι...
0: Τα 2-3 άτομα θα τα προσλάβετε εσείς σαν δήμος, ας πούμε?
1: Είναι μέσα στο έργο.
0: Είναι μέσα στο συνολικό ποσό.
1: Βεβαίως,
0: φαντάζομαι όμως για ένα πρώτο διάστημα, όχι για...
1: Ακριβώς. Μετά είμαστε, είμαστε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο. Mm-hmm. Φέτος το Υπουργείο, όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Χρυσάκης το Μάρτιο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είδε το έργο που γίνεται στο Δήμο, γιατί πλέον έχουμε και δείκτες απόδοσης, όλα αυτά πλέον μετριούνται. Οπότε φέτος τα χρήματα που μας έβγαλε είναι παραπάνω από αυτά που έπαιρνε ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς είδε ότι γίνεται μια ποιοτική δουλειά, οπότε. Γιατί μάλιστα ξέρετε κάτι, όταν ήρθε εδώ η Γενική Γραμματεία μου είπε το πρώτο πράγμα, έχετε λεφτά από το 19 για το καταφύγιο. Αυτό δηλαδή όλοι λέγανε. Οπότε τώρα που και αυτό έχει μπει στην ατζέντα να γίνει, μετά σε συνεργασία με το Υπουργείο θεωρώ ότι θα δούμε και λύση και για τη χρηματοδότηση των αναγκών των λειτουργικών, έτσι, πέρα από τα φαγητά και όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο να επιβάλλεις ένα νόμο, πρέπει να, σαν πολιτεία, να εξασφαλίζεις και τα απαραίτητα για την εφαρμογή.
1: Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και πολλά, να ξέρετε, γιατί σας ξαναλέω ότι το να έχει ένα δήμος κοινοκομείο, πείτε το καταφύγιο, πείτε το πώς αλλιώς θέλετε, εάν δεν το κάνει με ένα σωστό σύστημα διαχείρισης και έτσι και φιλοσοφίας, δεν θέλουμε το καταφύγιο του ισχύου και ο επόμενος από μένα, αυτό σε 10 χρόνια να γίνει ένα κολαστήριο ζώο, να αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι, γιατί δεν θέλει και πολύ, δεν απέχει και πολύ, και έχουμε δει τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Ναι, και στο παρόν.
1: Οπότε είμαστε ξαναλέω σε καλό δρόμο στο κομμάτι του Δήμου, ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τα ζώα δεν πρέπει τα ζώα μας να τα παρατάμε και πρέπει να τα στηρώνουμε και όχι να τα ζευγαρώνουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Μένουμε στο ότι έπεσαν οι υπογραφές μέχρι τις 20
1: του Ιουλίου.
0: Εντάξει, να τελειώσουμε τον κήπο πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε το καταφύγιο.
1: Ναι, 20 Ιουλίου είναι η μία ημερομηνία, νομίζω 20 και είναι και η άλλη. Λοιπόν, σημαδιακά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά και από τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο και για τα αδέσποτα ζώα, τον Γιώργο Χρυστέκη, για το καταφύγιο, το οποίο επιτέλους, όπως είπαμε, έχει ανάδοχο και μπαίνει στη φάση της υλοποίησης. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε, μάλλον για να σας κουνήσουμε μαντήλια. Από ό,τι βλέπω έχει περάσει αρκετά η ώρα.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι και να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχει και την πρώτη της τριάδας των εκδηλώσεων του με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Σήμερα λοιπόν σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Και γεύση και χορός και μουσική, τα πάντα όλα σήμερα στην πλατεία, όπως μας έλεγε και η πρόεδρος συλλόγου, η Χριστίνα Ιπαβίτσου, πριν από 2 ημέρες. Και βέβαια έχουμε και την γιορτή των παιδιών στο θέατρο Καστρομινάς, με πρωτοβουλία του Δήμου και με τη συμμετοχή αρκετών φορέων, μεταξύ των οποίων και η ΔΥΠΕ, η ΕΠΑΣ μαθητείας του ΑΕΔ, του πρώην ΑΕΔ. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο. Ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Τυχεροί όσοι ζούμε στοιχείο, έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Αξιοποιήστε την. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
14: Αντιλαμβάνεστε τι βίωσαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους, έτσι. Θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε και μια τραγωδία από φωτιά στο Δερβαίνη. Σε τασική έκταση βεβαίως, καμία σχέση με το προηγούμενο συμβάν. Δύο νεκροί και φόβοι ότι παρότι επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση, η μία σωρός ανήκει στο παιδάκι που χάθηκαν χθες στα ίχνη του.
15: Το σπίτι το οποίο είχαμε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία ήταν το πρώτο από τα σπίτια, να το πω έτσι, το οποίο ήταν στην περιοχή της Λυτής. Δηλαδή ήταν η πρώτη απόκριση του κύματος του πυροθερμικού φορτίου.
16: Θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμους δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό.
14: Και θα δούμε και τα αίτια, τουλάχιστον τις έως τώρα εκτιμήσεις της κατάρρευσης αυτής της πολυκατοικίας απετράλων. Στο επίκεντρο των αραβνών, οι εργασίες που γίνονταν σε διπλανό κτίσμα.
17: Κοιτάζω και βλέπω ότι η πολυκατοικία να γέρει, να σπάνε τζάμια, να πέφτουν μπαλκόνια, ερκοντήσια, ένα σκόνη μέχρι τον ουρανό και μετά πολυκατοικία τίποτα.
18: Ήταν ουσιαστικά σαν ένα τραπουλόχαρτο, ναι. Ακριβώς όπως φτιάχναμε όταν είμαστε παιδιά ολόκληρους πύργους από τραπουλόχαρτα, έπεσε σαν ένα τραπουλόχαρτο από πάνω σκάτω.
14: Με Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου αρχίζει ο μήνας, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ χάνω την ανάσα μου. Πρέπει να πάρω νέα ανάσα για να πάω στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μήνα να έχουμε.
19: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αλλά αυτές οι δύο εθνικές, Σπύρο, πολλοί έχουν ταλαιπωρήσει, ναι, τον κόσμο. Από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι και ανεβαίνοντας την Κηφισού, να είστε προετοιμασμένοι, φίλες και φίλοι, πως θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση από την περιοχή του Ρέντι. Έχουμε και συμβάντα, βέβαια, τροχαία, ναι, συμβάντα, ακινητοποιήσεις και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές. Από του Ρέντι προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Χειρότερα δηλαδή από ό,τι είναι τα πρωινά, πολλές φορές. Η έτερη εθνική, η Αθηνοκορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πρωινή εικόνα και εκεί. Και 1,5 περίπου χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αδειάσει καθόλου, δεν έχουν αδειάσει δύο εθνικές από το πρωί. Τώρα, εάν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, αντί της ανόδου της Κηφισού, χρησιμοποιήστε τον άξονα Συγκρού Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Κηφισίας, ή ακόμα καλύτερα Μεσογείων αντί για Κηφισίας. Αν είστε στα δυτικά, καλή είναι η Θιβών, αλλά έχει καθυστερήσεις το Αιγάλεο και το Περιστέρι, λίγο μεγαλύτερες από αυτές που περιμένετε να βρείτε. Όσοι θέλετε να αποφύγετε τη μεγάλη κίνηση της Χιστού και τη Λεωφόρα Αθηνών, η μόνη σας εναλλακτική επί της ουσίας είναι η Αττική Οδός. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Κλείνω με την Κηφισίας, αν μου δίνεις 10 δεύτερα ακόμα, Σπύρο μου. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων στο ύψος του Μεγάρου του ΟΤΕ, εδώ και πολλή ώρα έχουμε καθυστέρηση, τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να βελτιώνει την κατάσταση.
14: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά η παρουσία του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη από το Διεθνές Δελτίο του Sky υποδηλώνει ότι κάτι έκτακτο έχει συμβεί. Καλώς ήρθες.
20: Καλό μεσημέρι, ναι, και θα ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα. Εκεί μάλλον συντελείται μια τραγωδία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Oh. Είναι στην περιοχή Linker Over, όπως φέρει τον τίτλο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Το συγκρότημα το συγκεκριμένο των διαμερισμάτων ζουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Oh. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν νεκροί, ότι υπάρχουν τραυματίες. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ακριβή αριθμό. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα η κατάσβεση και οι έρευνες μέσα στο κτίριο συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι αρχές ελέγχουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα ή εγκλωβισμένοι ένικοι. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 8ο όροφο και να επεκτάθηκε μετά και στα πάνω και στα κάτω διαμερίσματα. Άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς. Χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα, πολλά διαμερίσματα, όπως σας είπα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Έχουν σηκώσει ακόμη και ντρόνοι πυροσβέστες για να μπορούν να δουν από ψηλά τι γίνεται. Εμείς είδαμε πριν από λίγο εικόνες με ανθρώπους παγιδευμένους να προσπαθούν να βγουν από τα παράθυρα του κτηρίου.
14: Είναι η εικόνα που δίνεις, τα στοιχεία που δίνεις στο ρεπορτάζ προδίδουν αυτό που είπε στην αρχή, ότι μάλλον εκεί συντελείται μια τραγωδία, είναι σε εξέλιξη.
20: Ναι, και έχουν ειδοποιηθεί και οι κάτοικοι στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα τζάμια, καθώς είναι πολύ πυκνή η καπνή και να μην κινδυνέψουν και άνθρωποι που έχουν και προβλήματα υγείας.
14: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, ασφαλώς το Διεθνές Δελτίο του Sky, οτιδήποτε προκύψει θα μας ενημερώσει. Να συνεχίσω εγώ με τα δυσάρεστα, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ότι πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, της ηλικία 75 ετών, μόλις 75, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο γιος του, ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη, επαναλαμβάνω, το ανακοίνωσε μόλις πριν από λίγο. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε στη νύχτα τρόμου που έζησαν κάτοικοι σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα εξαιτίας των εμπριστικών επιθέσεων. Στην ουσία, τυφλές επιθέσεις δεν προκάλεσαν μόνο τρόμο, αλλά και τραυματισμούς. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά 17 λεπτά κράτησε αυτό το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε. Στις 4:18 ήταν η πρώτη εμπριστική επίθεση που συνέβη στην περιοχή της Πηλαίας. Εκεί ο στόχος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ιωακίμοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχές δεν είχαμε ούτε κάποιον τραυματισμό, ούτε κάποια υλική ζημιά, καθώς φαίνεται. Έσκασε ο εμπριστικός μηχανισμός.
14: Ξέρεις τι, Δημήτρη, μάλλον θα χρειαστεί να σε καλέσουμε πάλι, γιατί υπάρχουν διακοπές και δεν έχουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Εκμεταλλεύουμε το χρόνο για να ακούσουμε, όπως μας είπε, στη μία περίπτωση μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ήταν ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, είναι πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στην ΕΡΤ, και θα ακούσουμε και έναν άνθρωπο που μένει σε μία από τις πολυκατοικίες που εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις.
22: Ήταν περίπου, πρέπει να ήταν 4:45 με 4:30, όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Βγήκα στον μπαλκόνι και είδα τον καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
23: 4:00 και κάτι, ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι, σηκώσαμε και τη μικρή Αρονάρον και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό. Μέσα στο σπίτι είχε αρκετά, έλειωσε η κεντρική είσοδος, φεύγαν όλα μέσα.
14: Αντιλαμβάνεστε τώρα, ψύχρεμοι άνθρωποι τα περιγράφουν, αλλά αντιλαμβάνεστε τι έγινε μέσα στη νύχτα, να έχεις παιδιά, να έχεις ηλικιωμένους, να μπαίνουν οι φλόγοι στο διαμέρισμά σου, να μπορείς να αναπνεύσεις και να προσπαθείς να σωθείς. Εφιαλτική κατάσταση. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
21: Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Ναι. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίθεση, η οποία δεν είχε κάποια δυστυχή κατάληξη, δεν είχε κάποιο τραυματισμό, δεν είχε κάποια υλική φθορά στην οικοδομή. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν 5 λεπτά περίπου μετά στην περιοχή της Τούμπας. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει. Σε εκείνη την περίπτωση είχαμε εφθορές στον ιαλοπίνακα και αποχρωματισμό της πόρτας. Καταλαβαίνουμε ότι και πάλι ήταν μικρές οι φθορές και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την τρίτη επίθεση, η οποία συνέβη στην περιοχή που βρίσκομαι και εγώ αυτή την ώρα, στην οδό Γραβιάς. Εδώ στο στόχαστρο βρέθηκε η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, όπου διαμένει μαζί με την οικογένειά της. Από αυτή την περίπτωση μάλιστα έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και είναι το σοβαρότερο από αυτά τα περιστατικά. Η μητέρα της, η 70χρονη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου, από ό,τι μας ενημερώνουν είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, τόσο με εγκάβματα όσο και με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Και η κόρη της, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, και αυτή παραμένει νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια. Φαίνεται πως η μητέρα και η κόρη προσπάθησαν να κατέβουν από το διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου που διαμένουν. Ωστόσο, οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν αυτοί που τους προκάλεσαν δυσφορία και έτσι κατέληξαν και ήδη στο νοσοκομείο. Και ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και αυτός νοσηλεύει στο Ιπποκράτειο και αυτός με αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπήρξαν άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας όλη αυτή τη στιγμή αναστάτωσης που επικρατούσε στις 4.30 ώρα το ξημέρωμα, οι οποίοι και αυτοί διακομίστησαν στο Ιπποκράτειο. Ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά στην υγεία τους και όπως μας ενημέρωσαν το Ιπποκράτειο έλαβαν μάλιστα και εξιτήριο. Η τελευταία εξέλιξη για να ολοκληρώσω με αυτό είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες περίπου 2-2,5 ώρες να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
1: σε λίγο θα μας πει πληροφορίες και ο Γιώργος Παπακοσταντινού, αλλά επειδή είπαμε για τον κύριο Ιωακίμοβιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας,
21: της Δικούς
1: Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, είναι η δεύτερη επίθεση του κύριου Αναστασιάδη, που είναι πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Για την κυρία Νέστορα, επειδή δεν το είπαμε, και η κυρία Νέστορα είναι κομματικός στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας.
21: Πολιτεύεται και αναμένεται να κατέβει ως βουλευτής.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Προαναγγείλαμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με μία μάλιστα πολύ σκληρή δήλωση. Την έκανε πριν από λίγο, θα μας τα εξηγήσει ο Γιώργος που ακριβώς την έκανε σε μία εκδήλωση, νομίζω.
2: Είναι σε μία κομματική εκδήλωση για την παρουσία σε αυτό το καινούργιο application που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το IAP.
1: Ωραία, για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία. Διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Νομίζω ένα σαφές μήνυμα είναι και η ίδια του η παρουσία εκεί.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λαμβάνει εικόνα σε προδραγματικό χρόνο για όλη την κατάσταση από πολύ νωρίς το πρωί, ότι η οργή είναι το ελάχιστο που μπορεί να περιγράψει συνολικά το συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ από το Sky και τον Παύλο Μαρινάκη εδώ από το Sky. Είναι σαφές η κλίμακα πάνω στην οποία τοποθετούν αυτήν την επίθεση, διότι διαφέρει κατά πολύ, με δεδομένο ότι μια γυναίκα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με τη βοήθεια των θεράποντων ιατρών, και από την άλλη υπάρχουν δύο τραυματίες. Δεν είναι η πρώτη, αλλά αυτή η επίθεση ξεχωρίζει προφανέστατα ως προς την κλιμάκωσή της σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, και εκεί στέκονται, εξού και το μήνυμα που έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι θα πρέπει να απομονωθεί αυτή η βία, διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια σιωπή απέναντι σε αυτά τα περιστατικά, θυμίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και κεντρικά την κυβέρνηση όλες τις προηγούμενες επιθέσεις που έχουν γίνει, είτε με μπογιές είτε με τρικάκια. Αυτό όμως αλλάζει πίστα σε μια βία που δεν μπορεί να παραβλεφθεί.
1: Ναι, γιατί πρέπει να το εντάξουμε, δεν ξέρω την ποινική μεταχείριση που θα υπάρχει και αντιμετώπιση.
2: Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Αλλά όταν ένας άνθρωπος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι απόπειρα δολοφονίας.
2: Δηλαδή εξού και το ενέργεια. Οργισμένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω και δεν το λέω επιτυδευμένα, λάμβανε εικόνα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή ενημερώνω αναλαμβάνεται για όλη την πορεία της υγείας των τριών τραυματιών, κυρίως για την κυρία Νέστορα, η οποία δίνει πραγματική μάχη. Είναι σαφές ότι θα ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη και να κριθούν από τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που έχει γίνει τώρα. Μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας, αλλά και άλλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, που ίσως και αυτά όθησαν τον Πρωθυπουργό να πάρει την απόφαση αυτή να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Να
2: έκανε και μία χαρακτηριστική αναφορά. Ξεβολεύτηκαν, είπε κάποιοι.
1: Ξεβολεύτηκαν, αλλά είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και κάτι περιπολίες για Ισραηλινούς που έψαχναν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
2: αυτές οι πολιτοφυλακές,
1: γεγονότα που δεν
2: οι άνθρωποι
1: κάτι...
2: που δεν υπάρχουν. Αυτούς φωτογράφησε επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πλέον σε καταλήψεις, η βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο αλλά και σε άλλα μέρη. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Σκάκη στον Άρη Πρωτοσάλτε να θίγει και το ζήτημα το πώς μπορεί να συνδέονται, αν συνδέονται αυτά τα γεγονότα με την κατάσταση στα προσφυγικά. Εδώ εκολάπτεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας, μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να απολεστεί ο έλεγχος της.
1: Ναι, οπότε νομίζω θα πάει στο νοσοκομείο.
2: Στις 4 με 4,5 αναμένεται να βρεθεί στο Ιπποκράτειο. Επίσης, αύριο το απόγευμα, η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει ένα κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα για συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης που θα πραγματοποιεί το σήμερα. Θα γίνει αύριο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τραβιέται μια διαχωριστική γραμμή. Όχι κομματική, όχι χρωματική.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις του. Κάποιες από αυτές θα καταγραφούν μέσα στις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου κάποια από αυτά τα περιστατικά που σταχυολογήσαμε τα έχει καλύψει με το ρεπορτάζ του και τα έχει σχολιάσει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι για να κάνουμε μια
1: σύνδεση με το επόμενο, γιατί εσύ έχεις ζήσει έναν, πώς να το πω, ρεπορταζιακά έχεις ζήσει μια άλλη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο, αλλά μπορούμε να, θέλω και εγώ να μου πεις δηλαδή για αυτό που συζητάμε.
4: Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητούσατε με τον Γιώργο, ότι καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ οργή και αγανάκτηση στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έχουμε και αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Ο κόσμος είναι ανάστατος γιατί θεωρεί ότι έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει υποστεί αρκετά σε ό,τι αφορά τα θέματα της πολιτικής πίεσης, θέματα τα οποία συνήθως εγείρονται μέσα στα πανεπιστήμια, με την νεολαία του κόμματος να βρίσκεται στο στόχαστρο και
1: να πει. Ναι, όμως δεν είναι απλή πίεση, Χρήστο, είναι βία, είναι ομή βία.
4: Είναι η τοξικότητα η οποία μπορεί να αρχίσει, να ξεκινήσει από μια πίεση, από μια αντιπαράθεση και να καταλήξει στα θλιβερά γεγονότα τα οποία ζούμε τις τελευταίες
1: ώρες. Και να στείλει μια γυναίκα στο νοσοκομείο να χαροπαλεύει, ας πούμε, τώρα.
4: Η ιστορία έχει δείξει, αλλά και αυτό που λέγανε οι παλιοί χωροφύλακες είναι ότι αυτός που τολμά να πηδήξει το φαντάκι που χωρίς την νομιμότητα από την παρανομία, τότε κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγηθεί. Μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρότερο έγκλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα, να πούμε ότι αυτό το οποίο προβληματίζει εξαιρετικά τις αστυνομικές αρχές, όπως μας λέγανε πριν από λίγο αστυνομικές πηγές, είναι πώς είναι δυνατόν μετά από μια φωτιά για την οποία έχουμε και θρυνούμε δύο θύματα.
1: Μιλάμε για τη φωτιά στο Δερβαίνι, στο Ρόκαστρο που είχαμε
4: χθες. Ακριβώς, πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπολογίζουν τόσο το θρύνο όσο και την αναταραχή που υπάρχει λόγω αυτής της πυρκαγιάς και ουσιαστικά να πηγαίνουν να πυροδοτούν νέα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως, όπως και δυστυχώς έγινε στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, να έχουμε μια νέα πυρκαγιά. Δηλαδή είναι κάτι το ακατανόητο. Λίγες ώρες πριν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Λυτή και μετά φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εντελώς αδίσταξοι και προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ενώ υπάρχει το συγκεκριμένο κλίμα. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι η 40χρονη τραυματίας, εγκαυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ακόμα δεν έχει ενημερωθεί για το τι απέγινε στα δύο αγαπημένα της πρόσωπα και είναι μια κατάσταση την οποία τη διαχειρίζονται ειδικοί επιστήμονες με ιδιαίτερο τρόπο. Απλώς άνθρωποι του νοσοκομείου μας επεσήμαναν αυτή την κατάσταση θέλοντας να τονίσουν έτσι πώς μπορεί μια τραγωδία να έχει πολλαπλά επεισόδια. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι ευτυχώς στη διάρκεια της νύχτας δεν είχαμε καμία αναζωπήρωση. Από τη μία, από την άλλη, όμως ο θάνατος των δύο ανθρώπων έχει απλώσει έτσι ένα κλίμα παγωμάρας αλλά και οδύνης στο πανέμορφο χωριό της Λυθής, με τους ανθρώπους εκεί να θρηνούν ουσιαστικά τον δάσκαλο του χωριού, γιατί το θύμα, ο 66χρονος, ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου του χωριού, ενώ το 12χρονο παιδί επίσης ζούσε στο χωριό. Παρά το γεγονός ότι παίρνω να διευκρινίσω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι η δεύτερη σωρός ανήκει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα.
1: Επισήμως, ναι, ότι... γιατί χρειάζεται μια διαδικασία, DNA, αυτά, αλλά το σημείο που βρέθηκε, δηλαδή όλα τα στοιχεία μιλούν με βεβαιότητα, δυστυχώς, αλλά...
4: Κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη αναγγελία ανθρώπου να αγνοείται.
1: Ναι, ναι.
4: Αυτό είναι το στοιχείο. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεσαι και ξέρεις πολύ καλά, Σπύρο, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικοί, θα πρέπει να έχουν το OK από τον ιατροδικαστή με την επίσημη ταυτοποίηση
1: της
4: σωρού για να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση.
1: Βέβαια.
4: Κατά τα λοιπά, είναι μια δύσκολη κατάσταση για το χωριό, για το πανέμορφο αυτό το χωριό που βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά αυτή πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και έτσι με ένα πάρα πολύ καταστροφικό τρόπο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της όλης κατάστασης. Αλλά είναι θέματα αυτά τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, και για το σχόλιο για την προηγούμενη υπόθεση με τις εμπριστικές επιθέσεις. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στον Αντένα για το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά.
5: Αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ξηρά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Θα εντοπιστεί είτε από κάποιες κάμερες είτε από μαρτυρίες. Ήδη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στο σημείο με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκι, και σε εκείνη τη στιγμή και είναι τόσο έντονες. Η σφοδρότητα όλη τη κατάσταση είναι τόσο αποπνικτική. Προφανώς εγκλωβίστηκαν τα δύο συγκεκριμένα θύματα.
1: Αυτά για τη φωτιά. Να δούμε τώρα τα νεότερα για το θέμα που όσοι μας ακούγατε χθες καλύψαμε λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε, και μιλάω βεβαίως για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πριν προχωρήσουμε στα πώς, τα γιατί, το πώς έπεσε, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, υπάρχει και το ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Γι' αυτό θα μας πει Έλληνα Γαλάρη, και μετά θα προχωρήσουμε εμείς στις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. 5 συλληφθέντες, 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής, 3 μηχανικοί, οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος μελετώντας τη δικογραφία διέταξε να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραβίασης οικοδομικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, Σπύρο, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως υπό την υποκτία εισαγγελέα. Τώρα, κατά την έρευνα, θα συνταχθούν πραγματογνωμοσύνες, θα ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε το πόρισμα θα διαδικαστεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
7: Όπως καθόταν η μαμά μου, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι.
8: Έφυγα το πρωί, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου, για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
24: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει, μια κοπέλα. Ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη.
25: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι, το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
26: Ιδέα ότι είχε πάρει κλείσει η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω.
27: Ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην ευθεία ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα και υπήρχε ένας διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή, ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο δράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά. Μπήκαμε στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω.
1: Ακούσατε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους ανθρώπους που είδαν να καταρρύει μπροστά τους αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα έχει ξεκινήσει μια έρευνα, το γιατί. Εδώ κατατίθενται προσεγγίσεις από ανθρώπους που έχουν βεβαίως τη γνώση, αλλά χρειάζεται και έρευνα βεβαίως. Οπότε εκτιμήσεις είμαστε μέχρι τώρα. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν στο Action.
0: Σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχει εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες. Όταν το υφιστάμενο κτίριο δεν έχει υπόγειο, κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μια διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
1: Γινόταν οι εργασίες κατεδάφισης στο παλιό κτίσμα και έπεσε η πολυκατοικία τετραόρφη. Ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, στο Action.
9: Πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εξκαφής. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο διενεργεί την εργασία της εξκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Έχει ένα, όχι πρωτοφανές, αλλά σίγουρα πολύ βαρύ κατηγορό από Νετανιάχου στον Ερντογάν. Του λέει, ξέχνα τις Οθωμανικές σου αυτοκρατορίες, εμείς είμαστε Ισραήλ. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστέδη θα συζητήσουμε αυτά.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBA.

0: επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
1: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
0: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Επιστρέφουμε λοιπόν να πάμε στο πεδίο της γεωπολιτικής με τη βοήθεια όπως πάντοτε του Μανώλη Κουστίδη. Έχουμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει τι θα επιθυμούσε η Τουρκία να αποκτήσει σε ό,τι αφορά την αεράμινά της, που όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή είναι τρύπια. Θυμάστε κιόλας, πριν από λίγες μέρες, δεν πάει και πολύ καιρός, ένα ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο που λέγαμε ψήφισμα καταπέλτης κατά της Τουρκίας, που την ξεγυμνώνει για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο μακριά είναι από την Ευρώπη κτλ. Να σας υπενθυμίσω ότι προχθές στην Τουρκία ήταν η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Κάγια Κάλλας είναι η Υπουργός Εξωτερικών, ας το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία με πολύ θερμά λόγια λέει ότι η Τουρκία είναι βασικός μας εταίρος. Εμείς θέλουμε να την αγκαλιάσουμε, δεν μπορούμε χωρίς την Τουρκία, και άλλα πολλά όμορφα λόγια. Για να ξέρετε πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην Ευρώπη και τη διαφορά ανάμεσα σε ψηφίσματα και realpolitik. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, άλλο είναι ένα ψήφισμα και άλλο είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από την εικόνα με την Κάγια Κάλλας, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπες, Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά, που συνάντησε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο παλάτι στην Άγκυρα, όπου φαινόταν μαγκωμένη μαζί με τους υπόλοιπους, όπου συναντήθηκαν στην Άγκυρα, και μετά το κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση του Χακάμφιντα που βγήκε τα μεσάνυχτα, τα καλύτερα για την Τουρκία. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβαζα, λέω, είχε μια αναφορά, μια πρόταση μικρή για το κράτος δικαίου, έτσι, μια μικρή, με 5 λέξεις, και για την καλή γειτονία. Όλο το υπόλοιπο κείμενο ήταν ότι στρατηγικός εταίρος, ανώτερος διάλογος, τελωνειακή ένωση, η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία, να το πούμε έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα

0: Η φυλάκιση του υποψήφιου Προέδρου της Τουρκίας δεν έχει κανένα πρόβλημα με την, διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης, όπου ήδη διορίστηκε κρατικός επίτροπος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για την Ευρώπη όλα αυτά δεν είναι κανένα πρόβλημα, ας είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβούλου σημαντικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία προχωρά κανονικά.
1: Ναι, και όποιος διαβάζει και τα ρεπορτάζ σου, γιατί και εγώ διάβασα χθες σήμερα το πρωί το ρεπορτάζ σου που το έχετε γράψει μαζί με την Αλεξάνδρα Βουβδούρη από τις Βρυξέλλες, καταλαβαίνει ότι αυτή η παρουσία της Κάγια Κάλλας στην Άγκυρα είναι μόνο ένα κομμάτι από τη στρατηγική προσέγγιση των Βρυξελών προς την Τουρκία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα είναι και εκείνη. Θα έρθει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ηγέτες επικροτούν τον Ερντογάν ότι τα πάει πολύ καλά. Θεωρούν. Βεβαίως έχουν κάποιες αιτήματα και κάποιες απαιτήσεις, αλλά σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη συγκυρία, νομίζω θα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος επαφών. Σε χαμηλότερο επίπεδο από στιγμή που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία, διότι δεν είναι μόνο η Μαμόγλου, δεν είναι μόνο ότι διάλεγε το κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεκάδες δήμαρχοι είναι στη φυλακή και πολλοί άλλοι. Ναι. Και οι πολιτικοί ηγέτες και ο Σελατίν Ντεμιρτάς των Κούρδων 11 χρόνια, ο Οσμάν Καβάλα με δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητά την αποφυλάκησή του, αλλά παραμένει 12 χρόνια στη φυλακή. Αλλά για την Κάγια Κάλλας όλα καλά. Άρα,
1: αυτά από την πλευρά της Ευρώπης. Εκεί που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα F-35 και τα υπόλοιπα, είναι προς την άλλη πλευρά, προς την πλευρά του Ισραήλ, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε μαζί. Είναι Νετανιάχου στο κανάλι 14 του Ισραήλ, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί η προεκλογική εκστρατεία και περίοδος, και ο Νετανιάχου δίνει την πρώτη του ουσιαστικά προεκλογική συνέντευξη. Ερώτηση δημοσιογράφου: ανησυχείτε για όσα συμβαίνουν σε Αίγυπτο, του λέει, αναφέρει και την Αίγυπτο και την Τουρκία? Νομίζω, λέει ο Νετανιάχου, ότι από αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα από την πτώση του Ιράν. Και λέει ο Νετανιάχου: το Ιράν είναι ο κύριος άξονας του κακού. Η Τουρκία είναι ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας. Οι εξτρεμιστές λένε ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Ξέχασε ο Ερντογάν ότι τέλειωσαν τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα υπάρχουμε εμείς, υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας και έχουμε αποδείξει πόσο ικανοί είμαστε. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις αν θα ανοίξουν ένα νέο γύρο κόντρας, Μανώλη. Το θεωρώ βέβαιο, βέβαια.
0: Πιθανότατα θα ανοίξουν, γιατί επειδή αναφέρεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο κυβερνητικός εταιρός του Ερντογάν μόλις χτες, ναι, έκανε αναφορά στην ιστορία και είπε ότι οι θάλασσες για μας είναι η Κρυμαία, είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Πρέβεζα, είναι η Κύπρος.
1: Είχε ανοίξει το χάρτη μπροστά του, μάλλον.
0: Πήγε από το παρελθόν, δηλαδή από τα 400 χρόνια πριν, στο σήμερα, και έλεγε για τη γαλάζια πατρίδα. Άρα, όπως, να πούμε και κάτι επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσιφτσίου, που πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι θέλει να είναι ο νομάρχης, να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, ότι η Τουρκία σίγουρα σύντομα θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ, είναι επίσημες δηλώσεις αυτές. Άρα η Τουρκία έχει κάποιο, όπως απελευθέρωσε τη Δαμασκό, είχε πει, και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν χτες στη Δαμασκό και ανέβηκε εκεί ψηλά για να δει νοτιότερα λιγάκι, έτσι, αυτό λένε, προς το Ισραήλ, πλευρά, να στείλει και ένα δικό του μήνυμα. Άρα έχει κάποιες σκέψεις, απόψεις η Τουρκία, που ενδεχομένως, δεν λέω ότι έχει δίκιο ο Νετανιάχου, εγώ δεν θέλω να τα λέω αυτά, ούτε ότι έχει άδικο. Αυτό που λέω είναι ότι ο Νετανιάχου μιλάει για Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη, ότι πράγματι δεν αρνούνται το Οθωμανικό παρελθόν και ότι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για αυτές τις περιοχές που υπάρχει η Οθωμανική κληρονομιά, όπως λένε χαρακτηριστικά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Θα συνεχίσουμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, γιατί έκανε αναφορά από την Κάρπαθο. Έκανε περιοδία στα Δωδεκάνησα ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε βεβαίως, για να μην αθικήσουμε τα όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για θέματα οικονομίας κτλ. Αλλά επειδή σε αυτό το κλίμα είμαστε, των εθνικών θεμάτων, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Προσωπικά το 2020 είχα καταφέρει στο φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν κάποιες ρήτρες όταν αφορά την Τουρκία, ενώ η ίδια η Τουρκία απλημεκάζουμε την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κανόνες. Και έχουμε εδώ και το θέμα του καλωδίου. Ξεκινάς ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωσή του. Και όταν η μη ολοκλήρωση σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν, είναι επικίνδυνη εραστεχισμή.
1: Βεβαίως στα εθνικά θέματα, αν μη τι άλλο, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, στην τηλεόραση του Sky, στα τέρια τους μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε:
3: η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ταυτοχρόνως δημιουργεί διάβλους επικοινωνίας για αποσυμπίεση κρίσεων, αλλά υπηρετεί και τα εθνικά συμφέροντα, έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία ουδέποτε υπήρχαν στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα τα οποία δεν είχε ποτέ. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση.
1: Αυτά, και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης να δούμε λιγάκι τα της οικονομίας, γιατί έχει βγει και ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά ξέρεις, αυτά που καταγράφουν είναι, βλέπουμε σε αριθμούς όσα βιώνουμε. Δηλαδή πρώτα προηγείται η εμπειρία και μετά απλά βλέπουμε και τους αριθμούς.
4: Έλα,
1: όταν σου λέει,
4: έλα να δεις τι έτσι.
1: Όταν σου λέει δεν βγαίνει ο μήνας, έρευνα δεν βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, το ξέρω, το έχω δει το έργο, αλλά εντάξει, όταν υπάρχουν και αριθμοί. Να πω εδώ ότι έχει βγάλει και η ΑΔΕ μια ανακοίνωση για το 150, για το κάθε παιδί. Δηλαδή δίνει διάφορες συμβουλές, ποιοι δικαιούνται, ποιοι δεν δικαιούνται. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το IBAN του, δεν θα πάρει το 150. Πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα να συμπληρώσετε και το IBAN.
4: Ναι, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί.
1: Όχι να μπείτε στην πλατφόρμα να ζητήσετε.
4: Όχι
1: το
4: να ζητήσετε.
1: Είναι αυτομάτως το επίδομα.
4: Το επίδομα μπαίνει αυτομάτως. Απλά πολλοί κόσμος δεν πήρε το επίδομα, είτε γιατί δεν είχε βάλει το IBAN, είτε επειδή δεν μπορεί να γίνει σωστή ταυτοποίηση με τα άφημοι των παιδιών και των ΑΜΚΑ.
1: Συγγνώμη, το IBAN είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι πάγιο, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις από την ΑΔΕ όταν υπάρχουν επιστροφές φόρου που βγάζει κάθε χρόνο ένα πολύ μεγάλο ποσό και λέει: παιδιά, δηλώστε IBAN, γιατί θέλω να σας επιστρέψω χρήματα και δεν βρίσκω αριθμούς λογαριασμού.
4: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιστρέψει 170 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους, επειδή δεν θέλουν αυτοί να βρεθούν. Ή
1: ναι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κάποιος να αποδίνει σε εισκύριο, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο.
4: Δεν ξέρουν, αλλά δεν μπορεί να τους βρει. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορεί.
1: Υπάρχουν παρκαρισμένα 170 εκατομμύρια. Τι λες τώρα.
4: Και επίσης σε πολλές περιπτώσεις, τώρα με το 150, είδε ο άλλος 75 ευρώ στο λογαριασμό του. Γιατί είχε κάνει χωριστή δήλωση με τη σύζυγο και είχαν δηλώσει και οι δύο το παιδί. Άρα δεν θα πάρουν και οι δύο το 150, θα πάρουν τα μισά.
1: Δεν πάει 150, είναι 150.
4: Μακάρι να πήγαινε έτσι.
1: Δεν είναι όπως τα πρόβατα στην Κρήτη να τα πηγαίνουμε το παιδί από τη μια στάνη στην άλλη.
4: Και όσα παιδιά γεννήθηκαν στο 25, θα πάρουν οι γονείς τους το 150 τον Αύγουστο.
1: Μάλιστα. Ευρωβαρόμετρο.
4: Ευρωβαρόμετρο, πληθωρισμός, καλύτερα τα νούμερα του Ιουνίου. 2,8 πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3,2. 3,9 στην Ελλάδα από 4,9.
1: Χαμηλότερα, αλλά ψηλότερα από την Ευρώπη.
4: Πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, είναι πρόβλημα.
1: Τι είναι αυτό που εμάς μας έχει λιώσει?
4: Τα στοιχεία δεν έχει βγάλει, γιατί είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Ιούνιο.
1: Γενικά τι δίνει στον πληθωρισμό, τα τρόφιμα?
4: Γενικά, σε όλα, επειδή έπεσε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, όλα έχουν υποχωρήσει. Τα τρόφιμα είναι στο 1,6. Η Ελλάδα όμως το Μάιο είχε 3,3, όταν η Ευρωζώνη είχε 1,9.
1: Ναι.
4: Ο πληθωρισμός στην ενέργεια έπεσε στο 8,7. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ ψηλός. Όλα αυτά Ευρωζώνη, έτσι. Θα πέσει κι άλλο, γιατί έχουν κλιμακωθεί οι τιμές στο φυσικό αέριο και, και στο πετρέλαιο. Και οι υπηρεσίες 3,2% από 3,5%, παρότι είμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Αλλά ο πληθωρισμός που υπάρχει δείχνει, μπορεί να επιβραδύνεται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αυξάνονται οι τιμές. Απλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό.
1: Δεν ξέρω τώρα να δείξει και αν υπάρχει αποτέλεσμα με αυτές τις πρωτοβουλίες. Μία πλατφόρμα που μπαίνει, συγκρίνει σε τιμές, ή άλλη πλατφόρμα που. Όχι πλατφόρμα.
4: Το πόσο κάνει, λες.
1: Το πόσο κάνει, ναι. Και το, αυτό που ανακοινώθηκε τώρα. Και με πάγωμα.
4: Το πάγωμα των τιμών. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τι θα βγάλει η Ελστάτ, για να δούμε πώς ακριβώς κινήθηκε ο Ιούνιος στη χώρα μας. Γιατί αυτά είναι Eurostat.
1: Α, και η Ελστάτ πότε βγάζει?
4: Η Ελστάτ είναι τις επόμενες. Συνήθως μέσα στην εβδομάδα. Α. Μέσα σε μία εβδομάδα από όταν βγάζει η Eurostat, για να μπορέσουμε να δούμε τις κατηγορίες που διατηρούν ψηλά τον πληθωρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως Τσούφης ήταν, με αυτά τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που ζούμε καθημερινά, δηλαδή όταν βγαίνουν οι αριθμοί, στατιστικά στοιχεία, έρευνες για το σε ποια προϊόντα, σε ποιες κατηγορίες υποφέρει ένα νοικοκυριό, είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Πολλές φορές με τον Χρήστο έχουμε μιλήσει για θέματα βίας μεταξύ ανηλίκων, bullying και όλα αυτά. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Το νέο περιστατικό το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο είναι στην πόλη του Μεσολογγίου, εκεί λοιπόν όπου έχουμε τη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι δύο των οποίων 15 ετών και ένας ακόμα 14χρονος, για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχθές το βράδυ. Εκεί λοιπόν, με βάση την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν έναν ακόμα ανήλικο, έναν 15χρονο, τον εξύβρισαν, αποπειράφθηκαν να τον προκαλέσουν σωματικές βλάβες, πετώντας του μια γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενό του χωρίς τη συνένεση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήταν ένα επεισόδιο το οποίο δεν διήγησε μόλις ένα λεπτό ή δύο, ήταν για αρκετή ώρα αυτό. Να σου πω μάλιστα ότι με βάση τα όσα υπόθηκαν στην αστυνομία, ο ένας εκ των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όλα όσα συνέβησαν.
1: Αυτό είναι. Για να ανέβει μετά TikTok, να ανέβει Instagram, γιατί αν δεν ανέβει εκεί είναι σαν να μην το έχει κάνει, δεν λέει.
5: Ακριβώς. Να σου πω ότι μετά την καταγγελία που έγινε από την αστυνομία υπήρξε η σύλληψη και των τριών παιδιών και των γονέων τους. Πολύ γρήγορα οι αστυνομικές αρχές μπόρεσαν και τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελίας. Ενώ να σου πω ότι κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχαν βιντεοσκοπήσει το επεισόδιο οι τρεις ανήλικοι.
1: Σε ευχαριστώ Χριστό, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτό το περιστατικό, για ακόμη ένα περιστατικό μάλλον, βίας μεταξύ ανηλίκων, δράστης και θύματα ανηλίκου στο πιτσιρικό κόσμο, πιτσιρό κόσμο θα μείνουμε, γιατί βεβαίως σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όχι για βία, δεν θα μιλήσουμε για βία, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε παιδιά. Όχι μπορεί, προκαλεί. Και έχει προκαλέσει και θανάτους, εδώ που τα λέμε. Είναι το θέμα του Πατινιού. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφόρων, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε και κατά πόσο θα τηρηθούν. Να δούμε πρώτα ποιες είναι οι πρώτα. Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά να δούμε τα βασικότερα σημεία που προβάλλονται ως εχμές σε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια από αυτά θα έρθουν με αυτή τη μορφή, αυτούσια, ποια θα αλλάξουν, αλλά να δούμε μια εικόνα της στιγμής. Η Σοφία Καλαβρού, καλώς ήρθες.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με νέους αυστηρότερους κανόνες, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βέβαια για τους παραβάτες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι προβλέπουν νέες διατάξεις. Αρχικά, την απαγόρευση της χρήσης των οχημάτων αυτών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έχουμε λοιπόν θέσπιση ηλικιακού ορίου, όπου σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ παράλληλα το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Όποιος πουλάει ή νοικιάζει πατίνι υποχρεούται να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη. Τρίτον, αυστηροποιούνται εντυπωσιακά οι κυρώσεις για όσους οδηγούς πατινιών κυκλοφορούν σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Με το πρόστιμο για αυτή την παράβαση να εκτοξεύεται στα 350 ευρώ από τα 30 που ήταν μέχρι σήμερα. Και τέλος, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, την οποία θα πρέπει να φέρουν μαζί τους μαζί με ένα νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κατά βάση το πλαίσιο, όπως τίνει να διαμορφωθεί από τις νέες διατάξεις. Εγείρονται όμως από την άλλη και κάποιες αντιδράσεις από τους ειδικούς, από εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι λένε ότι ναι, μεν καλώς μπαίνει ένα πλαίσιο, αλλά τονίζουν χαρακτηριστικά πως απαγορεύουμε αντί να εκπαιδεύσουμε, θάβοντας έτσι το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πιο συγκεκριμένα στέκονται στην θέσπιση του ηλικιακού ορίου, αλλά και στην έλλειψη εκπαίδευσης. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ έθεσε τις αμφιβολίες του αρχικά για το ηλικιακό όριο, αλλά και για το πώς γίνεται ένας 16χρονος που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να οδηγεί μηχανάκι, να έχει δίπλωμα για μηχανάκι, να μην μπορεί να οδηγήσει πατίνι, τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος μεγαλύτερος, που όμως δεν έχει ιδέα από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
1: Είναι λιγάκι, υπάρχει εκεί ένα θεματάκι.
6: Είναι το παράδοξα των διατάξεων αυτών.
1: Τον ακούμε.
7: Δηλαδή ο 17χρονος μέσα σε ένα βράδυ έγινε οδηγός, έμαθε τον κώδικα, ξέρει πώς λειτουργεί ο δρόμος, θέλει να συνυπάρχει, μπορεί να συνυπάρξει.
1: Μάλιστα, ναι, εύλογο το
6: θέμα. Θα δούμε βέβαια και πώς θα εφαρμοστεί.
1: Και πώς θα εφαρμοστεί και, την τελική μορφή, γιατί όπως μας είπες είναι στη φάση της διαβούλευσης.
6: Ακόμη ναι, μάλιστα, στη φάση της διαβούλευσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Δήμητρα Κυρανούδη. Με τη Δήμητρα είχαμε συμφωνήσει, δεν την ευθυδιάζω, όχι. Είχαμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει μια καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Δήμητρα το αναφέρει στα ρεπορτάζ της, άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αλλά επειδή η Δήμητρα και μας το υπενθύμισε τώρα πριν από λίγο, γιατί θα γίνει και μια κίνηση από τον Γιώργο Παπανδρέου, υπάρχει αυτό το θέμα με την Deutsche Welle και μας δίνει την ευκαιρία αυτή η παρέμβαση και του Γιώργου Παπανδρέου, του πρώην Πρωθυπουργού, και της ΕΣΥΕΑ, οι πρωτοβουλίες, και νομίζω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας με το συνείδηση που έχει την Deutsche Welle, έτσι όπως την ακούνε από το Sky και διαχρονικά το ρόλο που έχει παίξει, ο κίνδυνος να μείνει η Deutsche Welle χωρίς ελληνική φωνή, Δήμητρα.
8: Άλλη μια ηχηρή παρέμβαση σήμερα από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Πανδρέου, η οποία εντάσσεται όμως, πρέπει να πούμε, σε ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα. Είναι εκατοντάδες πλέον οι αντιδράσεις που έχουμε σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό, σε Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό, με πιο πρόσφατες τις συλλογικές προσπάθειες της ΕΣΥΕΑ, των αντίστοιχων φορέων σε Κύπρο, Γερμανία επίσης, πρόσφατα όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσιογράφων, υπέρ της διατήρησης του ελληνικού προγράμματος, με χιλιάδες πλέον πανεπιστημιακούς, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, απλούς αναγνώστες, οι οποίοι εκφράζουν καθημερινά από το Φεβρουάριο την αντίθεσή τους προς την απόφαση αυτή, αλλά αναδεικνύουν όλες αυτές οι αντιδράσεις πόσο πλέον ακόμα και σήμερα είναι αναγκαίες αυτές οι φωνές και αυτές οι συνεργασίες, όπως για παράδειγμα η συνεργασία με το Skype που όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε
1: και
8: συνεχίζουμε.
1: Αν μου επιτρέψεις, είχε τη σφραγίδα της εγκυρότητας οτιδήποτε για τα διεθνώς συμβαίνοντα από την Deutsche Welle. Δηλαδή έχει ένα στάτους στην Deutsche Welle το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, ένα δημοσιογραφικό προφίλ αξιοζήλευτο, και εσένα και όλων των συναδέλφων βεβαίως, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως δεν θα ακούμε τις διεθνείς εξελίξεις, τα σχόλια, τα ρεπορτάζ, τα επιμέρους, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν θα τα ακούμε.
8: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε από τον Ιανουάριο και μετά θα υπάρξει λύση, γιατί ακριβώς η πίεση και η αντιδράση είναι πραγματικά μαζικές, από όσο γνωρίζουμε και από την ίδια Deutsche Welle αλλά και από τους πολιτικούς εδώ στη Γερμανία. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει ποτέ στη γερμανική ιστορία, στην ιστορία της Deutsche Welle, όλες αυτές τις δεκαετίες, 60 και πλέον δεκαετίες, τόσες πολλές αντιδράσεις για ένα πρόγραμμα όπως συμβαίνει φέτος με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοσιογραφικής ιστορίας, αν μου επιτρέπετε.
1: Έτσι, λοιπόν, ξέρεις τι, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που το δείχνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε θα κόψουμε χρόνο από την ανταπόκριση των συναδέλφων της Deutsche Welle. Οπότε
8: να δώσουμε χρόνο στις ειδήσεις στην Deutsche Welle και να ανανεώσουμε με χαρά για αύριο.
1: Τέλεια. Σε υπέρ ευχαριστώ. Για αύριο λοιπόν. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Σε ευχαριστώ.
8: Συνέχεια.
1: Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια σύνταξης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Η Ιρλανδία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από σήμερα δασμεί σε αποστολές τέμου και άλλα μικροδέματα. Υποχώρηση Νετανιάχου στους υπερορθόδοξους. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα για τη μελέτη των γραφών. Τα 105 χρόνια του γιορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αλλαγή σκυτάλης για την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, με την Ιρλανδία να διαδέχεται την Κύπρο και να εστιάζει στην οικονομική ατζέντα. Στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επαναπροσέγγιση με τη Μεγάλη Βρετανία και τη ζώνη EFTA και η ενίσχυση δεξιοτήτων στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αισιόδοξα μηνύματα από το Ευρωβαρόμετρο. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών. Και ένα οικονομικό θέμα με ιδιαίτερη χρηστική αξία για πολλούς από εμάς. Από σήμερα τίθενται σε ισχύ ευρωπαϊκοί δασμοί για αγορές από τις πλατφόρμες Temu και Shine ή και για άλλα μικροδέματα. Σε θέματα ασφάλειας και άμυνας εστιάζει σήμερα η γερμανική κυβέρνηση και υποδέχεται στο Βερολίνο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Σε δηλώσεις του πριν λίγη ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε για μία ακόμη φορά: «Θέλουμε να κάνουμε πιο ευρωπαϊκό το ΝΑΤΟ, θέλουμε να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό, αλλά και θα επιτύχει τον νατοϊκό στόχο για αύξηση των αμυντικών δαπανών πολύ πιο νωρίς από την αρχική πρόβλεψη. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει τους εσωτερικοπολιτικούς ελιγμούς, μεταξύ άλλων προσετερίζεται και πάλι τους υπερορθόδοξους, αναγνωρίζοντας το αποκαλούμενο δικαίωμα για την μελέτη των γραφών. Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,8% για τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Λιθουανία με 5,5%. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες πολύ ωραίο παιχνίδι νωρίς, Νορβηγία κτίλε φαντοστού, με τους Νορβηγούς να επικρατούν 2-1, και νομίζω ότι οι υπόλοιποι, οι ουδέτεροι, χαρήκαμε πολύ και τον πανηγυρισμό.
1: Κάνουν κουπί.
10: Τραβάνε κουπί με χαμόγελο.
1: Πανηγυρίζοντας, τραβάνε
10: κουπί με χαμόγελο.
1: Δηλαδή, καμία σχέση με την έκφραση που έχει επικρατήσει εδώ, το τι σημαίνει.
10: Όχι.
1: Τραβάνε κουπί για να δηλώσουν τη χαρά τους.
10: Ακριβώς το αντίθετο. 2-1 ανοίξαν την ακτή λεφαντοστού και στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία. Το βράδυ η Γαλλία-Σουηδία 3-0, εύκολα με Εμπαπέ να δηλώνει παρόν σε μεγάλα κέφια και να μας υπενθυμίζει ότι η Τρικολόρη είναι ίσως το πρώτο φαβορί για την κατάκριση του τροπέου. Τώρα που μιλάμε, και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, οι οικοδεσπότες τα κατάφεραν απέναντι στο Εκουαδόρ. Οι Νορβηγοί στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τη Βραζιλία, η Γαλλία με την Παραγουάη και το Μεξικό περιμένει σήμερα το Αγγλία-Κονγκό για να δει με ποιον θα παίξει. Αυτός η αναμέτρηση είναι στις 7. 11 έχει Βέλγιο-Σενεγάλη. Νομίζω και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι οικοδεσπότες εδώ έχουν ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Και στις 6, πέρα από Μουντιάλ, έχουμε και το πρώτο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος ήταν.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μαγαζίνου. Το πρώτο για τον Ιούλιο. Εύχομαι λοιπόν να μας πάει καλά πρωτίστως αυτός ο μήνας. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων και παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
25: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήστε η κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο, στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα πολύ σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αναχωρεί αμέσως για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στους τραυματίες και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται στο μεταξύ τα ευρήματα από τις 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις σε Πηλαία και Τούμπα, ένα καζάκι και ένα μπουκάλι με φλεκτό υγρό. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο πρώτες πολυκατοικίες που μπήκαν στο στόχαστρο στεγάζουν τις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζησίου Ακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Στην τρίτη πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και τοποθέτησαν διαδοχικά τους μηχανισμούς μέσα σε 17 λεπτά. Στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία είναι μάλιστα διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της, καθώς και δύο ακόμα ενικοί. Στις άλλες δύο πολυκατοικίες σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι μέχρι τώρα απολογισμός από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε σε 12όροφο κτίριο που στεγάζει περισσότερους από 200 ενίκους. Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα στο κτίριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσίνη Μεσσηνίας. Ως φοιτητής μετήχε στον αντιδιδακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο διαφώνησε το 81. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρών, η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Στην ανάρτηση σημειώνει: «Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα». Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 της κυρίας Τιχεροπούλου που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, είπε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας. Η δίκη διακόπη για αύριο, οπότε και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός, δήλωσε σήμερα στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάφλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάφλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 6 γύροι διερευνητικών επαφών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Ισραήλ. Αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ, θα ήταν σοφό να ηρεμήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε συνέντευξη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σεισμός 4,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δουμοκού. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Αγάπη μόνο.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Τι τραγουδάρα έβαλε, ρε παιδί.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πώς μας απογειώνει έτσι, ρε παιδί.
0: Εδώ είμαστε και να δεις τώρα τι έχει
1: να γίνει. Πώς μας εκτελεί έτσι μεσημεριάτικο.
0: Τι σου έχω ετοιμάσει, γιατί είχα όρεξη για βουτιά. Όχι στη θάλασσα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει το μία βουτιά στη θάλασσα.
0: Στη κάποιοι. Θάλασσα της πολιτικής ιστορίας, Ιωάννη.
2: Άσε αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω. Πες, θα το πω.
3: Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Γιατί ναι. Κυκλοφορώ εγώ, δεν κρύβομαι. Να βγει και να μου πει, ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανε.
4: Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά.
5: Εγώ τι λέω, λέω ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
6: Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και κακή του ημέρα, λέει ο λαός μας.
7: Και ζηλέψα τη βάρκα, τη μικρή, τη χιονάτη.
4: Που της μιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο φανί.
8: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
4: Κι ας ένιωθα να τρέμει σε ταφύρα η καρδιά.
9: Πάμε να φύγουμε, ρε Παίκλειο, άνθρωπος έχει τα νάρα.
10: Στάσε ρε τζιτζιφιόγκο, πάμε να φύγουμε.
1: Μπήκε σκληρά, βλέπω, ε.
0: Ναι, έχω και χειρότερο.
1: Έχεις και χειρότερο.
0: Πώς λέγεται, πόσο κάνει, λέγεται πλατφόρμα.
1: Πόσο κάνει, yes.
0: Ωραία, που μπαίνουμε και τσεκάρουμε τιμές για να δούμε από πού θα πάμε να πάρουμε φθηνότερα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, η παλιά, η καταναλωτής και τα λοιπά.
0: Βλέπεις, δηλαδή, φετούλα, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ Βραχνός.
1: Ναι.
0: Πας, παίρνεις τη φέτα από το Βραχνό.
1: Άνα, για σου.
0: Βλέπεις τυρί φθηνότερο στο τάδε τυρί που θέλεις στο σούπερ μάρκετ Κολοκυθάς. Πας στον Κολοκυθά.
1: Έχουμε καλές τιμές εμείς.
0: Και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: όσα είχαν υποθεί,
1: ναι,
0: από θεό, είδωλο, γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
1: Έτσι.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί το καλάθι της νοικοκυράς, το θυμάστε.
1: Α, πεις και το καλάθι που είχαμε,
0: το μπράβο. Πώς λέγονταν της νοικοκυράς, του νοικοκυριού.
1: Το καλάθι.
0: Και γιατί της νοικοκυράς, τώρα που το σκέφτηκα και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Πώς το λέγαμε, το καλάθι.
0: Τι έλεγε τότε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
11: Μάθαμε από τι υλικό γίνεται το καπαμάς τελικά σχετικά με το καλάθι.
12: Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς καπαμά. Όπως.

0: Όχι, τι γίνεται σήμερα.
1: Νοικοκυριού έγινε. Είχε ξεκινήσει ως καλάθι νοικοκυράς και φάει λίγο κράξιμο.
0: Και
1: γιατί δεν κατάλαβα γιατί είναι νοικοκυράς μόνο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά.
0: Και επειδή θέλω να έρθουμε λίγο στο τώρα και στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στην πολιτική επικαιρότητα, Θοδώρα Τζάκρη.
1: Οπα.
0: Η οποία υπήρξε στο παρελθόν εκτός από το Πασόκ, υπήρξε και στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπήρξε, ναι.
0: Τότε είχε πει τη θεϊκή ατάκα που δεν ξεχνάμε φυσικά.
2: Εγώ δεν ξέρω πόσο καλά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω αυτοκριτικά ότι δεν έκανε και σπουδαία πράγματα.

0: Δεν είπαμε καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος, παιδιά. Μπήκε ο μήνας, η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Βέβαια.
0: Ά, τώρα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα, ε.
0: Για είναι μεγάλη γιορτή. Να πω χρόνια πολλά και στον μπαμπά.
1: Α, μπράβο.
0: Ποιος γιορτάζει.
1: Α, μπράβο.
0: Χρόνια πολλά στην Αργυρό. Χρόνια
1: α,
0: πολλά
1: μπράβο.
0: Στον Αργύρι. Χρόνια πολλά στη θεία μου την Αργυρούλα.
1: Α, αυτό είναι
0: τώρα.
1: Το όνομα του γιου σου, άλλωστε.
0: Μένη μα,
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Στον Κοσμά.
0: Καλό μήνα.
1: Στο Δαμιανό.
0: Ο Γιάννης Χιάρκας λέει καλό μήνα, παιδιά, με κάθε επιφύλαξη. Πάντα.
1: Ναι, πρώτη μέρα, είναι οι πρώτες ώρες της ημέρας. Εντάξει.
0: Οι δύο μέρες, οι τελευταίες άλλωστε, έχουν δείξει ότι εδώ πέρα τα πράγματα τίποτα δεν είναι σίγουρο για τι συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από πού να το πιάσεις, από την ιστορία με την πολυκατοικία από χθες, από τους εμπρισμούς που είχαμε στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο χθες τέτοια ώρα που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις 12 ετών, από ό,τι φαίνεται να χάσουν τη ζωή τους. Οπότε άστο.
1: Μην το πιάνεις. Το μόνο που θα πούμε εμείς για τα υπόλοιπα, τα πιο πεζά και τα πιο έτσι απλά που συζητάμε πολλές φορές αυτά τα μεσημέρια για να χαλαρώνουμε και λίγο, είναι ότι από το καλοκαίρι μας έφυγε ο πρώτος μήνας. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως.
0: Τρεις έχουμε όλους και όλους.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Αύγουστος είναι κουτσός.
1: Ναι,
0: μετά το 15 Αύγουστο και okay, τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Μετά γυρνάς, θα ετοιμαστείς, σχολεία, το ένα τ' άλλο, παιδιά, φροντιστήρια.
0: Σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις και μεγαλύτερο παιδί, πρέπει να γυρίσει για ένα φροντιστήριο, για το ένα, για το άλλο. Δεν έρχονται 10 του μήνα. 10 Σεπτέμβρη, δεν είναι πρώτο δημοτικό και Δευτέρα, οπότε τελειώνει.
0: Θες να διαβάσεις το μήνυμα του Δημήτρη, εγώ κοτάω.
1: Ωραία.
0: Είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε Σαββατοκύριακο ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές? Θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με τους φίλους και τα μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος.
0: Αυτό το μήνυμα όπως είναι θα περαστεί στη Χριστίνα Σούζη
1: ναι.
0: σε λίγο και
1: ναι.
0: Δημήτρη μου μείνε συντονισμένος, θα σου απαντήσει.
1: Ορθό.
0: Είναι γενικώς παράνοια βέβαια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον καιρό παντού. Δηλαδή έχουμε την Ευρώπη η οποία φλέγεται, καίγεται και μαθαίνουμε ότι επίκειται και τρίτο κύμα καύσωνα στη Γαλλία μέσα στα επόμενα 24 ώρα και την ίδια στιγμή έχουμε πλημμύρες και ένα νεκρό στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο πρόκειται να έρθει και στη γειτονική μας Ιταλία.
1: Αυτό ονομάζεται κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: Για όσους την αμφισβητούν, αυτό ονομάζεται κανονικά κλιματική κρίση. Εκεί που είχαν τριαντάρια πρόπερση. Θυμάμαι στην Ευρώπη συζητούσαμε για πολύ ζεστές ημέρες με προβλήματα, πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στην κεντρική Ευρώπη και είχε κάτι τύπου 30 βαθμούς. Σκεφτείτε τι διαφορά είναι αυτή που ζούνε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πριν 2 χρόνια είχε 30 βαθμούς και ήταν έξω τα πάρκα όλοι και προσπαθούν να δροσιστούν.
0: Και το σουρεαλιστικό ναι. όλων αυτών, το πιο σουρεαλιστικό είναι ότι η Ελλάδα, που εμείς κι αν έχουμε βιώσει ζέστες, έχουμε περάσει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού εντελώς ανώδυνα. Θέλω να πω, από πλευράς θερμοκρασιών μας έχει πάει τέλεια.
1: Ναι, εμείς καλοκαίρι είναι. Για μας καλοκαίρι είναι ένα κανονικό καλοκαίρι, μέχρι 35 βαθμούς καλοκαίρι μας.
0: Ο Γιάννης λέει, ο φίλος μας ο Γιάννης από την Κέρκυρα, ο Ναυαγωσός.
1: Ο φίλος μας, ο καλός.
0: Λέει καλησπέρα στην παρέα, καλό μήνα. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβριος να τελειώνουμε. Είναι δικό σου ο Γιάννης.
1: Είναι κανονικός φίλος μου. Δηλαδή...
0: Εσύ τώρα νιώθεις ότι βγαίνεις έξω από τους ρυθμούς σου, ε.
1: Τώρα
0: νιώθεις
1: είναι...
0: ότι το καλοκαίρι σε βγάζει λίγο εκτός.
1: Αυτό είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Δεν θες
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ο Ιούλιος ναι. είναι ένας δύσκολος μήνας.
0: Ναι.
1: Είναι καλοκαίρι αυτό που ζούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μετά 15 Αυγούστου, επειδή πολλοί γυρνάνε σιγά-σιγά και τα λοιπά, και το 15 Αυγούστου δεν τρελαίνει κιόλας γενικώς. Οπότε, ενώ ξέρεις ότι αυτό το ταρατατζούμ που έχουμε αυτές τις μεγάλες γιορτές στη χώρα, ξέρεις, μπαίνει σε μια ρουτίνα ότι πάμε να επιστρέψουμε σιγά-σιγά.
0: Εσύ θες, σου αρέσει η περίοδος της επιστροφής μετά τις διακοπές.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Γυρνάς με χαρά.
1: Εννοείται.
0: Ενώ φεύγεις όχι με τόση χαρά.
1: Όχι, φεύγω με χαρά.
0: Α, okay.
1: Έχω χαρά και πάω τώρα.
0: Γυρνάς με χαρά. Πας με χαρά.
1: Γυρνάω με χαρά, καλό. Πάω με χαρά. Είμαι η χαρά της ζωής.
0: Ο Βυσαριών Καλαθάς, φυσικά και η χαρά της ζωής, είναι γνωστό της πάση.
1: Όπως και εσύ, Μαρία μου.
0: Λέει ο Βυσαριών, σιγά σιγά δημιουργείται ο όρος του πολιτικού τουρισμού με εξέχοντες εκπροσώπους, λέει δύο ονόματα, τα οποία δεν θα πω τώρα, Βυσαριώνα μου, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχει, λέει, κατοχυρωθεί ο όρος, να τρέξω να τον κατοχυρώσω. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για τον πολιτικό τουρισμό, αναφέρεται στους εκείνους που είναι λίγο πιο γύρω-γύρω. Κατάλαβες. Στα κόμματα. Δηλαδή, που κάνουν τις βόλτες τους και
1: Εντάξει.
0: Επιστρέφουν, πάνε, αλλάζουν. Ξέρεις.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που είναι γατζωμένοι στην καρέκλα και ναι, ψάχνουν να βρούνε πού θα έχει καρέκλα για την επόμενη τετραετία. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν στο να γίνει καλύτερη η ζωή μας και βλέπουν ευκαιρία σε κάποια κόμματα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν όραμα.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου τους δείξεις αυτούς έναν έναν, σε παρακαλώ.
1: Έναν, γιατί δεν και πάρα πολύ.
0: Και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Στο Καλαπόδι έχουν σηκωθεί 11 εναέρια μέσα. Ακούστε, 11 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Το μήνυμα έφυγε λίγο μετά τις 3, πριν από λίγα λεπτά. Για όσους βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες σφάκα και ζέλη, το βλέπω εδώ το μήνυμα. Δασική πυρκαγιά λοιπόν στην περιοχή Καλοπόδι. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες που αναφέραμε, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα είναι μεγάλη φωτιά, 11 εναέρια, το καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλη φωτιά. Είναι η πιο μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα πυροσβεστική, γι' αυτό και σήκωσε τα εναέρια μέσα. Βλέπω η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν Θεσσαλονίκη. Είχε 37,6 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Και εδώ η μεγαλύτερη στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι στον Κορυδαλό, 36,4. Πες μια καλησπέρα στον αγαπημένο μας φίλο. Στον καθηγητή, γιατί τώρα την έχει δει καθηγητή τώρα τελευταία, διορθώνει μόνο και κάνει παρατηρήσεις, στον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη.
0: Είναι στην παρέα μας.
1: Ναι, ναι, τον έχουν πιάσει παραξενιές του. Ό,τι λέμε διαφωνεί. Οπότε πες μια καλησπέρα, έτσι και εμείς καλή καρδιά έχουμε.
0: Είναι χαρά μας να διαφωνούμε.
1: Μα είναι δυνατόν ένας τέτοιος κύριος να διαφωνεί μαζί μας.
0: Ψηλός κύριος.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος, τσιριμπίμ τσιριμπόμ που έλεγε ο Φωτόπουλος.
0: Εσύ από πότε δεν σου αρέσει να ακούς διαφορετικές απόψεις από τις
1: δικές? Μα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμείς καλή ώρα εδώ 12 χρόνια, ανάθεμα κι αν έχουμε συμφωνήσει ποτέ.
1: Φυσικά και μου αρέσει.
0: Κοταρίδης τώρα σε πήραξε.
1: Φυσικά και μου αρέσει.
0: Εγώ στηρίζω τον Κοταρίδη.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τη γύρισα την πιφτέκα, αυτό ήταν.
1: Στηρίζω οποιοδήποτε είναι απέναντι. Όχι. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Μου αρέσει το ύφος σου.
1: Τι?
0: Το ύφος σου δεν μ' αρέσει.
1: Το ύφος δεν μ' αρέσει με ποιον?
0: Το δικό σου.
1: Με ποιον να ναι.
0: Με ποιον
1: να αυτό να ναι.
0: Τι διαφωνεί ο Δημητρός?
1: Άστον, δεν πειράζει.
0: Θες να του συζητήσεις.
1: Πίσω έχει χάλα την ουρά.
0: Θες να πας στο δωμάτιο να σκεφτείς.
1: Εμείς απλά δεν είμαστε το ίδιο. Δεν διορθώνουμε τους αλάνθαστους.

0: Παιδιά, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και από το κινητό σας φυσικά, αν θέλετε, στο 19600. Καλά το πάω.
1: Καλά.
0: Τέλεια. Και επίσης να σας πω ότι σε λίγο θα σχολιάσουμε και καινούργιες δημοσκοπήσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ και γιατί έχουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Τώρα.
1: Έχουν εκτός από την πρόθεση και την εκτίμηση, έχουν και πολύ ενδιαφέροντα
0: στοιχεία.
1: Φυσικά,
0: φανταστικά.
1: Τα οποία πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Η Τζίνα λέει να σας ευχαριστήσω Τζίνα. Για την παρέα που μου κρατάτε σε μια όχι και τόσο καλή περίοδο της ζωής μου. Να είστε καλά και να κάνετε τον κόσμο να γελάει με εκτίμηση. Μας έστειλε η Τζίνα το μήνυμά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, Τζινάκι. Και τώρα θέλω να αφιερώσουμε στην Τζίνα κάτι. Τώρα για να της φτιάξουμε τη διάθεση πρέπει να της αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου έρχονται διάφορα μελαγχολικά. Όχι, δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε
1: μελαγχολικά. Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποιο? Η Μαρσό.
0: Μαρσό. Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, Γρανίτα Λεμόνι λέγεται.
0: Ορίστε.
1: Γρανίτα Λεμόνι.
0: Με εντυπωσιάζουν πάντα οι γνώσεις σου.
1: Το άκουγα τώρα στο αυτοκίνητο. Έτυχε να το παίξει κάποιος σταθμός. Ναι. Και κάτι μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτά τα τύπου τα φασέικα που μας αρέσουν εμάς. Αλλά λίγο και πιο μοδάτο.
0: Ξέρεις τι δεν έχουμε παίξει, μια και είπες φασέικα.
1: Τι ρε.
0: Δεν έχουμε παίξει. Καλά, δεν έχουμε παίξει την κομματάρα την αγαπημένη μας.
1: Ποια ρε, παιδί μου.
0: Αποσκεδαρέσεις. Ποιο παίζαμε.
1: Ποιο?
0: Έλα που μας άρεσε.
1: Ότι είσαι
0: πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Ένα, είσαι το άλλο, φύγει από τη ζωή μου. Τι?
0: Όχι το τραγούδι του. Όχι αυτό.
1: Μακάκα.
0: Ναι, το άλλο.
1: Δεν με βοηθάς γιατί δεν ακούω σκαδαρέφες.
0: Ποιο είναι αυτό που...
1: Έχεις καπένα το γεμεταλά. Πού να καταλάβουμε εμείς σκαδαρέφες τι είναι?
0: Ρε εσύ, πρέπει να το βρω. Όχι το μα δεν με νοιάζει. Ένα τραγούδι που είναι με
1: πάλι.
0: Πλακάκια στο βίντεο κλιπ. Ούτε το αμφιβάλλω. Ποιο?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Θα το βρούμε.
0: Δυνατό.
1: Θα το βρούμε. Θες να βάλεις κάποιο άλλο τραγούδι? Θες να βάλει Billy Clark έτσι για να μπούμε λίγο σε ρυθμούς? Θες να βάλει κάτι άλλο?
0: Όχι, να βάλουμε Μαρσό που είπες, ελπίζοντας να είναι καλό τραγούδι.
1: Η Μαρσό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι χαριτωμένο τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Φασέικο Μοδάτο.
0: Α, βρήκα τι θα βάλουμε.
1: Τι τραβάμε.
0: Βρήκα.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Και αυτό το τραγούδι, εκτός από τη φίλη μας την Τζίνα που θα τη το αφιερώσουμε, το αφιερώνω και στον Κοταρίδη με πολύ αγάπη.
1: Ναι. Έστειλε θερμοκρασίες τώρα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Έστειλε θερμοκρασίες.
0: Εντάξει, πάμε. Μαλακίες. Υποφέρω για τρέμο στα αλήθεια. Το πιάσαμε απόλυτα.
1: Ναι.

0: ερωτική παλέτα μου.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε πάρα πολύ φασέοι σε αυτή την παρέα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς που είναι η Δράκου εδώ, Κατερίνα, και μου στέλνει το Σέα Ταλάντης. Δεν εννοούσα αυτό, αλλά το έχεις ακούσει.
2: Αυτό είναι το καινούργιο. Αυτό είναι θετινό, δεν είναι.
1: Πρέπει να το ακούσουμε το Σέα Ταλάντης, γιατί είναι όντως πολύ ωραίο.
2: Ρε, πώς φασέιστε, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, είναι τα καλύτερά μας αυτά. Είναι με τη φάση σου, ρε παιδί μου, που περνάς, γι' αυτό είσαι και φασέος, καταλαβαίνεις.
2: Ό, τι υπερφίλε.
1: Ωραία, λοιπόν, θες να ακούσουμε Σέα Ταλάντης.
2: Φυσικά το Σέα Ταλάντης θα ακούσω. Σταματήσει ποτέ.
1: Τι γίνεται εκεί?
2: Σε Ταλάντης κανονικό. Παίρνει καφέ.
1: Ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί εκεί?
2: Ένα σνακ.
1: Ναι, ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ακούει και ο Γιαννίρης τώρα ταυτόχρονα.
2: Φυσικά, ο κ. Γιαννίρης είναι πάντα στην παρέα μας. Είναι φίλος μας.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: σήμερα, παιδιά, γνώρισα τον πιο ευγενικό οδηγό ταξί ever. Λόγω βλάβη στο αυτοκίνητο, πήρα από το πρωί 3 ταξί. 2 πρώτοι ήταν άντρες, ξερολίασε, ξυνήλα λέει. Πέφτω στο τρίτο, ήταν η Στέλλα. Άκουγε δίεση, μας λέει ο Δημήτρης, και ήταν ένα από τα πιο ευγενικά πλάσματα που έχω γνωρίσει ever στους δρόμους. Κάτι έπαθε ο Δημήτρης με τη Στέλλα που
1: ήταν. Δημήτρη, τι έχουμε.
0: Στέλλα, αν ακούς, ο Δημήτρης σε ψάχνει. Θυμάστε τα σε είδα. Στην Athens Voice.
1: Τι ωραίο που ήταν αυτό.
0: Τα θυμάστε.
1: Τι ωραίο.
0: Παιδιά, τι ωραία στήλη.
1: Πες μου, το έχεις ψάξει, σε είδα να δεις αν σε έχουν δει.
0: Ναι, έχω ψάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, όταν ήμουν 18 χρονών.
1: Αν σε είδε στο μετρό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αν σε είδε σε καφέ.
0: Δεν με είδε.
1: Ναι. Αποκλείεται να μην σε είδε.
0: Στα

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στους Πασόκους. Πάρα πολύ. Ότι είναι μερακλείδες. Καταλαβαίνεις. Χωρίς... ό,τι και να συμβαίνει.
1: Χωρίς καμία ενοχή. Και πολύ καλά κάνετε. Γεια σας, κύριε.

0: Έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ηρεμήσω αν δεν βρω το τραγούδι από τις κεδαρές που ψάχνω, έτσι. Ελπίζω να το βρω. Α, έχει πάει και 29 η ώρα. Τέλεια. Ναι, έχει έρθει η δέσμη να πει στο πουλί. Δεν σας πάμε γρήγορα.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνοντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε.

0: οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων, σφάκα και ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενάερες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κ. Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών έτσι ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
2: Τρέχει ο Μητσοτάκης, έχει πολλή δουλειά.
3: Πού να πάει πρώτα, στις πλημμύρες, στα άλλα προβλήματα της Ελλάδος.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
5: Γιατί γελάτε κύριοι,

0: Από αυτήν την τραγουδάρα, αλλά βρήκαμε τελικά το τραγούδι που θα σας ταλαιπωρήσουμε τα αυτάκια για κανένα δίλεπτο, γιατί το ψάχνουμε πάρα πολύ ώρα.
1: Δεν θα ταλαιπωρήσουμε καθόλου τα αυτάκια, θα γαλιάσει ψυχούλα μου γιατί θα το ακούσουμε. Πρώτη φορά κάνουμε τόση ώρα να βρούμε τραγούδι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουν εξαφανιστεί τα βίντεο κλιπ, παιδιά. Έχουν βάλει μόνο από συναυλίες βίντεο κλιπ και έχουμε χαθεί.
1: Βοήθησε ο Βυσαρίων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είπε για τα πλακάκια και τη θάλασσα.
0: Και
1: θάλασσα
0: το
1: λέγεται το τραγούδι. Και πάμε, ρε Χριστίνα. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Για πάμε.
2: Δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου.
1: Εμείς χαιρόμαστε.
0: Μπορείς να πάτε, θα ακούμε τώρα μέχρι τις 5.
1: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Χριστινάκη μας,
2: τι κάνατε, πώς είστε?
0: Έχουμε ένα μήνυμα το οποίο ορκιστήκαμε ότι θα στο διαβάσουμε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα να το
1: βγει το Σάββατο.
0: Έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, κατεβαίνω, να το. Θα το διαβάσεις εσύ, Γιάννη, γιατί εγώ
1: Δημήτρης, μπορείτε να μου πείτε γιατί ο καιρός συνουσιάζεται κάθε σουκού. Να μην εξηγήσω τι σημαίνει συνουσιάζεται.
2: Όχι, το ξέρουμε όλοι.
1: Ενώ όλη η εβδομάδα πάει με ζέστη και χωρίς βροχές, θέλουμε να πάμε για κάμπινγκ που το κανονίζουμε 2 μήνες τώρα με φίλους και μικρά παιδιά και λέει καταιγίδες στην Εύβοια. Έλεος.
2: Λοιπόν.
0: Τι θα το πούμε του Δημητρού. Θα
2: το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή καταρχάς δεν έχει. Την Κυριακή.
0: Τι δεν έχει.
2: Βροχή. Το Σάββατο υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι το μεσημερό απόγευμα κυρίως. Τι να κάνω τώρα, η αλήθεια είναι ότι το μήνυμα είναι έτσι όπως είναι γραμμένο, σωστό είναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουν βροχές και σήμερα έχουμε και τώρα έχουμε.
1: Εσύ τι να κάνεις, Βεξίνα μου.
2: Και τώρα έχουμε βροχές στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά.
0: Μα είδαμε τι έγινε τώρα στη Ρουμανία με ένα νεκρό.
2: Καλά, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εντάξει.
0: Με πλημμύρες κλπ. Ναι. Ταυτόχρονα στη Γαλλία περιμένουν τρίτο κύμα τώρα, λέει.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα εγώ ακόμα. Δεν το είδα, δεν το ξέρω.
0: Τις επόμενες
2: μέρες. Δεν είναι. Τις επόμενες μέρες δεν ξέρω, να σας πω. Ναι. Ζέστη μπορεί. Για κύμα κάψωνα σαν το προηγούμενο, εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Okay.
2: Έτσι, άρα δεν μπορώ να εκφέρω.
0: Γενικώς θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια παλαβομάρα.
2: Είναι μια παλαβομάρα.
0: Ταυτόχρονη.
2: Ναι, ναι, σωστά. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι ήδη έρχεται μάλλον ένα χαμηλό από τα νότια το Σάββατο. Και υπάρχει και αυτό το χαμηλό από πάνω από τα βόρεια, το οποίο κάνει μια, πώς να το πω, έχει μια λεκάνη χαμηλών πιέσεων, να το πω έτσι, μπάς και το καταλάβετε.
1: Λεκάνη, ναι, το καταλάβαμε τώρα με αυτό.
2: Ναι, τι να σου πω.
1: Με τη λεκάνη χαμηλών πιέσεων μπήκαμε μέσα τώρα αυτό το θέμα.
2: Όπου θα δίνει αστάθειες έτσι κι αλλιώς. Και σήμερα δίνει. Έχει καταιγίδες στα υπηρωτικά και κυρίως στα ορεινά.
1: Ναι, ναι.
2: Και αύριο θα έχει και την Παρασκευή θα έχει. Και το Σάββατο εμφανίζεται και εκείνο το χαμηλό από κάτω. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά.
1: Χαμηλάκι.
2: Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά από την. Χαμηλάκι. Και θα δώσει βροχούλες και στην Πελοπόννησο.
1: Ήταν,
2: και στα νησιά του Ιωνίου. Και στα υπηρωτικά γενικότερα. Μπορεί να βρέξει και Κίτη το Σάββατο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δυστυχώς.
1: Ωραία.
2: Και έχει πάλι γάμο.
1: Θύμησέ μου, ημερομηνία. 4 Ιουλίου. τέλεια. Καλά πάει το πράγμα.
2: Να σας πω κάτι. Κοίταγα τον καιρό έτσι πιο. Τις μέρες που έχουν μπει, δηλαδή μπαίνει ένα 15ήμερο συνήθως. Και έλεγα, κοίτα να δεις που ο Ιούλιος θα μας βγει σχεδόν όλος με αστάθειες απογευματινές. Λέω εγώ τώρα.
1: Λέει τώρα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Έτσι μου φαίνεται.
1: Έτσι πρέπει να πω λίγο το πράγμα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τώρα το.
0: Ναι, το άκουσα. Άλλο
2: θα
0: θέλω
2: το ξανακάνει.
0: Ναι, ναι, άλλο εδώ θέλω να πω. Αντί με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη, να λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
0: Που όλος ο Ιούνιος πέρασε ανώδυνα.
2: Ναι.
0: Και ο Ιούλιος θα μας δώσει και βροχές που σημαίνει ότι θα.
2: Θα πέσει και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα
2: ξαναμπεί με φωτιές.
0: Γιατί αυτό δεν πάμε ακριβώς καλά.
2: Δεν πάμε.
0: Είδαμε
2: όχι
0: τι έγινε χθες στο ωραίο κάστρο. Τεράστια φωτιά. Και χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Θέλω να πω, μακάρι να κρατηθούμε σε θερμοκρασίες εκεί που είμαστε τώρα.
2: Ναι. Και να κάνει και κάνα 2 φορές 38άρια, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Και δεν το έκανε εδώ στη Βόρεια. Δηλαδή τα 38άρια, τα χθεσινά της Βόρειας Ελλάδας, ήταν τα πόνερα του κάψωνα των Βαλκανίων.
0: Ναι. Σωστά.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
2: Υπομονή. Πες, Γιαννάκη μου, τι
1: όχι,
2: θέλει.
1: Την υπομονή θέλω να ακούσω. Μέχρι πότε? Όλο τον Ιούλιο, πες.
2: Δεν σου είπα τώρα.
1: Δείτε το αλλιώς.
2: Ότι κάμα όπως πάει.
1: Το άκουσα. Δείτε το αλλιώς, απλά σου λέει. Πάρ' τον Ιούλιο χαλαρά.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχεις βουήξει,
1: Τι λες.
0: Τίποτα. Έχει περάσει απέναντι, λέω.
1: Καθόλου. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Το είναι το καλά.
2: Ωραία, μου κάνει. Πώς το πότε και δεν φορά μαύρο.
0: Ναι, σήμερα έχει έρθει παραγονταρέως.
1: Άκουσε, είπε. Πώς το πότε και δεν φορά μαύρο. Βάλε καφέ να στα πω για τη μαύρη ζωή που ζούμε. Βάλε. Το μαύρο είναι ψυχολογία.
2: Ναι, είναι.
1: Αυτό
2: να,
1: βγαίνει από μέσα προς τα έξω.
2: Δεν βλέπεις, ορίστε.
0: Για να πας λίγο στο δωμάτιο να σκεφτείς.
1: Στο όποιο?
0: Στο δωμάτιο.
2: Ποιο δωμάτιο?
1: Στο pipi room.
0: Δεν πας λιγάκι να σκεφτείς γιατί δεν σε βλέπω καλά.
1: Όχι, όχι, είναι μια χαρά. Στα καλύτερα μου.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη.
2: Τα λέμε και αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι ένα μπαρ στην Αθήνα βγήκε το κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Ακούστε τώρα, δεν είναι το μπαρ που ξέρετε. Το μπαρ ονομάζεται Line. Γραμμή. Το μπαρ αυτό είναι συνιδιοκτησία του κυρίου Νταφόπουλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Νταφόπουλος? Ένα επιχειρηματία που είναι δίπλα στην Τσίπρα. Που μου το λες, ο κ. Νταφόπουλος, ο οποίος είχε και στο κλάμψης μέσα, ο κ. Νταφόπουλος, και έχει φτιάξει το 3N το κοκτέιλ. Λοιπόν, είναι το Line. Βγήκε το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη. Είναι στα Πετράλωνα, είναι στην οδό Αγαθοδαίμονος, αν δεν κάνω λάθος. Άμα το δεις απ' έξω, θέλω να το δεις και να το περιγράψεις τι ακριβώς βλέπεις για τον μπαρ αυτό. Αυτό είναι το μπαρ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι είναι μπαρ.
1: Είναι μια πόρτα σε μια μεγάλη αποθήκη, σε ένα warehouse που λέμε, στα Πατήσια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Warehouse.
0: Τι να σου πω, Πανάθε μας, που μου έχεις έρθει σήμερα ελεγκτής του ΟΑΣΑ το λιγότερο.
1: Τι έχουν ελεγκτές του ΟΑΣΑ, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, το αντίθετο. Ναι. Για τη στολή, λέω.
1: Φοράω ένα υποκάμισο ριγέ. Όπως με γνώρισε, Μαρία Σοπούλου. Αυτά τα που κάνεις θα τα φορούσα τότε. Δεν από τότε, είναι άλλο.
0: Όπως όταν πρωτοήρθες στον Skype πριν από πάρα πολλά χρόνια, που είχες έρθει τότε ξινός να μας, ας πούμε, αποδείξεις τι δεν καταλαβαίναμε. Ήσουν μονίμως με τα πουκάμισα και τζέλ, παντού στο μαλλί τζέλ, μόνο τζέλ, και δεν έβλεπες κανέναν.
1: Άκουσα
0: μετά
1: με
0: έγινες ο Γιάννης του λαού, ο Γιάννης το καλό
1: ακόμα
0: παιδί, ο Γιάννης ο χιουμορίστας, ο Γιάννης που όλοι γνωρίσαμε. Τώρα τι ξανά έβαλε στη στολή αυτή του απρόσιτου?
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι έγινε, κύριε απρόσιτε?
1: Αυτό δεν μπορώ να διαχειριστώ όλο τώρα. Αυτό θέλει ειδική διαχείριση.
0: Ο Γιάννης ο απρόσιτος.
1: Εγώ πάντα έτσι ήμουνα, αλλά να ξέρεις, αυτή η ξυνέλα υπάρχει ακόμα μέσα.
0: Ναι, τη βλέπουμε.
1: Μπορεί να βγει κάποια στιγμή.
0: Τα έχουμε καταλάβει. Ναι, πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε στα Χόντο Σέντερ πρώτα, πριν το διάλειμμα.
0: Έτσι στα Χόντο Σέντερ δεν θα σε βάλουν μέσα.
1: Ακούσε με, όχι, θα σε βάλουν μέσα, γιατί με τον μπουμπό μέσα θα βγω με χαμόγελο.
0: Σε αντίθεση με σένα, τα Χόντο Σέντερ έχουν πάρα πολύ προσιτές τη μέσα.
1: Καλλιτικά Lancome και Biotherm σε προσφορά 35% μόνο στα Hondo Center.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το
10: Πανεπιστήμιο Κύρης στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Ναι.
15: Καλημέρα.
16: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
17: Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ.
16: Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
17: Τηλεφώνησέ μου,
18: ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. The cut down slowly.
19: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
20: Μπρογολόγο.
21: Πού είσαι ρε μαλλιά?
20: Δεν σταματάει τσέος ρε μαλλιά. Γιατί του λέω?
21: Τι του λέω?
20: Μπρογολόγο.
21: Τι?
20: Γιατί μου λέει? Λόγω και εσύ.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζ μας λέει: εγώ θυμάμαι το 2003 που ήμουν στρατό και κάναμε καλοκαίρι υπηρεσία στον Κηφισό για πλημμύρες. Τότε που είχαμε πνιγεί, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Επίσης, ο Βυσαρίων λέει: δεν μπορώ να σας περιγράψω την απελπισία των Γερμανών μετά από 12 μέρες σε ρήμα θερμοκρασίες πάνω από 34-35, κάπου και 40 πλάς. Έχουν λαλήσει ουρές στα παγωτατζίδικα, στις λίμνες, άδεια ψυγεία στα σούπερ μάρκετ. Η Δήμητρα μας ρωτάει τώρα τι θα γίνει που έχουν το μεγάλο πανηγύρι, τη γιορτή στο Σουλάρι Αρκαδία στις 18 Ιουλίου. Εντάξει, και τώρα έχουμε πρώτη μέρα του Ιούλη. Κάτσε, Δημητρά μου, σιγά σιγά.
1: Δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε τη Σούζη για 18 Ιουλίου. Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όμως ο Γιάννης Γεωργίου λέει: παιδιά, καλησπέρα. Ο τρόπος που περιγράφει τα καιρικά φαινόμενα, η κυρία Σούζη, πάντα με αισιοδοξία και χαμογελαστά, είναι για βράβευση. Βραβείο Έμι στη Χριστίνα μας.
1: Καλά, ήταν σε καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουν φωντώσει κανένα δύο, θα σου πω εγώ μετά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς έρχεται πάντα εδώ και.
1: Σε εμάς όχι.
0: Δημήτρης Κυλάκος μας ενημερώνει τώρα ότι στη δεξιά λωρίδα προς Αθήνα έχει μείνει φορτηγό πριν το Δαφνί. Αν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα από την τροχέα, από τους δρόμους, από ό,τι συμβαίνει. Εκτός αν θέλετε, κύριε Κολοκυθά, να δείτε αυτή τη στιγμή από τις κάμερες σας, τις κάμερες Κολοκυθά.
1: Κοίτα, θα μιλήσω τώρα με τους ανθρώπους που έχω ακροβολισμένους όλη την Αττική.
0: Ωραία.
1: Να ανοίξουν τις κάμερες.
0: Πολύ καλά.
1: Για να ενημερώσουμε τους καλούς φίλους.
0: Πατάω το κουμπί, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Μισό.
1: Ναι, ναι. Ρίχτω. Μπήκε. Λοιπόν, μπαίνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι έχει κίνηση από που μας είπε Δαφνή, ναι, όντως. Ερχόμενη από την, εκεί από τη Λεφόρο Σχιστού μέχρι το Χαϊδάρι θα βρείτε κινησούλα όπως μπαίνετε προς Αθήνα. Έχει και κινησούλα από, και στη Σχιστού έχει κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Έχει επίσης πολλή κίνηση και από Σχιστού μέχρι να βγείτε Κερατσίνη. Αυτά τα λέει ο Κολιομιχάλης συνέχεια, αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Τώρα τα βλέπω κατά κόκκινα. Κηφισός, το ανωδικό, από Πειραιός μέχρι και. Ωρε φίλε. Μέχρι και Λένορμαν. Είναι κολλημένα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι μια χαρά, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και λίγο την Αττική Οδό. Κίνηση επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος Πεντέλης. Η Κατεχάκη έχει κινησούλα, το κέντρο κινησούλα. Τι άλλο.
0: Τρεις μέρες μετά.
1: Από το Ελληνικό μέχρι την Αλίμου έχει κινησούλα. Τέσσερις μέρες μετά η Αχιλλέως έχει κίνηση. Αυτά είναι πολύ ζορισμένα, γι' αυτό τα λέμε τώρα. Εντάξει, πολύ ζορισμένα.
0: Πέρασε μια εβδομάδα που λέγαμε τον καιρό για την.
1: Two years later, στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό έχει κίνηση.
0: Για τους δρόμους Τετάρτης. Και τώρα ξέρεις τι.
1: Τι
0: θέλω.
1: Τι θέλεις.
0: Άκου. Αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: κακός με βοηθήσατε να το βρω. Τώρα την πατήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον βρω, τον κερατά. Α, Βυσσαρίνα ήταν, ε. Ρε Βυσσαρίνα, εσύ και φίλος εκπομπής δηλαδή. Κάπου έλεος.
0: Ο Χρήστος, ο φίλος μας από Ευρυτανία, το δροσερό Προυσό Ευρυτανία στο βράδυ κουβερτούλα και θα πει ο κολοκυθάς, πάπα καταπληκτικό, τι είπες τώρα ρε Χρήστο.
1: Ρε τι ωραία που ήταν τώρα να στον Προυσό Ευρυτανία το βράδυ κουβερτούλα το βράδυ.
0: Που
1: προσπαθώ να πείσω έναν φίλο μου να τον πάω στα βουνά και δεν θέλει ρε γαμώτο, δεν θέλει.
0: Καλά να περάσει.
1: Ναι, ναι, θέλω να πάμε στα γοροχώρια εκεί στο Βοηδομάτι, μέσα στο καλοκαίρι, δεν θέλουν. Πάμε στα Χόντο Σέντερ προς το παρόν. Εκεί θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης και προσώπου της εταιρείας Lancaster. Προϊόντα περιποίησης προσώπου Lancaster στα Χόντο Σέντερ με όφελος 35%. Μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενοι από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μια ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα σταθμιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο κίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του κυρίως για μικρά παιδιά πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνσινη δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου. 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
1: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς, παράδειγμα, τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτεία της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην Αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφον, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρή Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμηνείας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου. 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η Βασιλική Πλιάτσικα, προϊστορική αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μας αποκαλύπτει τον μαγικό κόσμο των Μυκηναίων και των προγόνων τους. Ιστορίες που δεν περιμένατε και πληροφορίες που θα σας σοκάρουν, καθώς και αποκαλύψεις για τη νέα συγκλονιστική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που θα θέλατε σίγουρα να επισκεφθείτε. Στο σημερινό podcast Αρχαιοστοριτέλερ θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από πληροφορίες και αποκαλύψεις για τη νέα συγκλονιστική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από την Βασιλική Πλιάτσικα, προϊστορική αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Ναι, αλλά ο καθένας για τη δική του ύπαρξη και για τη δική του ζωή είναι το επίκεντρο του κόσμου του και είναι λογικό. Έχει συναισθήματα, έχει άγχη, έχει χαρές, έχει φοβίες, έχει θυμό. Έχει αγάπη, έχει δικούς του ανθρώπους που λαχταράει να δει και μπορεί να μην είδε ποτέ γιατί μπορεί να πνίγει και μου θυμίζει λίγο και τη μικρογραφική τοιχογραφία στη Σαντορίνη αυτό
2: που επίσης έχει. Έχεις δίκιο, έχει και εκεί ναυαγούς.
1: Έχει και εκεί ναυαγούς, ναι.
2: Μπορείς να ψάξεις να βρεις αυτούς τους ανθρώπους μέσα ακόμα και στη μεγάλη τέχνη. Τους βλέπεις να έχουν ένα επικουρικό ρόλο, αλλά είναι πάντα εκεί. Κάποιος πρέπει να κουβαλήσει το σκαμνάκι, κάποιος πρέπει να κρατάει από τα χαλινάρια ένα άλογο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πρωτεύον πρόσωπο σε μια παράσταση. Είναι ο δευτερεύον, αλλά είναι εκεί.
1: Είναι εκεί. Ναι. Άλλη μια προβοκατόρικη ερώτηση από τη σχολή, ακόμη το θυμάμαι αυτό. Η Μόργαν, νομίζω, είχε κάνει και ένα άρθρο, βιβλίο για το. Πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλη αυτή η τέχνη εικονιστική με τα ναυάγια και τις πολιορκίες, από το ρητό μέχρι την ηχογραφία, ότι μπορεί να είναι ένα screenshot επικών ποιημάτων τύπου Ομήρου πριν τον Όμηρο. Γιατί ο Όμηρος, μιλάμε πλέον στον 8ο αιώνα π.Χ. αλλά μπορεί να εμπνεύστηκε από άλλες αφηγήσεις και σκηνικά και θρύλους και μύθους. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως έχουμε και επική ποίηση πολύ πριν τον Όμηρο.
2: Ναι. Θυμάμαι, είχαμε τον καθηγητή Προμπονά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας που πίστευε πάρα πολύ σε αυτό και μας έκανε πολλές διαλέξεις του βασίζονταν. Εκείνος το προσέγγιζε από φιλολογικής απόψεως με βάση τον τύπο των αρχαίων ελληνικών που καταγράφονται τον 8ο αιώνα, ότι υπήρχαν φόρμουλες που πρέπει να ανάγονται στα μυκηναϊκά χρόνια. Άρα και από φιλολογικής απόψεως τεκμηριώνεται αυτό που μόλις είπες, ότι υπάρχουν έπι. Δεν έχουμε δυστυχώς καταγραφές, αλλά είναι πολύ πιθανόν. Έχουμε έναν κιθαροδό. Στην Πύλο.
1: Στην Πύλο, ναι.
2: Τι λέει αυτός ο κιθαροδός.
1: Κάτι τραγουδούσε αυτός, κάτι θα έλεγε. Έτσι, ναι.
2: Να, κατά σύμπτωση τώρα άκου. Χθες είχα μια συζήτηση με ένα πολύ αγαπημένο φίλο, τον Θωμά τον Κοτσιγιάννη, ο οποίος είναι αγγεογράφος. Και μιλούσαμε.
1: Καταπληκτική δουλειά κάνει επίσης, να το πούμε.
2: Ναι. Καταπληκτικό.
1: Ναι, εξαιρετικός.
2: Και μιλούσαμε για ένα συγκεκριμένο αγγεογράφο της Μυκηναϊκής εποχής που του έδειχνα που έχω μελετήσει τα έργα του.
1: Ποιον?
2: Από τρία όστρακα τώρα δεν τα έφτιασα. Τώρα φανταζόταν ένας καημενούλης που κατάλαβα ότι αυτός κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά σε μικρογραφία. Κάνει μικρογραφική τέχνη πάνω στην κεραμική.
1: Okay.
2: Και όπως συζητούσαμε, μου λέει, ξέρεις, αυτός είναι πάρα πολύ. Του λέω, είναι κοντά στη γραφή. Γιατί όταν ζωγραφίζεις με τόσο πολύ λεπτομέρεια, πόσο μακριά είσαι από το να γράψεις? Μου λένε πάρα πολύ κοντά, μου το επιβεβαίωσε. Θέλω να πω ότι και στη Μυκηναϊκή εποχή που ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν να γράφουν,
1: ναι.
2: Το ξέρουμε από τις πινακίδες, πιθανό να μην γράφουν μόνο πάνω σε πινακίδες. Όλοι οι μελετητές οι σοβαροί της Μυκηναϊκής γραμμικής γραφής Β πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν να γράφουν την εποχή εκείνη, γράφουν και σε άλλες ύλες. Και το λέει η λογική.
1: Το λέει και η λογική.
2: Άμα ξέρεις να γράψεις, δεν θα γράψεις μόνο, θα χαράξεις μόνο πάνω στον πύλο.
1: Ναι.
2: Θα γράψεις και σε άλλα υλικά τα οποία.
1: Και σε κάτι και ίσως πιο εύκολο υλικό. Σε ένα δέρμα, σε ένα.
2: Ακριβώς.
1: Σε ένα φύλλο, ενδεχομένως εισαγόμενο. Ο πάπυρος υπήρχε ήδη στην Αίγυπτο τότε.
2: Ασφαλώς, ακριβώς. Ναι. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ξέρουμε, ας πούμε, έχουμε το κύπελλο στην Γνώσο που έχει γράψει κάποιος μέσα.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε ότι γράφουν πάνω στα αγγεία. Υπάρχουν επιγραφή αμφορίες.
1: Σε
2: σφραγίσματα. Δεν είναι μόνο τέλος πάντων και πινακίδες. Να έχουμε και στα αγγεία. Πιθανόν και σε κάτι άλλο. Και εκεί λοιπόν θα ήταν ίσως γραμμένα τα έπι τους. Θα ήταν οι προσευχές τους.
1: Αχ, είμαι να σκάσω τώρα. Γιατί συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσαν κάτι να γράφουν και ιστοριογραφία, να γράφουν και ποιήση. Ναι. Αλλά εκείνα δεν σώθηκαν για αυτό το λόγο.
2: Μα
1: τώρα να έχουμε την τύχη να βρεθεί κάποιο στρώμα με νερό, σε σταθερό περιβάλλον, όπως μας σώθηκαν τα ξύλινα εργαλεία της Παλαιολιθικής από την Μεγαλόπολη. Και αυτά είναι πολύ σπάνιο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Είναι
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ κρίμα όλο αυτό. Δηλαδή, είμαι να σκάσω είμαι τώρα.
2: Ναι, αλλά είδες ότι από την κουβέντα μας αμέσως οδηγούμαστε σε ένα πολύ πιο πολύπλοκο κόσμο.
1: Πολύ πολύπλοκο.
2: Ναι.
1: Πολύ πολύπλοκο κόσμο. Η Τσαλονίκη, καταλαβαίνεις. Το δικό μου αγαπημένο από τις Μυκήνες είναι εκείνο το πινακίδιο που έχει γράψει ο άλλος τα κατάστοιχα, τα λογιστικά και το γυρίζει από την άλλη και ζωγραφίζει έναν τύπο να χορεύει.
2: Δεν είναι τέλειο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τέλειο.
1: Δηλαδή, βαρέθηκε ο άλλος κατά καλό καιρό και παραντάλλα. Ναι. Καθόταν εκεί πέρα στα σοκάκια των Μυκηνών και σου λέει πω τώρα πάλι που να έρθει το ασκάνο ζωγραφίσω λίγο.
2: Ναι, δεν είναι τέλειο. Αυτές οι ανθρώπινες στιγμές είναι συγκλονιστικές. Ναι. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ξέρεις τι άλλο με ιντριγκάρει πάρα πολύ με τις Μυκήνες, ε? Το θρησκευτικό κέντρο για κάποιο λόγο.
2: Ναι.
1: Πολύ με ιντριγκάρει αυτό. Ναι. Και το θεωρώ πόσο κρίμα που είναι τόσο άγνωστο που παραμένει. Αλλά...
2: Είναι μια δύσκολη περιοχή να την επισκεφτείς και όπως λες, θα είχε ενδιαφέρον να γίνει κάποια στιγμή επισκέψιμη. Απλά επειδή σώζονται τείχοι εκεί από πλήνθο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις όλες αυτές τις ορδές που επισκέπτονται τις Μυκήνες μέσα στο χώρο.
1: Προηγείται η διατήρηση και η διάσωση του μνημείου, εννοείται.
2: Ναι, ναι. Ναι. Το ξέρω ότι. Δηλαδή και εγώ δεν έχω μπει, ας πούμε, για να καταλάβεις. Είναι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και είναι σπουδαίο, συμφωνώ. Το θρησκευτικό κέντρο επίσης είναι έξω από την Ακρόπολη. Προϋπάρχει. Μπήκε μετά μέσα στο τείχος μαζί με τον ταφικό κύκλο Α. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που αποφασίζει κάποια στιγμή, που παίρνει αυτή την ιστορική απόφαση να επεκτείνει το τείχος παρακάτω και να βάλει μέσα το θρησκευτικό κέντρο, τον ταφικό κύκλο Α και να χτίσει την πύλη των Λεόντων. Για σκέψου.
1: Ναι. Γιατί ναι, αυτός θα ήταν ένας.
2: Μιλάμε για πολιτισμό, αλλά
1: ξέρεις. Ιδιαίτερα παραγωγικός. Brand builder για τους φίλους του Game of Thrones.
2: Έτσι είναι. Για τους φίλους του Game of Thrones, να πούμε ότι υπάρχει και ένα κύπελο βαφιού κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Game of Thrones. Ένα κύπελο μυκηναϊκό.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Βεβαίως.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Το κρατάει ο Τίριον Λάνιστερ. Έχω φωτογραφία να δείξω. Το λέω.
1: Αχ, τι είναι συγκλονιστικό αυτό.
2: Βεβαίως, υπάρχει close-up.
1: Τρελαίνω. Πώς κατέληξε τέτοιο στο Hollywood.
2: Πες μου εσύ.
1: Να εξηγήσουμε την κύπελα του βαφιού.
2: Ναι.
1: Δύο είναι.
2: Θα το πεις εσύ.
1: Ωραία, και συμπληρώνεις μετά εσύ.
2: Ωραία.
1: Το βαφιό είναι ένας θολωτός μυκηναϊκός τάφος που βρέθηκε στην τοποθεσία Βαφιό, που ήταν συλλημένο, αν δεν κάνω λάθος, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις.
2: Έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα, αλλά κάποια είχαν συλληφθεί όντως, αλλά βρήκε ο Τσούντας πάρα πολλά.
1: Πάντως ήταν κάπως διαταραγμένο και μας σώθηκαν όμως δύο χρυσά κύπελα. Κανονικά σαν κούπες που θα πίνεις σήμερα τον καφέ σου, τα οποία έχουν πάνω παραστάσεις με ανθρώπους και ταύρους. Το ένα, αν θυμάμαι καλά, δείχνει μια πιο ήρεμη προσαγωγή, ας πούμε, ταύρου. Και είναι το κύπελο της ηρεμίας.
2: Πώς... Ναι, το ειρηνικό που λέμε και
1: ναι,
2: το πολεμικό.
1: Το ειρηνικό και το άλλο του πολέμου που είναι αγριεμένοι ταύροι.
2: Και ρίχνουν κάτω τον άνθρωπο, πάνε να πιάσουν άγριους ταύρους στη φύση. Και αυτοί ανθίστανται και ρίχνουν κάτω τους ανθρώπους που πάνε να τους δαμάσουν. Ενώ το άλλο είναι ειρηνικό και μάλιστα εκεί έχουμε και μια. Είναι πολύ ωραία παράσταση. Θα έρθει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο να τις δείτε.
1: Υπάρχουν και τα δύο στο Εθνικό.
2: Τα εκθέτουμε. Ναι. Και σε αυτή τη μία παράσταση στην Ειρηνική έχουμε και έναν υπαινιγμό ερωτικό.
1: Α, για πες.
2: Γιατί ξέρεις, η Μυκηναία είναι λίγο Πουριτανή.
1: Είναι.
2: Είναι λίγο, ναι.
1: Ναι, αλλά τα βοδάκια τα βάζανε να φιλιούνται στο άλλο το Αγγείο. Για ξεκίνα, για λέγε.
2: Αυτό πάω να πω.
1: Πάμε τώρα τους έρωτες, αυτά θέλω.
2: Μα ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό. Δηλαδή δεν αναπαριστούν εύκολα συναισθηματικές παραστάσεις. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Λείπει το αίσθημα, τους βλέπεις λίγο στυλιζαρισμένους. Αλλά όλο και κάπου παρισφρεί. Ας πούμε, μια γελάδα γυρίζει και κοιτάει τον ταύρο της.
1: Αμαν, είδες, η Κλάραμπελ κοιτάει τον Οράτιο.
2: Σε αυτό. Ή έχουμε μια πολύ ωραία σκηνή σε ένα χρυσό δαχτυλίδι που είναι ένα ζευγάρι, είναι σίγουρα μια γυναίκα και ένας άντρας, σε ένα λιμάνι και το καράβι φεύγει. Ξέρεις ότι είναι μια σκηνή αποχαιρετισμού.
1: Αποχαιρετισμού.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τόσο απλό και ανθρώπινο.
2: Ναι, που... έχουμε τέτοια. Αυτά μου αρέσουν και πάρα πολύ. Ξέρεις, ασχολούμαι λίγο παραπάνω με αυτές τις παραστάσεις, γιατί εκεί βρίσκει τον άνθρωπο. Ας πούμε, στον κρατήρα των πολεμιστών, που είναι πάρα πολύ γνωστός, τον εικονίζουμε και στα βιβλία του σχολείου.
1: Σωστά.
2: Πολεμιστές που φεύγουν για να πάνε κάπου εκστρατεία.
1: Και είναι και λίγο έχουν και με περίεργη μου.
2: Τη Μητόγκα. Τη δική μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, την Μυκηναϊκή. Εκεί λοιπόν στην άκρη της παράστασης δεν προσέχει κανείς ότι υπάρχει μια γυναίκα, η οποία έχει σηκωμένο το χέρι της, έτσι προς το πρόσωπο. Είτε θρηνεί, είτε τους χαιρετάει. Ποια είναι αυτή, είναι πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Ξέρεις, έχω γράψει κάτι γι' αυτό και λέω ότι αυτή η γυναίκα συμβολίζει την πατρίδα. Από αυτήν ξεκινάνε. Είναι η αδερφή τους, η μάνα τους ή η γυναίκα τους. Και είναι το σημείο αναχώρησης και άρα το σημείο που θέλουν να ξαναγυρίσουν.
1: Υπέροχο.
2: Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Είναι συναισθηματικό αυτό. Πολύ. Δηλαδή αυτός ο σπουδαίος κρατήρας, ο μεγαλύτερος μυκηναϊκός κρατήρας είναι αυτός.
1: Είναι όντως ο μεγαλύτερος. Ε?
2: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό αγγείο.
1: Να εξηγήσουμε για το κοινό ότι ο κρατήρας των. Δεν σώζεται ολόκληρος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, σώζεται. Έχεις δίκιο. Λείπει το κάτω μέρος.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Βρέθηκε εντός της Ακρόπολης των.
2: Ακριβώς δίπλα στον ταφικό κύκλο Α και πιθανόν να χρησιμοποιηθεί.
1: Στην αποθήκη είχε βρεθεί.
2: Όχι. Από την άλλη μεριά.
1: Α, την άλλη μεριά.
2: Στη λεγόμενη οικία του κρατήρα των πολεμιστών.
1: Α, μπράβο.
2: Τέλειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί λοιπόν πιθανόν να ήταν και πάνω από κάποιο τάφο ή τόσο να χρησιμοποιήθηκε στην οικία ή σε τελετουργίες, δεν έχει σημασία, δεν το ξέρουμε. Τον βρήκε ο Σλίμαν σε σπαράγματα και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε. Αλλά είναι μια καταπληκτική ιστορία. Στην άλλη όψη, από αυτή που συνήθως βλέπουμε, έχουν σηκώσει τα όπλα τους οι πολεμιστές. Έχουν φτάσει στο πεδίο της μάχης. Αλλά όλα ξεκινάνε από αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι πολύ ωραίο συναισθηματικό, δεν είναι?
1: Και πολύ ωραίο. Και πολύ συναισθηματικό και φέρνει και την γυναίκα στον κόσμο το Μυκηναϊκό πλέον, που είναι ακόμη πιο άγνωστη.
2: Ωραίο είναι αυτό που λες. Η γυναίκα στο Μυκηναϊκό κόσμο έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι θα νομίζαμε. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δυναμική, ας πούμε, η παρουσία της από ό,τι αργότερα στην Αθήνα, που τη βρίσκω λίγο συντηρητική.
1: Προφανώς. Θεωρείς είναι και πιο έντονη η παρουσία της ακόμα και από τα μετέπειτα ομηρικά επί. Όπως συναντούμε τη γυναίκα, ναι, στο Αμερικά, ναι, στη Μυκηναϊκή πραγματικότητα ήταν κάπως διαφορετικό.
2: Ναι, ναι, σίγουρα ναι. Και αυτό το ξέρουμε από τις πινακίδες τεκμηριωμένα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, ιέριες με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, διαχειρίζονται μεγάλες γέες.
1: Σωστά.
2: Άρα είναι συνομιλήτριες, νοικιάζουν τα κτήματά τους, έχουν έσοδα. Είναι συνομιλήτριες τώρα ανθρώπων, που αξιωματούχων άλλων ανδρών.
1: Είναι και εκείνη, πώς τη λένε, που έχει μπιφ με το ανάκτορο που τη λέει ή θα τα αξιοποιήσεις ή θα πάρουμε κάτι, ναι, δεν γίνεται.
2: Αυτό έβρεμα ακριβώς στην πύλο. Ή ξέρουμε, ας πούμε, στον Δευτικό Κύκλο Α, στις Μυκήνες μέσα, που έχουμε μια τρομερή, επίσης άλλη μια συγκλονιστική στιγμή. Έχουμε μια ταφή, μάλλον ιέρειας από ό,τι φαίνεται από τα συνευρήματα, που έχει ταφή καταπληκτικά πλούσια, ίσως η πλουσιότερη ταφή από όλες, με ένα τεράστιο περιθώριο και πιστήθια χρυσά κτλ. Και πάνω της είναι το μωρό της.
1: Mm-hmm.
2: Πεθαμένο και αυτό, και με ένα χρυσό σάβανο, ας το πούμε.
1: Είναι το.
2: Δεν απέμεινε τίποτα.
1: Τα χρυσά ελάσματα του μωρού.
2: Ναι, του μωρού. Ναι, το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στο στήθος της. Τώρα αυτό δεν είναι συγκλονιστικό?
1: Είναι συγκλονιστικό. Βέβαια, ανακαινίζεστε και εξυγχρονίζεστε. Αλλά μπαίνει στο αρχαιολογικό μουσείο, βλέπει τα ελάσματα που τα έχετε τοποθετημένα σε σχήμα. Βλέπει το μωρό. Σε συγκλονίζει το ότι βλέπει ένα μικρό μωρό.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά γίνεται ακόμη πιο συγκλονιστικό να συνειδητοποιήσει πώς ήταν τοποθετημένο
2: πάνω στη μαμά του. Ναι, έτσι τα βρήκε ο Σταματάκης. Ευτυχώς που ήταν ο Σταματάκης.
1: Είπε Σταματάκης τώρα.
2: Επειδή το είπα.
1: Γιατί έχεις τέτοιο έρωτα με αυτόν τον κύριο, το Σταματάκη?
2: Νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται.
1: Ποιος είναι ο Σταματάκης αρχικά?
2: Παναγιώτης Σταματάκης. Ο μεγάλος εργάτης. Ο ακαταπώνητος.
1: Κέρδισε τη δόξα όλοι ο Σλίμαν. Ως έναν βαθμό και δικαιολογημένα. Αλλά την ώρα που ο Σλίμαν έσκαβε στις Μυκήνες, ποιον είχε δίπλα του? Τον κύριο Σταματάκη.
2: Τον κύριο Σταματάκη να είναι στον ρόλο του κακού στην ταινία. Στην ταινία από την πλευρά του Σλίμαν. Ναι. Γιατί έπρεπε να πηγαίνει συνέχεια να του κάνει παρατηρήσεις. Γιατί ο άλλος απλώς έβγαζε χώματα και κοίταζε να μαζέψει τα χρυσά και δεν έκανε καθόλου αρχαιολογική δουλειά. Και ο Σταματάκης έπρεπε να λέει: Στοπ. Όχι εδώ αυτά τα χώματα. Όχι εκεί αυτά τα ευρήματα. Και παιδιά, ο Σταματάκης είχε και έναν άλλο πολύ σοβαρό ρόλο. Κάθε βράδυ.

0: Σλίμαν, πώς βρέθηκαν στον τάφο, ποια ανήκουν σε ποιον νεκρό, τα σκιτσάκια του, έχει κρατήσει ένα αναλυτικότατο ημερολόγιο, πάρα πολλούς καταλόγους, όλα αυτά μέσα σε ένα τεράστιο όγκο δουλειάς και με ένα κύρος που δεν το αναγνώριζε κανείς. Ξέρεις, για να κάνεις τη δουλειά σου, πολλές φορές πρέπει να σου αναγνωρίσουν τη δυνατότητα να την κάνεις. Ο Σταματάκης εστάλει και την αρχαιολογική εταιρεία κατά κάποιο τρόπο να επιβλέπει το Σλίμαν, αλλά ο Σλίμαν ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλες προσβάσεις στο βασιλιά, σε πλουσίους της εποχής, σε πάρα πολλούς παράγοντες της αρχαιολογικής εταιρείας. Ήταν ένας κακομαθημένος πλούσιος άνθρωπος. Ο Σταματάκης ήταν ένας φτωχός εργάτης της επιστήμης που κανείς δεν του αναγνώριζε την αξία του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπου υπήρχε δουλειά, του λέγανε τραβά δούλεψε. Γι' αυτό και είχε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ήταν κρέα για τα κανόνια λιγάκι.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας σήμερα που έχουμε εντοπίσει αυτά τα αρχεία και μελετάμε τη δουλειά του. Είδες, ας πούμε, οι συνάδελφοί μας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης πόσο σπουδαίο ήταν ότι αναγνώρισαν το ρόλο του Σταματάκη για την ανάδειξη του ευρήματος στη Χερόνια.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήταν εκείνος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πόσα άλλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος γύριζε όλη την Ελλάδα και έσκαβε παντού, κρατάει τα ημερολογιά του, αρρώστησε, από αυτό πέθανε. Από το γεγονός ότι ζούσε φτωχικά. Ας πούμε, κάποια στιγμή έκανε ένα αίτημα, αν μπορώ να βάλω και ένα τζάκι. Γιατί τον είχε φάει, ας πούμε, η υγρασία και το κρύο. Ζει, δουλεύει με τα ελάχιστα και παράγει τα μέγιστα. Σκέψου, αυτό είναι ο Σταματάκης.
1: Έχω να τριχιάσει.
0: Ναι. Χαίρομαι.
1: Γιατί αλλά είναι συγκλονιστικό, είναι ένας αφανής ήρωας. Του χρωστάμε είναι πάρα πολλά.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό

0: κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων, Ισίδρος Ζουργός, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου, με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Σκεφτείτε και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια πολύ διάσημη φωτογραφία, χαλκογραφία τέλος πάντων, που υπάρχει σε όλα αυτά τα βιβλία που αναφέρονται στην ανασκαφή του Σλίμαν στις Μυκήνες. Ξεκινάει η χαλκογραφία από μια φωτογραφία που την επεξεργάζονται μετά. Και εκεί υπήρχε ο Σταματάκης και τον σβήνει ο Σλίμαν. Τον κόβει, τον βγάζει.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι. Και έχουμε βρει ευτυχώς.
2: Τι κρόπ μια... ήταν αυτό. Τι...
1: Το κρόπ. Τι τέλειο που το είπε.
2: Η δύναμη της εικόνας από τότε όμως. Social media πριν τα social media.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Αυτός που ελέγχει την πληροφορία ελέγχει τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και έτσι και ο Σλίμαν προσπάθησε να εξαλείψει το Σταματάκι. Να τον σβήσει από την ιστορία. Πολύ μάλλον όταν πέθανε κιόλας. Και βγήκε και λίγο από τη μέση της υπόθεσης.
2: Σωστά. Αλλά... Πέθανε, φαντάζομαι, σχετικά νέος. Δεν γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, πολύ νέος. Ναι, ναι, πάρα πολύ νέος. Ήταν σπουδαίος. Χαίρομαι γιατί ο Τσούντας συνάντησε το Σταματάκι. Ο Τσούντας, ο Χρήστος Τσούντας, να πούμε ότι ήταν επίσης ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολόγος, στον οποίο οφείλουμε εν πωλής, μια και μιλήσαμε για προϊστορική αρχαιολογία, τη συστηματοποίησή της, το γεγονός ότι αποκτήσαμε συστηματική εικόνα για την προϊστορική Ελλάδα.
2: Ναι, σωστό. Ακόμα και εμείς διδαχτήκαμε Τσούντα.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και γιατί είναι επίσης ένας σπουδαίος ανασκαφέας. Μελετάμε και θα δημοσιεύσουμε και τα ημερολόγια του που έχουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όσα σώζονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνάντησε το Σταματάκι. Ήταν μαθητής του Σταματάκι, έστω για λίγο. Γιατί όταν γύρισε από τις σπουδές του, Τσούντας δεν ήξερε να σκάβει και τον στέλνουν στην Ελευσίνα και προφανώς ήταν σαν να στείλει τι κάνουμε τώρα εδώ.
2: Έχουμε βρεθεί όλες αυτή τη θέση.
1: Ναι, ναι. Λογικό.
2: Την πρώτη μας φορά,
1: γιατί ναι. Τον στείλανε για δουλειά. Δεν τον στείλανε, ξέρεις, που τα πας εκεί να κάνεις αυτό.
2: Ναι.
1: Και ήταν πολύ σημαντικό ότι συναντήθηκαν για μένα. Το θεωρώ, ξέρεις, για σκέψη να ήμασταν μπροστά να μπορούσαμε να δούμε αυτή τη συγκλονιστική συνάντηση.
2: Όντως.
1: Και έμαθε λοιπόν, ο Τσούντας έμαθε από το Σταματάκι και γίνεται πιο συστηματικός. Και είδες, λέγαμε πριν για τη μεσολαδική εποχή, κάποια στιγμή σκάβει στις Μυκήνες και λέει, αυτό θα το βάλουμε και στην καινούρια έκθεση ελπίζω, εκεί που σκάβει λέει, μα βρίσκω αυτά τα μυκηναϊκά κεραμικά που ξέρει να τα ξεχωρίσει πια στην εποχή του, αλλά παρακάτω βρίσκω κάποια άλλα που φαίνεται ότι είναι παλιότερα. Στρωματογραφία, έτσι, ναι. Αυτό που λέμε εμείς πώς διαβάζουν ναι. οι αρχαιολόγοι το χώμα. Καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια εποχή πιο παλιά από τους Μυκηναίους. Ανακαλύπτει τη μεσολαδική εποχή.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ
2: σημαντικό. Τεφρόχρωμα, φαντάζομαι, είχε τα.
1: Να, ακριβώς, ναι. Βρίσκεται τα τεφραμηνία που τα λέμε εμείς.
2: Ναι.
1: Επειδή ξεχωρίζουν πολύ εύκολα, γιατί είναι γκρι και γυαλιστερά.
2: Ναι.
1: Και ξεχωρίζουν πολύ από τα κοκκινοπά τα Μυκηναϊκά. Και σου λένε είναι κάτι άλλο αυτό εδώ, δεν είναι τα ίδια. Και μετά θα πάει στην Θεσσαλία, θα ανακαλύψει και εκεί την νεολιθική εποχή. Αυτό τα κάνει όλα αυτά.
2: Και όλα αυτά εντωμεταξύ, η ιστορία της αρχαιολογίας, εγώ συγκλονίζομαι με την ιστορία των παλιών, των πρώτων αρχαιολόγων, γιατί είναι επίσης σαν να δουλεύουν και να αγαπάνε την επιστήμη σε έναν κόσμο που φλέγεται. Δηλαδή γύρω τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονταν ήταν πάρα πολύ σημαντικά και δύσκολα. Βάλε ελληνοτουρκικούς πολέμους, βάλε παγκόσμιους πολέμους, βάλε βαλκανικούς πολέμους, βάλε τον βάλε τ' άλλο. Και παράλληλα κάποιοι άνθρωποι κοιτούσαν ένα.
1: Ναι.
2: Όπως όταν διάβασα ότι μέχρι και που ξέσπασε το μέτωπο, ο Ανδρόνικος ήταν με τον. Αχ, ωραία, με ποιον καθηγητή ήταν στη Βεργίνα, ήταν ακόμη φοιτητής μικρός. Με τον Ρωμαίο.
1: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα αρρώστησε κιόλας ο Ρωμαίος και προσπαθούσε να βρει ένα ρέο στρατιωτικό που πήγαινε προς το μέτωπο για να τον κατεβάσει προς την πόλη, να τον πάει σε κάποιο νοσοκομείο.
1: Ναι, αυτές είναι πολύ συγκλονιστικές ιστορίες. Ελπίζω ότι αφορούν και το ευρύτερο κοινό.
2: Θεωρώ πως σίγουρα το αφορούν από την εντύπωση που έχω. Γιατί αλλάζει. Μετά από 8 χρόνια επικοινωνία της επιστήμης, μπορώ να σου πω ότι έχει αλλάξει, έχει μετατοπιστεί το ίδιο το κοινό.
1: Ωραία.
2: Είναι πλέον με καλύτερη γνώση, με περισσότερες απαιτήσεις και είναι πολύ θετικό αυτό. Δεν είναι το κοινό που ήταν πριν από λίγο πριν την πανδημία, που πήγαινε να πω κάτι για ένα αγκείο, ας πούμε, για τους πρωτοπόρους του ερυθρόμορφου Αττικού ρυθμού. Και φεύγαν όλοι να κρυφτούν και δεν κατάλαβαν τι έλεγα. Τώρα βλέπω ότι όταν προσπαθώ να πω και κάτι λίγο πιο βαθύ, το θέλει πλέον το κοινό.
1: Ωραία.
2: Ναι, έχει αρχίσει να απλώνεται η.
1: Αυτή είναι, σου είπα και πριν. Είναι μεγάλη σου επιτυχία. Είναι μεγάλη πρόκληση να καταφέρεις να κάνεις τους ανθρώπους. Εγώ το λέω αυτό, δεν μου αρέσει πολύ το ευρύ κοινό. Και αυτό το λέω.
2: Και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά δεν έχω
1: καταφέρει. Έχω βρει καλύτερο. Θα στο χαρίσω τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Για πες.
1: Το ενδιαφερόμενο κοινό.
2: Α, μ' αρέσει αυτό.
1: Ωραίο.
2: Ναι.
1: Αμέ, στο χαρίζω. Δώρο.
2: Το ενδιαφερόμενο κοινό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
2: γιατί
1: είναι το κοινό που ενδιαφέρεται.
2: Ξέρεις τι, ο κόσμος, οι followers, οι ακόλουθοι.
1: Είναι οι άνθρωποι.
2: Βγάζει μια ομογενοποίηση, μια μαζοποίηση που ο καθένας όμως είναι ξεχωριστός. Θα σου στείλει το μήνυμα και θα σε ρωτήσει μια αυθεντική απορία που είναι πολύ στοχευμένη και πολύ χρήσιμη κιόλας για να ψάξω κάτι άλλο πιο μετά. Επομένως, ναι, το ενδιαφερόμενο
1: κοινό. Είναι πολύ χρήσιμη και πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό το έκαναν οι πρώτοι αρχαιολόγοι. Συζητούσαν πάρα πολύ τα ευρήματά τους με τους ανθρώπους που τους περιέβαλαν τότε που ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, σκάβει ο Τσούντας στην Θεσσαλία. Γύρω του έχει αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεν έχει μορφωμένους ξένους άλλους ανθρώπους να συζητήσει την καθημερινότητά του και πάρα πολλές φορές ερμηνεύει τα δεδομένα του με βάση τι του λένε οι άνθρωποι. Γιατί το τάδε αγγείο που έχει αυτό το σχήμα, και αυτοί είναι παρόμοιο έχουν. Ακριβώς. Το έχουν χρησιμοποιήσει.
2: Ναι.
1: Εμείς αυτό το έχουμε εδώ για τη μελισσοκομεία. Αυτό το έχουμε για το άρμεγμα. Του τα λέγανε, τα έγραφε. Και έτσι φτάνουμε και σε κάποιες ερμηνείες σήμερα. Γιατί εμείς σήμερα χάσαμε την επαφή με την προβιομηχανική κοινωνία.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα για να το καταλάβει ο καθένας, τουλάχιστον που πρόλαβε τον 20ο αιώνα, ήταν εν ζωή τον 20ο αιώνα, είναι το ότι άμα βάλεις τώρα ένα παιδάκι να έχει μπροστά του ένα μολύβι, ένα μπικ, στυλό και μια κασέτα, δεν θα καταλάβει τη σύνδεση.
1: Ενώ εμείς
2: το βάζαμε και το γυρνούσαμε για να πάει να ξανακούσουμε το κομμάτι το προηγούμενο.
1: Καλέ, ναι, αναβήσει, δεν το συζητώ.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Άρα, αν δεν υπάρχει πληροφορία του πώς το αντικείμενο αυτό μπορεί να πάρει άλλη νοηματοδότηση.
1: Ναι.
2: Ναι, πολύ χρήσιμο αυτό. Αλλά έχεις δίκιο, έχουμε χάσει την επαφή με την προβιομηχανική.
1: Τι χάσαμε. Μπορώ να σου πω ότι εμείς ίσως να είμαστε τελευταία γενιά. Δηλαδή, εγώ πρόλαβα ευτυχώς. Θα σε τρελάνω τώρα.
2: Ναι.
1: Καταγόμαι από τη Θεσσαλία, από τα ορεινά Τρίκαλα. Και ο παππούς μου είχε βέβαια εντάξει ένα λιθόκτη στο σπίτι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε μια πλυνθόκτιστη καλύβα στην αυλή που τη χρησιμοποιούσε για να βάζει τα εργαλεία του. Είχε χωμάτινο δάπεδο, είχε ξύλινο, είχε ένα νεολιθικό σπίτι,
2: ναι,
1: ουσιαστικά.
2: Σπίτι, ναι,
1: δηλαδή όταν κάναμε νεολιθική αρχαιολογία, εγώ έλεγα: α, ναι, ξέρω που κατεβαίνει στα σκαλάκια, που εκεί θα βάλει αυτό και εκεί θα βάλει το άλλο, που πρέπει να έχει ένα άνοιγμα και ένα δεύτερο άνοιγμα για να βάλει φωτιά να μην μυγεί τον καπνό.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πρακτικά. Και εκεί αυτό το μειονέκτημα, ο μόνο τρόπο για μένα για να μπορέσει να το επουλώσει είναι η λαογραφία. Είναι να διαβάζει και να σπουδάζει λαογραφία. Οι λαογράφοι ξέρουν πάρα πολλά πράγματα να μας απαντήσουν και πρέπει να είμαστε σε πιο στενή επαφή.
2: Σωστό.
1: Κάνω μια εισήγηση.
2: Σωστό. Και ούτως ή άλλως πλέον έχουμε μπει στην εποχή της διεπιστημονικότητας, ναι. Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί.
1: Ναι, είναι ο μόνος τρόπος νομίζω να μην αισθάνεσαι αυθεντία.
2: Μα και δεν μπορούμε αυτοπιστικές σπουδές να λειτουργήσουμε αυτόνομα. Χρειαζόμαστε τους ιστορικούς, χρειαζόμαστε τους φιλολόγους, χρειαζόμαστε τους λαογράφους, όπως είπες, τους κοινωνιολόγους.
1: Ναι.
2: Μην σου πω και οικονομολόγους και τα πάντα όλα.
1: Και
2: χρειαζόμαστε γενικότερα.
1: Και ό,τι μπορεί να
2: φανταστεί.
1: Ναι, ζωολόγους. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, στις Μυκήνες. Η Τζάκι Μάιερ που σου ανέφερε, ειδικεύεται στη ζωολογία. Εγώ δεν ξέρω ζωολογία τώρα να κάτσω να σου πω ότι το είδος του ουρινόκερου, το οποίο ας πούμε υπήρχε σε ορισμένα σημεία κτλ. Δηλαδή ο καθένας ειδικεύεται. Είμαστε στην εποχή της ειδίκευσης.
2: Ναι.
1: Είναι αιτούμενο δηλαδή. Αρκεί να μην χάνουμε και την ευρεία εικόνα και εμείς στις ερμηνείες μας αυτό.
2: Εφόσον θέλει κάποιος από το κοινό να διαβάσει κάποια άρθρα σου για το μυκηναϊκό κόσμο ή να ανακαλύψει γενικότερα λίγο τι έχεις να πεις, γιατί γράφεις πάρα πολύ ωραία, να το πω και αυτό, ότι μπορεί και να το ξανά, δεν θυμάμαι, έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία συζήτηση. Ξέρεις από επικοινωνία της επιστήμης και τα κείμενά σου είναι, δηλαδή αν μπει κάποιος στο academia.edu,
1: ναι, εντάξει, εκεί,
2: και βρει Βασιλική Πλιάτσικα.
1: Εκεί είμαστε όλοι.
2: Ναι, αλλά θα μπορέσει να βρει άρθρα σου που διαβάζονται πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Όπως ο κρατήρας που το έχω κάνει και
1: πώ
2: στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ναι.
2: Τον κρατήρα με τα δύο βοδάκια που φιλιούνται.
1: Που ερωτοτροπούν, λέω εγώ.
2: Α,
1: είναι πιο πολιτικό ροκ. Κάτσε τώρα. Ναι, ερωτοτροπούν. Το φλέρτινγκ. Έπρεπε να μεταφράσω το φλέρτινγκ.
2: Σωστό, ναι.
1: Τόσο πολύ πια. Τέλος πάντων, ναι.
2: Επομένως, Βασιλική Πλιάτσικα στο academia.edu. Και μπορείτε να πάτε όλοι να δείτε την εξαιρετική έκθεση.
1: Η Πύλος του Νέστορα.
2: Αυτό.
1: Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται.
2: Αποκαλύπτεται ένα μυκηναϊκό βασίλειο. Θα είναι συγκλονιστική. Θα έρθω και εγώ να την.
1: Καλά, εννοείται. Οπωσδήποτε.
2: Θα συνοδεύεται και από κατάλογο.
1: Α, θα κάνουμε κάτι άλλο πρωτοποριακό. Επειδή αυτή η έκθεση είχε παρουσιαστεί και στην Καλαμάτα συγκλονιστικά με φοβερή δουλειά από τους συναδέλφους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Αυτό θέλω να υπερτονιστεί.
2: Σωστό.
1: Και μετά πήγε στον Γκετή στο Λος Άντζελες. Και ήδη κυκλοφορεί στα αγγλικά και στα ελληνικά ένα πολύ μεγάλο κατάλογο.
2: Ναι, αυτόν τον έχω.
1: Οπότε είπαμε δεν έχουμε να προσφέρουμε εδώ να βγάλουμε ακόμα ένα κατάλογο.
2: Ναι,
1: υπάρχει
2: και
1: πλήρης,
2: έχει και κείμενα μέσα. Και
1: έτσι αυτό που κάνουμε είναι ότι θα υπάρχει πληροφορία μέσα στην έκθεση που θα τη βλέπεις γύρω σου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πρέπει να έρθετε να το δείτε, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Και θα υπάρχει ένας ψηφιακός κατάλογος, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος με QR code και με την ησυχία όταν θα πας στο σπίτι σου και χωρίς κόστος.
2: Τι
1: θα μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα για την έκθεση που είδες και να τα πας μαζί σου, να τα διαβάζεις όποτε θέλεις. Και θα τονίσω λίγο πάλι και το δωρεάν. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι βασικό.
1: Είναι πολύ βασικό.
2: Εγώ θα τονίσω κάτι άλλο. Το ότι αποδεικνύουν περίτρανα οι συνάδελφοι, οι αξιολογότατοι συνάδελφοι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, πως είναι πολύ updated, είναι πάρα πολύ εξυγχρονισμένοι, ακούνε τη νέα εποχή. Δεν έχω ακούσει να γίνεται αυτό από άλλο μουσείο. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είστε πρωτοπόροι σίγουρα.
1: Που το μαθαίνω. Ωραία.
2: Ναι. Ενδεχομένως και στο εξωτερικό. Και συνεχίζουν κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να είσαι αρχαιολόγος στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, δυστυχώς. αλλά είμαστε τρελοί και βλαμμένοι και αγαπάμε την αρχαιολογία και τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Αν έχουμε ένα καλό είναι αυτό το πράγμα. Ότι βάζουμε πάνω απ' όλα την αγάπη μας γι' αυτό και παραβλέπουμε λίγο τη,
1: ναι,
2: τη βλακία που μας
1: δίνει. Ναι, μια και το λες. Ξέρεις, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα αιτήματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, στην αρχαιολογική υπηρεσία είμαστε πια πολύ μεγάλοι, θα ήθελα πάρα πολύ να δούλευα μαζί με την επόμενη γενιά. Θυμάσαι τι σου είπα πριν για το Σταματάκι Τσούντα.
2: Ναι.
1: Με στεναχωρεί πάρα πολύ που δεν έχουμε συναδέλφους μας, δεν έχει εμπλουτιστεί με προσωπικό και αρχαιολόγους και η αρχαιολογική υπηρεσία, δεν έχει έρθει η επόμενη γενιά.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: πρέπει να είναι
2: ναι,
1: ένα αίτημα όλων μας. Και αυτά που ξέρουμε εμείς πριν φύγουμε, είτε βιολογικά είτε με σύνταξη, με την ναι, απώλεια, ναι, πρέπει να τα διδάξουμε, πρέπει να τα μάθουμε σε άλλους. Και δεν έχουμε, δηλαδή, σκέψου τώρα ότι εγώ είμαι από τους νεότερους στην αρχαιολογική υπηρεσία και είμαι μεγάλη.
2: Μεγάλη δεν είσαι, αλλά ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα 50 του να είναι ο νέος. Πρέπει να έρθουν άνθρωποι μετά από εμάς, να κάτσουν κοντά μας, να δουν πώς δουλεύουμε, να μας βελτιώσουν και να συνεχίσουν. Αλλά για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος αυτό που σου λέω και θέλω να το πω.
2: Καταλαβαίνω και το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Εγώ έμαθα ουσιαστικά σε βάθος την αρχαιολογία όταν μπήκα στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης δίπλα στην Ευρυτίκη την Κεφαλίδου.
1: Καλά.
2: Και
1: τρομερή εμπειρία.
2: Ναι. Και η μουσιακή έκθεση μου έμαθε πολλά. Οι πολλές, πολλαπλές. Mm-hmm. Η σχολή προφανώς και χρειάζεται. Δεν το πατεσπάνι, είναι η βάση. Αλλά όλο το υπόλοιπο το μαθαίνει στην πράξη.
1: Έτσι.
2: Στο πεδίο, στην ανασκαφή, στη μουσιακή έκθεση, στον κατάλογο, στην επιμέλεια, στην αποθήκη.
1: Ναι. Και εμείς έχουμε φοιτητές που κάνουν την πρακτική κοντά μας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλεις συναδέλφους νεότερους
2: ναι,
1: να πάρουν τη σκητάλη μετά από σένα.
2: Να πάρουν τη σκητάλη, να μεταλαμπαδεύσεις ναι, την πληροφορία την εμπράγματη.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Όντως. Ας ελπίσουμε αυτό σιγά σιγά να αλλάξει.
1: Ναι.
2: Και μην πτωείστε. Όσοι πραγματικά αγαπάτε την αρχαιολογία, κυνηγήστε το. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, θα ταλαιπωρηθείτε για να βρείτε αποκατάσταση. Τουλάχιστον διαλέξτε κάτι που το αγαπάτε τόσο πολύ για να μπορείτε να αντέξετε, να παλέψετε και να βρείτε βιοπορισμό από αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε καταφέρει να βιοποριστούμε αρχαιολογικά και εμείς.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο πια αδιανόητο.
1: Όχι, εγώ δεν αποθαρρύνω κανέναν ίσα-ίσα. Αυτό που λέω είναι ότι αν θέλεις να μείνεις απλώς, πρέπει να αυξήσεις τα προσόντα σου. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς ένα επάγγελμα, μια επιστήμη που θέλει υπερπροσοντούχους. Δηλαδή
2: ναι,
1: για να είσαι στο δικό μας το πεδίο ανταγωνιστικός, πρέπει να έχεις ας πούμε μια διατριβούλα, να την έχεις.
2: Ναι.
1: Τουλάχιστον ένα μαστεράκι.
2: Ναι, να φτάσεις να πρέπει να είσαι ναι, δόκτωρ για να. Ναι, είναι δύσκολο, ναι, αλλά είναι καταλαβαίνω.
1: Σε άλλα επαγγέλματα δεν είναι συμφωνώ, προαπαιτούμενο να φτάσεις στο επίπεδο μιας διατριβής, αλλά για μας ποια είναι για να είσαι ανταγωνιστικός, γιατί πάρα πολλά παιδιά και νεότεροι συνάδελφοι προχωράνε με τις σπουδές τους και καλώς κάνουν. Γιατί τις σπουδές δεν τις κάνουμε μόνο για να βρούμε δουλειά.
2: Ξεκάθαρα, ναι, ναι, ναι.
1: Τις κάνουμε και γιατί μας ενδιαφέρει κάτι, για να καλλιεργηθούμε και υπάρχουν και πάρα πολλοί εξαιρετικοί συνάδελφοι που έχουν κάνει διατριβές και βιοπορίζονται με άλλους τρόπους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων.
2: Ισχύει. Βασιλική, μου ήταν τεράστια χαρά που σε είχα εδώ πέρα μαζί μας. Θα σε ξανακαλέσω στο μέλλον. Το σκοπεύω. Αλλά επειδή δεν είμαι κάτοικος Αθηνών, δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Πέρασα υπέροχα γιατί μίλησα με έναν αγαπημένο μου φίλο και με έναν άνθρωπο που εκτιμώ και θαυμάζω. Οπότε είμαι πολύ τυχερή.
2: Πάμε να σταματάω, σταμάτα, κοκκινίζω. Υπέροχα.
1: Είμαι φαν, είμαι γκρούπι.
2: Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας συνέχεια.
3: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
5: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9 άρια, North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 άρια από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 άρια από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 άρια από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουμε

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σήμερα καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν ταράξει τη λαγκάδα στις διαρρήξεις και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα και από χώρους 2 εξ αυτών. Αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ βιβλία αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμα φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Άλλη μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινίζει το έτος. Με επιστολή τους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλέγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψερά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ο λιμένας Λιμιών, σημειώνει ο βουλευτής, στερείται στοιχειωδών υποδομών τόσο για την ασφάλεια προσέγγισης και παραμονής πλοίων στο λιμάνι, όσο και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων από και προς το πλοίο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από τον ομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 18,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη της επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι τουρκικών συμφερόντων ποντοπόρος ναυτιλή, αν και υπολείπεται μακράν ακόμη των ελληνικών μεγεθών, έχει αρχίσει να αποκτά κρίσιμη μάζα και να τοποθετείται στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, μάλιστα, που αναφέρεται στο θέμα, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα και στις συνεδριακές δραστηριότητες, λανσάροντας ένα θεσμό, τον οποίο ορισμένοι ήδη αποκαλούν τουρκικά Ποσειδόνια, παρομοιάζοντάς τον με τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη, γνωστή Καρμανιόλα και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωσης ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γρελοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης Θεόδωρο Παντελόγλου, οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο, γι' αυτό στην ιεράρχηση που έγινε προκρίθηκαν δρόμοι στους οποίους έχουν να γίνουν βελτιωτικές επεμβάσεις για μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3 το απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6.30 και θα κλείνουν στις 9.30. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από σήμερα Τετάρτη γίνεται η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από σήμερα. Επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας των αστικών κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα στα Ψαρά 8.30 με 2.30. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χυμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Πέμπτη σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 Όνειρα. Μία ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών του σταθμών, του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων, ενώ θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, face painting, photo booth και παράσταση καραγκιόζη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό αύριο 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ. Πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο «1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Οικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδωρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί, 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας του 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίο Ομήρου Νόστος, του Φιλοπρόεδρου Μήλου Βροντάδου, του ΜΕΟΘ και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενίτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίσεων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο Χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν νητσινό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο σχολείο της Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβολη, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 39 τον Καναδά. Στο ποδόσφαιρο, ο Χιώτης επιθετικός Γιάννης Μπαστιάνος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Καρμιώτισσας που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της Κύπρου. Νέα μεταγραφή για τον Πανινούσιο που απέκτησε τον μεσοαμυντικό Μιχάλη Καλόγυρο που έπαιζε στον Ηρακλή Θημιανών. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, Συνοδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας και καλό μήνα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1409, η επανάσταση των Μαονέζων με τη συμμετοχή Κεχίων, που είχε εκδηλωθεί από το Δεκέμβριο του 1408 εναντίον της γαλλικής κυριαρχίας της Νήσου από το 1401, καταπνίγεται από το Γενουά την Άβαρχο Κοράν τον Ντόρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, έφτασε στοιχείο ο Ντριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη, τοποθέτησή του έγινε μετά από 3 χρόνια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924 γίνονται τα εγκαίνια της μεγαλοπρεπούς νεόδμητης γαλλικής σχολής Καλογραίων, το περίφημο κολέγιο, γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας από το 2020. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 το ΚΤΕΛ ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια προς και από Καρφά, Αγία Ερημιών, η Μέγαλη Μιώνα, Θημιανά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024, ένα καρβουνιασμένο τοπίο 15.500 στρεμάτων άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Μετόχης Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα από το χωράφι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, το τριμελές πλημελιωδική οχείου δίκασε τον 63χρονο Λάμδα Κάπα και τον έκρινε ένοχο. Του υπευλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καθώς και δικαστικά έξοδα 600 ευρώ. Η ποινή δεν ήταν αναστέλουσα και εξαγοράσιμη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, θα έλεγα ένας πολυκαλεσμένος, γιατί είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, γλωσσολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
1: Πραγματικά.
0: Κάτι άλλο?
1: Πολλά. Καταρχάς έχουμε δύο πράγματα. Καταρχάς να παρακαλέσω να μου μιλάς στον ελληνικό. Γιατί νιώθω πάρα πολύ άνετο μαζί σου, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που μας συνδέουν. Μας συνδέει η ίδια εποχή που ήμασταν στο Μέγκα, εγώ τότε νεοεμφανιζόμενος δημοσιογράφος, 98, ήμουνα στην ομάδα του Μίμου τη μέρα Τάρατε.
0: Με θυμάσαι.
1: Τότε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουνα το πρωί στη Τσαπανίδου
1: πρωί,
0: και έλεγα τα παραπολιτικά της ημέρας και είχα και ένα ένθετο που λεγόταν Σαρδάμ, που είναι το ανάποδο του επιθέτου μου. Και ήταν ένα βιντεοσχόλιο σατυρικό.
1: Και το δεύτερο που μας συνδέει είναι ότι είμαστε και οι δύο έφεδροι αξιωματικοί. Εγώ τεθωρακισμένος.
0: Εγώ πολεμική αεροπορία. 79-81. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι δεν μας συνδέει η τεχνολογία.
1: Δεν μπορεί να μην συνδέει. Η τεχνολογία μας έφερε εδώ.
0: Θέλω να εξομολογηθώ ότι εγώ εδώ εκπροσωπώ τους μη εξειδικευμένους στην τεχνολογία Έλληνες.
1: Τους λουδίτες.
0: Ή μη αναλφάβητους στην τεχνολογία. Οπότε θέλω να κάνω μια εκπομπή διαρχαρίους.
1: Τελείως αρχάρι. Σαν να μην ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, μου και σαν άμπα... να κατεβήκαμε από τον Άρη.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πριν πούμε τα βασικά κυκλοπαιδικά, δηλαδή τι είναι πληροφορική, ποιος ανακάλυψε το ίντερνετ, τι είναι Google, ποιες είναι οι παθήσεις του διαδικτύου. Ναι, άκου παθήσεις του διαδικτύου.
1: Παθήσεις πραγματικά. Υπάρχει παθολογία. Υπάρχει παθολογία στους χαρακτήρες. Όλοι, δηλαδή ουσιαστικά, παντρευόμαστε, ερωτευόμαστε, συνεργαζόμαστε και τσακωνόμαστε με παθολογίες.

0: θα τα πούμε όλα. Να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Όχι γεννηθήκατε, είπαμε στον Νικό. Γεννήθηκες.
1: Να σου πω, ντρέπομαι βέβαια. Όταν γίνεται το βιογραφικό μου, ντρέπομαι, στο λέω αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Θα κάνω προσπάθεια να ντραπώ σε λιγότερο γίνεται.
0: Ωραία. Γεννήθηκες λοιπόν και δεν είσαι ουρανοκατέβατος. Καλαμάκι Άλυμος, το 1974. Οι γονείς είχαν ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία.
1: Οι γονείς ήταν.
0: Εσωρούχων.
1: Ο μπαμπάς ήταν και οι δύο γονείς αεροδρομιακοί. Δουλεύανε σε ξένες αεροπορικές εταιρείες. Και η μαμά, για να μας μεγαλώσει, έκανε ένα κατάστημα λιανικής με γυναικεία εσώρουχα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε καταγωγή της οικογένειας από Αλεξάνδρεια, από την πλευρά της μαμάς, και από Κωνσταντινούπολη, που είχε οικομόδα στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια του Καβάφη, λοιπόν, η γιαγιά έραβε τον Άμπντελ Νάσερ και την σύζυγο του Φαρούκ.
0: Ωραία. Σπούδασες στη φιλοσοφική.
1: Γλωσσολογία.
0: Και γνωρίσε με τον μεγάλο, τον κορυφαίο, τον πρόεδρο των Αρσακίων Σχολείων, ναι, και τον καθηγητή γλωσσολογίας, τον κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη.
1: Ναι. Έκανε μία ερώτηση στο αμφιθέατρο, ήταν στο πρώτο εξάμηνο. Ρώτησε την ετυμολογία του ονόματος του Θουκυδίδη. Σηκώνει λοιπόν ο ταπεινός Νικολάκης το χεράκι. Λέει, παρακαλώ συνάδελφε, γιατί λέει, ξεκινάει με μια εισαγωγή, σιγά μην ξέρει κανείς από εσάς συνάδελφοι την ετυμολογία του ονόματος του Κιδίδη. Σηκώνω εγώ το χεράκι μου, λέω, κύριε καθηγητά, είναι από το Θου, που είναι το Θεού και συνερείται στις υπόλοιπες διαλέκτους πριν της Αττικής, και το Κίδος, αυτό που λένε οι Άγγλοι Κούντος, που είναι η δόξα, η αποκτηθήσα σε μάχη. Μόλις έκανα αυτή την παρατήρηση, μετά ο πονηρός κατέβηκα και πέρασα από μπροστά του. Και όπως περνάω από μπροστά του και μου λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, περάστε από το γραφείο μου. Και εκεί μου ανέθεσε να εργαστώ στο λεξικό. Πολύ τιμητικό για ένα πρωτοετή φοιτητή σκέψου, να του πει ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος φιλολογίας και του τομέα γλωσσολογίας, ανάλαβε τις παραπομπές στα σχόλια στο λεξικό. Όλες οι παραπομπές στα σχόλια του λεξικού που κρατάς στη βιβλιοθήκη σου έχουν περάσει από τα χεράκια μου. Ξέρω να σου πω από το Ξεφτέρι και το Ακίπιτερ και το Γεράκι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Μα συνδέει και ένα τρίτο στοιχείο, γιατί εγώ μετά από πρόταση του κυρίου Μπαμπινιώτη είμαι ισόβιος εταίρος της Γενικής Συνέλευσης του Αρσακίου.
1: Οπότε γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει φιλεκπαιδευτική, τι σημαίνει ιστορία των Αρσακίων σχολείων. Και να σου πω ότι εγώ συνέχεια κάνω ομιλίες και στα Αρσάκια και στο Τοσίτσιο Εκάλης, αλλά και σε όλα τα σχολεία της χώρας, γιατί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στη λέλαπα την τεχνολογική που λέγεται οθόνες, κινητά, ταμπλέτες και υπολογιστές.
0: Λοιπόν, εργάστηκες ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Νέμεσης της Λιάνας Κανέλη, καλύπτοντας θέματα γλώσσας, διαδικτύου και πληροφορικής.
1: Είχε πολύ πλάκα, γιατί με φώναξε η Λιάνα και μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να μου γράψεις γλωσσικά σχόλια. Της λέω, συγγνώμη, θα γράφω εγώ γλωσσικά σχόλια όταν έχεις τον καθηγητή μου, τον Μπαμπινιώτη, που κάνατε μαζί και το μιλείτε ελληνικά. Μου λέει, μη μου λες για τον Μπαμπινιώτη, ο Μπαμπινιώτης δεν έχει χρόνο να κατουρίσει. Εσύ θα μου γράφεις, μου λέει, τα σχόλια. Και έτσι ανέλαβα μία μηνιαία στήλη σημεία και σήματα, όπου εκεί ξεκίνησα ετυμολογίες, το γλωσσικό τελωνείο που έλεγε ο Τριανταφυλλίδης, δηλαδή ότι έρχεται μια γλώσσα, μια λέξη από το εξωτερικό και εμείς την παίρνουμε, την εξελληνίζουμε ή παίρνουμε μια ελληνική λέξη και τη χρησιμοποιούμε γιατί είναι αντιδάνειο. Και έγραφα συνέχεια τέτοια σχόλια και μετά σιγά σιγά μπήκα και στα κομμάτια του ίντερνετ, της πληροφορικής.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε.

0: οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Συζητούν τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24ωρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια.
1: Λοιπόν, 1997-1999 εκπαιδευτικά σεμινάρια και τελειοποίηση της γνώσης στον προγραμματισμό.
2: Σωστά.
1: Το 1999 είσαι στην πρόεδρος, από τότε πρόεδρος της
2: Ένωσης Ελλήνων Χριστών Ίντερνετ.
1: Όχι Χριστιανών, Χριστών Ίντερνετ.
2: Σκέψω ότι τότε είχαμε πάρει το ίντερνετ, επιτρεπόταν να το έχεις 20 λεπτά τη βδομάδα. Πήγε λοιπόν αυτό το μικρό ταπεινό σωματείο το 1994 και πήρε από την Αριάδνη τον τότε Δημόκρητο το ίντερνετ και το άνοιξε σε όλους τους Έλληνες με δικαίωμα χρήσης 24 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά ήρθαν, δηλαδή σκέψω ότι πάνω στους ταπεινούς ώμους της Ένωσης Ελλήνων Χριστών Ίντερνετ πάτησε η ΟΤΕΝΕΤ, η ΦΟΡΘΝΕΤ, η ΕΛΑΣ ONLINE. Μέλος της Ένωσης έκανε την ΕΛΑΣ ONLINE. Η ΕΛΑΣ ONLINE στην αρχή ήταν ένα παταράκι. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και τότε γυρίζω από τη γλωσσολογία και γίνομαι full blown developer, Linuxάς, να χώνομαι στα συστήματα, να ξενυχτάω πάνω από servers. Γιατί λέω θα περάσω από τις φυσικές γνώσεις. Γλώσσες, στις τεχνητές γλώσσες, γιατί το μισθολογικό ταβάνι στη φιλολογία φτάνει μέχρι εδώ. Όταν πηγαίνει σε άλλες ειδικότητες,
1: σε άλλα ταβάνια,
2: πας πολύ καλύτερα. Είναι σαν τους δικηγόρους που γίνανε δημοσιογράφοι ή σαν τους γιατρούς που δεν ακολούθησαν την ιατρική.
1: Εγώ λέω καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, βουλευτές μην καταντήσουμε.
2: Σωστό.
1: Προχωρούμε το 2005 με διαπραγμάτευση στον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ. Πετυχαίνει να μην αυξηθεί 300%
2: το κόστος χρέωσης της μονάδας στο ίντερνετ.
1: Ωραία.
2: Τότε ήτανε το EDSLGR πάρα πολλές κοινότητες, βρήκαν έκφραση στο πρόσωπό μου, γιατί εγώ είχα δημόσιο λόγο, επειδή με καλούσαν σε εκπομπές. Με φωνάζει ο πρόεδρος του ΟΤΕ στο γραφείο του και μου λέει τι θέλετε. Λέω θέλω να πάρετε πίσω την αύξηση. Μου λέει αποκλείεται. Το έχω περάσει από Γενική Συνέλευση Μετόχων, το έχω περάσει από το χρηματιστήριο, το έχω περάσει από Μέγαρο Μαξίμου, το έχω περάσει από παντού. Θα το περάσω και θα περάσει το 300%. Του λέω κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί δεν έχετε πληθυσμιακή κάλυψη. Η χώρα έχει νησιά και βουνά που δεν φτάνει το DSL. Mm-hmm. Πρέπει να περιμένετε. Και μετά από 3 μέρες το πήρε πίσω.
1: Λοιπόν, θέλω να τρέξουμε το βιογραφικό για να έχουμε χρόνο για τα υπόλοιπα που έχουμε πει. 2000 με 2016 στο NGR.
2: Στην πρώτη ομάδα του NGR.
1: Αρχισυντάξεις, ειδήσεις γύρω από τα βιβλία και κάτι ενδιαφέρον
2: και
1: πολύ.
2: Τεχνολογία.
1: Δημοσίευες ειδήσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
2: Πραγματικά. Έκανα 3 ειδήσεις τη μέρα στα αρχαία ελληνικά. 3 τίτλους και την είδηση μετά μέσα την είχα στα αρχαία ελληνικά.
1: Αυτό ξένησε, εγωίτευσε.
2: Είχα έναν άνθρωπο λαμπρό δίπλα μου και ο οποίος δραστηριοποιείται ακόμα, τον Ηρακλή τον Μπογδάνο. Και αυτός μου λέει Νίκο Κάντο.
1: Ωραία,
2: και εγώ
1: μπράβο.
2: Μου λέει θα το στηρίξω. Και έτσι έγινε.
1: Λοιπόν. Συνεργάτη συντάκτη στο RAM, στο περιοδικό έτσι, αφιέρωμα Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα έως σήμερα, Financial RAM, γράφοντας επιφυλίδες, το Βήμα και τα Νέα. Τηλεόραξη, είπαμε στο Μέγα το 1998, ενότητες τεχνολογία, παρουσιαστής ειδήσεων υψηλής τεχνολογίας στην ΕΡΤ. 2008 παρουσιάζει στην εκπομπή Ψηφιακή Ελλάδα στην ΕΡΤ 1. 2007-2009 λαμβάνει σύμβολο στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών. 2010-2012 εκτελεστικό σύμβολο στη διοίκηση του Ομίλου Ιατρικού.
2: Εκεί ανέλαβα όλο την ψηφιοποίηση του Ομίλου Ιατρικού. Site, social media και να είμαι σε στενή συνεργασία με χειρουργούς και γιατρούς για να μπορέσει ο Όμιλος να βγει σε πλήρως digital έκδοση.
1: 2012 σε διαφημιστικές εταιρείες, 2015 σπουδάζεις marketing και επικοινωνία στο Derry College, στο American College Greece. Το 2016 διευθυντής marketing, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στο eShop.gr.
2: Να σου πω πώς προέκυψε το marketing. Γιατί έστησα το διαγωνισμό τεχνολογίας και καινοτομίας στην Εθνική Τράπεζα το 2012. Τότε λοιπόν υπήρχε μια διοικήτρια εκεί, η οποία μου έδωσε πρόσβαση σε υψηλού κόστους εταιρείες με στατιστικά. Και εκεί λέγανε ότι όλο το budget της πληροφορικής το διαχειρίζεται το marketing. Και λέω τι κάνω εγώ στην πληροφορική, δεν έχει νόημα, αφού τα χρήματα είναι στο marketing. Και πήδηξα στο marketing. Πήγα στον Τυρί για να πηδήξω στο marketing.
1: 2018 σεμινάρια στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών για το προσωπικό, του Υπουργείου Πρεσβείας Προξενία. 2023 σπουδάζει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία στη Μεγάλη Βρετανία. Σε ποιο πανεπιστήμιο, σε ποια σχολή?
2: Στο CPTA, Counseling and Psychotherapist Academy. Εκεί έκανα όλες τις σπουδές που ξεκινάμε από την πρώτη μέρα να κάνουμε συνεδρίες. Και ξεκίνησα κατευθείαν συνεδρίες για να γίνω σύμβουλος και να μπορώ να κάνω ψυχοθεραπεία.
1: Ταξιδεύεις κάθε εβδομάδα σε όλα τα γραφεία. Είσαι πελάτης του ΚΤΕΛ, έτσι?
2: Πελάτης του ΚΤΕΛ. Αγαπώ καρδούλα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
1: Και λαϊκά τραγούδια.
2: Αγαπώ καρδούλα ΚΤΕΛ Αχαΐας. Γιατί πάω Πάτρα και Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα.
1: Λες εδώ στο βιογραφικό, είμαι στο φάσμα του αυτισμού και είμαι ΔΕΠΑΡΑ. Να εξηγήσουμε στον κόσμο.
2: Λοιπόν, αυτή σημαίνει ΔΕΠΗ. ΔΕΠΗ είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εγώ, για να μπορώ να σε αφήνω να μου μιλάς αυτή τη συνέντευξη, Κώστα μου, κάνω αγώνα. Γιατί η τάση μου είναι να σου πατάω το λόγο. Οπότε, τι λέω μέσα στον εγκέφαλό μου?
1: Και εγώ τώρα, να δεις τι αγώνα κάνω μέσα μου.
2: Τώρα λοιπόν λέω, δεν θα μιλάς συνέχεια, Νικολάκη μου, θα τον αφήνεις τον Κώστα να σου κάνει ερωτήσεις. Θα κρατάς κενά, θα αφήνεις ανάσες. Μετά η ελλειμματική προσοχή, δηλαδή δίνω εντολή στον εαυτό μου να προσέξει τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, τι καιρό έχουμε, πού βρίσκομαι, πώς κάθομαι, ώστε να μην χάνω επαφή με το χώρο και το χρόνο. Γιατί για μας τα δεπάκια, το να είμαστε λειτουργικοί, είναι αγώνας.
1: Εσύ λέγεται δεπάκια?
2: Δεπάκια, το λέω χαριτωμένα.
1: Γιατί πότε διαγνώστηκες?
2: Στα 45 μου. Άργησα πάρα πολύ.
1: Όχι μικρός,
2: Όχι μικρός. Τότε δεν υπήρχαν αυτά στη δική μας εποχή. Δεν ξέρω αν υπήρχε και δασί, νομίζω δεν υπήρχε. Ή τότε θα είχε ιδρυθεί.
1: Άρα είσαι ένας μικρός 45-άρης ήσουν τότε.
2: 45.
1: Και τώρα πιο μικρός.
2: Τώρα και πρόσεξε.
1: 25-άρης.
2: Ναι, γιατί είναι, ποια είναι η ηλικία. Στα δεπάκια η ηλικία δεν είναι βιολογική. Και αυτό είναι πρόβλημα να ξέρεις, γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά σου είναι ανηλίκου.
1: Συγγνώμη, αυτή η συμπεριφορά είναι, ας πούμε, είναι πάθηση η οποία παίρνει κάποια θεραπεία ή είναι κάτι που
2: το διαχειρίζεσαι? Μπορείς να το διαχειριστείς χωρίς αγωγή. Εγώ προκρίνω και στην πρακτική μου την ψυχοθεραπευτική το να μην παίρνει ο άλλος θεραπευτική αγωγή, να τη γλιτώσει.
1: Ωραία.
2: Αλλά για να τη γλιτώσει, Κώστα μου, θέλει αγώνα.
1: Ναι.
2: Αυτό ξεκινάει από υποήξω οξυγόνωση του μετωπίου λοβού. Δηλαδή εμένα ο δικός μου...
1: οργανική, ας πούμε, διαταραχή.
2: Ναι, είναι νευροβιολογικό.
1: Νευροβιολογικό.
2: Δηλαδή εγώ δεν παίρνω καλό οξυγόνο, οπότε τι πρέπει να κάνω? Υπεραερισμό. Όταν κάνω υπεραερισμό, είμαι κανονικός άνθρωπος. Οι άλλοι όμως που είναι σε μια ζωή καθιστική, που δεν κινούνται, που είναι από καρέκλα σε καρέκλα, έχουν πρόβλημα. Και ειδικά αυτοί που δεν προσέχουν το βάρος τους και είναι δεπάκια. Αυτοί κατρακυλούν και δεν είναι λειτουργικοί.
1: Και να ξαναπούμε, δεπάκια από τα αρχικά, ΔΕΛΤΑ ΕΕΠ, που σημαίνει?
2: ΔΕΛΤΑ ΕΕΠ, που σημαίνει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.
1: Πότε παντρεύτηκες?
2: Πρώτη φορά το 2004.
1: Η δεύτερη?
2: Δεύτερη φορά το 2023.
1: Έχεις τρία παιδιά?
2: Τρία παιδιά. Δύο από τον πρώτο γάμο και ένα από τον δεύτερο.
1: Είπε στρατιωτική θητεία, έφεδρος αξιωματικός.
2: Έφεδρος αξιωματικός, τεθωρακισμένος στη Ρόδο.
1: Τεθωρακισμένα είπαμε.
2: Στη Ρόδο. Είχα πάει στη Ρόδο.
1: Πώς ήταν εκεί? Αυτή η υπερκινητικότητά σου είναι νευροφυσιολογική?
2: Καταρχάς δεν άντεχα να είμαι απλός στρατιώτης στη θητεία μου. Ξεκίνα από εκεί. Μετά είχα ανάγκη να τρέχω συνέχεια και να δουλεύω περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή, εμένα, αυτό που έχω δω τατού που λέει.
1: Ναι, θέλω να τα εξηγήσουμε και αυτά.
2: Labor omnia vincit improbus.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι Βυργίλιος γεωργικά. Ο αδυσόπιτος μόχθος νικάει τα πάντα. Τέλος. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου και ό,τι κάνω στη ζωή μου, το κάνω με πάρα πολύ δουλειά. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια.
1: Το άλλο τατού.
2: Το άλλο είναι
1: δερματοστιξία.
2: Ότι, ναι, φορτούνα ουντάκες γιούβατ, η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εδώ έχω το περάρντουα αντάστρα που είναι δια της δύσκολης οδού προς τα άστρα. Και το τελευταίο που δεν φαίνεται, το μυστικό, είναι το omnihil verum. Τίποτα δεν είναι πραγματικό, Κώστα μου. Omnia licita. Όλα επιτρέπονται.
1: Τίποτα είναι. Όλα είναι ένα όνειρο δηλαδή.
2: Αυτό είναι νεολατινικό από το παιχνίδι Assassin's Creed.
1: Εδώ τι έχει.
2: Δεν σταματάω, βλέπεις, έτσι δεν υπάρχει τίποτα.
1: Εδώ τι έχει.
2: Εδώ τσιπάκια παντού.
1: Το κίτρινο χρώμα στα μαλλιά είναι.
2: Το κίτρινο χρώμα είναι επιλογή του κοινού. Δηλαδή ρωτάω πάντα τα παιδιά, τι σας αρέσει, πώς θέλετε να με βλέπετε. Και μου λένε τα παιδιά, σε θέλουμε διαφορετικό, σε θέλουμε εναλλακτικό. Δηλαδή σκέψω ότι ξεκίνησα να βάφω τα μαλλιά μου το 2022. Και έβαλα σκουλαρίκι στα 52.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να εξελίσσεται και πρέπει να είναι κοντά στην εικόνα που έχει η σύγχρονη κοινωνία για τον άνθρωπο για να μ' ακούν τα παιδιά. Γιατί όταν πηγαίνω στα παιδιά, θέλω τα παιδιά να με νιώθουν κοντά τους.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Συζητούν τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24ωρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε πριν πάμε στην πληροφορική και τα αβγάμα, να ξεκινήσουμε από την ιδιότητά σου ως συμβούλου ψυχικής υγείας διαδικτύου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Είπαμε προηγουμένως ότι είναι κάποιες παθήσεις. Ναι. Είναι κυριολεκτικά παθήσεις ή έτσι τις ονομάζουμε? Ποιες είναι οι παθήσεις, αν είναι
3: όταν
2: παθήσεις?
3: Όταν έχω εθισμό, δηλαδή όταν ένα παιδί μου παίζει παιχνίδι και επειδή παίζει παιχνίδι δεν πηγαίνει στην τουαλέτα και τα κάνει πάνω του στην καρέκλα, εκεί έχω εθισμό και έχω και διαταραχή, μπορεί να είναι μονική, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, και είναι ένα παιδί το οποίο ο κόσμος του είναι το διαδίκτυο, ο κόσμος του είναι το παιχνίδι. Αυτά τα παιδιά κάνουν αποπραγματικοποίηση, derealization, χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα, ο κόσμος τους είναι το παιχνίδι που παίζουν και εκείνη τη στιγμή ο χαρακτήρας τους είναι ο χαρακτήρας του παιχνιδιού, Κώστα μου. Δεν βλέπουν ότι πρέπει να διαβάσω στο σχολείο, να πάω καλά, να πάρω βαθμούς, γιατί αυτό έχει κόπο, λειτουργεί σε βάθος χρόνου, αλλά να κάθομαι να παίζω ένα παιχνίδι, να μαθαίνω να χειρίζομαι καλύτερα το χαρακτήρα, να φτιάχνω το χαρακτήρα, όπως λένε τα παιδιά στη γλώσσα τους, τούμπανο, να νικάει όλους τους άλλους, αλλά όταν σβήσει ο υπολογιστής, όταν σβήσει η παιχνιδομηχανή, σβήνει και ο χαρακτήρας. Αυτό λοιπόν τα παιδιά, για να μην σβήνει ο χαρακτήρας, κάθονται άπειρες ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Σκέψου ότι εγώ ξεκίνησα να κάνω ομιλίες στα σχολεία και σε φορείς το 2000. Ξεκίνησα να γυρίζω όλη την Ελλάδα και να μιλάω με τα παιδιά στη γλώσσα τους για το τι σημαίνει 12 ώρες που έχουμε φτάσει σήμερα τον άστο κινητό.
2: Δηλαδή φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στο γραφείο σου, μπορούμε να το πούμε ιατρείο?
3: Ναι, στο γραφείο.
2: Στο συμβουλευτικό κέντρο.
3: Δωμάτιο. Ναι, και ιατρείο, πολύ το λένε.
2: Έρχονται λοιπόν και μιλάς με τους γονείς και τα παιδιά και το
3: μιλάω
2: παιδί.
3: Μιλάω με τα παιδιά και τους γονείς και η κυρίως δουλειά μου είναι οι γονείς. Γιατί οι γονείς πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος αυτού που λέμε Generation Z ή Generation Alpha.
2: Τα παιδιά τι λένε?
3: Τα παιδιά.
2: Πες μου ένα περιστατικό που έχει ιδιαίτερη.
3: Άπειρα περιστατικά έχω να σου πω. Διάλεξέ μου εσύ κάτι.
2: Χωρίς όνομα εννοείται.
3: Εννοείται χωρίς όνομα, ναι, και χωρίς περιοχή. Θα αλλάξω την πόλη.
2: Η πιο ακραία περίπτωση ποια ήταν?
3: Η πιο ακραία περίπτωση είναι ένα κοριτσάκι που δεν κοιμάται το βράδυ.
2: Γιατί είναι στο κινητό?
3: Γιατί είναι στον υπολογιστή.
2: Στον υπολογιστή. Mm.
3: Αυτό το παιδί λοιπόν το παρέλαβα εγώ μετά από 6 χρόνια που δεν κοιμόταν το βράδυ. Και σιγά σιγά ξεκινάω και κάνω link και bond με το παιδί, συνδέομαι με το παιδί, να φέρω το παιδί στον πραγματικό κόσμο για να αρχίσει το παιδί να επικοινωνεί και να λειτουργεί, να επιστρέψει στο σχολείο. Δηλαδή τώρα τα πιο δύσκολα περιστατικά με τους εφήβους που ζούμε είναι η σχολική άρνηση.
2: Τι ηλικία είναι το παιδί, ήταν?
3: Το παιδί ήταν πρώτη γυμνασίου.
2: Ωραία. Τι σου είπε το κοριτσάκι αυτό, τι σου είπε?
3: Δηλαδή... Περνάω καλά.
2: Καλά.
3: Περνάω καλά.
2: Κοιμόταν... Πόση ώρα κοιμόταν? Δεν πιστεύω.
3: Δεν κοιμόταν καθόλου το βράδυ, κοιμόταν 6 ώρα το πρωί. Ναι. Κοιμόταν 6 ώρα το πρωί και ξυπνούσε μεσημέρι.
2: Πόσο χρόνο διήρκησε η αποθεραπεία, αν μπορώ να το πούμε έτσι?
3: Θα σου πω 6 μήνες.
2: 6 μήνες.
3: 6 μήνες.
2: Καθημερινή συζήτηση?
3: Μια φορά τη βδομάδα, με υποστήριξη με τους γονείς. Εγώ δουλεύω πολύ με τους γονείς. Δουλεύω στο οικογενειακό πλαίσιο. Δεν βάζω τους γονείς όπως άλλοι έξω.
2: Οι γονείς ήταν παθόντες και αυτοί?
3: Οι γονείς έπρεπε να συντονιστούν για να βοηθήσουν το παιδί να επιστρέψει στην κανονική ζωή. Επίσης, έχουμε σχολική άρνηση πια, Κώστα μου. Το παιδί σου λέει δεν θέλω να πάω σχολείο. Στη Γερμανία, αν το πει αυτό το παιδί, στέλνουν την αστυνομία, το παίρνει και το πάει στο σχολείο. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Πρέπει το παιδί να ενταχθεί ξανά στο σχολικό περιβάλλον, διότι αλλιώς τι κάνει, αποκοινωνικοποιείται. Επίσης, βλέπεις ότι έχουμε, όταν αποκοινωνικοποιείται το παιδί και μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο, μετά τι μου κάνει? Μου κάνει αποπραγματικοποίηση. Δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν έχεις δύο κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερά να πέφτουν από τα ράτσα με ακουστικά στα αυτιά τους, που αυτό δεν είναι απλή αυτοκτονία, Κώστα μου. Είναι ομαδική αυτοκτονία. Η ομαδική αυτοκτονία σημαίνει στη βιβλιογραφία και επιστημονικά μαζική αποπραγματικοποίηση. Αυτά τα παιδιά πιστέψανε ότι θα πετάξουν σαν πουλιά σε έναν άλλον πλανήτη. Για να το πιστέψουν αυτό από πίσω, έχει γίνει δουλειά. έχουν δείξει σημάδια, έχουν αφήσει ίχνη. Η δουλειά μας είναι να είμαστε συνέχεια με τα κιάλια ανοιχτά και να παρακολουθούμε μικροσκοπικά τη ζωή του παιδιού, γιατί μπορώ να καταλάβω πότε ο γιος μου ή η κόρη μου μιλάει με έναν άγνωστο στο Roblox ή στο Fortnite ή στο Brawl Stars. Γιατί βλέπω αλλαγή στη συμπεριφορά. Βλέπω λεξιλόγιο που δεν είναι του παιδιού να έρχεται στο σπίτι. Εγώ εκεί πρέπει να παρέμβω χωρίς να παρεμβαίνω. Πώς παρεμβαίνω χωρίς ουσιαστικά να κάνω επέμβαση? Πιάνω το παιδί σιγά σιγά και το εντάσσω στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού. Παραλαμβάνω παιδιά, Κώστα μου, που είναι λυκείου παιδιά και δεν έχουν βάλει ποτέ μόνα τους το φαγητό τους. Δεν έχουν ποτέ μαγειρέψει ένα πιάτο μακαρόνια και δεν έχουν τηγανίσει ποτέ μια μπριζόλα. Παραλαμβάνω παιδιά τα οποία δεν έχουν βάλει ποτέ τα ρούχα τους στα άπλυτα στο λύκειο.
2: Δηλαδή όλα αυτά τα περιμένουν από τη μητέρα, φαντάζομαι.
3: Όλα αυτά τους τα κάνει η μητέρα, ο πατέρας ή η οικιακή βοηθός. Γιατί να σου πω, περισσότερα χρήματα, περισσότερα προβλήματα. Λιγότερα χρήματα, λιγότερα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Όταν λοιπόν αυτό το παιδί δεν κάνει δουλειές του σπιτιού, ξέρεις που καταλήγει αυτό? Σε χαμηλή αυτοπεποίθηση και σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να μαζέψει το δωμάτιό του. Δεν ότι δεν θέλει. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να μαζέψει το δωμάτιό του. Δεν πιστεύει ότι μπορεί να πάει να αγοράσει κάτι από το ψιλικατζίδικο. Οπότε εκεί ξεκινάμε και δίνουμε μυστικές αποστολές στα παιδιά. Να κερδίζουν πόντους, να κερδίζουν πόντους. Να κερδίζουν μικροπληρωμές, micropayments. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν βουτάω το παιδί να το μαλώνω, να είμαι τιμωρητικός, να το χαλάω, να του στραπατσάρω την ψυχοσύνθεσή του, επειδή δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που κάνει. Και γι' αυτό λέω στους γονείς. Γιατί μου λέει κάθονται και σου μιλάνε τόσο πολύ τα παιδιά εσένα ρε Νίκο, πώς γίνεται και τους κρατάς έτσι? Γιατί εγώ λέω έκατσα και έπαιξα Brawl Stars, έπαιξα και έπαιξα Fortnite, έκατσα και άνοιξα πίστα στο Minecraft. Ξέρω πώς να του μιλήσω, ξέρω που χάνει χρόνο και του λέω με τη στρατηγική που πας δεν θα κερδίσεις ποτέ το παιχνίδι.
2: Όλα αυτές οι ορολογίες ποιες είναι?
3: Όλα αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στα κινητά, τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Αυτός είναι ο κόσμος τους.
2: Τα αγόρια ή τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή?
3: Πιο πολύ τα αγόρια.
2: Τα
3: αγόρια είναι πιο επιρρεπή στον εθισμό στη συσκευή.
2: Ο εθισμός είναι μεγαλύτερος στην επαρχία ή είναι στο κέντρο?
3: Στα αστικά κέντρα.
2: Στα αστικά κέντρα.
3: Στην Αθήνα είμαστε στο κόκκινο. Στη Θεσσαλονίκη θα σου πω είμαστε στο πορτοκαλί. Στην Πάτρα μπορεί και να είμαστε στο κόκκινο.
2: Από άψη οικονομικού επίπεδου είπε ότι κυρίως τα πλούσια.
3: Βλέπω
2: τα πλουσιόπεδα έχουν τέτοιες έξεις.
3: Γιατί υπάρχει, πρόσεξε να δεις, σου λέω να μην χρησιμοποιείς, Κώστα μου, πολύ ώρα το κινητό σου, γιατί δεν σου κάνει καλό. Και την επόμενη εβδομάδα που σου είπα να μην χρησιμοποιείς το κινητό σου, έρχομαι και σου παίρνω το πιο ακριβό κινητό. Πες μου τώρα, υπάρχει περίπτωση να σε συγκρατήσω από το κινητό, όταν σου έχω πάρει το τελευταία τεχνολογία πανάκριβο κινητό, που πολλές φορές δεν το έχει ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας, έχουν δανειστεί, έχουν φορτώσει την κάρτα. Γιατί? Για να φλεξάρει, όπως λένε τα παιδιά, δηλαδή για να υπερηφανεύεται το παιδί στο σχολείο το ακριβό του κινητό. Αν του πάρει τη σούπερ Ferrari συσκευή, Lamborghini, για να πω όλες τις μάρκες, και κυκλοφορεί το παιδί, πώς μετά θα το συγκρατήσει? Αφού το παιδί μετά τι θα κάνει? Θα κάνει βίντεο, θα ακούσει τη μουσική που διδάσκει ότι τα χρήματα, ανοίγεις το παράθυρο και μπαίνουν τα χρήματα, οπότε το παιδί σου λέει μετά γιατί είναι έργαστο. Ενώ πρέπει να βάλει κάτω τον εγκέφαλό του και να μάθει να διαβάζει. Ο αγώνας που κάνω με τα παιδιά είναι να χρησιμοποιώ τεχνητή νοημοσύνη για να τα μάθω να διαβάζουν. Με συνοδό και καθοδηγητή και πιλότο την τεχνητή νοημοσύνη, το παιδί μπορεί να διαβάζει τα μαθήματα της επόμενης μέρας, να διαβάζει, όχι να αντιγράφει, μέσα σε 15 με 20 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Συστηματοποιημένα τους τα δείχνεις και τα κάνεις μαζί.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα όχι ένα break, αλλά ένα διάλειμμα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτεία της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντας, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρή Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμηνείας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνσινη δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Χούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούμπης.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Συζητούν τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24ωρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, γλωσσολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου. Τα είπα όλα.
2: Με μία ανάσα.
1: Πάμε τώρα να κάνουμε μία εγκυκλοπαιδική έτσι, επεξήγηση στους τηλεθεατές μας. Είπαμε για τις ψυχικές παθήσεις του διαδικτύου, ειδικώς για τα παιδιά. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, με απλά λόγια?
2: Τεχνητή νοημοσύνη είναι το ιερό δισκοπότηρο.
1: Καλά, αυτό είναι λογοτεχνική αναφορά.
2: Είναι η μαγική σφαίρα.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Είναι τα πάντα, είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
1: Με
2: το που θα χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να υλοποιήσεις οποιοδήποτε σχέδιο έχεις στη ζωή σου με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, μου λες, Νίκο, σκέφτομαι να κάνω μια εισαγωγή, να φέρω κλωστές. Θα σου πω, πάρε μια ακριβή συνδρομητική τεχνητή νοημοσύνη, έχεις τρεις πολύ δυνατές, της Microsoft, της Google και της Anthropic, οι οποίες είναι οι πιο δυνατές, και συμβουλεύσου την.
1: Ναι, είπαμε, εγώ έχω κατέβει από τον Άρη. Τι σημαίνει τεχνική νοημοσύνη, δηλαδή τι είναι, μια συσκευή, θα ρωτήσει ο άλλος.
2: Είναι μια εφαρμογή. Διότι στο κινητό σου.
1: Υπάρχουν κάποιες ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε που δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτούς τους όρους. Είναι λοιπόν μια συσκευή η τεχνική νοημοσύνη. Στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι δηλαδή μια σκέψη που δημιουργείται με τεχνικούς τρόπους?
2: Είναι ένα πλήθος υπερυπολογιστών που έχει όλη την πληροφορία της ανθρωπότητας και όταν σου απαντά με σοφία Σαμάνου, σοφία Τραπεζίτη και σοφία Πανεπιστημιακού.
1: Πώς πήρε αυτή την σοφία, αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία, αυτά τα νοητικά εργαλεία, πώς τα προσέλαβε?
2: Νευρονικά δίκτυα που μαθαίνουν από μόνα τους, δηλαδή εμείς προγραμματίσαμε τα δίκτυα, υπήρχαν τα απλά δίκτυα και μετά γίνανε τα νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα λέγονται έτσι γιατί μπορούν να κάνουν συνάψεις μόνα τους. Μπορούν να μαθαίνουν μόνα τους. Τους λες, διάβασε και μάθε μόνος σου μια ξένη γλώσσα. Και
1: ποιος
2: το κάνει.
1: Ποιος τα εφήβρε αυτά τα δίκτυα?
2: Ο άνθρωπος. Αυτό.
1: Ιστορικά.
2: Το πρώτο κόνσεπτ για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν του Άλαν Τιούρινγκ. Αυτός ξεκίνησε δηλαδή.
1: Σε ποια χώρα?
2: Στην Αμερική.
1: Που
2: και
1: αλλού,
2: σιγά σιγά φτάσαμε με τη συμβολή πάρα πολλών άλλων. Αυτό ήταν γύρω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκέψου. Δηλαδή ξεκινήσαμε.
1: Είχε ένα σύστημα σχέσεων. Κινήσεις, πώς τα ονομάτιζες, πώς τα περιέγραφες στην έννοια υπολογιστής, κομπιούτερ δηλαδή?
2: Ξεκινήσαμε με ο πρώτος υπολογιστής που ήταν ο ENIAC, ήταν ένας υπολογιστής που έκανε αριθμητικές πράξεις. Οι αριθμητικές πράξεις μετά γίνανε κείμενο, κειμενικές πράξεις. Μετά από το κείμενο φτάσαμε σε όλη αυτή την ψηφιακή έκφραση της ζωής που ήταν η ψηφιακή τυπογραφία και με τον Βίντον Σέρφ φτάσαμε στο διαδίκτυο και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αξιοποίησε τον πλούτο της ανθρωπότητας που ήταν στο διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες σε υπερυπολογιστές, τους οποίους βάλαμε σαν σκουλίκια να ψάξουν όλη την πληροφορία και να τη μάθουν. Αδιφάγα πνεύματα τα οποία ταΐστηκαν τη σοφία της ανθρωπότητας.
1: Ποιος έβαλε αυτή τη σοφία στους υπολογιστές?
2: Η μηχανική που υλοποίησαν τα νευρονικά δίκτυα, που δεν ήταν ένας, ήταν πάρα πολλοί. Ήταν συλλογική δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ήταν ένας άνθρωπος και γι' αυτό ευτυχώς δεν πληρώνουμε έναν άνθρωπο να το κάνει αυτό.
1: Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη είναι αυτό που λέμε GPT, αυτό που έχουμε στα κινητά μας.
2: Το ChatGPT, το Gemini και το Claude. Όλα έχουν ονόματα. Αυτά τα ονόματα είναι οι εφαρμογές στις οποίες ρωτάς μια ερώτηση και σου απαντά πίσω από αυτή ένα δίκτυο εκτεταμένο υπερυπολογιστών.
1: Είναι εκπληκτικές οι πληροφορίες που δίδει το ChatGPT, αλλά και η σκέψη, η δημιουργική απάντηση. Σωστά?
2: Είναι.
1: Έχω πιέσει πολλές φορές το GPT να κάνει λάθος, έτσι.
2: Πάρα πολλές φορές και γι' αυτό δεν μπορείς να είσαι...
1: Μου ζητήσει συγγνώμη.
2: Ναι, με μη συνδρομητική τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή... Πρέπει να είσαι με συνδρομητική, να πληρώνεις τη συνδρομή για το καλύτερο μοντέλο. Αν δεν πληρώνεις τη συνδρομή του καλύτερου μοντέλου, έχεις το απλό μοντέλο.
1: Όχι, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει πλήρη γνώση των δεδομένων.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν δεδομένα που δεν υπάρχουν παντού αναρτημένα στο διαδίκτυο.
1: Α, λοιπόν, ό,τι είναι στο διαδίκτυο.
2: Ό,τι είναι δημόσιο μπορεί να το βρει. Ό,τι δεν είναι δημόσιο δεν μπορεί να το βρει και γι' αυτό γίνεται αγώνας τώρα να ψηφιοποιηθούν όλες οι βιβλιοθήκες υπάρχουσες της ανθρωπότητας. Και στόχος πλέον της τεχνητής νοημοσύνης, να ξέρεις, είναι οι βιβλιοθήκες του Άγιου Όρους. Γιατί το Άγιο Όρος δεν έχει αφήσει την τεχνητή νοημοσύνη να μπει μέσα. Πρέπει να το επιτρέψουν οι γέροντες, να το επιτρέψει η Αθωνική Πολιτεία, να μπει όχι μόνο εκεί, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες και όλη η γνώση που υπάρχει να καταγραφεί. Γιατί πολλές φορές η γνώση δημοσιεύεται και μετά κάτι παθαίνει ένα site, πέφτει το site, δεν υπάρχει γνώση, οπότε η πληροφορία χάνεται. Εμείς ως φορείς της γνώσης, ως άνθρωποι, ό,τι έχουμε γύρω από τη ζωή μας, μπορούμε και το περνάμε. Ίσως αύριο να υπάρχει ένα μπριζάκι που θα το βάζουμε στον εγκέφαλο, σαν τσιπάκι, και να τραβάει όλη τη γνώση του Κώστα, του Νίκου, της Γιάννας, της Μαρίας, της Σούλας, και να το παίρνει αυτό. Ακόμα όμως αυτό δεν έχει συμβεί. Και γι' αυτό να ξέρεις αυτό που έρχονται, είναι τα wearables. Δηλαδή αυτά που φοράς, θα φοράς πάνω σου γυαλιά, τα οποία θα σου δίνουν πληροφορία. Θα σου υπαγορεύουν
1: όπως
2: στο αυτά
1: αυτή,
2: όπως αυτά που φοράω, δεν τα ξεχωρίζεις, υπάρχουν ήδη αυτά.
1: Αυτά δίνουν πληροφορία?
2: Αυτά δεν δίνουν πληροφορία, τα γυαλιά της Meta όμως που υπάρχουν δίνουν πληροφορία. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούν και τραβάνε βίντεο, ενώ εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι τραβάνε βίντεο, και μπορούν και να ακούει κάποιος αυτά που λέμε, ενώ εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μικρόφωνο και ακουστικά στο χώρο, γιατί τα ηχεία είναι στους βραχίονες των γυαλιών μου.
1: Οι βιβλιοθήκες είναι οι μνήμες της ανθρωπότητας, έτσι?
2: Σωστά.
1: Στη φυσική τους υπόσταση, οι βιβλιοθήκες μπορούν να διατηρηθούν χρόνια, αιώνες.
2: Ναι, εδώ και
1: εκτός, εκτός αν υπάρχει κάποια καταστροφή, κάποια φωτιά.
2: Θυμάσαι ότι...
1: Όλη η πληροφορία που υπάρχει στους υπολογιστές μπορεί να εξαφανιστεί από ένα τεχνικό ζήτημα.
2: Τώρα πια είναι στο σύννεφο, είναι στο cloud.
1: Δηλαδή...
2: Δεν μπορεί να χαθεί. Δηλαδή είναι σε έναν ιδεατό χώρο, ο οποίος αυτοπροστατεύεται, αυτοαποθηκεύεται και πολλαπλασιάζεται για να μην χαθεί η σοφία.
1: Ποιος κεντρικά ελέγχει αυτό το περιβάλλον που είπε στο cloud?
2: Αυτή τη στιγμή, όπως η αρχαία Αθήνα έλεγχε τον τότε γνωστό κόσμο πολιτισμό και τη δημοκρατία, το ίδιο πράγμα κάνει τώρα η Αμερική.
1: Πού είναι όλες αυτές οι εταιρείες, στην Καλιφόρνια?
2: Μα είναι το Imperium, είναι η αυτοκρατορία. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στην Αμερική. Μην νομίζεις ότι δεν τσακώνονται και μεταξύ τους. Μην νομίζεις ότι δεν έχουν προβλήματα και μεταξύ τους. Μην νομίζεις ότι συμφωνούν σε όλα. Ας πούμε, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, της Anthropic, το Claude, δεν το άφησε ο Τραμπ να μπει στο αμερικανικό δημόσιο. Ενώ το ChatGPT και το Gemini το άφησε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί υπάρχουν και ξεχωριστές ατζέντες. Οπότε να σου πω μία σκέψη και μία ερώτηση. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε τώρα, πόσα χρόνια πριν υπήρχε και δεν το ξέραμε, θα σε ρωτήσω. Εάν τα ρομπότ έρχονται τώρα, γιατί το τέλος του 26 θα έρθει το Optimus στην Ελλάδα. Όταν ήρθαν τα πρώτα Τέσλα στην Ελλάδα, λέγαμε σιγά μην πάρει ο Έλληνας Τέσλα. Και τώρα έχουμε 150.000 Τέσλα στη χώρα. Όταν έρθουν τα ρομπότ, θα δεις το ρομπότ οικιακή βοηθό, το ρομπότ νταντά, το ρομπότ συνεργάτη και το ρομπότ φιλενάδο ή φιλενάδα.
1: Αυτά έρχονται τώρα.
2: Αυτά έρχονται στο τέλος του 26. Ήδη η Τέσλα έχει αποσύρει τα παλιά μοντέλα και τώρα θα βάλει σε παραγωγή και κυκλοφορία το νέο μοντέλο που θα ξεκινά με τιμή 15.000 μέχρι 20.000 ευρώ. Με 20.000 ευρώ κόστα μου δεν θα ξαναχρειαστεί να πάρεις οικιακή βοηθό στο σπίτι, νταντά για τα παιδιά, συνεργάτη στο γραφείο. Δηλαδή σκέψου πόσες επιχειρήσεις θα ζήσουν ανατροπές. Και σκέψου ότι εμείς το ζήσαμε στην εποχή μας, την έλευση και επέλαση των υπολογιστών. Τώρα έρχεται η έλευση και η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και το ρομπότ. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, Κώστα. Δεν έχουμε λάβει κανένα μέτρο. Οι θέσεις που εκτιμούνται ότι θα χαθούν είναι 300 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Δηλαδή θα πρέπει οι κυβερνήσεις να δώσουν ελάχιστο εθνικό εγγυημένο εισόδημα και να λάβουν τα μέτρα τους για να μην στερηθούν τις εργασίες τους, δουλειές που θα τις χάσουν. Όπως είναι, θα σου πω, το μεταφραστή. Όπως είναι το επιμελητή. όπως είναι ίσως και του γραφίστα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα επαγγέλματα πιέζονται. Όλα αυτά και ο προγραμματιστής πια το κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον στη βάρδιά σου, σαν προγραμματιστής, δεν γράφεις κώδικα. Ελέγχεις 10 ρομποτάκια που γράφουν κώδικες, αν αυτό που κάνανε είναι σωστό, και τους λες: άλλαξε αυτό, άλλαξε εκείνο, άλλαξε το άλλο. Δηλαδή, από εκεί που πηγαίναμε με τον Αραμπά και το Μόνιπο, τώρα πηγαίνουμε με την ταχύτητα του φωτός και οι εξελίξεις θα είναι τόσο ραγδαίες που δεν θα προλαβαίνουμε να τις συνειδητοποιήσουμε. Το να δεις ρομπότ σε κάποιο δήμο της Αθήνας να μαζεύει τα σκουπίδια. Το να δεις ρομπότ σε κάποιο δύσκολο επικίνδυνο επάγγελμα. Γιατί στην αρχή η τεχνολογία έρχεται με το μανδύα της προστασίας του ανθρώπου. Όμως εγώ για να δω, Κώστα μου, προστασία του ανθρώπου, θέλω να εγγυηθούν τα επαγγέλματα σε όλους τους ανθρώπους και να μην δούμε να βγαίνει εθελουσία για οδοκαθαριστές, εθελουσία για καθηγητές. Γιατί και ο κλάδος των καθηγητών είναι από τους κλάδους που πλήττεται. Αυτή τη στιγμή το παιδί κάνει ιδιαίτερα. Όταν έχει το ρομπότ στο σπίτι, θα χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερα, σε ρωτάω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Επίσης, πρέπει να εξυγχρονιστεί η παιδεία, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη για να συνάδει με την πρόοδο ενός τεχνολογικού πολιτισμού, ο οποίος έρχεται με σαρωτικές αλλαγές που ακόμη δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Όταν ο μπαμπάς της τεχνητής νοημοσύνης που κέρδισε τον Νόμπελ είπε «ντρέπομαι και φοβάμαι για αυτό που έρχεται», αυτός που την εφήβρε, που την ανακάλυψε, το είπε, καταλαβαίνεις μετά πού οδηγούμαστε.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία. Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Συζητούν τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24ωρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια.
2: Το ήθελα να θέσω θέμα τώρα, το ηθικό ζήτημα δηλαδή.
3: Ναι.
2: Ένα ρομπότ στο σπίτι, ένα ρομπότ στο γραφείο, ένα ρομπότ στο δρόμο.
3: Ναι.
2: Έχει ηθική.
3: Εγώ θα σου πω οι τρεις νόμοι του Ισαάκ Ασίμοφ για τον ρομπότ. Το ρομπότ απαγορεύεται να βλάψει άνθρωπο. Το ρομπότ απαγορεύεται να παρακούσει άνθρωπο. Το ρομπότ απαγορεύεται να εκτελέσει την εντολή του ανθρώπου όταν πλήττει τον πρώτο νόμο της ρομποτικής, τη βλάβη του ανθρώπου. Θα το τηρήσει αυτό?
2: Ενώ,
3: ρωτάω. Όταν οι στρατιώτες έχουν βγει ρομποτικοί ήδη και βρίσκονται στα πεδία της μάχης.
2: Ενώ ο άνθρωπος, μη ρομπότ, βλάπτει τον άνθρωπο, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Το μεγαλύτερο θηρίο είναι ο άνθρωπος.
3: Τώρα θα δεις στρατούς ρομπότ να μπαίνουν και να καταλαμβάνουν πόλεις. Όπως οι επόμενες εκλογές, οι επόμενες εθνικές εκλογές που θα ζήσουμε, όποτε γίνουν, θα είναι οι εκλογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, θα είναι εκλογές που θα παλεύουμε. Τι είναι deep fake, τι είναι βαθύ ψέμα λοιπόν, φτιαγμένο όμως πολύ ωραία, γιατί θα βλέπεις έναν υπουργό να κάνει δήλωση που δεν θα είναι ο ίδιος ο υπουργός, αφού όλα θα είναι ίδια. Η φωνή του ίδια, το παρουσιαστικό του ίδιο.
2: Διάβασα,
3: πώς θα καταλάβεις
2: ότι στην λοιπόν Αλβανία ο Ράμα προσέλαβε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα ρομπότ συμβουλευτικά.
3: Τη Δάλα. Η Δάλα, η Λιαχτίδα, είναι το ρομπότ εσωτερικών που ανέλαβε να πλήξει τη διαφθορά. Έβαλε λοιπόν ένα μηχάνημα να ελέγχει τα πάντα. Αυτό καταλαβαίνεις ότι θα γίνει σε όλες τις χώρες. Δηλαδή εμείς το ζούμε με τον εξυγχρονισμό ενός φορολογικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να γίνει και να καταλήξει σε οικονομική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε οικονομική δικαιοσύνη, πολιτική δικαιοσύνη και εκδημοκρατισμό της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Τι
3: σημαίνει αυτό?
2: Μπορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δελτία και τις εκπομπές να τις κάνουν τα ρομπότ.
3: Πώς θα γίνει να δεις ένα ψεύτικο άχρωμο κονσερβοκούτι να σου μιλάει με φωνή που θα μοιάζει ανθρώπινη, αλλά ο λόγος του πάντα είναι ξύλινος, γιατί το ρομπότ ακόμα δεν μπορεί να εκφέρει ζωντανό ανθρώπινο λόγο? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δεν μπορεί το νευρονικό
2: πάντως
3: δίκτυο.
2: Πάντως έχω δει σε κάποια
3: το κάνουν,
2: βίντεο.
3: Αλλά επαναλαμβάνουν το υποκείμενο.
2: Παρουσιαστής ρομπότ.
3: Εσύ και εγώ.
2: Παρουσιάστρια.
3: Εσύ και εγώ μιλάμε με κύριες προτάσεις. Το ρομπότ θα έρθει με εγκυβωτισμένο λόγο, με δευτερεύουσα πρόταση, με επανάληψη του υποκειμένου, για να είναι σίγουρο ότι το καταλαβαίνουν όλα, και θα γίνει μια βαρετή φωνή που δεν θα είναι αρεστή. Δεν είναι τόσο απλό.
2: Μπορεί να εξελιχθεί.
3: Όσο και να εξελιχθεί, θα σου πω εγώ, όσο και να εξελιχθεί, το χέρι του γιατρού που κρατάει τον Ιστέρι δεν μπορεί να τον νικήσει κανένα ρομπότ. Την πένα του συγγραφέα
2: ευτυχώς,
3: που γράφει
2: μην χάσουμε
3: το
2: και τη θέση μας.
3: Δεν μπορεί. Το λόγο του δημοσιογράφου που μπορεί και θέτει τον δάκτυλο επί του τύπου των ύλων, δεν μπορεί να το κάνει.
2: Δηλαδή υπάρχουν απαντήσεις, αλλά δεν υπάρχουν ερωτήσεις.
3: Ναι, βέβαια. Ωραία. Δηλαδή, και όμως υπάρχει μια πρόκληση ότι πρέπει ο δημοσιογράφος να εξελιχθεί και να χρησιμοποιεί AI.
2: Ναι.
3: Πρέπει ο γιατρός να χρησιμοποιεί AI. Mm-hmm. Πρέπει ο καθηγητής να χρησιμοποιήσει το μάθημα AI για να κάνει εφάνταστο το μάθημα.
2: AI είναι από τα αρχικά.
3: Τεχνητή νοημοσύνη. Artificial intelligence.
2: Μάλιστα. Τώρα, το ίντερνετ λοιπόν έρχεται από την Αμερική.
3: Ναι.
2: Με ποιο τρόπο?

0: η Microsoft και η Apple και όλοι. Γιατί έχουν επενδύσει σε γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον. Τώρα που μέχρι πρότινος ήταν ασφαλές.
1: Εάν κοπεί το ίντερνετ, πώς μπορεί να κοπεί καταρχάς, μπορεί να γίνει με μια...
0: Το ζήσαμε στην Ελλάδα αυτό, όταν κατά λάθος από σεισμό, μετά το σεισμό της Αλγερίας, περίπου το 2005, κόπηκε το καλώδιο που συνέδε Αμερική και Ευρώπη. Και εκεί για μία εβδομάδα μείναμε χωρίς πρόσβαση στα αμερικανικά site. Γι' αυτό πέσανε μετά 5 διαφορετικά καλώδια.
1: Αν γίνει μια τέτοια καταστροφή από φυσικό γεγονός ή από μια καταδρομική πολεμική επιχείρηση.
0: Γιατί δεν λες αν πέσει το ρεύμα, που μπορεί να το ζήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να πέσει το ρεύμα.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει. Εκεί είσαι.
1: Δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δορυφορικό.
1: Τράπεζες.
0: Μόνο. Δορυφορικό που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Να ξέρεις ότι όλες οι τράπεζες έχουν μια λύση backup, η οποία λύση αυτή είναι το δορυφορικό ίντερνετ. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, αλλά δεν λειτουργούν κανονικά. Όπως όταν έχουμε ένα χτύπημα, το οποίο καταλήγει στο να μην εξυπηρετεί μια τράπεζα, αυτό σταματάει η ροή της πληροφορίας και δεν μπορεί ο καταθέτης να κάνει τις κινήσεις που
1: άρα
0: θέλει.
1: Άρα μήπως πρέπει να έχουμε εφεδρικά συστήματα τα κλασικά.
0: Έχουμε ήδη κλασικά συστήματα εφεδρικά, γι' αυτό ακόμη διατηρούμε και τηλεφωνικές γραμμές και πάντα υπάρχουν και μόντεμ ηχητικά και πάντα υπάρχουν εφεδρίες και πάντα υπάρχουν γραμμές με ακτίνες λέιζερ. Είναι κάτι πιατάκια με λέιζερ που συνδέουν όχι μόνο την Τράπεζα της Ελλάδος με τα υποκαταστήματα, αλλά και όλες τις τράπεζες μεταξύ τους. Πάντα υπάρχει εφεδρικό δίκτυο. Και ειδικά σε εμάς που έχουμε εμπειρία από νησιωτική Ελλάδα και ορεινή περιοχή. Αυτό μας έχει κάνει να έχουμε πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων που έχουν παιδιάδες. Εμείς θεωρητικά είμαστε μπροστά και θα σου πω ότι είμαστε μπροστά γιατί έχουμε την ευλογία σε ένα νησάκι απέναντι από την Ίσυρο, στην Ίσο Γυαλή, που δεν ονομάζεται τυχαία Γυαλή, να είναι το μεγαλύτερο γνωστό ορυχείο στον κόσμο οψιανού ή οψιδιανού. Ο οψιδιανός αυτό σε μορφή σκόνης παράγει την καλύτερη οπτική ίνα στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που
1: τι
0: έρχονται.
1: Τι σημαίνει οπτική ίνα?
0: Οπτική ίνα είναι γυαλί ευλίγιστο και εύκαμπτο μέσα σε καλώδιο. Με την ταχύτητα του φωτός λοιπόν εγώ μεταφέρω πληροφορία. Γιατί? Γιατί ο χαλκός έχει ένα σημείο ανοχής και αντοχής. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Οπότε τι θέλω? Θέλω την καλύτερη τεχνολογία. Να ξέρεις ότι όταν πάμε στην ουσία της τεχνολογίας τα πράγματα είναι απλά. Θέλω γυαλάκι. Γυαλάκι που περνάει μία αχτίδα φωτός η οποία κουβαλάει πληροφορία. Γιατί το φως κουβαλάει πληροφορία. Αυτή είναι η πιο γρήγορη μεταγωγή δεδομένων. Και όταν είμαι είτε σε πεδίο μάχης, είτε σε ερευνητικό κέντρο, είτε στο CERN, είτε σε όποιον μπορείς να φανταστείς που κάνει ανάλυση DNA, θέλω την πιο γρήγορη ταχύτητα. Θέλω την καλύτερη συσκευή. Σήμερα, αν πας σε ένα μαγαζί ηλεκτρονικών, θα πάρεις έναν υπολογιστή που πριν από χρόνια δεν το είχε ούτε καν το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Μόνο αυτό σου λέω. Μπες σε ένα κατάστημα, πάρε μαζί ένα μικρό παιδί, κάν του δώρο ένα λάπτοπ και δώσ' του να ζήσει, να μορφωθεί, να προγραμματίσει και να κάνει τα πάντα. Αυτό είναι στην πράξη κοινωνική πολιτική. Το ότι μπορεί κάποιος με πολύ μικρό κόστος να πάρει μια χαμηλού κόστος συσκευή και να γίνει ο επόμενος Bill Gates, ο επόμενος Steve Jobs, ο επόμενος Jeff Bezos και να φτιάξει την υπερεπιχείρηση. Αλλά αυτό γίνεται όταν δεν παρακολουθώ τις ζωές των άλλων. Αυτό το είπε ο Steve Jobs. Είναι τελείως χαζό να παρακολουθούμε τις ζωές των άλλων όταν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος

0: Ενώσεως 92 αεροδρόμιο και στο μεγάλο κατάστημά μας στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου Νίκος Βασιλάκος. Συζητούν τις παθήσεις των παιδιών από τα ολοήμερα κινητά, τα ολονύχτια κομπιούτερ και τα επί 24 ώρου βάσεως ακίνητα βιντεοπαιχνίδια.
1: Θέλω να πάω στα μέσα κοινωνικής δημοσιογραφίας. Έτσι.
2: Το πανοπτικό του Φουκώ.
1: Εννοώ Facebook, Instagram και όλα τα άλλα.
2: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει η ανώνυμη σχολιογραφία που είναι κυρίως έκφραση υβερολογίου, κακότητας, εχθρότητας, συκοφαντίας, ύβρεων κλπ. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό μοιάζει, θυμάσαι μια φορά και έναν καιρό στην Ελλάδα που δεν μπορούσες να δεις ποιος σε καλούσε. Και επειδή δεν μπορούσες να δεις, δεν υπήρχε αναγνώριση κλήσης. Μπορούσε κάποιος να σε εκβιάσει, κάποιος να σου κάνει θύμα απάτης, να σε πάρει και να σε απειλήσει. Και
1: τώρα τότε, τι γίνεται?
2: Όταν η αναγνώριση κλήσης έγινε υποχρεωτική, σταμάτησαν όλα αυτά. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί.
1: Α, και στο πρέπει ίντερνετ. Να συμβεί. Γιατί.
2: Βέβαια. Δηλαδή,
1: υπάρχει κάποιο υβριστικό κείμενο, και έτσι να το πούμε και στον κόσμο.
2: Παντού.
1: Πού μπορεί να προσφύγει, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος?
2: Καταρχάς, αυτή τη στιγμή η διαδικασία αποκάλυψης του υβριστή μπορεί να είναι τόσο δύσκολη και απαιτητική, γιατί μπορεί αυτός να κρύβεται πίσω από 4 προφίλ και να μην μπορέσει να τον βρεις. Επίσης, τα τεράστια site δεν θα ασχοληθούν με μια δημοσίευση που έχει γίνει πριν από χρόνια και να πούνε ότι αυτό κατεβάστε το. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για να κάνεις τη δουλειά εκεί θα πρέπει να καταφύγεις με αναφορά μηνυτήρια στον εισαγγελέα ηλεκτρονικού εγκλήματος και να ζητήσεις άρση απορρίτου για συγκεκριμένους λόγους.
1: Στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, έτσι.
2: Εγώ θα σου πω ότι πριν πας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί να μην πας στον εισαγγελέα ηλεκτρονικού εγκλήματος, να υποβάλεις τη μηνυτήρια αναφορά, να ζητήσεις άρση απορρίτου και μετά θα αναλάβει ο εισαγγελέας να παραγγείλει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος την αποκάλυψη της επωνυμίας του υβριστή σου. Μπορείς να το κάνεις και έτσι.
1: Είπες ότι είναι δύσκολη η αποκάλυψη.
2: Άμα κρύβεται πίσω από 4 μανδύες, πώς θα τον βρεις? Κάθε φορά θα βγάζεις ένα μανδύα του φαντάσματος. Υπάρχουν δηλαδή τώρα συστήματα τα οποία καλύπτουν και καλύπτουν συνεχώς. Είναι σαν τα τσόφλια ενός αυγού. Τσόφλι, τσόφλι, τσόφλι, τσόφλι.
1: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ανωνυμία? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει θέμα του ΟΗΕ.
2: Θεωρώ
1: θέμα διεθνών οργανισμών.
2: Θεωρώ ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα, Κώστα μου, γιατί αυτό γίνεται με εθνικές νομοθεσίες και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθούν οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν και να θεσμίσουν την επωνυμία του ανθρώπου ο οποίος μπαίνει και δημοσιεύει κάτι.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που κυρίως έχουν έδρα την Αμερική, δηλαδή την Καλιφόρνια, έτσι δεν είναι?
2: Θα αναγκαστούν να το. Όπως, όπως υπάρξουν στα προσωπικά δεδομένα.
1: Όπως όταν έγινε. Να δημοσιοποιήσουν σε ποιον ανήκει αυτό το ιστολόγιο ή αυτό το σχόλιο. Και έτσι να εφαρμοστεί το ποινικό δίκαιο της χώρας.
2: Και να εφαρμοστεί, αλλά να ξέρεις ότι αυτές οι διαδικασίες και να θεσπιστεί αυτό είναι χρονοβόρες. Γιατί πρέπει να επομιστείς εσύ ως στιγόμενος όλο το κόστος, να στείλεις στο εξωτερικό συγκεκριμένα πράγματα για να σου απαντήσουν όταν πρέπει.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Και τώρα λέω να κάνουμε ένα λεξιλόγιο. Δηλαδή έχω διαλέξει λέξεις από το α ως το ω.
2: Ναι.
1: Θα σου λέω τις λέξεις και εσύ θα μου κάνεις ένα σχολιασμό.
2: Ναι,
1: ό,τι θέλεις.
2: Ό,τι θέλω.
1: Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άγαλμα.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, το θέλω στο σπίτι μου.
1: Βάθος.
2: Είναι αυτό που είναι ο στόχος όλων.
1: Γέφυρα.
2: Για να κανένας δεν καίει τις γέφυρες του.
1: Δείπνο.
2: Για να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε αυτό που έρχεται.
1: Εκδρομή.
2: Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε.
1: Ζωή.
2: Είναι ένα ποτήρι, ή το πίνεις ή το χύνεις.
1: Ημίχρονο.
2: Ημίχρονο δεν υπάρχει ποτέ στην πραγματικότητα, γιατί ημίχρονο είναι όλη η ζωή.
1: Θηρίο.
2: Θηρίο είναι αυτό που μπορεί να σε βάλει σε δύσκολη θέση και πρέπει συνέχεια να παλεύεις να μην σε φτάσει.
1: Ίσιος.
2: Ίσιος είναι αυτό που σε προστατεύει και αυτό που σε διώχνει.
1: Κάδρο.
2: Κάδρο σημαίνει αυτό που διαλέγεις εσύ να βλέπεις κάθε στιγμή.
1: Λάφυρο.
2: Η ζωή ολόκληρη και οι άνθρωποι σου.
1: Μανία.
2: Αυτό που ζω κάθε μέρα.
1: Νιοψία.
2: Είναι να βλέπεις σαν τον αρχαιολόγο το ναυάγιο και να καταλαβαίνεις από πού ερχόταν και πού πήγαινε.
1: Ξεσηκωμός.
2: Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Ομιλία.
2: Έχει σημασία, γιατί πίσω κρύβεται από αυτό η παρέα.
1: Παράγραφος.
2: Παράγραφος έχει αυτό το στοιχείο το οποίο αποδίδει τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό.
1: Ρέμα.
2: Είναι αυτό που πρέπει να περάσεις.
1: Σπίθα.
2: Είναι αυτό που πρέπει να έχεις μέσα σου.
1: Τηλεγράφημα.
2: Έτσι πρέπει να είναι ο λόγος.
1: Υπαινιγμός.
2: Δεν πρέπει να μιλάς ποτέ έτσι.
1: Φυγή.
2: Είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ για να μην αφήσουμε τις γυναίκες μας στα φιλιά του ανέμου και στη σκόνη του καιρού.
1: Χάρη.
2: Είναι η τάση η οποία πρέπει να γίνει δεσπόζουσα σε όλη τη ζωή.
1: Ψυχοσύνθεση.
2: Είμαστε εμείς, αλλά και τα στοιχεία μέσα μας σαν πέπλα ενός μυστηρίου που θέλει ανάλυση.
1: Τελευταία λέξη, ώρα.
2: Πόσο μ' αρέσει που παίρνει δασία και περισπομένη. Στην αφιερώνω και σου λέω, η ώρα είναι πάντα η στιγμή που δεν υπάρχει, γιατί πάντα περνά. Ζήστη λοιπόν. Η στιγμή έχει σημασία.
1: Καλή σου ώρα.
2: Ευχαριστώ για όλα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Θες να πεις μια λέξη, μια φράση, να τελειώσεις, να κλείσεις το θέμα, μια αποτροπή, ένα μήνυμα.
2: Θέλω να πω ότι πάντα με ό,τι κάνουμε, κάνουμε μια αρχή και αυτό που πρέπει να μην τελειώνει ποτέ είναι η συνέπεια, η συνέχεια και η συνέχεια σταθερότητα σε ό,τι κάνουμε. Και είναι σημαντικό ό,τι υπηρετείς, να το υπηρετείς μια ζωή, να μην το αφήνεις και από όπου είσαι να κάνεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Πρέπει να ζεις κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία, να δουλεύεις σαν να μην πρόκειται να πεθάνεις ποτέ και να ζεις σαν να είναι να πεθάνεις αύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ για όλα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ο Νίκος Βασιλάκος και θα κλείσουμε τα λόγια του αείμνηστου, του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου, του Πικάσου, ο οποίος είπε όταν είχαν πρωτοβγεί οι υπολογιστές. Λέει, οι υπολογιστές είναι άχρηστοι, διότι έχουν απαντήσεις, αλλά δεν έχουν ερωτήσεις. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 1, 2, 3, 4! Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενοι από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τη μαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαρλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνσινη δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου. Θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά στην Αργυρό.
1: Και τον Αργύρι.
0: Τους ανάργυρους. Τα Θημιανά.
1: Α, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρικία ακόμη.
0: Καθότι ήταν ανάργυροι.
1: Δηλαδή δεν έπαιρναν χρήματα.
0: Γιατροί ήταν, έτσι.
1: Σε χαρώ.
0: Αδέλφια, αδέλφια από τη Ρώμη. Εντάξει, Κοσμάς και Δαμιανός. Τιμολόγια κόβανε γιατί απαγορεύεται να το ανάργυρος απαγορεύεται.
1: Τα δύο αδέλφια διαβάζω κατόρθωσαν, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός δηλαδή, να προσιλητήσουν στο χριστιανισμό το Ρωμαίο αυτοκράτορα Καρίνο.
0: Ακού τώρα τι κάνανε.
1: Προκάλεσαν όμως το φθόνο του δασκάλου τους στην ιατρική και με δόλο οδηγήθηκαν από αυτόν σε ένα λόφο κοντά στη Ρώμη δήθεν για τη συλλογή ιαματικών βοτάνων και εκεί λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου.
0: Αυτό.
1: Χαλάγανε, σου λέει, να χωρίς.
0: Χαλάγανε την πιάτσα τώρα αυτή και σου λέει άντε γεια. Είναι απλά τα πράγματα. Καλό μήνα, καλό μήνα αδέρφια, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα.
1: Έχουμε όμως και άλλους εκτός από αυτούς τους δύο που ήταν νεκρόμις.
0: Είναι πολύ ανάγκη.
1: Όχι, και άλλους Κοσμά και Δαμιανό.
0: Ναι, άσε τώρα μην το αναλύσουμε, θα μισή ώρα. Άστο τα σκεφτικά σήμερα. Και κάνει και ζέστη κιόλα. Άστο. Το Βοριαδάκι αντεγιά, έγινε δύο από φόρο.
1: Ναι, το λέγαμε. Θα πέσουν οι άνεμοι, τουλάχιστον φύγαμε από την κατηγορία 4. Βέβαια θα μου πεις αυξήθηκε η θερμοκρασία, αυξάνεται. Ναι, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Εξάλλου δεν είμαστε ούτε Γαλλία ούτε Γερμανία.
0: Σαν σήμερα το 1924, 1η Ιουλίου 1924, φτάνει στοιχείο επιτέλους Αδριάνδας του Κωνσταντή Κανάρη.
1: Αυτόν που έχουμε τώρα στον κήπο.
0: Η τοποθέτηση του έγινε μετά από 3 χρόνια.
1: Γιατί 3 χρόνια.
0: Τόσο μας πήρε να μαλώνουμε που θα τον βάλουμε.
1: Καλά και το νεφυποπλαστήρα κάπως έτσι.
0: 3 χρόνια είχαμε καυγά. Θα μπει εδώ, θα μπει εκεί, θα μπει παρακεί, θα μπει παρακεί.
1: Τελικά το βάλαμε στον κήπο.
0: Τον είχαμε στην αποθήκη. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να μην νομίζετε ότι άλλαξε κάτι δηλαδή. Στην
1: ναι, πιστεύω, αλλά ναι. Από τότε που μπήκε δεν ξαναβγήκε.
0: Εκεί ακλόνητος και περιμένει να δει τα γένεια.
1: Πού
0: τα...
1: θα είναι 20, 22 Ιουλίου. 22 είναι αργία εδώ.
0: Ιούλιο, είπε ο Δήμαρχος. Μην βάζει ημερομηνίες.
1: Είπε και ημερομηνίες.
0: Δεν είπε ημερομηνία.
1: Είπε
0: τον Ιούλιο.
1: Μεταξύ 15 με 20.
0: Έλα ρε που είπε ημερομηνία τώρα.
1: Αφού είπε.
0: Μα τώρα εντάξει. Πια το κάνουμε.
1: 15
0: πια...
1: με 20. Δηλαδή εντάξει για 5 μέρες.
0: Το έχετε κάνει λύσα τώρα.
1: Μα ξέρω.
0: Αφού απόξω είναι το πλοίο. Σας το έχω πει 500 φορές. Το βλέπετε.
1: Το πλοίο τι δουλειά έχει.
0: Ορίστε. Ωραία, λέτε, το πλοίο από τα κοντέινερ που είναι στο λιμάνι απόξω.
1: Α, και τι.
0: Τα όργανα έχει μέσα του κήπου.
1: Ποια όργανα.
0: Όργανα, ελιοροειδή.
1: Γιατί θα κάνουμε ζωολογικό κήπο.
0: Ναι, δέντρα. Πώς το λένε.
1: Θες δοκιμάσαμε και το φωτισμό.
0: Όργανα, ναι. Όργανα γυμναστικής, όργανα. Είναι όλα κοίτα. Μα τα αφήνει αυτήν την Κίνα. Περιμένουν να τα ξεφορτώσουν.
1: Ανάψανε τα φώτα να δουν αν ανάβουν όλα. Ναι. Τα καλώδια μεταξύ είναι χύμα κάτω.
0: Πειράζει, ρε παιδί μου τώρα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Θα τα κρύψω.
0: Φτάνει η ώρα.
1: Ψώνει.
0: Ή φτάνει η ώρα του.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Του εγγενείου.
1: Αυτό ήταν ποδοσφαιριστή τη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ή στα Τρίκαλα.
0: Σαν σήμερα εγγενιάστηκε και η μεγαλοπρεπή νεόδμητη γαλλική σχολή. Το περίφημο κολέγιο.
1: Το κολέγιο που είναι τώρα διοικητήριο.
0: Βεβαίως είναι γραμμή.
1: Αυτό που το έχουμε φτιάξει και τον περιβάλλοντα χώρο τον έχουμε έτσι πόσα χρόνια. Καμία δεκαριά. Δηλαδή περνάς και λες.
0: Ο περιβάλλον χώρος είναι.
1: Και αμό το χώρο.
0: Αλουνού παπά Ευαγγέλιο.
1: Πώς δεν είναι, δικός τους είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν το φτιάχνουν.
0: Σαν σήμερα το 1974, άκου τώρα εδώ επειδή ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια το κτέλ.
1: Από
0: Καρφά Αγία Ερμιώνη, Μέγαλη Μιώνα Θημιανά.
1: Το αστικό.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Αστικό, αστικό έχουμε.
0: Ναι. 1974.
1: Ενώ σαν σήμερα συμπληρώνονται 324 μέρες που ηχείος δεν έχει υπεραστική
0: συγκοινωνία. Καμάρια μας, λεβέντες μας της αυτοδιοικήσεως Α και Β βαθμού.
1: 324 ημέρες, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σήμερα τελείωσε, παιδιά, όσοι θυμόσαστε. Θυμόσαστε το 2024, είναι ένα τοπίο άφησε 15.000 στρεμμάτων καμένων η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το μετόχι της Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά, έτσι. Υπέρασε αυτό. Όλα ξεχνιούνται, παιδιά. Και ας είναι και πολύ κοντινά.
1: Κερδίσαμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Για ποιο λες εσύ?
0: Για τη Γαλλία.
1: Α, ναι. 3-0 τη Σουηδία. Τους Γερμανούς έχουμε ξεκάτσει. Δηλαδή οι άλλοι τους ξέκατσαν, αλλά εντάξει.
0: Εμείς χαρήκαμε, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για να μην έχουμε συνέχεια.
1: Τι μας έχουν μείνει, οι Βραζιλιάνοι,
0: Μιζέρια και γκρίνια, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του τόπου. Να συγχαρούμε τα παιδιά του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου, τα οποία, όπως μας ενημέρωσε και επισήμως χθες, μας το έχει πει το σχολείο βέβαια, αλλά επισήμως από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
1: Έφτιαξαν ένα βιντεάκι που δείχνουν στατιστικά πόσο χάλια είμαστε και πήραμε το πρώτο βραβείο.
0: Ομάδα Starts A, μαθητές του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου, απέσπασαν το πρώτο βραβείο
1: στην κατηγορία βίντεο 16-18 ετών
0: στην διοργάνωση της Eurostat, δηλαδή
1: σε Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βγήκανε πρώτα τα Ελληνάκια και αυτοί ήταν τα παιδιά του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου. Μπράβο, παιδιά.
1: Που ξαναλέμε, με στατιστικά στοιχεία περιγράφουν πώς η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε και συνεχίζεται.
0: Και δεύτερο μπράβο στα παιδιά.
1: Μας βγάλαν πρώτους.
0: Γιατί δεν κάνανε μια μπουρδα. Εντάξει. Πώς το λέγανε εκείνο τον Αγκύλα.
1: Ακύλα. Λοιπόν,
0: το θυμάται κανείς? Και ούτε ο Κασελάκης, τι γίνεται το παλικάρι αυτό?
1: Χθες τον είδα.
0: Α, υπάρχει. Γιατί,
1: βέβαια. Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Θυμάστε να κατέλθηκε στα σεκλόγα.
0: Α, δεν μου έρχονται κάτι φλασιές όλα τις ώρες, παιδί. Και επειδή, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όποιο νόμισμα και να πάρεις πανάθεμάτο έχει δύο όψεις. Από τη μία είναι οι έφηβοι, οι οποίοι πήραν το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο. Από την άλλη είναι τα καμάρια αυτά εδώ της Λαγκάδας, τα οποία θυμόσαστε τι που λέγαμε? Δεν λέγαμε ότι τι θα γίνει με την Λαγκάδα και τι θα γίνει με την Λαγκάδα και με τις διάλεξεις της Λαγκάδας? Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, λέει η παροιμία.
1: Τρεις και η κακή του μέρα.
0: Και ήρθε το αστυνομικό δελτίο, γι' αυτό είπα ότι το νόμισμα έχει και άλλη όψη. Και τι λέει?
1: Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, η Μεδαπή.
0: Η Μεδαπέστατη.
1: Α, δεν το γράφει. Ναι. Γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη Λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, team αλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία, αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμη φθορές στις οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι χρηματικού ποσού 4.000 ευρώ. Αυτά. Επειδή ο ένας όμως ήταν και ανήλικος, σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο δε 42χρονος που αγόρασε αγόρασε.
0: Πήγανε τα
1: κοσμήματα. Κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν εν ηχείο. Αυτά είναι άμα βλέπεις πολύ τηλεόραση.
0: Το, σας είπα ότι
1: επηρεάζεσαι.
0: Το νόμισμα, βλέπετε τώρα, δύο αντιθέσεις. Κορώνα από εκεί, γράμματα από εδώ. Έτσι είναι η ζωή. Ας θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτά στη Λαγκάδα, γιατί δεν είναι.
1: Λαγκαδουσάκια ήτανε.
0: Δεν χρειάζεται άλλη λεπτομέρειες μόνο το άστα, δεν χρειάζεται, άστο.
1: Τα αφήνω και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 20 λεπτά. Αν έχετε σκοπό να κάνετε γενέθλια του παιδιού, υπάρχει μια ωραίος χώρος στο Gordy Sand και μπορεί εκεί να σε φιλοξενήσει, όπως επίσης το ίδιο ξενοδοχείο. Εδώ και κάμποση ώρα ξεκίνησε ο πρωινός μπουφές, μέχρι τις 10.30 κρατάει. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ο χώρος της πισίνας με καφεδάκι, με σάντουιτς κλπ. Και από το μεσημέρι και μετά η προσφορά του ξενοδοχείου με τον Ζούρα Κοτσαραζβίλη, τον σεφ, ο οποίος σου φτιάχνει και αν τα οποία επιθυμείς. 32-080 στον Καρφά. Αυτό είναι τον σεφ, θα τον φέρουμε όταν γενιάσουμε τον κήπο. Αν μας κάνει γιουβαρλάκια.
1: Γιουβαρλάκια.
0: Ναι, παίζαμε πικμό.
1: Χειμερινό.
0: Γιουβαρλάκια. Δεν μας κάνει καημένη τα... Ωραία, ας κάνει κάτι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Ας κάνει και φτερ. Και φτερ. Πάντως τρογγυλό, κάτι να το πετάμε, ρε παιδί μου, να μπορούμε να ανταλλάξουμε ευχές. Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε, πέραν της πλάκας, διότι της πλάκας είμαστε σαν κοινωνία, όταν ένας δήμαρχος σχεδιάζει ένα έργο βουρνούς και αυτό το έργο εγκαινιάζεται μετά από τρεις δήμαρχους, εκείνον, τον Καρματζή και τον Μελαφή τώρα, είμαστε εξευτελισμένοι σαν κοινωνία. Τέλος. Εντάξει, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι θέμα δημάρχων δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέγεται σύγχρονη ισορροπική κοινωνία. Δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε την ταχύτητα, ούτε πώς περνάνε τα πράγματα, ούτε πώς στείνονται, ούτε πώς ξεστείνονται. Δεν πάμε πουθενά έτσι, παιδιά. Αν θέμε 15 χρόνια για να κάνουμε ένα κήπο. Ο κήπος, το έχουμε ξαναπεί, θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν τα 15 χρόνια που κάνουμε να το φτιάξουμε, ούτε το πόσο κάθισε το έργο, ούτε οι γελοιότητες με το σήμερα αύριο κάνουμε γένεια. Το ζήτημα είναι πώς θα τον διατηρήσουμε στην κατάσταση τουλάχιστον που θα ξεκινήσει. Διότι δεν είναι καθόλου απίθανο σε ένα χρόνο μέσα να το έχουμε διαλύσει το μαγαζί και να είμαστε για πατσιές πια. Λοιπόν, και αυτό αφορά και τη Δημοτική Αρχή και τον καθένα από μας. Εντάξει.

0: τα. Τι κάθομαι και λέω τώρα, σα πρίζω. Δηλαδή, κάτω από την αλήθεια έχει ένα χώρο με καλάμια. Α, καλαμιώνα. Υπάρχει φωτιά ο άνθρωπος που έχει το καλαμιώνα. Το καλαμιώνα, την περιοχή, το οικοπεδάκι, πώς είναι. Το καθάρισε ο Χριστιανός. Έφερε το συνεργείο, το καθάρισε, το γυάλισε κλπ. Θα έχει μέσα 700 μπουκαλάκια ρε γάμωτο. Θα έχει μέσα 200 σακούλες. Πού βρεθήκανε αυτές? Αεροπλάνο πέρασε και τις πέταξε.
1: Ο αέρας τα παίρνει.
0: Ο αέρας, καταλάβατε. Και μετά είχαμε με την Λατινοπούλου πρόβλημα που είπε το πατήρι γύφτο για να πάρει την απάντηση που πήρε. Αφήστε παιδιά, αφήστε. Πάμε παρακάτω. Καλό κατεβόδιο σήμερα στον παπά στρατή. Τον ιερέα των πανηγύρων ταξιαρχών Μανταμάδου. 12 το μεσημέρι είναι η κυρία του. Ανεξίτηλο αποτύπωμα στην εκκλησιαστική ζωή της Μυτιλίνης, παιδιά. Έβγε κολυμπώντας, είπαμε ότι είναι το πιο ωραίο.

Εχθές η Καθημερινή δημοσίευσε μία είδηση την οποία αν την υποτιμήσουμε, εντάξει, κανένα πρόβλημα.

0: Οι Τούρκοι αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν και στον ναυτιλιακό τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Δημιουργώντας ποντοπόρο ναυτιλία.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Και όχι μόνο έχουν δημιουργήσει ποντοπόρο ναυτιλία, αλλά έχουν, λέει, τοποθετηθεί και στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Εν τω μεταξύ, θέλουν να μπουν και στο κομμάτι το συνεδριακό που αφορά την ναυτιλία και να λανσάρουν ένα θεσμό που κάποιοι τον ονομάζουν τουρκικά Ποσειδόνια, σαν τα δικά μας δηλαδή.
1: Έχει ναυτιλία θέση, δεν είναι πολύ, με μεγάλη επιτυχία.
0: Σε εμάς γίνεται κάθε 2 χρόνια.
1: Εντάξει,
0: το να βρίσκουν και αυτοί οι τρόποι καλό μας κάνει, εγώ θα έλεγα. Είναι ένας υγιής ανταγωνισμός, ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ανταγωνισμός είναι υγιής, όπως εσύ λες. Πολύ καλό. Απλά, ρε παιδί μου, η Τουρκία δεν είχε, δεν το είχε.
0: Το αποκτά.
1: Εντάξει, παιδιά. Τουρκική ναυπηγική βιομηχανία και τώρα ποντοπόρος ναυτιλία. Πώς λέμε Αλεβανός τουρίστας, λέγαμε παλιά, τώρα λέμε Έλληνας τουρίστας. Ναι, πώς το λέγαμε, αυτό, Τούρκος φοπλιστής. Ποντοπόρος, θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Εκτός του Δημοτικού Κήπου, χθες ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης μας, ο αντιπεριφερειάρχης μας, ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο οι κόμβοι του Νεχωρίου και οι υπόλοιποι όλοι που να γίνουν.
0: Δύο είναι, καλέ.
1: Ωραία.
0: Βολισό και Νεχώρη.
1: Ωραία. Το Σεπτέμβριο.
0: Είναι κυκλική κόμβη. 1,5 εκατομμύριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: 1,5 εκατομμύριο είναι η μελέτη. Για και η κατασκευή. Δεν έχω καταλάβει. Πολλά δεν είναι.
1: Δεν πειράζει. Καθένα καλή δουλειά. Το Σεπτέμβριο θα είναι τελειωμένη. Ποιο Σεπτέμβριο.
0: Ποιο Σεπτέμβριο.
1: Το έχει πάλι ποιο Σεπτέμβριο. Κοίταξε. Είναι να γίνει η μελέτη. Είναι να γίνει η προκήρυξη. Είναι να γίνουν.
0: Και είπε ότι θα είναι τελειωμένη. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό.
1: Πώς δεν το είπε αυτό. Το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη. Πώς θα γίνει.
0: Ίσως υπάρξει ανάδοχος το Σεπτέμβριο.
1: Ίσως. Ανάδοχος. Θα γίνουν μετά οι ενστάσεις. Θα γίνουν μετά οι εκδίκασεις των ενστάσεων.
0: Μπορεί να μην έχει ενστάσεις.
1: Ναι, θα
0: είναι και απαραίτητο.
1: Η προκήρυξη. Θα γίνει διαγωνισμός. Θα βρεθεί ο ανάδοχος. Θα αρχίσει να κάνει το έργο. Θα ζητήσει παράταση.
0: Καλά, είναι και κήπος. Κόμβος είναι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Θέλω να πω, δεν είναι και κανένα έργο.
1: Πώς δεν είναι, είναι τεράστιο.
0: Το ρεξ είναι.
1: Είναι μεγάλα έργα αυτά.
0: Βρίσι, το τελωνείο ξεκίνησε.
1: Ποιο τελωνείο?
0: Αυτό που αγιάσαμε.
1: Αγιάσαμε το.
0: Την έναρξη εργασιών. Μα άρχισαν εργασίες.
1: Είναι καλοκαίρι τώρα, μωρέ. Και δεν αφήνουν οι υπόψεις εργασίας το καλοκαίρι. Δεν βλέπουν το καλοκαίρι. Εξάλλου είναι να φύγει το παλιό τελωνείο πρώτα. Να φύγει.
0: Πού να πάει?
1: Έλα, να. Δεν το παίρνει από εκεί, το πάνε από εκεί. Η μεγάλη δουλειά.
0: Από εκεί να το πάνε από εκεί, πού?
1: Από εκεί που είναι τώρα που
0: δοθεί. Α, πάρει δίπλα στο λιμεναρχείο.
1: Μπράβο, να το κουξεί. Μεγάλη δουλειά είναι. Το σηκώνει, το πα εκεί, να το έτοιμο είναι.
0: Για το σήκωμα δεν ξέρω. Εμεί μέχρι τώρα κατεδαφίζουμε μόνο.
1: Πώς, όχι, δεν είναι αυτό.
0: Είδε εκεί στην Αθήνα, πού έπεσε η πολυκατοικία.
1: Αφού δημιουργήσαν 8 ρέκτερ.
0: Πολύ τυχεροί ήμασταν, βέβαια, που δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Έβλεπα και τα πλάνα και έβλεπα το λαμπραντόρτσε της περιοριστικής και με το που τώρα λέω δεν υπάρχει από κάτω άνθρωπος. Ήταν ο σκύλος, πήγαινε σαν να πήγαινε περίπατο. Αυτός όμως έβλεπε, άμα νιώθω από κάτω θα κάνει το χιλιοζύμι.
0: Και δεν χαίρεσε που δεν είχε κανένα.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα. Απλά δεν βλέπω να βγαίνουμε σοφότεροι, καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, ναι. Ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Το λοιπόν, σήμερα είναι 1η Ιουλίου του 2026. Δεν ξέρω τι θα υπάρξει τις προσεχείς μέρες, αλλά νομίζω ότι και για σήμερα, άμα πάτε στο εντός της ΧΙΟΥ Λεωφόρος Ενώσεως 98 εκεί στο αεροδρόμιο και ζητήσετε προϊόντα αυτής της επετειακής συλλογής των 20 ετών, γιατί 20 χρόνια κλείνει το εντός, δεν θα σας πούνε όχι.
1: Όχι. Θα σας πούνε, ελάτε, κάναμε εκτόσεις και προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε και θα τα γκρεμίσουν τώρα και θα παραλάβετε. Πάτε γρήγορα.
0: Είπαμε Λεωφόρος Ενώσεως 98, 22-71-043-500 το τηλέφωνο.
1: Με την ευκαιρία, δεν ξέρω παιδιά πώς να το πω αυτό, αλλά δημαρχέ μου, συγγνώμη δηλαδή πρωί-πρωί, αλλά ξέρεις κάτι, και ζέστη και σκατήλα δεν αντέχονται, ρε γάμο το.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχει ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αγίου, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Σημειώστε, κυρίες μου, σας παρακαλώ, 69-73-96-71-73, Γεώργιος Μαστοράκης, στο γραφείο τελετών της Χίου, το οποίο αναλαμβάνει αυτά τα οποία είναι το ποχλωερό κλπ.
1: Είναι το πω αναψύξεως.

0: Ναι, λέμε τώρα για τη μαυρίλα, λέμε για τη μυρωδιά, λέμε για τα τέρα, όλα αυτά τα. Σας είπα από την αρχή ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, παιδιά. Έχει δύο όψεις. Βλέπεις εκεί που εκεί απογοητεύεσαι και λες αυτό το πράγμα είναι η Ελλάδα, αυτό το πράγμα, το σύχαμα. Την ίδια στιγμή γυρίζει από εκεί το νόμισμα και βλέπεις τώρα την κυρία που παίρνει το διαμέρισμα της φωτιά να λέει μετά το κακό ότι έβλεπα λέει, την ελληνική σημαία που ήταν στον μπαλκόνι και έπαιρνα κουράγιο. Και από, ο άλλος από κάτω να σε φωνάζει πέσε και θα σε πιάσω. Και όντως έπεσε και πακ, πήγε και την έπιασε. Δηλαδή δείγματα ποιότητας ανθρώπων και αξιών. Από τη μια πλευρά βλέπεις και να, ταυτόχρονα και την άλλη. Α, είπαμε ότι η ζωή είναι έτσι. Αλλά η ελπίδα τελειώνει. Πεθαίνει τελευταία.
1: Θυμίζω ότι προλαβαίνετε να γράψετε τα παιδιά σας στο διαδίκτυο και να μάθουν υπολογιστές, καθώς και να εγγραφούν στα τμήματα προγραμματισμού τώρα για το καλοκαίρι, ώστε ναι με να είναι σε διακοπές, αλλά να τις αξιοποιήσουν και δημιουργικά. Λεωφόρος λέω, Ροδοκανάκη 13-2271-02920 το τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Μπράβο και στο Δήμο, και στο Δήμο Μυρούπολης, Βροντάδου και Περιχώρων, όπως λέγεται, που μας είπε ο κ. Παντελόγλου χθες ότι τελικά προχωράμε, εγκρίθηκε το πρόγραμμα 2 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, μπράβο, για ασφαλτοστρώσεις 23 χιλιόμετρων οδικού δικτύου του Βροντάδου. Ωραία κύριε Παντελόγλου, καλή επιτυχία. Μόλις τελειώσετε, ενημερώστε παρακαλώ τον ΟΤΕ για να έρθει να τοποθετήσει οπτικές σύνες. Έτσι δεν έγινε και στοιχείο ρε παιδιά, γιατί ποιο γελάει, δεν κατάλαβα. Δεν θα αποκτήσει και Βροντάδο σε σύγχρονο δίκτυο, το κατάλαβα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δηλαδή. Ειδοποιήστε τους πού θα πάτε να έρθουν να ποτίσουν την επόμενη μέρα τις οπτικές σύνες. Συνεπώς το πρόβλημά μας σαν κοινωνία δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά ή δεν κάναμε ασφαλτοστρώσεις. Είναι ότι δεν έχουμε πολιτικούς με το ειδικό βάρος που θα πούνε στο κάθε κερατά όταν θα ποτίσεις να κάνεις οτιδήποτε, μα είτε είναι σωλήνας να περάσεις απέναντι, μα είτε είναι σωλήνας να περάσεις σπίτι σου απ' έξω, μα είτε είναι οπτική ίνα, θα αποκαθιστάς όλο το οδόστρωμα και δεν θα κάνεις μπάλωμα. Τα είχε ονειρευτεί και ο Γιάννης ο Ξενάκης αυτά.
1: Ναι.
0: Τι αναντιδίδω, δεν θυμάσαι.
1: Αλλά μην ανώνυρα.
0: Ναι. Άμα λέει κάνεις ένα αυλάκι να περνάς, αν υπάρχει 100 μέτρα θα πηγαίνεις. Από εδώ από εκεί θα κάνεις όπως γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν βάζουν στην Ευρώπη οπτικές σύνες. Πάει, περνάει ένας κερατάς, κόβει και μετά κάνει μια ουλή και σηκώνεται και φεύγει. Θα γίνονται μόνο στην Αφρική που, κάτω από τη Σαχάρα, όχι από πάνω, από κάτω. Και στοιχείο. Άρα άντε καλή επιτυχία, φτιάχνετε τους δρόμους στο Βροντάδο, καμαρώστε τους και στο μήνα πάνω να ότε. Δεν φταίει ότε, έτσι, προς Θεού. Όποιος και να ήταν, του κοιτάει να κάνει τη δουλειά του όσο πιο φτηνά γίνεται και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν χαίρομαι με τα 23 χιλιόμετρα. Εγώ θα χαιρόμουν εάν έπαιρναν μια απόφαση και έλεγαν όποιος κάνει αυτό το πράγμα θα αντικαθιστά το δικό δίκτυο. Θα το αφήνει όπως το βρήκε. Τότε έχει νόημα. Αλλιώς κορδευόμαστε. Λοιπόν,
1: σαν σήμερα το 2015 είχε βγει ο Αλέξης.
0: Ναι, καλή τώρα.
1: Και μας είχε πει, είχε προαναγγείλει ότι θα γινόταν δημοψήφισμα. Πήρα μέρος και πρώτη φορά σε δημοψήφισμα.
0: Μπράβο σου,
1: δεν είχα ξαναπάρει, η αλήθεια.
0: Είμαι σίγουρος ψήφισες, όχι.
1: Μας είχε πει να ψηφίσουμε, τι να ψηφίσουμε, όχι.
0: Εγώ το ξέρα πως θα το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια το ερώτημα που μπήκε δεν είχε σχέση με το.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά εντάξει. Εμείς και δημοψήφισμα μια φορά κάναμε.
0: Κάναμε και όχι μόνο κάναμε και βγάλαμε και όχι.
1: Και βγάλαμε και όχι. Και μετά πήγαμε και ψηφίσαμε. Και πήγαν οι εκπρόσωποι μας και έγραψαν το νέο μνημόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο, όχι.
0: Δεν λες που ευτυχώς το κάμε.
1: Τι το να βγαίναμε από το ευρώ θα ήταν πρόβλημα.
0: Τι γέλια αυτά ρε παιδιά. Αχ Παναγιά βοήθα. Ευτυχώς.
1: Έλα μια ιδέα είναι όλα.
0: Ρε Παναγιά βοήθα σου.
1: Άσε που θα είχαμε εκείνο το νόμισμα που λέγε ο Γιάννης με έναν εκείνο το. Το άειλο, πώς το λένε, το Υιού.
0: Ελληνικός ύμνος.
1: Σε
0: γνωρίζει από την όψη.
1: Κάπως το λέγανε.
0: Παναγιά βοήθα γράψε πάνω. Ο Θεός μαζί σας.
1: Θα είχαμε ένα άλλο νόμισμα, τι ωραίο.
0: Ναι καλέ, τι λες.
1: Κρίμα, κρίμα, τη χάσαμε την ευκαιρία.
0: Α, θα μου λέγες, φέρετε με σήμερα ένα ψωμί. Θα έπαιρνα το τσουβάλι με το τσιμέντο. Από τα λεφτά μέσα.
1: Παιδάκι μου.
0: Θα πήγαινα κατά ξεφόρτωνα να παίρνω το ψωμί.
1: Σιγά.
0: Πώς και τι κατοχή.
1: Αλεύρι μόνο, δεν χρειαζόμαστε. Το κάνουμε και εμείς το
0: ψωμί. Αλεύρι.
1: Τι, αλεύρι και νερό.
0: Να πας, αλεύρι, θες λεφτά. Αλεύρι, αλεύρι, αλεύρι. Αν δεν ξεγυρεύει η αλεύρι. Ρε πως ξεχνάει ο κόσμος. Άντε παιδιά, κουράγιο. Άντε κουράγιο. Λοιπόν υπάρχει μια ταλαντούχος φωτογράφος, η Σαντρίν, η οποία είναι Γαλλίδα, Σαντρίν Δημητριάδη. Δημητριάδης είναι όντρας της. Από τα Σινούσας, η οποία είναι μια νεαρή έτσι καλλιτέχνηρα που εκθέτει έργα της αυτές τις μέρες στο Περιβόλι. Κάντε μια βόλτα από εκεί να τα δείτε τα έργα αυτά και θα με θυμηθείτε. Εγώ την έχω κάνει βέβαια συνέντευξη που θα παίξει κάποια στιγμή, αλλά είναι μια φοβερή δουλειά και μια φοβερή σύλληψη που είχε αυτή η νεαρή κυρία.
1: Μένει στις Σινούσες.
0: Εντάξει, έχει ο Ινούσον. Βασικά η Ινούσες είναι το. Γεννήθηκε στην Γαλλία, παντρεύτηκε στην Αγγλία ο σύζυγος Χιώτης Αγνουσιώτης. Αποφάσισαν να την κουμπανίσουν από το Αγγλιτέρα και να κατέβουν να μένουν σε Σινούσες και να ζήσουν τη ζωή τους σαν άνθρωποι και να κάνουν και παιδιά σε ένα χώρο που μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά. Τέλος πάντων, έκαναν την επιλογή αυτή. Αυτή λοιπόν η κυρία ως γνήσια Γνωσιωτίνα έφευγε από τις Σινούσες, ερχόταν στη Χίο ψώνες και γύριζε πίσω ό,τι κάνουν οι Γνωσιώτες. Κατεβαίνουν κάτω, πάνε σε ένα, δύο, τρία μαγαζιά
1: που... τώρα δεν έχουν πια αυξημένο ΦΠΑ, είναι
0: ναι,
1: σαν και εμάς.
0: Ναι, καλά, εντάξει, πάνε σε μαγαζιά εξειδικευμένα, ας πούμε. Και μετά ως που να πιούν και ένα καφέ, τι νομίζεις, το καραβάκι φεύγει και γυρίζουν πίσω. Και τι σκέφτηκε λοιπόν να κάνει. Σκέφτηκε λοιπόν να αποτυπώσει τις προσώψεις των μαγαζιών που θεωρούσε ότι έχουν ένα χαρακτήρα, έχουν μια ταυτότητα. Και όχι μόνο να αποτυπώσει, αλλά να μιλήσει και με τους ανθρώπους που έχουν τα μαγαζιά αυτά. Να πάει στον Καλαμάρι, ας πούμε, να πάρει τυρί, αλλά να μιλήσει και με τον Καλαμάρι και με την ωραία του γυναίκα, την πολύ εξυπηρετική που είναι εκεί στο χώρο μαζί με τον Καλαμάρι. Να πάει στο Μάνο το Μανάδι και να του φιλοσοφήσει λίγο τα αγκούρια, τα ντομάτες. Να πάει στον Αντρέα τον Τζουρί και να τη πιάσει τη συζήτηση ο Αντρέας το Μανάδικο πόσο και. Να πάει στου Λουκουμάδες του Μανάρα απέναντι, να δει τα γιοργάκια. Ανέφερα μικρά μαγαζιά τώρα τα οποία τα είχε αποτυπώσει. Τα ανέφερα τυχαία επειδή μου ήρθαν στο μυαλό τώρα. Και αυτό λοιπόν έκανε. Αποτύπωσε τα μαγαζιά. Σε μαυρό άσπρο. Αν δείτε τη δουλειά που έχει κάνει, είναι εκπληκτική. Αλλά εκπληκτικός είναι ο τρόπος που σκέπτεται. Λέγοντας ότι αν η αγορά της Χίου χάσει αυτά τα μαγαζιά και αυτό το χαρακτήρα, θα είναι ένα απρόσωπο σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν θα έχει μέσα του τον άνθρωπο. Μας χρειάζονται αυτές οι φωνές και μας χρειάζονται και οι καλλιτέχνες που μας τραβάνε καμιά φορά πατσιά, να μπορούμε να συνέλθουμε ανεξάρτητα αν εκείνοι το κάνουν γιατί θέλουν να εκφράσουν την ευαισθησία τους. Πηγαίνετε σε Περιβόλι, εκεί είναι η εκθέση, να δείτε τι ακριβώς σας περιγράφω.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Θέλουμε 8 λεπτά ακόμα. Σημειώστε ότι αν θέλετε ασφάλεια, μπορείτε να πάτε στη Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Κοραή 4, πριν τη βιβλιοθήκη ακριβώς, να μιλήσετε μαζί της, να της πείτε τι ανάγκες έχετε ασφάλειας σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, υγείας, ασφάλεια, ζωής, συνδυασμός αυτών όλων των πραγμάτων. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει για σας, ποιες είναι οι ανάγκες σας, και θα σας πει ποια εταιρεία είναι στον κάθε τομέα από αυτά που θέλετε η καλύτερη, γιατί διαχειρίζεται και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλιστικές της χώρας μας. 690 605 14 19.

0: Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα έχει παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου για τους Άγιους Ανάργυρους, παράκληση υπέρ υγείας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Είναι και η ψυχή μέσα σε ασθένειες. Αυτή κι αν είναι. Κάτι συμβαίνει αυτή τη μέρα σε μένα, δε.
1: Τι εννοείς?
0: Το φεγγάρι είναι που.
1: Το φεγγάρι.
0: Φορτώνει. Φορτώνει.
1: Είναι η παρσέλινος της φράουλας.
0: Της φράουλας.
1: Της φράουλας. Γιατί όμως, ξέρεις?
0: Πρέπει να ξέρω, ε.
1: Γιατί το λένε η παρσέλινος της φράουλας?
0: Γιατί μην είναι σήμερα. Μπα την είναι και τη τούρτα Σεράνο.
1: Εντάξει.
0: Εφαρμόζεται πλέον από τις 2 Ιουλίου το θερινό ωράριο, σε πληροφορώ.
1: Από αύριο δηλαδή.
0: Τα μαγαζιά, ναι.
1: 3 απογεύματα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι, εκτός από το Σάββατο νομίζω, που πάνε μέχρι τι ώρα?
0: Εδώ λέει η αγορά θα είναι εκτή και την Πέμπτη.
1: Μόλις τώρα είπα για το η Πέμπτη το απόγευμα, λέω το Σάββατο μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά?
0: 2:30.
1: Α, ενώ όλες τις άλλες μέρες θα είναι
0: 6:30, 9:30.
1: Για το απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Τα πρωινά θα είναι 9:00 με 2:00.
0: 9:00 με 2:00. Εντάξει παιδιά.
1: Προσθέτουν λοιπόν ένα τρίτο απόγευμα. Βέβαια οι αλυσίδες και διάφορα άλλα καταστήματα το έχουν προσθέσει ήδη το απόγευμα. Εντάξει. Άμα έχει δουλειά δεν υπάρχει πρόβλημα, άμα δεν έχει είναι το ζήτημα.
0: Έλατε. 7 η ώρα σήμερα έχουμε τη γιορτή.
1: Λευκή νύχτα θα κάνουν φέτος.
0: Τη γιορτή, μα το χειμώνα γίνεται η λευκή νύχτα.
1: Όχι καλέ, καλοκαίρι γίνεται.
0: Καλοκαίρι γίνεται.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Το ξεχάσανε φέτος, Άμα τέλει μια λευκή νύχτα, ρε. Όλο μαύρος και άραγνες. Γι' αυτό οι κόμβοι ανάβουν τη μέρα, λες εσύ τώρα τι.
1: Οι κόμβοι ανάβουν τη μέρα γιατί κάπου πρέπει να διαχειριστεύσουμε την περίσχεια ενέργειας.
0: Μου τη δίνουν εμένα να μην πληρώνω ρεύμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται, ρε.
1: Πώς θα στη δώσουν.
0: Κανονικά. Πώς τη δίνουν στο στήλο που να βρει την ημέρα.
1: Σου δίνουν ρεύμα. Δεν λες και πάλι καρά που έχουμε ρεύμα. Μπορούσε να γίνει και διακοπή.
0: Μην το μελετάς. 7 η ώρα στο πλατεία Νικολάου Πλαστήρα είναι η γιορτή των 5 αισθήσεων του Παρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ που κλείνει 30 χρόνια δράσης.
1: Ούτε ένα ούτε δύο, 30.
0: Ακριβώς. 6 το απόγευμα σήμερα είναι το ραντεβού για όσους θέλουν να περπατήσουν από το Δημαρχείο των Θημιανών να πάνε στους Αγίους Αναργύρους, να κάνουν τη βόλτα εκεί προς την Προφητηλία.
1: Ανάψουν και ένα κεράκι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Μπράβο, και να γυρίσουν πάλι στο ίδιο σημείο. Ένα ωραίο περπάτημα. Εντάξει, βέβαια έχει λίγα και ζέστη, αλλά απογεύμα.
1: Έχει φορητά ένα μεστηράκια.
0: Μπράβο, το αυτό. Και εννοείται βέβαια ότι όλα οδηγούν την Παρασκευή το βράδυ, 9 η ώρα. Στο Καστρομινά για την μεγάλη συναυλία της χοροδίας. Έτσι. Νύχτα ραδιοφώνου είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Χθες είχαν τα παιδάκια μια παρόλη πορεία. Να τη δούμε στην τηλεόραση. Ήταν παιδική χοροδία.
1: Που μας ταξίδεψε στη Μεσόγειο.
0: Επίσης σήμερα οι Λεγκαδούσοι έχουν την χοροδία τους 8:30 ώρα στο γηπεδάκι του μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη. Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό τίτλος των τραγουδιών της χοροδίας μας, της εκδήλωσης.

0: Τα μαζεύω γιατί πρέπει να πάω στα εγγένεια.
1: Ποια εγγένεια?
0: Του κήπου.
1: Αφού είπαμε 15 με 20 Ιουλίου ότι θα τελειώσει.
0: Τι πας το.
1: Σήμερα έχουμε πρώτη.
0: Να προετοιμαστώ.
1: Καλό μήνα είπαμε.
0: Βέβαια, πρώτη.
1: Α, εντάξει. Οπότε σας χαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
5: Χάος.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Προσοχή στη ζέστη.
1: Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω, το κενό μου εξαγόραζα δειλά.
0: Παιδιά, σήμερα δεν ξέρω αν έχετε βγει ακόμη έξω. Έχει πολύ ζέστη. Έχει πολύ ζέστη. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Έπιστευα να πας για μπάνιο, πώς έλεγε, να πας για τρέξιμο σήμερα, έτσι. Παιδιά, δείτε λίγο, έτσι, προσέξτε λίγο τις βόλτες σας και τα... Προσέξτε λίγο τις εξόδους σας. Όχι, θέλω να πω, πρέπει γενικά να είμαστε λίγο υποψιασμένοι τώρα αυτές τις μέρες, όταν έχει τον ήλιο, έτσι. Βάζετε τα αντιλιακά σας, πίνετε υγρά. Έχετε δροσιστικά μαζί σας, τέλος πάντων, να χρειαστείτε να τα... Εγώ έχω μαζί τρεις γεύσεις. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μου λέει και ο άλλος, ρε φίλε, τέλειο, έτσι, στην κυριολεξία τέλειο. Είναι αυτά τα καινούργια, τα ice tea που έχει φτιάξει ο Στουπάκης, τα Στουπάκης drinks. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει, έτσι. Και μόνο που είναι χιώτικο και μόνο που έχουν φτιάξει αυτά τα παιδιά αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Πιάνω ένα εδώ τυχαία πράσινο τσάι με λεμόνι και μια sparkling από ginger. Και ωραίο μπουκάλι και ωραίο όνομα. Θέλειο, όχι θέλειο, τέλειο. Όπως θες το λες. Δεν είναι να το πεις, είναι να το πιεις. Λοιπόν, φοβερά, θα σας πω και σε λίγο, έχουν και διάφορα έτσι πολύ ωραία συστατικά μέσα. Δεν έχουν ζάχαρη, δεν... αλλά είναι πολύ δροσιστικά, έτσι. Την καλημέρα μου στο καπετάν Αναστάσιον Μουντέ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, όμορφη Τετάρτη. Το κοντέινερ που είναι έξω από το λιμάνι έχει τα κουτιά του κήπου. Έλα ρε εσύ το. Α, δεν το είχα... Από τα τέ μου, λέει, τα πήραμε όλα αυτά. Τζάμπα θα μας έρθει το κήπος. Καλές θάλασσες, ο ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Αναστάση, από σήμερα τα τέ μου... Από σήμερα τα τέ μου, το πακετάκι θα πέφτουν κάτι σφυρίγματα, θα πέφτουν κάτι χρεώσεις. Εντάξει, ας πω κάτι, καιρός είναι ο Κινέζος. Αυτός ο τέμους, ο το... Αυτός που το έχει, ρε παιδί μου, αυτός που έχει αυτές τις μεγάλες αλυσίδες. Να επιδοτήσει λίγο τις κινήσεις, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν με νοιάζει κιόλας το κάτω-κάτω. Εγώ βλέπω εμάς που έχουμε συνηθίσει στην καθυστέρηση, έχουμε συνηθίσει στην κακοπέραση. Δες με τη βενζίνη, δηλαδή. Είχε πάει τώρα με το Ορμούς και τα υπόλοιπα. Είχε πάει 2,10, 2,100 τόσο. Στα ψαράκα από εκεί έχει παραμείνει, έτσι. Αυτά, κύριε Νότι, όταν μπήκατε στο ολοκαύτωμα των ψαρών, δεν τα είδατε. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Έχουμε συνηθίσει στην καθυστέρηση, στην κακοπέραση. Περνούσα από το αεροδρόμιο, ξαφνικά μες στο χαμό και την αντάρα. Αντάρα, είχαν συνεθεί, σηκωθήκατε συννεφάκια σκόνης. Γεια σου μάνα, καλό μήνα, να χαίρεσαι την αδερφούλα σου. Θα τα πούμε για τις γιορτές. Μες στην αντάρα του αεροδρομίου. Επειδή είχε φυσήξει λίγο και είχε γίνει αυτή η αντάρα, τέλος πάντων, και το βλέπω, παιδιά, ξαφνικά έναν εργάτη ο καημένος να πηγαίνει εκεί πέρα, να προχωράει μέσα σε όλο το χαμό, μέσα στον καπνό και την αντάρα, μέσα στο... Ρε φίλε, λέω, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο υπάρχει περίπτωση να τελειώσει ποτέ το... Να τελειώσει ποτέ το αεροδρόμιο. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Προχωράμε στους δρόμους, κοπανάνε τα αυτοκίνητα, κοπανάνε τα μηχανάκια. Ψάχνουμε να κάνουμε σλάλομ, να περάσουμε ανάμεσα στις λακκούβες. Το συνείδησες. Να τώρα η βενζίνη, η βενζίνη έπεσε στα... πόσο έπεσε? Έπεσε στα 1,82, 1,85 και το... κάτι τέτοιες τιμές έχω πετύχει δηλαδή, έτσι και το...
1: Σε περίπτωση που...
0: Σε περίπτωση που δηλαδή...

0: Δεν με ανοίγει. Προσπαθώ να μπω εδώ στο fuelprices.gr. Δεν με αφήνει να μπω μέσα. Πάντως θα το βλέπετε κι εσείς. Δεν νιώθετε έτσι μια τέτοια. Βλέπετε ότι ένα 800 τόσο η βενζίνη. Ωραία, φίλε! Πλήνε μας τώρα το αυτοκίνητο με βενζίνη. Έπεσε, ήταν 2-10, ήταν τόσο τώρα. Έχει πάει στο 85. Εν τω μεταξύ, πριν από τον πόλεμο, η βενζίνη. Η βενζίνη ήταν στο. Πώς το λένε, ήταν στο 1,70 τόσο. Στο 1,60 τόσο.
1: Καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα. Γίναν τα κόμμα.
0: Ναι, αυτό τίποτα, τα ξεχάσαμε εδώ. Τα ξεχάσαμε αυτά, ναι.
1: Μες στην αλλαγή. Βλέπω μαλά μάτια.
0: Τέλος πάντων. Α, για τα τσάγια ήθελα να σας πω. Ναι, τα είχα εδώ μπροστά μου να το. Λοιπόν, παιδιά, τρεις φοβερές γεύσεις. Πράσινο τι, πράσινο τσάι, μαύρο τσάι. Πράσινο τσάι που έχει μέσα φρουτόδι, εξωτική, καλοκαιρινή έτσι. Γεύση και επιλογή. Το μαύρο τσάι, μια με γεμάτη γεύση από ροδάκι, νομενότες Λουίζας. Ναι, παιδιά, αυτά όλα είναι τα. Και το πράσινο, το κλασικό πράσινο με μια δροσερή ισορροπία λεμόνι και τζίντζερ. 100% χωρίς ζάχαρη, πολύ λίγες θερμίδες, 4 θερμίδες έχει το μπουκαλάκι δηλαδή. Παιδιά, και ουσιαστικά το πίνεις και κάνει καλό στον οργανισμό σου. Και μπράβο στα παιδιά και μπράβο επειδή είναι χιώτικο. Και είναι και τέλειο ρε φίλε. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Όνομα και πράγμα. Δηλαδή τα.
1: Κι όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται.
0: Λοιπόν, να ορίστε, για το Βροντάδο μας λέει εδώ αντιδήμαρχος Βροντάδου Αναστάσιος Μουντές. Εγκρίθηκαν λεφτά για άσφαλτο. Θα σας δώκουμε και σας στοιχείο. Κάνα κουβαδάκι ασφαλτίων. Έστειλα ένα σημείωμα στον αντιδήμαρχό σας, τον Θοδωρή τον Παντελόγλου. Του λέω, κύριε αντιδήμαρχε, δεν λέτε σε κάνα συνάδελφό σας στην πόλη, κάνα αντιδήμαρχο, κάνατε το.
1: Πρόσωπό σου πάρει.
0: Πώς το κάνατε και εξασφαλίσατε 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων. Σε Βροντάδα, σε Λαγκάδα, σε Σικιάδα, σε Καριές.
1: Ήσουνα όμορφιο.
0: Πείτε σε κάναν αντιδήμαρχο στην πόλη, πώς το κάματε αυτό και το.
1: Φαίνωσουν να περνάς.
0: Οι δρόμοι στο κέντρο και στις γειτονιές και στα τα. Είναι λες και είναι βομβαρδισμένη. Η βομβαρδισμένη Γάζα.
1: Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου.
0: Ω, παιδιά, με απάντησε.
1: Πού πήγανε.
0: Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Παντελόγλου, τον αντιδήμαρχο. Μπράβο του. Άμεση απάντηση. Λοιπόν, σε αρκετούς δρόμους της πόλης.
1: Μαργαρίτα.
0: Είναι προγραμματισμένο να αλλαχθούν δίκτυο νερού κτλ. Κρίμα να γίνουν έξοδα και σε λίγο καιρό να σκάβουμε τα ίδια. Κύριε Θοδωρή, να σου πω κάτι. Φίλε Θοδωρή, γιατί είσαι και πιο μικρός δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτός ο ρημαδιασμένος ο δρόμος του κάμπου. Αυτός ο δρόμος πόσους αιώνες θα κλείσει. Από το γυροκομείο μέχρι τα Θημιανά. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, το ξέρω ότι είναι να γίνουνε, λέει, να γίνουνε κάτι έργα της ΔΕΗ. Αχαχαχαχα, μάνα μάνα. Είναι να γίνουνε κάτι έργα της ΔΕΗ. Και για να μην κάνουνε τα έργα της ΔΕΗ και μετά ξανασπάνε, λέει το, θα τα προγραμματίσουνε όλα μαζί. Μπε. Μπε. Πόσα χρόνια θέλει να γίνουν τα έργα, 200 μέτρα δρόμος. Πόσα χρόνια θέλει να γίνει 600 μέτρα επέκταση του αεροδρομίου. 600 μέτρα.
1: Για τότε που ήσουν.
0: Μπορεί να λέω και πολλά, δεν ξέρω, τόσο θα.
1: Το πιο μορφό απ' τα λουλούδια.
0: 600 μέτρα αεροδρόμιο. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Μαργαρίτα.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Γιατί δεν είναι και τίποτα.

600 μέτρα το αεροδρόμιο, 4 δωμάτια το δικαστικό μέγαρο, ένα μπούλωμα το φράγμα. Δεν είμαι θα άξι για τίποτα. Για τίποτα. Αλλιώς δεν έχει ρε φίλε αυτό το πράγμα αρχή και τέλος. Ναι, Βολισσό χαμός γίνεται παιδιά. Βολισσό έχει πάλι, είναι και φέτος, είναι το καλοκαιρινό επίκεντρο, έτσι. Πάνω εκεί τα βόρεια και το αξίζουν οι άνθρωποι, πήραν και τις αποζημιώσεις από τις φωτιές και τα... Α, όχι, δεν τα πήρανε. Δεν τα πήρανε ακόμα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα και με τους προύχοντες, θα δοθούν τα... Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό. Αργυρό, πολύχρονη και πολύχρωμη, έτσι. Δεν ξέρω, γιορτάζεις. Καλό μήνα, παιδιά, να έχουμε. Καλό μήνα και να το λέμε και να το εννοούμε. Να το λέμε και να το εννοούμε. Α, δεν είναι σήμερα η πιο ζεστή. Η πιο ζεστή μέρα είναι αύριο. Αύριο κατά το απογευματάκι. Εκεί θα... Σήμερα ευτυχώς, γιατί έχει και τη μεγάλη γιορτή στο Καστρομινά για τα παιδάκια σας. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Αυτό που κάνει ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης για μας με τους σταθμούς, με τα πολύχρονος και πολύχρωμος. Πολύχρονος και πολύχρωμος Αργύρη. Λοιπόν. Ναι, να πάρετε τα παιδάκια σας και να έρθετε. Να έρθετε. Λοιπόν, τι λέγαμε, Βολισσός πάνω παιδιά, Saline Cafe. Saline Cafe. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα. Αμα αν έχει κάνα πάρτι, κάνα καραόκι, κάνα τα... Τρομερός χώρος, έχει ανακαινιστεί όλος ο εξωχώρος, έτσι. Έχει φτιάξει το μενού, έχει αλλάξει το μενού, έχει βάλει και επιλογές vegan, vegetarian, κάτι σε αυτά τα... Κρασπεντέριαν, πώς είναι αυτά τα... Όλα αυτά είναι τα... Αλλά αυτή η θέα, ρε φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί. Αυτή η θέα, αυτό το... Αυτό το δίπλα στο λιμάνι, το... Πάνω στο λιμάνι, μέσα στο λιμάνι, δηλαδή το... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε. Ναι, σας το συστήνομαι ανεπιφυλάκτως για το... Εννοείται, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το... Λοιπόν, 9 και 18 πρώτα λεπτά, καλημέρα, Χάος. Γεια σου Νικόλα, φίλε μου, καλημέρα. Διάβαζα μια είδηση, δεν ξέρω κατά πόσον θα... Α, εντάξει, έτσι να το... Να έχουμε να λέμε, ε. Έφυγε από τη ζωή χθες ο Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Συνδέθηκε με το ρόλο αυτό, όλους μας έχει κάνει να γελάσουμε το... Ο γιος του έκανε μία ανάρτηση, δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο. Με τεράστιο πόνο ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, σε ηλικία 79 ετών, το διαβάζω εδώ πέρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, πολλά σήμερα έχουμε το Καστρομινά, έτσι, το... την Κυριακή έχουν οι ομογενείς... Οι ομογενείς έχουν το 4th of July, έχουν το μεγάλο εορτασμό τους στη Δασκαλόπετρα. 8:30 το βράδυ ξεκινάει. Φαγητά, ποτά, μουσικές, πυροτεχνήματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου ρε Μιχάλη, μάστορα μεγάλε.
Λοιπόν, μίλαγα χθες με τον Μιχάλη του Τζακού εκεί στο PKF στην Αργέντη. Παιδιά, τα φαρμακεία, θυμάστε που σας είχαμε πει για τα φαρμακεία που είναι υποχρεωτικά στα αυτοκίνητα μαζί με γυλαικάκια, παντελονάκια, φωσφορίζοντα, παπουτσάκια, τρίγωνα, τετράγωνα, διαβίτες, μαρκαδόρους, γόμες, γομολάστιχες. Βέβαια, έρχεται ο τροχονόμος, ανοίγει το καπό άμα δεν έχεις μέσα ορούς, γάζες, ενέσεις, γύψο. Άμα δεν έχεις αυτό το τέτοιο που το κάνεις για να το, άμα του κόβεται το αλωνού, που του κόβεται η αναπνοή, όχι αντιτετανικό, πώς το λένε το άλλο ρε φίλε, το... όχι αντιντόπινγκ. Αυτό που κάνεις clear, το απεινιδωτή, άμα δεν έχεις τέτοια πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, το φάγες το πρόστιμο. Το καλό είναι ότι όλα αυτά είναι σε εκπληκτικές τιμές, σε τιμές PKF. Θα τα βρείτε Αργέντη 4 στο Μιχάλη τον Τσακό. Ναι παιδιά, γιατί αυτά όσο περνάει ο καιρός, όσο αυξάνεται η ζήτηση, παίρνουν επάνω κλασικές αξίες εμπορίου, προσφορά και ζήτηση. Γεια σου Νικόλα, τουρνικέ. Φύγησε, τουρνικέ, what you mean, τουρνικέ. Λοιπόν, μπράβο και στα παιδιά, διαβάζω επιτυχίες, διαβάζω μπράβο, ο πρώτος των πρώτων, ο δεύτερος των πρώτων, ο πρώτος της τρίτης σειράς από τους δεύτερους. Ο πρώτος στην ιατρική, ο δεύτερος στην ιατρική, ο τρεις παρατέταρτο, ο έξω δεξιά, το εξτρέμ στις αυτό. Όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στους γονείς. Μπράβο στους γονείς. Για τους γονείς που τα παιδιά δεν μπήκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπράβο σας, να συνεχίσετε να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Το καταλάβατε αυτό? Οι γονείς που τα παιδιά σας δεν πέρασαν σε κάποιο πανεπιστήμιο πρωτοδεύτερη με τα όλα τα... Λοιπόν, μπράβο στους γονείς και μπράβο και στα παιδιά σας. Να συνεχίσετε να είστε περήφανοι για τα παιδιά σας. Όλα τα παιδιά είναι μοναδικά. Ούτε πρωτιές σημαίνουν τίποτα, ούτε δευτεριές. Βγήκε πρώτος και στο Ράλι Ακρόπολης. Μην τρελαθούμε. Είδες τι είπα στη Γερμανία, πήγε στην άλλη πάντα του κόσμου. Πήγε στην Αμερική. Φάγανε τον αποκλεισμό, γυρίσανε πίσω. Ναι, το ξέρω, δεν στεναχωρήθηκε κανένας.

ποιος να... ποιος να, να στεναχωρεθεί. Εδώ λέμε ρε φίλε, άμα είναι και, την, και φεύγει το... αποκλείονται οι Γερμανοί, χαίρεται όλος ο κόσμος. Το ξέρω, το ξέρω ότι έχει πολλές εκδηλώσεις. Προσπαθούμε και εμείς να, όσες μπορούμε περισσότερες να σας ενημερώνουμε. Έχει και κάποια site να μπείτε, και αυτό το site του Δήμου το... που τις βάζουν τις, βάζουν τις εκδηλώσεις. Εχθές ανέβασα αυτή των Ομογενών, την εκδήλωση των Ομογενών. Σε λίγο ξεκινάει και το λιμάνι, το open market στο λιμάνι.

Λοιπόν, για να σταματήσει την αιμορραγία, βασικό είναι, βασικό που πρέπει να υπάρχει σε ένα kit πρώτων βοηθειών είναι το τουρνικέ. Ρε φίλε, το τουρνικέ. Το τουρνικέ δεν είναι αυτό που έχει στα γήπεδα που είναι τα σίδερα και περνάς και φεύγει το ένα σίδερο και μπαίνει το άλλο το. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην μακρινή Αυστραλία, Αδελαϊδα. Mr. Jake Tumbanakis listening to us from the far, far Australia. Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Έχεις την καλημέρα και από τον, από τον Μαστρα Αντώνη, από τον καπετάν Αντώνη, τον Μουντέ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλό μήνα. Καλημέρα στο Μαστροπαναγιώτη τον Μπαμπανιώτη. Καλημέρα φίλε μου καλέ από Αλάσκα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, over. Ρε εσύ, στην Αλάσκα, εκεί παρακάτω στο Σκάγκερ, είναι ο άλλος ο καπετάνιος, ο καπεταγιάννης ο Ζήμαρης. Ο καπεταγιάννης ο Ζήμαρης είναι για αυτός εκεί πάνω. Στην Αλάσκα.

Ανέκδοτο ωραίο, φίλε. Παλιό νομίζω είναι, αλλά το. Λοιπόν, είναι δύο πόντι και παίζουν τάβλι, ακούνε ραδιόφωνο. Σαν που παίζουν το τάβλι, έλα βρε Κωστίκα, ρίξε βρε Γιαρίκα, ρίξε βρε Γιωρίκα, ρίξε το. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Έπεσε αεροπλάνο στην περιοχή της ανοιχτάς Ρωσίας και πάλι οι 300 επιβάτες είναι όλοι σόοι. Ρε Γιωρίκα, ήκουσες την... Από κάνα γάμο θα γυρίζανε. Γιατί από γάμο βρε Κωστίκα? Δεν άκουσες, σόοι ήτανε λέει. Όλοι σόοι. Να πήγανε σε γάμο και γυρίζαν όλοι μαζί. Άκουσε ότι ήταν σόοι. Ωραίο είναι, καμιά φορά αυτά τα ανέκδοτα άμα τα διαβάζεις. Άμα τα διαβάζεις έχουν... Ναι, έχουν χιούμορ έτσι λίγο πιο το...

Μπράβο και στα παιδιά του Teens. Ναι, γιατί λέει, με βρήκανε κάτι γονείς, δεν αναφέρθηκαν, δεν το λέω. Λέω μισό λεπτό, μπαίνουμε στην αλήθεια, λέω. Τα site δεν τα γράψανε. Δεν γράψανε για τα δικά μας τα. Για τα δικά μας τα. Ποια site λέω, κατά τα site. Δεν τα γράφετε, κύριε Βερβέ. Μισό λεπτό, Ελλάδα της λέω. Ελλάδα κοπέλα μου της λέω. Κοπέλα μου, μεγάλο κοπέλα ήταν αυτή. Πρέπει να είχε πάει το νερό να πλύνει τα χέρια του Πιλάτος. Τέλος πάντων, ελάτε δε σφινίσεις, λέω. Ανοίγω το κινητό μου, τσακ, μπαίνω στην αλήθεια. Ορίστε, τη λέω, αυτό τι είναι. Ναι, καλά, εσείς το γράψατε. Οι άλλοι δεν το γράψανε. Ξέρεις, δεν βγάζεις και άκρη με τον κόσμο, έτσι, με αυτή τη ζέστη. Έχει κατσιρδίσει ο κομιτέτο. Γεια σου, Παλάτο, καλημέρα, καλό μήνα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές οι επιτυχίες, έτσι, στο.

μέσος όρος αναμαθητή και μαθήτρια ήταν 13,84 στο Teens, ο μέσος όρος, με πανελλαδικό μέσο όρο στο 8,96. Στους πλοιάρχους στο Teens 13,49 με μέσο όρο 9,33. Στους μηχανικούς ίδιο ποσοστό με μέσο όρο 8,88. Και μεγάλη διαφορά στο μέσος όρος στους ηλεκτρολόγους, 14,7 στο Teens με πανελλαδικό μέσο όρο 8,68. Αυτά είναι τα αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων του ΕΠΑΛ. Όχι να τα λέμε, γιατί βγαίνουν οι κυρίες αυτές οι κοπελίτσες. Κύριε Βερβεράκη, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Εν τω μεταξύ, όλοι εσείς που με σταματάτε στο δρόμο και μου λέτε, μου λένε για κάτι βρώμες, μου λένε για κάτι αποχετεύσεις, μου λένε για κάτι λακκούβες, μου λένε για κάτι παραλίες, μου λένε για κάτι δρόμους. Πώς δεν βγαίνετε να τα πείτε? Ορίστε, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Όπα. Τίποτα. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά και τζάμπα. Τζάμπα, τα έχουμε και σήμερα, τα έχουμε τζάμπα. 2271-0-25678. Δηλαδή τα τηλέφωνα μας είναι τζάμπα, τζάμπα. Δεν υπάρχει πιο τζάμπα από το... Γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε? Μην κακοφανείτε. Μα κύριε Βερβεράκη, σας ακούνε άμα τα λέτε. Καλά, άλλο είναι να μιλάει ένα συνέχεια και άλλο είναι να μιλάνε χίλια άτομοι από μία φορά. Που φεύγει

Λευτέρη, Λευτέρη, ήταν λίγο δροσερό το ανεκδοτάκι σου. Ο Λευτέρης Μάριος μου στείλε, λέει, πραγματικός διάλογος από το χωριό του Καταράκτη. Από το χωριό, ναι, έτσι μου είπε ο Λευτέρης Μάριος Μπαράκου. Σας λέω και τα στοιχεία του. Πραγματικός διάλογος από Καταράκτη. Θα ήθελα μία κόλλα με ούζο. Δεν σερβίρουμε, κυρία μου. Γιατί δεν σερβίρετε? Γιατί χωριό που φαίνεται, κόλλα ούζο δεν θέλει. Χωριό που φαίνεται, κόλλα ούζο δεν θέλει. Ρε Λευτέρη, το ανέκδοτο σου ήταν...

πίτσα. Η NARC, North Aegean Rib Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Χίο, στα Ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View, 2,5 ώρες βόλτα, από μόλις 250 ευρώ, σύν το κόστος των καυσίμων. Οι κρατήσεις γίνονται στο nark.gr. Πείτε τηλεφωνικά ή μέσω των social, έτσι. Λοιπόν, εδώ αποκλειστικά για τους, για τους ακροατές της εκπομπής του Καλημέρα Χίος, κάντε follow στο Instagram North Aegean Rib Cruises. Έτσι αναλύεται το NARC, North Aegean Rib Cruises. Στείλτε μήνυμα γράφοντας Καλημέρα Χάος, κερδίστε 10% έκπτωση για κρατήσεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Παιδιά, άσχημα θα σας πέσει. 10% έκπτωση. Μπείτε στο NARC, έτσι είναι, NARC, στο Instagram. Γράφετε Καλημέρα Χάος, κάνετε follow στο Instagram. Στέλνετε μήνυμα, το hashtag Καλημέρα Χάος, και έχεις 10% έκπτωση. Μα για όλα ρε φίλε να είμαστε πια. Για όλα να είμαστε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ μου έκανε μια ερώτηση Βάσο για τα τσάγια εδώ, τα τέλεια που βλέπει δίπλα μας. Αν τα βρίσκουμε σε κάποιο σούπερ μάρκετ, θα ρωτήσω τα παιδιά. Βάσο, θα ρωτήσω τα παιδιά να δούμε τι θα... Είναι τέλειο, έτσι. Είναι τέλειο, έτσι. Αν δοκιμάσεις θα τρελαθείς. Γεια σου Αρετή, καλημέρα. Καλό μήνα χωρίς καμία κινδύνου και φωτιά σιρήνα. Προσοχή και επαγρύπνηση για την όμορφη και πολύτιμη και πολύπαθη ιδιαίτερη πατρίδα μας. Ωραία τα λες. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Καλημέρα. Καλό μήνα με υγεία. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ώσπου να το καταλάβουμε.

0: Θα έχει φύγει το καλοκαίρι, βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το ανέκδοτο του Ελευθέρης μας λέει: κάνω ό,τι χειρότερο μπορώ για να σας ρωσίσω. Στο στρατό πάντως με χαβιάρα πίναμε ούζο με λεμονάδα. Γι' αυτό γίνεται έτσι. Ούζο με λεμονάδα. Καλό ξημέρωμα, Παναγιώτη. Πάω για ύπνο, λέει. Μα στην Αλάσκα, παιδιά, έχει νυχτώσει. Μη βλέπετε εσείς που μου βγάτε όξο μέσα στο τέτοιο. Μου βγάτε με στον ήλιο.
1: Προσπάθεις να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω.
0: Λοιπόν, όποτε έρθεις. Όποτε έρθεις, Χίο, θα κανονίσουμε, Ελευθέρη. Μιας και είσαι καταράχτη ορμόμενος. Θα πάμε μία ορφανό. Θα πάμε εκεί στο Μόλο.
1: Αχ, καρδιά μου και εγώ.
0: Θα πάμε μία εκεί στο Μόλο να γουστάρουμε να τα. Με Γιώργο Ορφανό. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται αυτές τις μέρες, έτσι. Είναι κάθε μέρα ανοιχτά. Τρομερό φαγητό. Value for money οι τιμές που λένε και οι ξένοι. Βέβαια, καλό θα είναι τις δύσκολες μέρες να τώρα γίνουν ένα αργύρο. Θες να πας να κεράσεις, ρε παιδί μου, έτσι. Σε λένε Αργυρούλα, σε λένε Αργύρη, σε λένε Κοσμά. Ο Αργύρης ο για μας θέλει να μας βγάλει να μας κεράσει τώρα. Α, πάμε στον καταράκτη, στο Μόλο. Αργύρη, πρώτα θα πάρεις τηλέφωνο να κλείσεις. 61-292. 61-292.

Ναι. Αυτό οπωσδήποτε να το θυμάσαι. 61-2-92, για να καταφέρουμε να βρούμε καμία. Να καταφέρουμε να βρούμε καμία θέση. Γι' αυτό βασικά. Ο καιρός όπως σας τα είπα, δηλαδή, έτσι. Μετά, κατά το τέλος, το τέλος της πρώτης εβδομάδας, διορθώνει το αποκορύφωμα, παιδιά, θα είναι Πέμπτη. Έτσι δείχνει ότι θα είναι. Ανέμισφυρίζουν. Ένα μποφόρο έχει σήμερα. Μισό, ένα τύπο, δεν κουνάει τέτοιο. Δεν κουνάει φίλο, παιδιά, έτσι. Και αύριο τα ίδια και μεθαύριο τα ίδια. Είναι αυτή η αίσθηση που σου δίνει όταν βάζεις, όταν φτιάχνεις γεμιστά. Φτιάχνεις γεμιστά και τα. Ανοίγεις το φούρνο να δεις αν είναι έτοιμα και σου έρχεται αυτή η φουρνάδα. Αυτό το... αυτή η φουρνάδα που σου έρχεται. Έτσι είναι ο καιρός απ' έξω. Τι να πούμε σήμερα τώρα το. Χρόνια πολλά να στείλουμε Ανάργυρο, Αργυρούλα, Δαμιανή, Κώστα, Μαυρίκιο, στον Άγιο Μαυρίκιο. Λοιπόν, να στείλω Θεία Ρούλα στα Λιβάδια. Να στείλω στον Αργύρι τον απέναντι από το νοσοκομείο. Να στον Αργύρι τον Αντιδήμαρχο. Βέβαια, στον Αργύρι τον Αντιδήμαρχο. Ορίστε, μπράβο ρε Παναγιώτη, πες τα σε παρακαλώ. Ορίστε, ο Παναγιώτης εδώ πέρα λέει: δοκίμασα χθες το iced tea το τέλειο με το ginger. Εκπληκτικό. Το θέμα είναι Αργύρι να είναι και παγωμένο, έτσι. Ρε, μου έρχεται να τα ρουφήξω σαν που είναι με τα καπάκια. Ρε, θα χαλάσω τον ντεκόρ. Τα έχω βάλει εδώ για σκηνικό. Αυτά για να είναι ισορροπημένη διατροφή συνδυάζονται εκπληκτικά με πίτσα λύκο. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα ξεκινάει. Γι' αυτό σας το λέω και εγώ. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει πίτσα λύκος. Ξεκινάει το πενθήμερο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε και φοβερούς αγώνες. Φοβερούς αγώνες, συνοδεία πίτσα, πίτσα λύκο και τέλειο iced tea. Για να κάνεις ισορροπημένη. Γιατί αυτό δεν είναι ισορροπημένη διατροφή? Δηλαδή, άμα φάω μια special πίτσα λύκος και πιω και ένα τσάι τέλειο τέτοιο του στουπάκι, αυτό το με 0% ζάχαρη, δεν θεωρείται ισορροπημένη διατροφή? Μη με τρελαίνετε τώρα. Α, κάψουμε τα πτυχία μας. Κάτσε να δούμε τώρα που λέμε για τα αθλητικά. Ναι, το τηλέφωνο το ξέρετε, έτσι. Πίτσα Λύκος 27 27 7. Μην ξεχνάτε όταν παραγγέλνετε να λέτε καλημέρα Χάος. Παντού έχετε έκπτωση. Εδώ δεν έχετε έκπτωση, εδώ έχετε τυροπιτάκια Λύκος δώρο. Λοιπόν, πολύ μεταγραφολογία. Στάνιτς και Ρόκα. Στην τελική ευθεία για τον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε. Επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Στην τελική ευθεία οι ανανεώσεις των Γιώβιτς και του Πίλιου. Επίσημα η βόμβα του Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Ένας κατά συρροή τροπεούχος μεγαλώνει τη νέα γενιά του Παναθηναϊκού. Και βέβαια αφιέρωμα στο... στον Κίλιαν Εμπαπέ. Δεν τον πολύ συμπαθώ. 17 τέρματα έφτασε στο Μουντιάλ με μια απίθανη γκολάρα χθες. Με την πλάκα σβηστή πήγανε, παιδιά, στους 16 πέρασε η Γαλλία. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα νοκάουτ του Μουντιάλ ο Εμπαπέ. Τα μεσάνυχτα είναι στο Γαλλία-Σουηδία. Τα ξημερώματα είχαμε το Μέξικο-Εκουαδόρ. Δεν θα σας πω αποτέλεσμα γιατί... Α, σήμερα στις 6 ο Sky έχει το φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Παναθηναϊκός Helmond Sport. Είναι φιλικών των παιχνίδιων. 11 το βράδυ μία συνάντηση που έρχεται...
Νομίζω πρώτη φορά είναι αυτό το Βέλγιο Σενεγάλη νοκάουτ, βέβαια, έτσι. Παιδιά, δεν υπάρχουν προγνωστικά, έτσι. Η ομάδα του De Bruyne είναι πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Σήμερα θα πάρουμε και μια γεύση από το νέο Παναθηναϊκό. Εντάξει, μην κρατάμε, πώς το λένε, και καλάθι. Μην... Λοιπόν, χρόνια πολλά. Πώς το λένε, Παναγιώτη, τον είδα χτες και του είπα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, λέει, και στο καλύτερο κλαρίνο, τον Αργύρη, τον Τζίκα, το φιλαράκι μου, από τον Παναγιώτη.

Λοιπόν, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, χάος. Έρχεται και 11 του Ιούλη, παιδιά. Έρχεται η 11η Ιουλίου που έχουμε τη μεγάλη βραδιά στο. Στο Destil. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη γιορτή στο Destil με τη Γιάννα τη Φαφαλιού, παιδιά. Μια βραδιά και έτσι, μια εξαιρετική βραδιά. Το Destil στα Καρδάμιλα. Έχουμε και μια ωραία προσφορά. Αν μπείτε και στείλετε μήνυμα. Αν μπείτε και στείλετε μήνυμα στα social, έτσι. Θα μπείτε αυτό που λέει Destil Καρδάμιλα. Έχετε ένα VIP τραπέζι για 4 άτομα. Με τις φιάλες του, με τα μπουκάλια του, με τα. Είναι τα βήματα του, μα δεν άντεξε. 11 Ιουλίου η Γιάννα Φαφαλιού. Όσοι προλάβουν, έτσι, παιδιά. Όσοι προλάβουν, αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπταδημήτρη, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Χάος. Πολύχρονοι εορτάζοντες και ειδικά στην καλύτερη έφορο του ναυτικού ομίλου Χίου. Μ' αρέσει που είσαι διακριτικός, Δημήτρη, έτσι. Είσαι διακριτικός και το. Ήτανε Αργυρό, ήτανε. Μπήκε και πιο πριν, ακούει την εκπομπή τέλος πάντων. Τις μεταφέραμε τις ευχές. Τελειώνουν οι εξετάσεις, δεύτερο μάθημα. Πανελλαδικές τώρα, άσχεσαι μια ιστορία τότε. Πάει ο μικρός, γράφανε μαθηματικά το. Πάει ο μικρός στον πατέρα, του λέει ο πατέρας του, έλα εδώ Γιώκα μου, κάτι εδώ. Πώς έγραψες Γιώκα μου, θα περάσεις τα μαθηματικά. Μπαμπά δεν ξέρω, 60-60 είναι οι πιθανότητες. Ε? Φρούτα να τρώτε, λέει. Φρούτα να τρώτε. Φρούτα, πάει ο άλλος στο τέτοιο. Πάει ο άλλος στο μανάβικο. Μας τώρα πώς έχουν τα κερασιά. 13 ευρώ. Βάλε 200 κιλά, του λέτε. Έλα ρε μας τώρα, πλάκα κάνεις. Εσύ το ξεκίνησες. 13 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και τιμές. Τιμές του ανεκδότου, έτσι. Μπορεί να είναι τιμές του ανεκδότου. Ωραία ρε φίλε όμως, έτσι. Μπράβο ρε Γιάννα. Ήτανε τραγουδάρα το τέτοιο. Τραγουδάρα το συγκεκριμένο, ναι, γι' αυτό το βάλα κιόλας, γιατί το. Πώς το λένε. Λοιπόν, 11 του Ιούλη, παιδιά, είναι το τέτοιο, έτσι. 11 Ιουλίου είναι στο Destil στα Καρδάμιλα. Έρχεται και το δεύτερο Καρδάμιλα Ραν Χριστόφορος Μερούσης. Πολύ δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό. Χαίρομαι που θα συμμετέχω ενεργά στο τέτοιο. 19 Εβδόμου, στις 19 το βράδυ, το απόγευμα είναι η κίνηση από τα Άνω Καρδάμιλα. Ο αγώνας που γίνεται προς τη μήνυ του Χριστόφορου Μερούση. Μπράβο στα Καρδάμιλα που κάνουν αυτό το, έτσι. Είναι ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων για όλους. Έχει και ένα μικρότερο αγώνα 1000 μέτρα για παιδιά. Ξεκινάει από την πλατεία των Άνω Καρδάμιλων, τερματίζει στο Μάρμαρο, εκεί στο άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Θα έχει μετά και χορούς από το Φιλοπρόοδο Καρδαμήλων, το Φάρο, τη Δάφνη. Συμμετέχει και το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, 19 Ιουλίου, και γίνεται για ιδιαίτερο σκοπό, έτσι. Τιμή στο Χριστό.

0: Βενζίνη έχουμε, λέει εδώ πέρα ο Νικόλας. Ενέργεια έχουμε. Ενέργεια έχουμε λύση. Σας έχω λύση για την ενέργεια. Είναι το γραφείο λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Α, παιδιά, πολύ δυνατό τώρα, έτσι δεν υπάρχει τότε. Και έχει κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά, έτσι. Έχει κάτι πολύ σημαντικό. Σε κάνει. Σε κάνει να βρεις το κατάλληλο για την ανάγκη σου. Όχι, δεν είναι για όλους όλα.
1: Μαζί σου δεν θα πρέπει τόσο να δεχτώ.
0: Δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι για όλους ήρων, δεν είναι για όλους δέοι, δεν είναι για όλους ζενίθ. Το ίδιο και στις ασφαλιστικές εταιρείες, αν και εκεί έχει μια κατεύθυνση προς την NP ασφαλιστική. Να ασφαλίσεις το μαγαζί σου, το σπίτι σου, το χωράφι σου, το αυτοκίνητό σου, εσένα, το επάγγελμά σου. Κάνε και μια βόλτα από το γραφείο λύσης, στην αρχή της Καλοπλήτου θα τα βρεις όλα.

Λοιπόν, έβλεπα εδώ ένα ποστάρισμα. Εξωφρενικά ακριβές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ανακοίνωση του Πανχιακού Συλλόγου Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού. Γράφει εδώ πέρα ότι οι τιμές έχουν πάει, έχουν μπουμπονίσει, έχουν γίνει και το τέτοιο. Λέω 30 Ιουνίου, πότε προλάβανε και τη βγάλανε. Και βλέπω, παιδιά, δίπλα ότι ήταν Κυριακή 30 Ιουνίου του 24. Έγινε τίποτα.

Τι να πω ρε φίλε. Τι να πω ρε φίλε. Είδα μια επιστολή που έστειλε προς τους υπουργούς, βουλευτές. Έστειλε το επιμελητήριο. Μια επιστολή του επιμελητηρίου Παντελής ο Λεγάτος στα αρμόδια υπουργεία, στους υπουργούς. Έντονη διαμαρτυρία για το δυσβάσταχτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος. Χίος-Αθήνα. Ουσιαστικά μιλάμε για την οικονομική απομόνωση του νησιού. Μπράβο ρε Παντελή, μπράβο ρε Παντελή. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τη τέτοια, μπείτε να τη διαβάσει εδώ, είναι και στην αλήθεια το τέτοιο. Καλά, περίμενε απάντηση το... περίμενε απάντηση η Παντελή, δεν νομίζω να το... Δηλαδή την προηγούμενη φορά που ερχόμαστε να το, που κάναμε το Χίο Αθήνα, εκεί στην πύλη, του αεροδρομίου που βγαίνει έξω, βλέπω είχε πέρα ένα κρεβάτι, είχε δίπλα κάτι ορούς, είχε κάτι... Ένας γιατρός, κάτι νοσοκόμι. Λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτά, λέει, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, λέει, για το εισιτήριο, επειδή είναι, λέει, τα εισιτήρια, και μας έχουν κάνει, λέει, παράπονα οι επιβάτες. Έχουμε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Δηλαδή, άμα θέλει ο επιβάτης, ένα από τα μέλη, λέει, της οικογένειας, κάθεται στον πάγκο, δίνει ένα νεφρό και ταξιδεύει όλη η οικογένεια. Και η ΔΕΗ είχε εδώ για δωρητές οργάνων μέσα στο φάκελο, μέσα στο τότε πριν πάω σε Ήρων και τέτοια, πριν ανακαλύψω το γραφείο λύσης. Ναι, ναι, ναι, βάζουν μέσα εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. Δεν μπορείς να, πληρώσεις το ρεύμα. Σου δίνουμε εναλλακτικούς τρόπους να το...

Λοιπόν, θα φροντίσω να δω αν προλάβουμε, αν προλάβω θα στο... Το καινούριο τραγούδι μου λέει εδώ πέρα της, το καινούριο τραγούδι της Ζουγανέλη. Έχει άρωμα λέει μαστίχας. Τι εννοείς, έχει γυριστεί στην ίσον μας. Θα το βάλω προς το τέλος. Λοιπόν, καλημέρα Νικόλα. Ο Νίκος ο Μυριστής λέει ότι μας κάνουν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Λοιπόν, μπείτε στο Google, κάντε μία αξιολόγηση στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά και κέρδισε έκπτωση 5% σε κάθε αγορά σου. Ρε φίλε, πόσο φοβερό είναι αυτό. Σαν τα φωτιστικά τα καινούρια που έχει φέρει. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο. Έχει και στα παιχνίδια Stanley Junior 1-1 δώρο. Τρέχει ένα καινούριο φυλάδιο με είδη barbecue. Και όλη αυτή η εβδομάδα είναι knockout εβδομάδα μέχρι 4 Ιουλίου. Έχει εκπτώσεις εκπληκτικές σε θερμό, κοντάρι αυτό που βάζει στην ομπρέλα, φορητό ψυγιάκι. Παιδιά, μεταξύ μας, δεν υπάρχει αυτό το πολύ κατάστημα. Δεν υπάρχει αυτό το πολυκατάστημα. Δηλαδή είναι με διαφορά το μεγαλύτερο στο Βόρειο Αιγαίο. Αντί να βάλω και τη Ζουγανέλη το τραγούδι, έχει λέει μια εικόνα, μια εσόνς από χείο. Α, ωραίο είναι, έτσι, μπράβο. Από όνειρο σ' άλλο όνειρο πάω. Α, ωραία τραγουδάκια. Κάτι ολόκληρο κι από φόβο το σπάω. Λοιπόν, αυτά με το επιμελητήριο. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Θημιανών. Συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μάλιστα, μπράβο σε όλους. Για άλλη μια φορά όμως η Κοκαλιά η Μαργαρίτα, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδείχθηκε καλύτερη αθλήτρια της περιφέρειας. Της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και σε διώχνω θυμώνω. Ωραίο, ωραίο το τραγουδάκι σου. Ωραίο το τραγουδάκι σου, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, θα πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Τα γλυκά σας για τις γιορτές. Ο Αργύρης, η Αργυρούλα, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, ο Απόστολος, ο Πέτρος, ο Παύλος. Να ξέρετε ότι όταν πάτε στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84 και του πείτε καλημέρα χάος. Στον Αντώνη πρέπει να το κάνετε αυτό, έτσι. Πάτε στον Αντώνη και θα του πείτε καλημέρα χάος. Είσαι ο Αντώνης ο Μάστορας. Ακόμη και αν λέγεσαι Μάστορης. Να θυμάστε, το σύνθημα είναι αυτό το συνθηματικό, έτσι. Έχετε κάτι, μια έκπληξη. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα χαλάσει η έκπληξη. Και μόνο η μυρωδιά των γλυκών, και μόνο η φρεσκάδα, και μόνο αυτά τα καταπληκτικά γλυκά. Δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, εκπληκτικά γλυκά, μασουράκια, αμυγδαλωτά, μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα, επικάλυψη σοκολάτας. Έχω πληροφορίες. Ναι, για τους λογαριασμούς του νερού δεν βάζουν, λέει, έντυπο δωρητών οργάνων. Να το προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Νίκος ο Κουτσουράδης λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έμαθα και από ό,τι πληροφορήθηκα, τέλη Ιουλίου υπάρχει μια ασάφεια στο τι είναι. Εκεί προς το τέλος Ιουλίου, εκεί προς το αυτό, ναι. Έχουμε τα εγγένειον, το εγγένειον του... Το εγγένειο του κήπου, ρε παιδιά. Το εγγένειο του κήπου. Η επιλογή του τραγουδιού «Χαμένο νησί» ήταν εντελώς τυχαία. Και εγώ δεν το πολύ πίστεψα. Έψαχνα το ημερολόγιο, νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιά. Όμως σου λέει τέλος Ιουλίου, 20 Ιουλίου, εκεί 18, 23, 44. Έχουμε, παιδιά, το εγγένειο του κήπου. Λοιπόν, την καλημέρα μου κλείνουμε.
πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα, χρόνια πολλά σε αργύριδες, ρούλες, αργυρούλες.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σήμερα καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν ταράξει τη λαγκάδα στις διαρρήξεις και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμα φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Άλλη μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινίζει το έτος. Με επιστολή τους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλέγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψερά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ο λιμένας Λιμιών, σημειώνει ο βουλευτής, στερείται στοιχειωδών υποδομών τόσο για την ασφάλεια προσέγγισης και παραμονής πλοίων στο λιμάνι, όσο και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων από και προς το πλοίο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από τον ομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 18,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη της επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι τουρκικών συμφερόντων ποντοπόρος ναυτιλή, αν και υπολείπεται μακράν ακόμη των ελληνικών μεγεθών, έχει αρχίσει να αποκτά κρίσιμη μάζα και να τοποθετείται στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, μάλιστα, που αναφέρεται στο θέμα, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα και στις συνεδριακές δραστηριότητες, λανσάροντας ένα θεσμό, τον οποίο ορισμένοι ήδη αποκαλούν τουρκικά Ποσειδόνια, παρομοιάζοντάς τον με τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη, γνωστή Καρμανιόλα και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωσης ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο, αλλά και σε Λαγκάδα, Γρελοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης Θεόδωρο Παντελόγλου, οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο, γι' αυτό στην ιεράρχηση που έγινε προκρίθηκαν δρόμοι στους οποίους έχουν να γίνουν βελτιωτικές επεμβάσεις για μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6.30 και θα κλείνουν στις 9.30. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από σήμερα Τετάρτη γίνεται η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από σήμερα. Επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας των αστικών κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα στα Ψαρά 8.30 με 2.30. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25 Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Πέμπτη σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράχτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, κινηματογραφική λέσχη προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 Όνειρα. Μία ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών του σταθμών, του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων, ενώ θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, face painting, photo booth και παράσταση Καραγκιόζη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό αύριο 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9:30 το βράδυ. Πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7:30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Οικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8:30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας του 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίο, ο Μύρου Νόστος, του Φιλοπρόδου Μύλου Βροντάδου, του ΜΕΟΘ και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενίτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή, αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντη από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν νητσινό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο σχολείο της Γολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβολη, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 39 τον Καναδά. Στο ποδόσφαιρο, ο Χιώτης επιθετικός Γιάννης Μπαστιάνος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Καρμιώτισσας που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της Κύπρου. Νέα μεταγραφή για τον Πανινούσιο που απέκτησε τον μεσοαμυντικό Μιχάλη Καλόγυρο που έπαιζε στον Ηρακλή Θημιανών. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, Συνοδό Ελευθερίου, Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, Συνοδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας και καλό μήνα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1409, η επανάσταση των Μαονέζων με τη συμμετοχή Κεχίων, που είχε εκδηλωθεί από το Δεκέμβριο του 1408 εναντίον της γαλλικής κυριαρχίας της Νήσου από το 1401, καταπνίγεται από το Γενουά την Άβαρχο Κοράν τον Ντόρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, έφτασε στοιχείο ο Ανδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη. Τοποθέτησή του έγινε μετά από 3 χρόνια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924 γίνονται τα εγκαίνια της μεγαλοπρεπούς νεόδμητης γαλλικής σχολής καλογραίων, το περίφημο κολέγιο, γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας από το 2020. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 το ΚΤΕΛ ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια προς και από καρφά Αγία Ερημιώνη, Μέγαλη Μιώνα, Θημιανά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024, ένα καρβουνιασμένο τοπίο 15.500 στρεμμάτων άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Μετόχης Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα από το χωράφι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου δίκασε τον 63χρονο Λάμδα Κάπα και τον έκρινε ενοχό. Του υπευλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καθώς και δικαστικά έξοδα 600 ευρώ. Η ποινή δεν ήταν αναστέλουσα και εξαγοράσιμη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καραστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στοιχείου αποτελεί απειλή.

0: Τώρα παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μουνδρού. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νατχίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Ηχείο σε ζώνη προτεραιότητας σε ολικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση.

0: Ειδοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: αν σας ρωτήσω.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα χωρίς άσχημες ειδήσεις. Γιατί ο Ιούνιος πραγματικά φεύγοντας την τελευταία του μέρα, είχαμε δύο ειδήσεις. Η μία ευτυχώς σε εισαγωγικά εξελίχθηκε καλά, γιατί δεν είχαμε θύματα και μιλάμε για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Και η δεύτερη είδηση είναι η φωτιά στο Δερβαίνι, που έχουμε 2 νεκρούς, έχουμε 1 εγκαυματία. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά. Σιγά σιγά γρήγορα θα τα δούμε, γιατί το ρολόι σχεδόν δείχνει 11 παρατέταρτο. 1η Ιουλίου σήμερα, και μπήκαμε κιόλα στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και χρόνια πολλά στον Αργύρη, στην Αργυρό, στον Δαμιανό, στον Κοσμά. Ραδιαπάτε, μεγάλη γιορτή σήμερα. Βλέπετε, στεριά να βρείτε, στερεά γυρεύετε. Η ζέστη και σήμερα έντονη, στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος, έχουν πέσει για τα καλά οι βοριάδες. Αύριο 5η θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο να ανέβει και να φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς, ενώ από την Κυριακή οι άνεμοι πάλι ενισχύονται, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει 5 με 6 βαθμούς.

ξεκινήσουμε από τα Πετράλωνα. Πραγματικά παγώσαμε όλοι χθες την είδηση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Και μέχρι να επιβεβαιωθούμε όλοι ότι δεν υπήρχε νεκρός, εκεί πήραμε την πρώτη ανάσα.

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει την αδιενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις της νομοθεσίας του εργοτάξιου. Οι 5 συλληφθέντες φέρθηκαν σήμερα ελεύθεροι. Θυμίζουμε ότι είχαν συλληφθεί χθες 5 άτομα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και τους 2 εργάτες, οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Τώρα θα μπει στο μικροσκόπιο η διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης, η οποία παραμένει ανοιχτή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν το συμβάν με τις εργασίες που εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο, όπου επρόκειτο να αναγερθεί νέα πολυόροφη πολυκατοικία.

0: Καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας στα Πετράλωνα έπαιξε μία ιδιώτης μηχανικός, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το έργο που γινόταν δίπλα στην υποανέγερση οικοδομή. Είχε μηχανικός κλήθηκε να παρατηρήσει διαμέρισμα όπου από το προηγούμενο βράδυ υπήρχαν έντονες ρογμές. Κατά την αυτοψία διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου. Ένδειξε ότι το κτίριο είχε πάρει ήδη κλίση. Αμέσως ειδοποίησε τους ενίκους των 7 διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μόλις λίγα λεπτά αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε. Η άλλη τραγωδία τώρα.
1: Το λένε Μικέ.
0: Στο ωραίο κάστρο.
1: Κι αλογάκι σε σκάκι σε αγώνα σηκέ. Τηλεφώνα στην Τέρση να σου κάνει τραπέζι μέσα μπάνια καΐρ.
0: Είχαμε μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι στην περιοχή Ωραιοκάστρου, περικύκλωσε τη Λυτή Θεσσαλονίκη. Μάχη έδωσαν με τις φλόγες πυροσβεστική αστυνομία. Αλλά δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς. Ένας 66χρονος συνταξιούχος δάσκαλος και όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια νεκρό και το 12χρονο αγόρι που αγνοούνταν από χθες. Το Ιπποκράτη νοσοκομείο νοσηλεύεται με εγκάβματα η σύζυγος και μητέρα των δύο νεκρών.

0: σε μια άλλη τραγωδία που η οποία είναι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για την Βενεζουέλα. Εκεί υπάρχει τώρα κίνδυνος για λοιμό και επιδημίες. Ο κόσμος σκοτώνεται για λίγα τρόφιμα. Πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων των δύο σεισμών που έπληξαν στις 24 Ιουλίου την Βενεζουέλα δεν σταματά να γίνεται όλο και πιο βαρύς. Έχουμε φτάσει τους 1.943 νεκρούς.
1: Αχ, η σιλιά μου, η σιλιά.
0: Ενώ όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ενδέχεται, όπως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος και ο ΙΕ, ότι θα έχουμε λήψεις τροφίμων και στέγης, και σύντομα οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα θα βρεθούν αντιμέτωποι με

0: Και για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με κάτι πιο ευχάριστο, να σας πούμε ότι ένα ελληνικό νησί βρίσκεται στους κορυφαίους προορισμούς με εξωτικά καταφύγια και αυθεντική φιλοξενία. Το νησί αυτό βρίσκεται πολύ κοντά σε εμάς. Μιλάμε για τη Σάμο, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς περιορισμούς του καλοκαιριού, σύμφωνα με αφιέρωμα γερμανικής ταξιδιωτικής πλατφόρμας.
1: Τα λεμόνια του.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστροφή, Αθηναϊκός Τύπος.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ξεκινάμε με αθηναϊκό τύπο γρήγορα, μιας και έχουμε 4 λεπτά μέχρι τις 11. Η καθημερινή μπροστά μας, ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο, ο τίτλος αναφέρεται στο κλείσιμο του οδείου του Ηρώδου Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχη σε επιχειρήσεις, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Μείωση φόρου σε ΦΑΠΑΞ από επαγγελματικά ταμεία. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς σε πυρκαγιά. Συνεχίζουμε με τα νέα. Σχέδιο ασπίδας αντρών σκάβουν τα νησιά. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ασφαλιστικό, μία πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραιόκαστρο, τραγωδία με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας, η νέα ηγεσία. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια πρώτου 1970, οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό 2 ημέρες μετά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης η διπλανή οικοδομή. Πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος του πολίτη, εκκριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των αυτών των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι. Μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς, αγανάκτηση των κατοίκων για τον κρατικό μηχανισμό. Η φωτιά μπήκε μέσα στο Δερβαίνι. Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Θεσσαλονίκη, νεκροί πατέρας και γιος σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Μητσοτάκη στα προβλήματα, δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Πάμε στην Κόντρα, στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνει στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Σε φτώχεια ένας στους 2 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με την εστία σύγκρουση Τουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι, υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέος πρόεδρος του Αρίου Πάγου, ο κύριος Λιμπερόπουλος, και εισαγγελεύς ο κύριος Μπακέλας. 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα το 2025. Επόμενο πρωτοσέλιδο η Political. Το η σύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, νέα κόλπα από το Σουλτάνο. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας Τάδανα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Κατάρρευση σοκ γιατί ισοπεδώθηκε η τετραόρυφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Εθνικές εκλογές, οι πέντε βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της πρόορης κάλπης. Η δημοκρατία για τη συνέχεια, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Αλβανική προβοκάτσια με μοχλό πίεση στους Τσάμιδες. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάμε όμως στον Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά τμήματα της λεωφόρου Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον Σκαραμαγκά, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στην πολυκατοικία διαμένει η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αυροδίτη Νέστορα, μαζί με την οικογένειά της που τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η ίδια η μητέρα της που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμα δύο ενικοί. Επίσης γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών που διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς αλλά και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Προκλήθηκαν μικρές ζημιές. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τα τρία στελέχη που δέχθηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο. Για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Μιλώντας στο Sky, ο Σάββας Αναστασιάδη ανέφερε ότι ο ίδιος δεν βρίσκονταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης, τόνισε πάντως ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια. Τον αποτροπιασμό του Πασόκ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Σουκαλάς. Έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας τη σαφή και κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του Πασόκ. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μετά τον 66χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λιτής, εντοπίστηκε από τις αρχές ακόμα μια σωρός εντός του ίδιου σπιτιού. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του. Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν πριν από λίγη ώρα τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενο διόρροφου κτηρίου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN, θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστη, καθώς και άλλες 60 πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα στο οποίο επέβαινε. Προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες σπιτιά και οχήματα. Μόνο στο Βουκουρέστη έγιναν σχεδόν 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί σταθμοί του μετρό. Πριν από την καταιγίδα, η χώρα αντιμετώπισε κύμα καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έμεινε γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ταμτάκου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρόλογος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλέα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτεία της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μια ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα. Θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμηση ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο 5η το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3ο απόγευμα, αυτό της 5ης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του Ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίνη Δημητριάδη, ταλαντούχα γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπέρ υγείας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο κίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του κυρίως για μικρά παιδιά πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Κηδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους ελληνικές μικρές ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντα Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία παιγνιοθήκησε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πυργός. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

11:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, ένα γρήγορο γεια σας, ένα γρήγορο καλό μήνα και αύριο το πρωί και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η πρώτη των πρώτων στις εξετάσεις των ΑΕΗ στο νομό Χίου. Χαιρετίσματα στους Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καριστιανού από τον Σταμάτη Κάρματζη. Νότης Μηταράκης, ισχυρότερο ρόλο στους βουλευτές. Μπράβο στην ομάδα Δίας. Συνεχίζουν τα αστικά κτέλ μέχρι να απολυθούν. Άλλο κάστρο χωρίς καλάμια. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών στο αύριο του Γιώργου Τούμπου, Προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών στη Χίου αποτελεί απειλή και για την ψυχική υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ημερίδα στη Χίου. Στη Χίου ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Η Χίος φιλοξένησε το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ο συγγραφέας που έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν ποτέ. Η ομιλία του Κώστα Ζαφύρη στην παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόβλια» του Ισίδρου Ζουργού. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Η μη εύκολη πρόσβαση και η υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών θα κάνει ζημιά σε όλους του Κώστα Μούνδρου. Συνταξιούχος και κερατάς και δαρμένος της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου. Μια περιήγηση και αισιόδοξη απάντηση στο «Λέγε ψέματα και κάτι μένει» των Στρατή Κακαρίνου και Σταύρου Βαρδάκη. Στον Νίκο Φράγκο της Στέλλας Μικέδη. Η Χίος σε ζώνη προτεραιότητας αιωλικού δυναμικού για ανάπτυξη ανεμογεννητριών του Σπύρου Κάβουρα. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Έχει μια σημασία, γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση, βέβαια, μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Των Αγίων Αναργύρων. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Θέλεις να ψάξεις να βρεις τη θετική είδηση, αλλά μια γύρα να κάνεις στις ενημερωτικές ιστοσελίδες. Μαυρίζει η ψυχή σου. Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια ανίποτη τραγωδία μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνη και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λιτή. Η πύρινη Λέλα πάψε πίσω τις 2 νεκρούς και μια γυναίκα με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε και ο 66χρονος ένοικος σπιτιού που κάει και ολοσχερός, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε και σωρός ενός δεύτερου ανθρώπου. Δεν έχει διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει αυτή η σωρός, αλλά μέχρι τώρα αγνοείται το 12χρονο παιδί της οικογένειας.

Απ' την άλλη, τώρα είχαμε στη Θεσσαλονίκη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα... Έχουμε και μία γυναίκα που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και είχαμε βέβαια και το χτεσινό περιστατικό με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πήγα να κατασκευάσουν μια πολυτελή πολυκατοικία δίπλα ακριβώς από αυτήν που έπεσε. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί και κατέρευσε. Συνελήφθησαν αρχικά 5 άτομα, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Στη Βενεζουέλα δυστυχώς συνεχίζουν να μετρούν νεκρούς. Έχουν πλησιάζει, λέει, ο αριθμός τους στους 2.000. Και η φόβη είναι ότι θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, διότι 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά το σεισμό. Στα κόμματα επικρατεί καύσωνας και στα παλιά και στα καινούρια. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνει να βρει τι θα βάλει στο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με πιθανότητα να μένουν, λέει, εκτός 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Στα δικά μας τώρα, εμείς περιμένουμε να τελειώσει το έργο του Δημοτικού Κήπου, το οποίο... για το οποίο η όποια αναφορά πια αποτελεί ανέκδοτο, αλλά να σας πω κάτι πέρα από το τι σχολιάζει ο καθένας από εμάς. Είδα κάτι φωτογραφίες από τον φωτισμό του Δημοτικού Κήπου και θα ήθελα κάποια στιγμή να μένουμε και στο θετικό. Παρόλο που χρειάστηκαν τρεις δημοτικές αρχές από την έμπνευση μέχρι την υλοποίηση του έργου, και εγώ θα πω ότι κάθε δημοτική αρχή έβαλε και το δικό της λιθαράκι και πρόσθεσε και τη δική της πινελιά, αυτό το οποίο θα γίνει σε τελική ανάλυση θα είναι ένα έργο που θέλω να πιστεύω ότι εμείς οι χιώτες θα το αγκαλιάσουμε και θα το προσέξουμε, και οι δημοτικές αρχές από εδώ και πέρα θα φροντίσουν για να παραμείνει σε μια κατάσταση που θα το χαιρόμαστε όλοι για πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Γιατί όσοι είμαστε και μεγαλύτεροι στην ηλικία, θυμόμαστε δυστυχώς το Δημοτικό Κήπο να έχει μετατραπεί σε αβατό, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Βλέποντας λοιπόν τις φωτογραφίες τώρα που φωτίζει το Δημοτικός Κήπος, εγώ σκέφτομαι το αύριο. Σκέφτομαι το αύριο που θα δίνει τη δυνατότητα στο χιώτη και στον επισκέπτη, ακόμη και τις βραδινές ώρες, να πηγαίνει στον κήπο και να κάθεται. Να περνάει από τον κήπο. Το καλό καιράκι. Να απολαμβάνει αυτή την αίσθηση της φύσης μέσα στο αστικό κομμάτι της πόλης. Και ας κρατήσουμε αυτό. Κάποια στιγμή το έργο θα τελειώσει. Μπορεί να μην τελειώσει στις 20 του Ιούλη ή στις 22. Μπορεί να τελειώσει 15 Αυγούστου. Μα να σας πω και στις 14 του Σεπτέμβρη, του Σταυρού, θα τελειώσει. Πού θα πάει? Ένα συντριβάνι έχει μείνει και κάτι άλλα υπόλοιπα. Και φυσικά χρειάζεται μέρημνα, ξαναλέμε, για όλα αυτά τα φυτά που έχουν μπει μέσα στο Δημοτικό Κήπο. Γιατί ήδη κάποια που μπήκαν την άνοιξη έχουν ξεραθεί τώρα, κάποια που μπήκαν τον Μάρτη. Αν φροντίσουμε έτσι όπως πρέπει και ο Δήμος αλλά και οι χρήστες, δηλαδή όλοι εμείς, αυτό το κόσμημα του Δημοτικού Κήπου, θα έχουμε άλλο ένα λόγο να χαιρόμαστε στο κέντρο της πόλης. Ένας δεύτερος λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Γιατί είναι καλό αυτά τα μικρά, παύλα, μεγάλα, δεν τα λες μεγάλα επίβολα έργα, αλλά είναι έργα που δίνουν αυτήν την ανθρώπινη πινελιά μέσα σε ένα αστικό τοπίο που πνίγεται από τσιμέντο και από αυτοκίνητα και από πίεση και από νεύρα ανθρώπων που κυκλοφορούν εκεί και είναι ανάσες δροσιάς. Λοιπόν, ένα δεύτερο σημείο άξιο αναφοράς είναι το συντριβάνι.
Θυμάστε τι είχε γίνει και με το συντριβάνι. Από όταν ξεκίνησε μέχρι που να τελειώσει τις βλάβες που είχαμε και όλα τα σχετικά. Πώς περνάμε τώρα από την πλατεία και καμαρώνουμε το ότι η πλατεία αυτή χρησιμοποιείται, ότι έχει γονείς, παιδιά που παίζουν δίπλα στο συντριβάνι. Έχει ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι θα βλέπουμε το δημοτικό κήπο. Αισιοδοξώ λίαν σύντομος. Και με αυτό το λογίδριο δεν είπαμε και τι άλλο θα πούμε σήμερα, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα σας πούμε το πρώτο θέμα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κλέαρχο Χρήση, για να μας πει για τα γιάσματα, διότι μέρες που είναι με τέτοια ζέστη κλπ. Έχετε και την εναλλακτική να πάτε στα γιάσματα να κάνετε και τα λουτρά σας. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Splash, que está trelado.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Κλέαρχο Χρήση, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για την λειτουργία των αγιασμάτων. Να δούμε τι γίνεται με το υδροθεραπευτήριο. Σήμερα ξεκινάτε κανονικά, έτσι. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Ψηλή. Βεβαίως, σήμερα ξεκινάμε. Ήδη ξεκινήσαμε. 11 με 7 θα είναι το ωράριο κάθε μέρα. Εκτός Δευτέρας, έτσι, να το κρατήσουμε αυτό. Εκτός Δευτέρας, κάθε μέρα λοιπόν 11 με 7. Προγραμματίζουμε τη λειτουργία έως το τέλος Νοεμβρίου, εφόσον βέβαια πάντα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Φέτος, πέρα από την λουτροθεραπεία, εμπλουτίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με φυσιοθεραπεύτρια, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας, και επίσης θα υπάρχει και συνεργάτης, η οποία θα προσφέρει συμπληρωματικές δράσεις ευεξίας, όπως ρεφλεξολογία. Και ο στόχος θα είναι βέβαια οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας. Εδώ όμως να πω, κύριε Ψηλή, ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει ο κόσμος ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έτσι, είναι σημαντικό. Και εννοείται βέβαια ότι μπορεί να προγραμματίζει ο καθένας το ραντεβού του στο 22740-21979.
1: Πόσα άτομα τώρα δουλεύουν πάνω?
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3.
1: Και οι ιατρικές υπηρεσίες?
2: Έχουν ρυθμιστεί ήδη. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κατσαρού για την άριστη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή της, γιατί αν δεν το έτρεχε όλο το κομμάτι των αγιασμάτων να τακτοποιηθεί και το θέμα της τηλεϊατρικής, να υπάρχει νοσηλεύτρια ή νοσηλευτής αντίστοιχα κτλ., ξέρετε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πλέον, έτσι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και εννοείται ο κύριος Ρημικής, ο οποίος έχει βοηθήσει για να επισκευαστεί ο χώρος, γιατί ξέρετε, κάθε καλοκαίρι που ανοίγουμε μετά το χειμώνα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, παρόλο που προσπαθούμε να εντάξουμε το έργο σε εκείνο το περιβόητο πρόγραμμα των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για να δούμε τι μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο, και έχουμε μπλέξει ακόμα, προσπαθούμε να κανονίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα συμβόλαια είναι 50-60 χρόνια πριν, 70, και ψάχνουμε να βρούμε τους τίτλους.
1: Μέσω Leader δεν ήταν να
2: χρηματοδοτηθεί? Ναι, σωστά.
1: Και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό.
2: Όχι, ακόμα το παλεύουμε, και το θυμάμαι από την εποχή που ξανά ήμουν πρόεδρος στην ΔΙΚΕΧ, που είχαμε τότε τα αγιάσματα το 2019.
1: Ποιος το έχει αναλάβει?
2: Η τεχνική υπηρεσία.
1: Η τεχνική υπηρεσία έχει αναλάβει.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει
2: να πρωτοαναλάβει βέβαια η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, έτσι. Αν σκεφτείτε πόσα τρέχουν παράλληλα αυτή τη στιγμή στοιχείο και με τη ΜΕΑ που έχουμε πάνω, είναι πολλά τα οποία τρέχουν και έχει αρκετή δουλειά το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ουσιαστικά τα αγιάσματα ξεκινάνε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι...
1: Έχουν ήδη ενδιαφερθεί οι συμπολίτες ή εκτός χείου για να κλείσουν ραντεβού?
2: Κοιτάξτε, σήμερα λειτουργήσαμε. Έχουμε εδώ στο τηλέφωνο, έχει αναφερθεί και στο site, όλα αυτά. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, βέβαια πάντα Σαββατοκύριακα είναι ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει. Μιλάμε τώρα για ένα μοναδικό φυσικό πόρο της Βόρειας Χίου, έτσι, με εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρονται, και μάλιστα φέτος προσπαθούμε να τις εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Και πιστεύω δηλαδή ουσιαστικά.
1: Νομίζω καλύτερα αν πλέον μπούμε και σε μία φάση εξυγχρονισμού των υποδομών. Γιατί...
2: Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να κανονίσουμε ό,τι έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω της θάλασσας.
1: Και δεν πάβουν να είναι και παλιές εγκαταστάσεις ακόμη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω και.
2: Δηλαδή,
1: τα πάντα όλα, από τις μπανιέρες μέχρι το οτιδήποτε είναι.
2: Νέες αντλίες, βαψίματα, νέα υδραυλικά, έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα πυροσβεστικά όλα να είναι άψογα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά έχει αρκετή προετοιμασία. Έτσι είναι.
1: Κύριε Χρήση, με την ευκαιρία που σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, είδα σήμερα κανονικά θα ήταν η συνεδρίαση για τις δημερεσίες. Τελικά μετατέθηκε για την Δευτέρα.
2: Σωστά, διότι άλλαξε ο νόμος και την συγκεκριμένη συνεδρίαση, ενώ την συγκαλούσε ο πρώτος Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος, με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε πριν 4 μέρες, τη συγκαλώ εγώ. Οπότε την Δευτέρα στις 7.30 θα έχουμε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και την Δημοτική Επιτροπή, αλλά αυτό βέβαια δημιουργεί ένα πρόβλημα ιδιαίτερα για τη Δημοτική Επιτροπή, διότι δεν μπορεί να συνεδριάσει όλο αυτό το διάστημα, και αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να πάνε για έλεγχο και έγκριση στην αποκεντρωμένη διοίκηση, θεωρώ ότι η Δημοτική Επιτροπή είναι δύσκολο να συνεδριάσει.
1: Δηλαδή την Παρασκευή που έχει συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής αυτή δεν θα γίνει?
2: Όχι. Δεν έχουν με το νέο νόμο ήδη και Δημοτικό Συμβούλιο που είχα εγώ την Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Και αυτό θα αναβληθεί, διότι δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουμε πάρει τις εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη.
1: Δηλαδή, περιμένετε μια στιγμή.
2: Πάμε.
1: Θα πρέπει να, τη Δευτέρα εσείς να πάρετε την απόφαση και μετά η δική σας η απόφαση να πάει για επικύρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
2: Σωστά.
1: Πόσο χρονικό διάστημα θα μεσολαβήσει?
2: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι σε 5 μέρες το μέγιστο. Να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι θέλουν και μία μέρα να γραφτούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί δεν είναι απλές, έτσι κάνουμε και από μαγνητοφώνηση και όλα τα σχετικά. Οπότε το νωρίτερο θεωρώ που μπορούμε να έχουμε πίσω αυτές τις αποφάσεις θα είναι η επόμενη Παρασκευή. Γι' αυτό είπα ότι
1: 10 του Ιούλη δηλαδή, άρα
2: μιλάμε
1: για ένα δεκαήμερο ότι μπαίνετε σε πάγο.
2: Ναι, ακριβώς. Και μετά ουσιαστικά, αν υπολογίσουμε, δηλαδή γύρω 13 με 15 θεωρώ εγώ ότι θα έχουμε δυνατότητα να συνεδριάσει ξανά η Δημοτική Επιτροπή. Είναι πρόβλημα.
1: Και όλα αυτά γιατί πριν από 4 μέρες άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και είπε να συγκαλέσει την Επιτροπή ο νυν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ο κίνης που πλειοψήφισε.
2: Διότι κανονικά σήμερα είχαμε την εκλογή.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, ήταν για τις 2 η ώρα. Άλλαξε ο νόμος, αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο καταργείται είναι ουσιαστικά και οι λογοδοσίες. Που είχαμε λογοδοσίες, αν θυμάστε, κάθε δίμηνο.
1: Ναι, τι, τις κόψαμε.
2: Τις καταργεί, τις μειώνει ουσιαστικά. Δεν τις καταργεί, τις μειώνει, αν δεν κάνω λάθος, σε 3 ετησίως.
1: Άλλη μόνο.
2: Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετά. Βέβαια τώρα ενημερωνόμαστε, ήρθε χθες ο νόμος και διαβάζουμε κυκλίους που έρχονται συνεχώς. Ελέγχουμε και προχωράμε ανάλογα.
1: Δεν λέγεται τώρα στο ραδιόφωνο η παροιμία που μου έρχεται στο μυαλό.
2: Όχι,
1: έχει σχέση με τη δουλειά πάντως.
2: Ναι, δεν λέγεται.
1: Που δεν έχουν στην κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βέβαια, κλείνοντας να πω ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος αλλάζει και τις εκλογές των.
1: Α, τελειώνουμε μία Κυριακή.
2: Ναι. Οπότε είναι πολλά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ας άφηνα να κάνουν τις διμερεσίες και μετά ας γινόταν η δημοσίευση του νόμου. Τώρα τους έπιασε η καήλα. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι Top Condition και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση σε Τούμπα και Πηλαιά έγινε από τους ίδιους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσικλέτα και πυροδότησαν διαδοχικά τους 3 εμπριστικούς μηχανισμούς στα 3 σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πιλωτή πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο η κυρία Νέστορα, η μητέρα της, η οποία μάλιστα είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ο πατέρας της καθώς και ακόμα 2 ένικοι. Γκαζάκια εξεράγησαν στην είσοδο των πολυκατοικιών όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, αλλά και ο πρώην βουλευτής Σάβας Αναστασιάδης. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα, αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μαζί με την τοπική διεύθυνση. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τον αποτροπιασμό του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ανέφερε σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ανίποτη τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η ταυτοποίηση της δεύτερης όρου που εντοπίστηκε σε σπίτι κοντά στον οικισμό Λιτής. Υπάρχουν φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε έξω από το ίδιο σπίτι. Τραγική φιγούρα, η 40χρονη μητέρα και σύζυγος που νοσηλεύεται με εγκάβματα αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια μεταβατική περίοδο, η οποία αναμένεται να επιτρέψει την ασφαλέστερη διέλευση των εμπορικών πλοίων και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εκτίμησε ωστόσο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί εβδομάδες. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός. Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική, η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Όσοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω λανθασμένου ή αδηλωτού IBAN θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων, ξεκαθαρίζει η ΑΔΕ σε διευκρινήσεις που εξέδωσε σχετικά με το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση. Δείτε πληροφορίες στο sky.gr. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζουν στην Νορβηγία. Η ομάδα της Νορβηγίας με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Στους 16 πέρασε και η Γαλλία που κέρδισε τη Σουηδία 3-0, ενώ το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων στο Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε με 3 συναντήσεις. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 θα παίξουν Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Στον πρώτο φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Χέλμοντ. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση?
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής της ομάδας STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στη Λαγκάδα ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στο χωριό, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42 χρόνο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Μια ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Με επιστολή του στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Προτείνει την επιβολή πλαφών στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψαρά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμά η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, και εκτίμησε ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Μπορεί να καθυστέρησει η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο αλλά και σε Λαγκάδα, Γαλλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει η μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος για τα καταστήματα. Αυτά θα ανοίγουν 9 το πρωί και θα κλείνουν 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα η αγορά θα είναι ανοιχτή και τρίτο απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν 6.30 και θα κλείνουν 9.30 το βράδυ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από σήμερα έγινε η έναρξη των θερινών δρομολογίων. Το επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για τη δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Τα δελτία μετακίνηση των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν ισχύ έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στα Ψαρά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δίκτυα Αποχέτευσης Κάμπου εκτελούνται εργασίες εξκαφών επί της 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω Οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το ΔΑΚΟ συνεχίζεται και είναι το εξής. Αύριο 5η, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολσός, Πυραμά, Παρπαριά. Παρασκευή 3 Ιουλίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 4 Ιουλίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μινά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μινά. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του κυρίως για μικρά παιδιά πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι η κινηματογραφική Λέσχη Χίου προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 «Όνειρα». Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων Χίου σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό την 5η 2 Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο λιμανάκι της Αγίας Ερμ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Σικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολυσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόνσινη δέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας με ελεύθερη είσοδο. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο το νησί μας. Πρώτη εκδήλωση τη Δευτέρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομίλου θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε ακόμη και για τις υπηρεσίες, αλλά και για τις υποδομές που παρέχονται από συγκεκριμένους οργανισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς είναι και ο ολοζώντανος οργανισμός του νοσοκομείου Χίου. Πόσες φορές δεν έχουμε αναφερθεί στις ελλείψεις προσωπικού, στα κενά που υπάρχουν, στην ανάγκη να βελτιωθούν ακόμη και οι κτηριακές υποδομές. Όμως, το ότι επιδιώκουμε μία βελτίωση αυτής της κατάστασης δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκτιμούμε και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου Χίου. Αυτό έρχεται να μας το υπενθυμίσει η κυρία Κωνσταντίνα Παπασπύρου Τσαρδάκα, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε έρθει στην Χίο για διακοπές με την οικογένεια.

0: Τα τελευταία 25 χρόνια φιλοξενούσα την αδερφή μου, η οποία είναι από το Άργος, δούλευε στο Άργος ως καθηγήτρια και ήταν και αθλήτρια του Νο Πατρών, αθλήτρια, κολυμβήτρια, καταδύσεις, μπαλέτα, όλα τα καλά, αλλά έφτασε εσύ ως 90 χρονών. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα της λοιπόν εδώ να πάθει ένα βαρύτατο εγκεφαλικό στην παραλία της Χίου. Και με μεγάλη έκπληξη είδα τον κόσμο να τρέχει, αλλά είδα και ειδικούς. Ο κύριος Ζώης και όπως έμαθα μετά και ένας του ΕΚΑΒ, ο κύριος Παραδής, βρέθηκαν εδώ και τις προσέφεραν πολύ μεγάλη βοήθεια εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι πρώτοι και καλύτεροι κατάλαβαν τη βαρύτητα του συμβάντος. Λοιπόν, ήρθε το νοσοκομιακό και την πήρε και αμέσως και εγώ με αυτοκίνητο που βρέθηκε εδώ να με πάρει στοιχείο, να με πάει στο νοσοκομείο, πήγα εκεί και η μεγάλη μου έκπληξη ήταν η όλη αντιμετώπιση που βίωσα. Καταρχήν, εμείς, και εγώ και ο σύζυγός μου ως αρχιτέκτονες, έχουμε πολύ θετική γνώμη για το Πανεπιστήμιο, για το νοσοκομείο της Πάτρας, γιατί ο σύζυγός μου είχε δουλέψει ως επιβλέπων εκεί και εγώ ως διευθύντρια έργων του Πανεπιστημίου, καθώς καταλαβαίνετε είχαμε άμεσες απόψεις για το πώς δουλεύει, αλλά όμως άκουγα και από τους φίλους και συγγενείς της Χίου ότι πόσο καλό είναι και το νοσοκομείο της Χίου. Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι και στις στιγμές της αναμονής μου, σχεδόν με μια κριτική ματιά κοίταγα γύρω μου. Όλα άψογα, ευγενέστατοι και εκείνοι που με υποδέχτηκαν και μου είπαν «Καθίστε παρακαλώ να σας φέρουμε λίγο νερό, ό,τι θέλετε, μην ανησυχείτε, σε λίγο θα είναι ο γιατρός μαζί σας». Δηλαδή, αντιμετώπισα τέτοιο ανθρώπινο περιβάλλον. Ο κύριος Βέκος, ο οποίος, όπως έμαθα μετά το όνομά του, ήρθε και μου μίλησε, μου εξήγησε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, περιμένετε να κάνουμε ξενική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και σε λίγο ο ίδιος και ο κύριος Δρόσος, όπως και αυτόν μου το είπε το όνομα εκείνη τη στιγμή ο κύριος Βέκος, μου εξήγησαν ότι είναι μη αναστρέψιμη και ότι εντός της νύχτας θα κατέληγε. Όπως και έγινε. Αυτό συνέβη 23 Ιουνίου. Οπότε ήδη την επόμενη μέρα ταξίδεψε με το γιο της για το Άργος όπου έγινε και η κηδεία. Οι εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές και σας το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα, γιατί μπορώ να έχω γνώση και σύγκριση. Μπορώ να έχω γνώση από αυτά τα οποία βλέπω και στην Πάτρα και ακούω και από εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα να σας πω, ο ανιψός μου, τιμώντας τη Χίο που τη φιλοξενούσε επί 25 χρόνια τα καλοκαίρια, τους χιώτες που τόσο πολύ προσέτρεξαν στο πρόβλημά της, αποφάσισε και ξεκινάνε όλοι από το Άργος να έρθουν να κάνουν το μνημόσυνο στην Αγία Φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Και ήδη το θεωρώ ότι είναι μια αναγνώριση της τιμής για την όλη αντιμετώπιση που έγινε στην ιστορία της.
1: Άρα λοιπόν εσείς είδατε και τον άνθρωπο και τον επιστήμονα και τις υποδομές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω κάτι, επειδή σας είπα ότι είμαι αρχιτέκτον. Έφτασε το μάτι μου να κοιτάω και τα σωματιπιά, αθελά μου, την ώρα περίμενα.
1: Ναι, ήσασταν βέβαια σε ένα χώρο που πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Θέλω να πω ότι έχουμε και άλλους χώρους πίσω που χρήζουν επισκευών και μάλιστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες, μήπως και εγκριθούν οι μελέτες και προχωρήσουν.
0: Επειδή ό,τι φτιάχνεις πάρα πολύ γρήγορα, αυτό το ξέρω, σας λέω από τις δικές μου εμπειρίες, γιατί σας είπα, διευθύντρια των έργων μας στο Πανεπιστήμιο, όλο το Πανεπιστήμιο έχει περάσει από τα χέρια μου. Λοιπόν, όταν τελειώσεις κάτι, αμέσως την επόμενη μέρα πρέπει να ξαναρχίσεις τις επισκευές, τις συμπληρώματα, δεν τελειώνουν αυτά ποτέ.
1: Να, το
0: ποτέ
1: θέμα είναι να μην τα εγκαταλείψεις. Αν τα εγκαταλείψεις, μετά τελείωσε, εγκαταλείπουν και αυτά.
0: Και κυρίως χρειάζεται σε αυτά ένας καλός προγραμματισμός. Δηλαδή τώρα θα κάνω αυτό, σε λίγο θα κάνω το άλλο, άντε σιγά σιγά να γίνονται. Αλλά η δική μου εμπειρία ήταν αρίστη.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτό θέλω να σταθώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που συνεχίζετε και κάνετε κάθε χρόνο διακοπές στην
0: Χίο. Δεν το συζητώ, τα παιδιά μου λατρεύουν τη Χίο και ο γιος μου μάλιστα ως θεατρικός συγγραφέας είχε προσκληθεί και από
1: την πρόοδο της Καλλιμασιάς.
0: Από την Καλλιμασιά, ναι, και είχε φύγει μάλιστα εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν ενός

0: συμβάν.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, σας αγαπάμε, ευχαριστούμε, πολύ τη Θεία, αγαπάμε πολύ τους Σιώτες.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να... Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά γιατί το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις. Και αυτή ήταν η μία όψη του νομίσματος όσον αφορά την λειτουργία του νοσοκομείου, των υπηρεσιών του, του επιστημονικού του προσωπικού. Και βέβαια η κυρία Παπασπύρου Τσαρδάκα δεν αναφέρθηκε μόνο στους νοσοκομιακούς. Ακούσατε και για την συμβολή ενός γιατρού που ήταν στην παραλία και προσέφερε την βοήθειά του, όπως και ενός εκαβίτη. Αυτά είναι και τα καλά στις μικρές κοινωνίες, τα οποία πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε καθημερινά εμείς που μένουμε εδώ. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια πιο άμεση συνεννόηση μεταξύ μας και μια ανθρωπιά και μια ενσυναίσθηση του προβλήματος για να τρέξει ο άλλος να βοηθήσει. Διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε πολιτιστικά νερά, διότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση το Σάββατο στην Βολισσό. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Splish, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Λοιπόν, πάμε και στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού με ελεύθερη είσοδο, με την συμμετοχή των χοροδιακών συνόλων της χοροδίας Χίος Λύρικα. Θα παρουσιαστεί μια τελετουρκική μουσικοθεατρική παράσταση υπό τον τίτλο «Μήτρα Φωτός». Τη διεύθυνση θα έχει η μαέστρος της χοροδίας η Αγγέλα Τσιμπερλού. Και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα η κυρία Τσιμπερλού αλλά και συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη εκδήλωση, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας, ένα πέρασμα από το σκοτάδι προς τη δημιουργία, από τη στάχτη προς την ζωή. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την κυρία Αγγέλα Τσιμπριλού, ακολουθούν ο κύριος Φραντζέσκου Βασίλειος, η Βίτα Μάνια Τοπούλου, πιανίστρια, η Άννα Μονογιούδη και η Κατερίνα Παπαδοπούλου.
1: Η θεατρική παράσταση «Μήτρα Φωτός» αποτελεί μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική δράση μνήμης, συλλογικότητας και αναγέννησης που θα παρουσιαστεί στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού. Το έργο κινήθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα βολιόπεδα της Λίου και επιχειρεί μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την κίνηση και τις πλαστικές τέχνες να μετατρέψει τη συλλογική εμπειρία της απώλειας σε μια πράξη δημιουργίας, ελπίδας και σύνδεσης. Η επιλογή της Βολισσού και του Ιστορικού Σχολείου δεν είναι τυχαία. Η Βολισσός ήταν από τα χωριά που κίνησαν περισσότερο από τις πύρινες φλόγες, ενώ το σχολείο αποτελεί ένα από τα ιστορικά κτίρια που διασώθηκαν. Για τον δημιουργό της παράστασης, η επιστροφή στο συγκεκριμένο χώρο έχει και βαθιά προσωπική σημασία, καθώς ο προπάπους της υπήρξε εργολάβος κατά την ανέγερσή του πριν από περίπου έναν αιώνα. Η επιστροφή αυτή αποκτά έντονο συμβολισμό. Ένας τόπος που άντεξε απέναντι στην καταστροφή μετατρέπεται σε τόπο μνήμης, ιστορίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ η παράσταση λειτουργεί ως ένας κύκλος που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το κοινόδευμα είναι απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της εμπειρίας, ακολουθώντας τους καλλιτέχνες σε τρεις διαφορετικούς χώρους του σχολείου, στο εσωτερικό, στον αύριο χώρο και στη Μήτρα, θα συμμετέχει σε μια βιωματική διαδρομή που συμβολίζει τη μετάβαση από τη ζωή και την αθωότητα, στην καταστροφή και τη φωτιά και τελικά στην αναγέννηση στο φως. Η χοροδιακή μουσική, η θεατρική αφήγηση, η σκηνική δράση, η κίνηση, ο φωτισμός και οι θεατρικές εγκαταστάσεις συνθέτουν ένα νέο καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι θεατές καλούνται να μοιραστούν μια κοινή εμπειρία μνήμης και μεταμόρφωσης. Σημαντικό μέρος της δράσης αποτελούν και οι παράλληλες εικαστικές παρεμβάσεις. Στον χώρο θα παρουσιαστεί η έκθεση ζωγραφικής, εμπνευσμένη από τη μνήμη, την απώλεια, το φόβο και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής να μεταμορφώνει το σκοτάδι σε φως, ενώ ο δημιουργός κεραμικής τέχνης θα παρουσιάσει πρωτότυπα έργα, ειδικά σχεδιασμένα για την παράσταση, εμπνευσμένα από τη γη, τη μνήμη και την αναγέννηση. Η Μήτρα Φωτός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη Χίο και μια συλλογική πράξη μνήμης και προσφοράς προς τα βολιόπουρα. Ένας χώρος τιμής σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε και μια υπενθύμηση ότι μέσα από τις τάχτες μπορεί να γεννηθεί ξανά το φως. Σχετικά με τους συντελεστές, θα ήθελα να πω ότι έχουμε την ευχάριστη συγκυρία, αν θέλουμε, να συνεργαστούμε με τον Φρατσίσκο Μιλόπουλος, για τα οποία όλα αυτά που θα μας ενώσουν, θα ήθελα να μιλήσω ίδιος.
2: Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά η αγαπημένη μας μαέστρο Άγγελα Τσιμπερλού γέννησε ένα εξαιρετικό διαδραστικό έργο, στο οποίο έχω μεγάλη τιμή να συνιστώ από τον δικό μου τον τρόπο. Λοιπόν, η ζωή χρειάζεται τύχη, αλλά στην πορεία όσο περνάει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι και η επιλογή του Ιστορικού Σχολείου Βολισσού σαν μέρος διεξαγωγής, ένας υπέροχος τόπος που πέστη μια μεγάλη πηγή, ένα κτίριο όπως προανέφερε η Άγγελα Τσιμπερλού, ο παππούς της, ο προπάππους της ήταν άρχιεργολάβος. Και μια που αναφέρουμε ας πούμε τους προγόνους, θα ήθελα να αναφέρω ας πούμε τη βοήθεια του δικού μου προγόνου, πως η φωτιά μπορεί να είναι και λύτρωση, είναι της πρώην γιαγιάς μου της Μαργαρίτας, είναι από τα Ψαρά, δικός του παππούς ήταν ο Κανάρης. Και το τι λύτρωση έφερε η φωτιά που έβαλε ο Κουλουχέτης ο Κωνσταντίνος Κανάρης, εσείς και ότις το ξέρετε πιο καλά από τους. Λοιπόν, είναι πάντα στα χέρια των ανθρώπων τι θα κάνουν από αυτό που συμβαίνει. Μαζί με την Μαέστρο εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε να δούμε τη θετική πλευρά και να δώσουμε τη μήτρα και το φως. Λοιπόν, που εμείς πολλά χρόνια έχουμε αποφάσει τη ζωή μας να βλέπουμε στις δυσκολίες το θετικό. Χωρίς αυτά τα δύο πράγματα, χωρίς αυτές τις δύο λέξεις, δεν θα υπήρχε ζωή. Το φως δείχνει σε όλους μας, όταν έχουμε δυσκολίες, τον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βγούμε από αυτό. Η μήτρα, η λέξη μήτρα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μητήρ, που είπε σημαίνει μητέρα. Και τη σημασία της μητέρας, μόνο και μόνο να αναφέρουμε την αρχή της μυθολογικής ανθρωπότητας, η Γαία, η οποία γέννησε μόνη της τον ουρανό και τον πόντο, η θάλασσα δηλαδή, και το τι σημασία έχει μόνο και μόνο η λέξη με γεωπονία και την καλλιέργεια γενικά που μας δίνει την τροφή, δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι. Αποφασίσαμε εντελώς τυχαία και καθόλου τυχαία να φέρουμε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίες είναι άμεσα συνδεμένες και με τη θάλασσα και με το κοινωνικό στοιχείο και την κοινωνικότητα. Έχουμε από τη μία όπως η Βίλη Άγγελα, η Βιργινία Σίμου, η οποία είναι και χοροδός, αλλά έφτιαξε κεραμικά πράγματα ιδιαίτερα για αυτή την παράσταση. Έχουμε από την άλλη την Αγγελική Καψή, ζωγράφος που ζει στον Πειραιά, με μητέρα Μανιάτισσα και πατέρα Καπετάνιο, η οποία μας έχει παραχωρήσει φανταστικά έργα, το οποίο το ένα είναι και στην Αφίσα. Και τέλος έχουμε την Κυριακή Πανολίδου, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, η οποία θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη λέξη, γιατί είναι γνωστή, είναι visual artist, η οποία θα μας προσφέρει μετά την παράσταση ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό σε φωτογραφία και βίντεο. Και κατά σύμπτωση και αυτή έχει ιστορία στη γλυκτική και στην τέχνη, γιατί ο παππούς της ήταν συνεργάτη του Χαλεπά. Λοιπόν, ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, θα περάσει την υπέροχα, θα είναι μια ιδιαίτερη συναντία, έργο και στιγμή για όλους.
3: Θα ήθελα να ερωτημένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για τη χοροδία μας, για τα χοροδιακά σύνολα της ΕΕ, διότι σε αυτή την παράσταση συγκράτουν τα παιδιά με τους ενήλικες. Όταν συγκράτουμε, μας δίνει μια τεράστια χαρά, γιατί πραγματικά και εμείς σαν μεγάλοι μαθαίνουμε από τα παιδιά. Είναι απίστευτος ο ρυθμός που μπορεί να έχουν και σε πόσα σημεία μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εμείς με τη σειρά μας δίνουμε κάποιες συμβουλές στα μικράκια μας. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να είσαι στο σπίτι σου και να ακούς το έφηβο παιδί σου να σε τραγουδάει Χατζηδάκι. Και όχι τράπου. Γι' αυτό έχω ξαναπεί να φέρουν τα παιδιά οι γονείς στις χοροδίες και τα ωφέλη που έρχονται από αυτό όσον αφορά την υπαρχία, την ομαδικότητα και τη συγκέντρωση. Σε αυτό λοιπόν το ιδιαίτερο έργο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, που είναι το τυπογραφείο του τύπου των αδερφών Σύστημου, τα αλουμίνια Vertical για τη μεταφορά όλου του εξοπλισμού που θα γίνει πάνω στην Κολυσσό, σε εταιρείες Ελετσάκου και του Χνάπου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστήσεις σε όσους ανέβαλαν ουσιαστικά στην πραγματοποίηση αυτής της μουσικοθεατρικής παράστασης, του Μητραφυτός, το Μουσικό Σχολείο Θείου του Φιλαρμονικής Θείου της ΑΕΚ Θείου για τη δεκαετική παραχώρηση μουσικών χρυσών οργάνων. Θερμές ευχαριστήσεις απευθύνουμε επίσης στο Διευθυντή του Γυμνασίου Προδάτου, τον κύριο Τομάζο, για την παραχώρηση των πάθων, καθώς και στο Διευθυντή του Σχολείου της Χωρισού, κύριο Παραδίση, για την θερμή φιλοξενία και την άψογη συνεργασία και πολύτιμη υποστήριξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε ακόμη και στον Νικό Διδασκάλου Χίου, στον χώρο που βρισκόμαστε εδώ, που παραχώρησε τον χώρο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πολύτιμες πρόοδες της παράστασης. Η πολύτιμη προσφορά και η έπρακτη στήριξή σας συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του κοινού καλλιτεχνικού οράματος.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που μας συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση. Είναι ένα απλόδοξο έργο που συνδυάζει πολλές διαφορετικές τέχνες. Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, το οποίο γνωρίζουμε λίγο καλύτερα, μπορώ να πω ότι είναι ρεπερτόριο προσεκτικά διαδεδομένο. πάρα πολύ ωραίο, σε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, που δίνει μία αφήγηση, ένα δείγμα που θα πραγματοποιηθεί σε αυτούς τους διαφορετικούς χώρους του σχολείου του
1: Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι είναι ένα είδος ιεροτελεστίας αυτό που θα γίνει. Δηλαδή το κοινό θα ακολουθεί, όπως είπα και νωρίτερα, όλη αυτή την πορεία. Και εδώ θα πω ότι θα πρέπει να έχουν πραγματικά μπει και εκείνοι στο ρόλο τι σημαίνει ιεροτελεστία και να συμπράττουν κυριολεκτικά μαζί μας. Είτε αυτό σημαίνει ότι ακολουθώ αυτή την ιεροτελεστία όπως ακολουθούμε έναν εκτάφη, για παράδειγμα, με πραγματική κατάνοιξη και συγκέντρωση. Και είναι ένα είδος, θα έλεγα, προσευχής όλο αυτό που θα γίνει. Οπότε πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά τους προσκαλούμε όλους και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τόσο ιδιαίτερο και νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο και για την Χίο αυτό που θα συμβεί. Οπότε πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ότι το φέραμε και εις πέρας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα είναι δύσκολο και για το κοινό, αλλά θα είναι πραγματικά μαγικό.
5: Η μεγάλη εμπειρία πιστεύω θα είναι εκείνο το βράδυ. Αλλά ήταν ένα βάφτισμα ειδικά για μένα, γιατί πριν 3 χρόνια είχα ξανακάνει λυρικά, γι' αυτό και λυρικά art ο τίτλος της, κάτι παρόμοιο με μουσική και με θέατρο στο Καστρομινά με μεγάλη επιτυχία. Και χαίρομαι και ευχαριστώ που με δέχτηκαν να είμαι σε αυτό το έργο κι εγώ. Το κάνουμε για να... είναι ένα έργο που θέλει πολλές δυνατότητες. Και κυρίως το κάνουμε στην Βολισσόν από σε αυτό το κομμάτι εγώ τώρα, γιατί η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα φανεί εκείνο το βράδυ, όπως είπα πιο πολύ. Το κάνουμε όμως στη Βολισσό για να στηρίξουμε την Αμανή και να δείξουμε ότι όταν εγώ είμαι εσύ και εσύ είσαι εγώ, αυτό έχει αποτέλεσμα για να ξαναέρθει η ζωή.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα της παράστασης ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε από τυχαίως λυρικά και την Αγγέλα Τσιμπερλού, αλλά και συντελεστές της συγκεκριμένης μουσικοθεατρικής παραγωγής, την κυρία Μανιατοπούλου, την κυρία Μονιούδη, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Φρανζέσκο Βασίλειο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην παράσταση που θα δοθεί, υπενθυμίζουμε, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Ιστορικό Σχολείο της Βολισσού, με ελεύθερη είσοδο, Μήτρα Φωτός είναι ο τίτλος της μουσικοθεατρικής τελετουργίας. Για τη μνήμη, την απώλεια και την αναγέννηση. 1 χρόνο μετά την φωτιά στην Αμανή. Λοιπόν, είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί Ζένα Χατζηδημητρίου με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη 1.30, γιατί έχουμε νεότερα που αφορούν το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Πέφτουν υπογραφές αυτή την ώρα που μιλάμε. Άντε να γίνει πια το καταφύγιο, το οποίο το συζητάμε ούτε εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα, αφού καταλήξαμε στον τόπο, καταλήξαμε και πόσα χρήματα θα δοθούν και δημοπρατήθηκε το έργο, βρέθηκε και ανάδοχος, τώρα συμβασιοποιείται και θα προχωρήσει η εκτέλεσή του. Περισσότερα μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σήμερα καλό μήνα σε όλους. Άλλη μια πρωτιά της Χίου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του 3ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, κατέκτησε την πρώτη θέση στην ηλικιακή κατηγορία 16 έως 18 ετών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν ταράξει τη λαγκάδα στις διαρρήξεις και ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή τους. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και μία 18χρονη, γιατί ενεργώντας από κοινού διέριξαν 5 οικίες στη λαγκάδα, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση λωστό, κατσαβίδι και βαριοπούλα, και από χώρους 2 εξ αυτών αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα, άλμπουμ, βιβλία αξίας άνω των 4.000 ευρώ. Προκάλεσαν ακόμα φθορές στις παραπάνω οικίες αξίας άνω των 2.000 ευρώ, ενώ πούλησαν σε 42χρονο κοσμήματα έναντι του χρηματικού ποσού των 4.000 ευρώ. Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 17χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 42χρονος κατηγορείται για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Άλλη μία ημερομηνία για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κήπου έδωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Αυτή τη φορά δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος για παράδοση μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου, χωρίς να διευκρινίζει το έτος. Με επιστολή τους στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του φορέα για το δυσβάστακτο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα-Χίος-Αθήνα, τονίζοντας ότι επιφέρει σοβαρό πλέγμα στην τοπική οικονομία, αποθαρρύνει την τουριστική κίνηση, επιβαρύνει δυσανάλογα τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες, ενώ ουσιαστικά ακυρώνει την έννοια της νησιωτικότητας και της εδαφικής συνοχής. Μεταξύ άλλων προτείνει την επιβολή πλαφών ανώτατης τιμής στα αεροπορικά εισιτήρια για όσο διάστημα διαρκούν τα έργα και οι περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Χίου, καθώς και την εξέταση επιδότησης της γραμμής. Με ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης θέτει ζήτημα πλήρους αδιαφορίας του λιμένα Λιμιών Βολισσού, ο οποίος όχι μόνο εξυπηρετεί τη σύνδεση της Χίου με τα ηρωικά ψερά, αλλά αποτελεί πνεύμονα ζωής και παράγοντα ανάπτυξης της πολύπαθης βορειοδυτικής Χίου. Ο λιμένας Λιμιών, σημειώνει ο βουλευτής, στερείται στοιχειωδών υποδομών τόσο για την ασφάλεια προσέγγισης και παραμονής πλοίων στο λιμάνι, όσο και για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των επιβατών και οχημάτων από και προς το πλοίο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα πανεπιστήμια τέλη Ιουλίου θα φέρει πολλά χαμόγελα, εκτιμάει η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλυσίδου, αποτιμώντας τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων από το νομό μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι σε όλα τα μαθήματα οι περισσότεροι υποψήφοι βαθμολογικά κινήθηκαν μεταξύ 12,6 και 18,4, που σημαίνει ότι πολλοί θα καταφέρουν να περάσουν στην πρώτη της επιλογή, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι τουρκικών συμφερόντων ποντοπόρος ναυτιλή, αν και υπολείπεται μακράν ακόμη των ελληνικών μεγεθών, έχει αρχίσει να αποκτά κρίσιμη μάζα και να τοποθετείται στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, μάλιστα, που αναφέρεται στο θέμα, ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα και στις συνεδριακές δραστηριότητες, λανσάροντας ένα θεσμό, τον οποίο ορισμένοι ήδη αποκαλούν τουρκικά Ποσειδόνια, παρομοιάζοντάς τον με τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα, γεγονός που προσελκύει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον. Μπορεί να καθυστέρησε η διαδικασία για τους νέους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους στον Εχώρη, γνωστή Καρμανιόλα και στη Βολισσό, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρήγορα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αλήθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο, εκτός περίπτωση ενστάσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, ίσως να υπάρξει και ο ανάδοχος του έργου, το οποίο προϋπολογίζεται στα 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. 23 χιλιόμετρα οδικού δικτύου με προτεραιότητα σε δρόμους που έχουν να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 25 χρόνια, κυρίως στο Βροντάδο, αλλά και σε Λαγκάδα, Γρυλοπός, Οικιάδα και Καριές, περιλαμβάνει μελέτη του Δήμου που, έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μυρούπολης Θεόδωρο Παντελόγλου, οι ανάγκες είναι υπερβολικά πολλές, ιδιαίτερα στο Βροντάδο, γι' αυτό στην ιεράρχηση που έγινε προκρίθηκαν δρόμοι στους οποίους έχουν να γίνουν βελτιωτικές επεμβάσεις για μεγάλο διάστημα. Ξεκινά από αύριο Πέμπτη το θερινό ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου για τα καταστήματα. Σύμφωνα με αυτό, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 2 το μεσημέρι πλην Σαββάτου, που θα κλείνουν 2.30. Παράλληλα, η αγορά θα είναι ανοιχτή και 3 απόγευμα, αυτό της Πέμπτης, όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 6.30 και θα κλείνουν στις 9.30. Το συγκεκριμένο ωράριο θα ισχύει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Το αστικό κτελχείο ενημερώνει ότι από σήμερα Τετάρτη γίνεται η έναρξη των θερινών δρομολογίων του. Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια της αστικής περιοχής μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr και στις στάσεις αναμονής των λεωφορείων από σήμερα. Επίσης γνωστοποιεί ότι από σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η ανανέωση των καρτών ΑΜΕΑ για την δωρεάν μετακίνηση για το έτος 2026. Για τη δωρεάν μετακίνηση μετά μέσα συγκοινωνίας των αστικών κτέλ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας απαιτείται ακόμα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει κάρτα αναπηρίας. Από φέτος καταργείται η εντοπιότητα, οπότε οι κάτοχοι δελτίου μετακίνησης και κουπονιού δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση ανεξάρτητα του τόπου έκδοσης του κουπονιού. Τα δελτία μετακίνησης των ΑΜΕΑ που έχουν θεωρηθεί για το έτος 2025 θα έχουν δωρεάν μετακίνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντλιοστάσιο Λινάρα Ολύμπων και Αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την ίδια μέρα στα Ψαρά 8.30 με 2.30. Το Σάββατο 4 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου και αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Η ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης κάμπου» εκτελούνται εργασίες εκσκαφών επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίων του ξυλεμπορικού Ξενάκη έως πλησίων του εργοστασίου Χειμών Χίου επί της εν λόγω οδού έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Πέμπτη σε Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε Νένιτα, Καταράχτη, Παγίδα, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 4 Ιουλίου έξω Διδήμα, μέσα Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία, εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως τις 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου παράκληση προς τιμήν των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού υπερηγίας και αναρρώσεως των ασθενούντων όλων όσοι υποφέρουν από ασθένειες ψυχής και σώματος. Σήμερα στις 6 το απόγευμα το Περιπατήν διοργανώνει περπάτημα στα Θημιανά από το πρώην Δημαρχείο του Δήμου Αγίου Μηνά στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, από εκεί στο Μοναστήρι του Προφήτη Λία και στη συνέχεια μέσω του Περιφερειακού του Καρφά επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στον κόμβο του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Αγίου Μηνά. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Περιβόλι, η κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει την πολυβραβευμένη δραματική νορβηγική ταινία του 2025 Όνειρα. Μία ευαίσθητη και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την πρώτη αγάπη, την ενηλικίωση και τη δύναμη των συναισθημάτων. Σενάριο και σκηνοθεσία Ντακ Γιώχαν Χάουγκερντ. Την ετήσια καλοκαιρινή γιορτή του, κυρίως για μικρά παιδιά, πραγματοποιεί ο Δήμος Χίου σήμερα το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά με τον γενικό τίτλο «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι». Όπως είπαν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αργύρης Γιαμάς και η διευθύντρια της ΔΥΠΕ Βάσο Βοξάκη, η γιορτή θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παιδικών του σταθμών, του ΚΔΑΠ, της ΔΥΠΕ και των προσκόπων, ενώ θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, face painting, photo booth και παράσταση Καραγκιόζη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η φιλόπτωχος αδελφότητα κυριών και νεανίδων Βροντάδου Λιβαδίων σας προσκαλεί σε καφέ παγωτό αύριο 5η 7 το απόγευμα στην πλατεία του Αφανή Ναύτη Βροντάδου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ. Πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγκάδας Οικιδιάντα διοργανώνει συναυλία της χοροδίας του σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ στην Αγία Ειρήνη με τίτλο «Θα μεταλάβουμε νερό θαλασσινό». Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημών συνειδέηση που θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί 9 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας του 2025. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση ακούγονται στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, σκηνές, διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Πρόκειται για την ίδια εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη Διεθνή Μέρα της Οικογένειας και πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ρεξ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το Σάββατο 16 Μαΐου σε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας Παναγία Παντάνασα και των Συλλόγων Αποτυχίο Ομήρου Νόστος, του Φιλοπρόδου Ομήλου Βροντάδου, του ΜΕΟΘ και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νενήτων. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίσεων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον Άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν νητσινό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο σχολείο της Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εφήβολη, η ελληνική εθνική ομάδα νίκησε με 39 τον Καναδά. Στο ποδόσφαιρο, ο Χιώτης επιθετικός Γιάννης Μπαστιάνος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Καρμιώτισσας που θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α κατηγορία της Κύπρου. Νέα μεταγραφή για τον Πανινούσιο που απέκτησε τον μεσοαμυντικό Μιχάλη Καλόγυρο που έπαιζε στον Ηρακλή Θημιανών. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 66%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 30 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοκκινάκη, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Χαμέτη, Συνοδό Πολυτεχνείου 13. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Ξίδα, Συνοδό Κουντουριώτη 38. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας και καλό μήνα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1409, η επανάσταση των Μαονέζων με τη συμμετοχή Κεχίων, που είχε εκδηλωθεί από το Δεκέμβριο του 1408 εναντίον της γαλλικής κυριαρχίας της Νήσου από το 1401, καταπνίγεται από το Γενουά την Άβαρχο Κοράν τον Ντόρια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, έφτασε στοιχείο ο Ανδριάντας του Κωνσταντίνου Κανάρη. Τοποθέτησή του έγινε μετά από 3 χρόνια. Σαν σήμερα στοιχείο το 1924 γίνονται τα εγγένεια της μεγαλοπρεπούς νεόδμητης γαλλικής σχολής Καλογραίων, το περίφημο κολέγιο, γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας από το 2020. Σαν σήμερα στοιχείο το 1974 το ΚΤΕΛ ξεκίνησε τακτικά δρομολόγια προς και από καρφά Αγία Ερημιών, η Μέγα Λιμιώνα, Αθημιανά. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024, ένα καρβουνιασμένο τοπίο 15.500 στρεμάτων άφησε πίσω της η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Μετόχης Ιδηρούντας και επεκτάθηκε βορειοανατολικά. Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα από το χωράφι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου δίκασε τον 63χρονο Λάμδα Κάπα και τον έκρινε ενοχό. Του υπευλήθη συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ καθώς και δικαστικά έξοδα 600 ευρώ. Η ποινή δεν ήταν αναστέλουσα και εξαγοράσιμη και οδηγήθηκε στις φυλακές της Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Τάκης και Μπούτης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούτης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Ο κορυφαίος συγγραφέας 12 βιβλίων Ισίδρος Ζουργός είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
9: Έχει μια σημασία γιατί είναι αλλιώς να κερδίζεις το ψωμί σου με κούραση βέβαια μέσα από τα παιδιά, με τη συναναστροφή, από το να είσαι για παράδειγμα ξέρω, στο ταμείο μιας τράπεζας. Να ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα και να έχεις κάποια παιδιά που σου εκμυστηρεύονται τι όνειρο είδανε το προηγούμενο βράδυ, να το μοιράζονται μαζί σου, από το να ακούς παράδειγμα τις γκρίνιες μιας μεγάλης ουράς σε ένα ταμείο. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο νησί. Εκείνο το οποίο έχεις ως πρώτη εντύπωση είναι προφανώς το βάρος της ιστορίας, έτσι, και η γοητεία της ιστορίας ταυτόχρονα, το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στην αρχιτεκτονική.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: εδώ είμαστε και πάλι με τους χιώτικους ραδιοπάλμους και πάμε να σας μιλήσουμε για το καταφύγιο αδέσπο των σκυλιών. Ένα θέμα που θα μου πείτε το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το συζητάμε και για πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Ράδιο Αλήθεια. Από τότε που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις έχουν περάσει πολλοί αντιδήμαρχοι υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο τομέα. Κλείδωσε στον Γιώργο Χριστάκη να γίνει η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου και ελπίζουμε και η ολοκλήρωση. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστάκη.
1: Έχω καιρό να τα πούμε. Καλημέρα.
0: Ναι, σήμερα έπεσαν οι υπογραφές, έτσι, για με τον ανάδοχο.
1: Είναι μια ωραία μέρα σήμερα, όπως το λέτε. Έπεσαν οι υπογραφές για την σημασιοποίηση του έργου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όπως είχα πει, ήταν αυτό που είπατε και στον πρόλογο, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε χρόνια. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι με τα ζώα από το 2014. Από τότε συζητάμε για μια δομή που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Βέβαια, να το έχουν οι Δήμοι αντιλαμβάνεται με ένα συνολικό πλαίσιο διαχείριση. Εμείς είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό το πλαίσιο διαχείριση των ζώων. Οπότε μας έλειπε αυτή η παροχή. Οπότε και αυτό τώρα μπαίνει σε μια σειρά. Εγώ, όπως είπα και πάνω σήμερα σε συναδέλφους σας, ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και τον Μπάρη, το μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Πατελίδα, γιατί κληθήκαμε από το 2024 που αναλάβαμε να ξαναφέρουμε αυτό το έργο εις πέρας από την αρχή, διότι θυμάστε ότι είχε γίνει και ένα θέμα με τη μελέτη του καταφυγίου, οπότε παραλάβαμε κάτι στο μηδέν.
0: Για την ιστορία να πούμε ότι αρχικά σχεδιάζονταν ένα έργο της τάξης των 900.000.
1: 1,5 εκατομμυρίων.
0: 1,5 εκατομμυρίων με βάση τις προδιαγραφές που έβαζε ο ίδιος ο νομοθέτης. Σε κάποια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, ήταν όλη η μελέτη λάθος που παραλάβαμε. Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι το λάθος έγινε ότι από τη στιγμή που σου δίνει το φιλόδημος από το 19 ένα budget στις 351.000 και πας να σχεδιάσεις κάτι με 1,5 εκατομμύριο, έπρεπε λοιπόν μετά ο Δήμος να βρει αυτές τις 850.900 όσο είναι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Οπότε, εμείς το πήγαμε ανάποδα. Βάλαμε το ταβάνι μας αυτά τα χρήματα. Έγινε μελέτη βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος. Οπότε, για σας ξαναλέω, αυτό είναι και θέμα το αν το έχει σε προτεραιότητα ή όχι. Γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ την τεχνική υπηρεσία και προσωπικά και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Πατελίδα, γιατί ξέρω ότι αντιλήφθηκε και καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτό το έργο, οπότε πίεσε όλη την κατάσταση. Οπότε σήμερα υπογράφηκε το έργο, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση του έργου, θα έχει ορίζοντα ολοκλήρωση 10 μήνες και ο στόχος είναι να ξεκινήσει περίπου 20 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή σε λίγες ημέρες.
0: Ναι. Το καταφύγιο θα κατασκευαστεί στο παλιό σκουπιδότοπο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτός είναι σωστά ο χώρος. Από ότι η μελέτη είναι και 30 με 40 κτλ. Θέσεις σκύλων. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Σας ξαναλέω, έχει σχεδιαστεί βάσει όλων των απαιτήσεων που ορίζουν όμως πάντα για την ευζοία των ζώων. Εννοείται ότι, σας ξαναλέω, εμείς μέχρι να το έχουμε έτοιμο προσπαθούμε
0: δόθηκε,
1: να περάσουμε τον κόσμο.
0: Δόθηκε έκπτωση.
1: Νομίζω είναι τώρα ακριβώς το ποσό, δεν θυμάμαι.
0: Ωραία.
1: Ναι, σίγουρα δεν το άκουσα. Νομίζω ένα 6%, αν ήταν λάθος, αλλά το είπαν πάνω σήμερα.
0: Είναι ένα έργο δηλαδή που όσον αφορά τις κατασκευές, από όσο καταλαβαίνω, δεν είναι χρονοβόρο ούτε ιδιαίτερα δύσκολο για να έχει ένα χρόνο ολοκλήρωσης 10 μηνών.
1: Σωστά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι θα μείνει εδώ. Δηλαδή, η εταιρεία θα μείνει εδώ δηλαδή, στοιχείο επιβλέπων για να μπορεί να. Και μαζί του στόχο μου είναι να ξεκινήσω 20 Ιουλίου, επακριβώς εδώ τα λόγια του, να ξεκινήσω άμεσα 20 Ιουλίου. Και αν όλα πάνε καλά, πρόσκοπτα και μητρώει των χρημάτων και όλα αυτά που ξέρετε ότι απαιτεί ένα έργο, να έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι αυτό που λέτε και εσείς, ένα έργο δύσκολο σε πολυπλοκότητα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είχαμε πει ότι ο στόχος ήταν, θυμάστε, να γίνει μέσα στο 25 έγινε η δημοπράτηση και να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 26. Θεωρώ ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δήμαρχο για την όλη αντιλαμβάνεται εμπιστοσύνη και βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι κάτι το οποίο το απαιτεί χρόνια, όπως είπαμε, η φιλοσοφική κοινότητα, αλλά σας ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη το καταφύγιο.
0: Πρακτικά, τι ανάγκες θα έρθει να εξυπηρετήσει το καταφύγιο των αδέσποτων σκυλιών?
1: Πρακτικά.
0: Μιλάμε μόνο για τα σκυλιά, δεν μιλάμε για.
1: Σωστά. Μα έτσι κι αλλιώς, ναι, γιατί αυτό.
0: Ναι, τις γάτες δεν μπορείς να τις μαντρώσεις με την καμία.
1: Μάλλον δεν είναι ο κύριος Αλέξης. Δεν μπορείς τη γάτη να την κλωβίσει. Είναι ένα κυρίω ζώο το οποίο δεν το έχει κάνει και κανείς δήμος στην Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν προγνωσία να μπορείς να περιορίσεις γάτα. Δεν γίνεται.
0: Δεν έχει και τι αποτέλεσμα τώρα, τι να λέμε. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες γάτες.
1: Ναι, όπως σας ξαναλέω, εμείς έχουμε έναν διαρκή. Για να πω και λίγο σιγά, ένα διαρκή αριθμό εστιρώσεων αυξανόμενων που είναι πολύ καλό αυτό. Οπότε μαζικές, επαναλαμβάνω, εστιρώσεις. Όσον αφορά όμως το τι πρακτικότητα θα έχει το καταφύγιο, μάλλον ο χώρος προσωρινής διαμονής, γιατί έτσι πρέπει να τον λέμε, Κοιτάξτε, σίγουρα ο Δήμος θα εξοικονομήσει χρήματα από αυτή τη στιγμή που από κάποια διαιτήματα, ξέρετε, που νοικιάζει για να έχει κάποια ζώα εκεί. Οπότε εξοικονομούμε χρήματα και σίγουρα το να έχει μια δομή για να μπορείς να φιλοξενήσει κάποια περιστατικά, κάποια ζώα δηλαδή τα οποία δεν είναι εύκολο να επαναπροσθετηθούν. Δεν είναι εύκολο έτσι να δυστυχώς δεν είναι τα ζώα αρεστά σε όλες τις περιοχές ισχύου. Δηλαδή κάθε μέρα μας παίρνουν τηλέφωνο για ζώα από τα χωριά που βρίσκονται να απομακρυνθούν. Να ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται. Εγώ εφαρμόζεται μια διαδικασία συγκεκριμένη, διότι αν ο Χιώτης σκεφτεί ότι ένα καταφύγιο είναι πανάκια και οτιδήποτε το παρατάμε, δεν φτάνουν όχι 40 θέσεις, δεν φτάνουν 140.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, προκειμένου να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε την λειτουργία αυτού του χώρου. Θα είναι ένας χώρος, όπως είπατε, προσωρινής διαμονής, δηλαδή για πόσες μέρες, για 5, για 10.
1: Ουσιαστικά είναι, από ό,τι θυμάμαι, ουσιαστικά μπαίνει το ζώο σε μια διαδικασία εγκλεισμού για μέχρι 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα το ζώο προωθείται, κοινωνικοποιείται κτλ. Και για να μπορεί μετά να επαναδοποιηθεί στο οικείο περιβάλλον με φροντιστή, δεν μπορεί, ξέρετε, να είναι. Γι' αυτό και είναι τόσο λίγο στο διάστημα του εγκλεισμού, για να μπορεί μετά το ζώο να προσαρμοστεί στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν είναι το κλουβί ο φυσικός χώρος ενός ζώου. Και επίσης, πρακτικά αυτό θα, ξέρετε, να έχουν τα ζώα κάπου να μένουν μέχρι να υπάρχει μια διαρκή πρόοδο για ευθεσία, για να μπορούν να βρουν σπίτια.
0: Δεν θα είναι ένα απλό. Συγχωρέστε μου τον όρο parking zone.
1: Φυσικά.
0: Εκεί θα γίνονται και κάποιες εκπαιδεύσεις, θα υπάρχουν και φροντιστές, έτσι δεν είναι?
1: Δηλαδή,
0: που σημαίνει ότι θα πρέπει εσείς παράλληλα με το έργο να προχωρήσετε και σε κάποιες διαδικασίες που αφορούν στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού. Αυτή η μονάδα πόσα άτομα θα απαιτήσει?
1: Περιλαμβάνεται, αυτό λέγαμε σήμερα και με τον ανάδοχο, περιλαμβάνεται μέσα σίγουρα 2-3 άτομα, γιατί θέλει ουσιαστικά αυτό θα έχει μέσα και το κτηνιατρίο. Οπότε έχει κάποιους χώρους διοίκησης, άρα είναι μια συνολική δομή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα θέλει 2 ανθρώπους πρωί βράδυ, προφανώς για την όλη για την 24ωρη λειτουργία του. Στόχος είναι, όπως είπατε, να γίνει σε συνεργασία πάντα και με τα σωματεία, τα φιλοζωικά που έχουν οι εθελοντές την τεχνογνωσία από αυτούς τους χώρους. Να κανονίζουμε πρώτα αυτές εκπαιδεύσεις από σχολεία και του κόσμου που θα θέλει να πάρει ένα ζωάκι και να υιοθετήσει. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο στο κομμάτι, ότι ο κόσμος έχει, σας ξαναλέω, εκπαιδευτεί πλέον στο ότι δεν είναι πανάκι ένας χώρος και δεν είναι...
0: Τα 2-3 άτομα θα τα προσλάβετε εσείς σαν δήμος, ας πούμε?
1: Είναι μέσα στο έργο.
0: Είναι μέσα στο συνολικό ποσό.
1: Βεβαίως,
0: φαντάζομαι όμως για ένα πρώτο διάστημα, όχι για
1: Μετά είμαστε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο. Mm-hmm. Φέτος το Υπουργείο, όταν είχε έρθει εδώ ο κ. Χρυσάκης το Μάρτιο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είδε το έργο που γίνεται στο Δήμο, γιατί πλέον έχουμε και δίκτυα απόδοση, όλα αυτά πλέον μετριούνται. Οπότε φέτος τα χρήματα που μας έβγαλε είναι παραπάνω από αυτά που έπαιρνε ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς είδε ότι γίνεται μια ποιοτική δουλειά. Οπότε. Γιατί μάλιστα ξέρετε κάτι, όταν ήρθε εδώ η Γενική Γραμματεία μου είπε το πρώτο πράγμα, έχετε λεφτά από το 19 για το καταφύγιο. Αυτό δηλαδή όλοι λέγανε. Οπότε τώρα που και αυτό έχει μπει στην ατζέντα να γίνει, μετά σε συνεργασία με το Υπουργείο θεωρώ ότι θα βρούμε και λύση και για τη χρηματοδότηση των αναγκών των λειτουργικών, έτσι, πέρα από τα φαγητά και όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο να επιβάλλεις ένα νόμο, πρέπει να, σαν πολιτεία, να εξασφαλίζεις και τα απαραίτητα για την εφαρμογή.
1: Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό και πολλά, να ξέρετε, γιατί σας ξαναλέω ότι το να έχει ένα δήμος κοινοκομείο, πείτε το καταφύγιο, πείτε το πως αλλιώς θέλετε, εάν δεν το κάνει με ένα σωστό σύστημα διαχείρισης και έτσι και φιλοσοφίας, δεν θέλουμε το καταφύγιο του ισχύου και ο επόμενος από μένα, αυτό σε 10 χρόνια να γίνει ένα κολαστήριο ζώο, να αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Ναι, γιατί δεν θέλει και πολύ, δεν απέχει και πολύ, και έχουμε δει τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Ναι, και στο παρόν.
1: Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο στο κομμάτι του Δήμου, ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει τα ζώα μας να τα παρατάμε. Και πρέπει να τα στηρώνουμε και όχι να τα ζευγαρώνουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Μένουμε στο ότι έπεσαν οι υπογραφές μέχρι τις 20
1: Ιουλίου. Ναι.
0: Εντάξει, να τελειώσουμε τον κήπο πρώτα και μετά να ξεκινήσουμε το καταφύγιο.
1: Ναι, 20 Ιουλίου είναι μια ημερομηνία, νομίζω 20 και είναι και η άλλη.
0: Λοιπόν,
1: σημαδιακά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή μέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά και από τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο και για τα αδέσποτα ζώα, τον Γιώργο Χουστέκη, για το καταφύγιο, το οποίο επιτέλους, όπως είπαμε, έχει ανάδοχο και μπαίνει στη φάση της υλοποίησης. Διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε, μάλλον για να σας κουνήσουμε μαντήλια. Από ό,τι βλέπω έχει περάσει αρκετά η ώρα.
2: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι και να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχει και την πρώτη της τριάδας των εκδηλώσεων του με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Σήμερα λοιπόν σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 αισθήσεων». Και γεύση και χορός και μουσική, τα πάντα όλα σήμερα στην πλατεία, όπως μας έλεγε και η πρόεδρος συλλόγου, η Χριστίνα Παβίτσου, πριν από 2 ημέρες. Και βέβαια έχουμε και την γιορτή των παιδιών στο θέατρο Καστρομινάς, με πρωτοβουλία του Δήμου και με τη συμμετοχή αρκετών φορέων, μεταξύ των οποίων και η ΔΥΠΕ, η ΕΠΑΣ μαθητείας του ΑΕΔ, του πρώην ΑΕΔ. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο. Ευχές να περάσει τόσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Τυχεροί όσοι ζούμε στοιχείο, έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Αξιοποιήστε την. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρωπίνη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τόλα Καρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από αρκετό ύψος. Ο 39χρονος έχει τραυματιστεί από το περιστατικό και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων η ομάδα ορμητικών νερών και η οροβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ και η και ομάδα ντρόουν της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ στην βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν εκκαινωθεί μέσω του 112 οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα, ύψους περίπου 594.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 145 συλλήψεις. Από τις συλλήψεις, οι 134 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 11 πυρκαγιές από πρόθεση. Θετική ήταν η πρόοδος που σημειώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με το μνημόνιο κατανόησης μετά από τις ξεχωριστές συναντήσεις των διαμεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν με τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ντόχα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατόν μετά την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτησή του. Συναγερμός για ρωσική επιδρομή, αεροπορική επιδρομή, σήμανε απόψε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανέφερε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια δήλωσε πως συντρίμια ντρόουνς έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο απόψινό πρόγραμμα της φάσης των νοκάουντ του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Στην αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, το Βέλγιο νίκησε τη Σενεγάλη 3-0 στην παράταση. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος. Προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του μηνός Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Πρώτη σήμερα, Τετάρτη, καλό μήνα εύχομαι, καλό καλοκαίρι σας εύχομαι, καλές διακοπές όσες και όσοι ξεκινάτε ή έχετε προγραμματίσει. Ευχόμενος τα καλύτερα και χρόνια πολλά, Αργύρι, Αργυρούλα και όλα τα παράγωγα. Με υγεία να πορεύεστε κάθε καλό στη ζωή σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, φιλοξενώ σε αυτήν τη δεύτερη ώρα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
3: Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας.
2: Είναι άσχημη είσοδος αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
3: Να αναφερθώ σε αυτό το συμβάν, τα συμβάντα δηλαδή. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των εκλειπώντων από τη χθεσινή πυρκαγιά. Και να πω για το σημερινό ότι δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για να μάθει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ σήμερα το πρωί, έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, γι' αυτό το λέω, δεν κάνω εγώ την έρευνα ότι είμαι αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα, και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Υπάρχουν και Αφροδίτη είναι τραυματίας και 3 ακόμα τραυματίες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς, και τον Σάβα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους, προσφέρουν αναδιοτελώς σε μια παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. μέχρι να καταφέρουν τη ζωή εκείνων, των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους.
2: Κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όπως όλοι μας, ναι, σε πολυκατοικίες.
3: Σε αστικό ιστό.
2: Στον αστικό ιστό.
3: Με γείτονες που και εκείνοι είναι εκεί.
2: Σε πολυκατοικία πρώτα απ' όλα που συμβιώνουν, ακριβώς, με άλλους ανθρώπους. Τα λέω όλα αυτά και εγώ, επειδή βιωματικά τα, ακριβώς, έχω υποστεί.
3: Και εγώ το ίδιο, κύριε Παπασάλτε. Και έχουν σκάσει και σε εμάς τα γκαζάκια και σε εσάς πολλές φορές.
2: Αλλά κάποια στιγμή όμως αλλάξτε την νομοθεσία, να τιμωρηθεί το πρώτο γκαζάκι με δεκαετή κάθριξη, να το θυμάται η κοινωνία.
3: Η νομοθεσία, για να λέμε τα πράγματα, καταρχάς να πούμε τη σειρά. Όπως με έχει διαβεβαιώσει και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις κατά σε σπίτια που έμεναν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
2: όπως σε κάθε τέτοια πράξη βίας, πολύ σωστά η πολιτεία μας, μισό λεπτό να το πούμε και αυτό, πολύ σωστά φυλάξε την κλιματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Όμως υπάρχει μία, αυτό που διαπιστώνει η κοινωνία, και εδώ είναι η ερώτησή μου, ότι υπάρχει μία ανοχή στην ακροαριστερή αντίληψη, κύριε Μαρινάκη, και από την παρούσα κυβέρνηση και από το μας δυσαρεστεί.
3: Εκεί θα φτάσω, εκεί θα φτάσω. Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα, και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο, όπως αποφασίσει η δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς και
2: διότι από τη φωτιά που προκλήθηκε από τα γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι φλόγες μπήκαν μέσα στα διαμερίσματα.
3: Ακριβώς.
2: Και εξού οι άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Η μητέρα της
3: κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
2: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ίδιο πατέρα στο νοσοκομείο.
3: Ο πατέρας στο νοσοκομείο. Και άλλοι δύο πολίτες.
2: Αυτό είναι το δολοφονική
3: απόπειρα. Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς, να συνοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Άρα
2: έτσι,
3: το πρώτο και το κυριότερο.
2: Μαρθήν, κύριε,
3: το πρώτο και κυριότερο.
2: Έπεσαν οι βόμβες Μολότοφ στην Ελλάδα.
3: Το πρώτο και κυριότερο, για να τα πάρουμε με τη σειρά, είναι η σύλληψη των δραστών. Το πρώτο κυριότερο είναι να καλά οι άνθρωποι στην υγεία του. Το είπαμε αυτό. Μετά είναι η σύλληψη των δραστών και από εκεί πέρα να πάρουν το δρόμο τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Έτσι. Τότε δεν κυβερνούσε η αριστερά και η κεντροαριστερά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν οι περιβόητοι γνωστοί άγνωστοι. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Και ίσως γι' αυτό και, ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης. Αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα. Και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών, είτε δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή, σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη αξία. Και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός. Είτε είναι πολύ χειρότερο ένας εκρητικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους. Ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη, και αν είναι πολύ έξυπνη η δικαιοσύνη αποφασίσει, είναι η φυλακή. Θα πω όμως κάτι, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχουν οι φυσικοί αυτούργοι των πράξεων αυτών, η ηθική αυτούργοι κατά τον ποινικό κώδικα και οι εντός εισαγωγικών. Η ηθική αυτούργοι, αυτοί τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν εν γνώση τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες και ζούμε τις τελευταίες μέρες με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρα.
2: Μην πάτε στα προσφυγικά, θα σας ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και μια ομάδα η οποία αναρχικών, έτσι τουλάχιστον δηλώνεται, αυτή έχει ταυτότητα, είναι οι Ρουβίκονες, οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος. Προχθές, αφού λοιπόν κάνουν τις επιθέσεις τους, επιχειρήσεις κτλ., κανονικά είναι σαν να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή το κράτος υποχωρεί και μπαίνει μπροστά ο Ρουβίκονες. Προχθές έκαναν και περιπολίες σαν τάγματα εφόδου χιτλερικά στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας τον Εβραίο. Όχι απλώς τους Ισραηλίτες, αναζητώντας τον Εβραίο. Σε μια πόλη της οποίας η ιστορία της είναι συνδεδεμένη με τον εβραϊκό πολιτισμό και με την απώλεια τόσων χιλιάδων εβραϊκής καταγωγής Ελλήνων που δυστυχώς χάθηκαν στα τόπεδα συγκέντρωσης. Στα ναζιστικά, έτσι, στα τόπεδα συγκέντρωσης. Λοιπόν, σε μια τέτοια πόλη τους επιτράπει να κάνουν περιπολία αναζητώντας τον Εβραίο. Δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.
3: Δεν υπάρχει καμία.
2: Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχωρητική εντελώς με τους Ρουβίκονες.
3: Δεν είναι
2: πάρα
3: θέμα.
2: Πολύ.
3: Όχι. Η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου υποχωρητική. Η κυβέρνηση έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή, η πολιτεία έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή να εφαρμόζεται ο νόμος και κάθε παραβατικός να συλλαμβάνεται. Και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπατε, με την όποια απαξία.
2: Αλλά μαθαίνω ότι αυτό όποια είναι από τη δικαιοσύνη. Μήπως έπρεπε να φτιαχτεί ένας νόμος, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η οργάνωση για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
3: Για να λέμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Λοιπόν, καταρχάς, η κυβέρνηση αυτή έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για όλα τα συναφή με όσα συζητάμε αδικήματα. Έχει ανεβάσει τις ποινές και όχι μόνο ως προς την ονομαστική τους ως προς την ονομαστική ποινή ενός αδικήματος, δηλαδή πόσα χρόνια κάθριξη μπορεί να επιβληθεί ή φυλάκιση αν είναι πλημέλημα για ένα αδίκημα, αλλά και ως προς την εκτιτέα ποινή, δηλαδή τον τρόπο έκτησης ποινής. Έχει αλλάξει όλες τις διατάξεις και του ουσιαστικού δικαίου, του ποινικού κώδικα και του δικονομικού σκέλους, ούτως ώστε τα παραθυράκια να ελαχιστοποιηθούν και όταν κάποιος τρώει κάποια χρόνια στην πλάτη να εκτεί πολύ περισσότερα. Έτσι, πάντοτε στα όρια κιόλας και της ΕΣΔΑ και όλων τέλος πάντων όσων πρέπει να τηρούμε ως κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, ως προς τις ποινές και τους ποινικούς κώδικες έχουμε πάει επί το αυστηρότερο που μπορούσαμε να πάμε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δεύτερο που θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να κλείνουμε τα μάτια. Και ναι, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τα τάγματα εφόδου αυτά, με όποια απαξία έχουν οι πράξεις τους, άλλο πράγμα τον καζάκι, άλλο το τρικάκι, αλλά σίγουρα είναι τρομοκρατική ενέργεια. Όταν πας στο σπίτι κάποιου, δεν μπορεί αυτό να μένει ατιμόρυτο και να πετάς κάτι. Δεν μπορεί να μένει ατιμόρυτο και εκεί οι αρχές πρέπει
2: ούτε
3: να επιληθούν.
2: Ούτε να περιπολούν στους δρόμους, ούτε να περιπολούν όπως όταν περιπολούσαν
3: οι
2: χρυσαυγίτες, είχε ξεσηκωθεί το σύνολο της κοινωνίας.
3: Οι άνθρωποι αυτοί τελούν και πρέπει να ελεγχθούν ποιοι τα τελούν και αν τα τελούν.
2: Τι είναι για την κυβέρνηση ο Ρουβίκονας, κύριε Βαρινάκη?
3: Κατά τη γνώμη μου, μια εγκληματική οργάνωση.
2: Είναι
3: μια συμμορία αναλόγως, γιατί το εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με το αν τελούν
2: κακογήματα. Πώς επιτρέπει η κυβέρνηση στο κράτος μας μέσα να κυκλοφορεί μια συμμορία στους δρόμους?
3: Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν είμαι δικαστής και εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ποινικό χαρακτηρισμό, ούτε μπορώ να σας πω πώς θα γίνει μια επιχείρηση. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, τυχαίνει.
2: Έχει εργαλεία η δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει.
3: Ναι, εδώ η σειρά των πραγμάτων.
2: Χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη ή θα χαρακτηρίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Ποιος θα χαρακτηρίσει αυτή την οργάνωση?
3: Μισό λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Όταν κάποιος φέρεται ότι τελεί ένα ποινικό αδίκημα, είτε της παράνομης βίας, είτε κάτι χειρότερο, παράδειγμα απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σωματική βλάβη, είτε πηγαίνει και διαταράσει την οικιακή ειρήνη κάποιου, είτε το οτιδήποτε τέλος πάντων, δεν μπορώ τώρα να ξέρω τι κάνουν ο καθένας κάθε φορά, έτσι, είτε το αδείγμα της απειλής, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να τελούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συλλάβει τους φερόμενους ως δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να χαρακτηρίσει αν όποιος Ρουβίκονας τελεί το Α ή το Β αδίκημα. Και μάλιστα τα αδικήματα δεν τα τελούν οι οργανώσεις, τα τελούν τα πρόσωπα. Τα αδικήματα τελούν φυσικά πρόσωπα. Πρόσωπα παγός. Αν αυτά τα αδικήματα εντάσσονται στη δραστηριότητα μιας συμμορίας, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πάντως, πολιτική οργάνωση, η οποία τελεί από ό,τι φαίνεται ποινικά, ελαφρύτερα ή βαρύτερα ποινικά αδικήματα, για μένα δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που τελούσε αδικήματα σοβαρά.
2: Μήπως αντιμετωπίζεται και ο Ρουβίκονας πολιτικά?
3: Όσοι αντιμετωπίζουν τέτοιες οργανώσεις πολιτικά, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ρίχνουν νερό στο μήλο αυτής της δραστηριότητας.
4: Ναι, το συζητώ. Επαναλαμβάνω.
3: Το ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
4: Ωραία. Πρέπει όμως να το δείτε.
3: Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει με το, να συλλαμβάνονται.
4: Ως κυβέρνηση πρέπει να δείτε τι εργαλεία θα δώσετε στη δικαιοσύνη για να κάνει. Για, δηλαδή, γιατί αυτή τώρα τι λέμε. Εμείς λέμε, λέει, τους πιάνω λέει, η αστυνομία, τους αφήνει η δικαιοσύνη. Και εμείς μένουμε θεατές σε μια δράση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη.
3: Κοιτάξτε.
4: Αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούμε. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τώρα. Ούτε τη δικαιοσύνη μπορώ να κρίνω, ούτε την αστυνομία.
3: Και επειδή μιλάμε τώρα σήμερα αυτό το οποίο συνέβη, το τραγικό, συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν σε ολόκληρες δεκαετίες. Σας θυμίζω το περιστατικό με τις Βαριοπούλες και τις βιβλιοθήκες.
4: Σύμφωνοι.
3: Στο Αριστοτέλειο. Δεκάδες περιπτώσεις όπου η αστυνομία
4: έχει γίνει τώρα, κύριε Βαριοπούλε. Απλώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
3: Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι στην νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια στην εφαρμογή του νόμου και ούτε αυτό είναι ένα δεξιό δόγμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υφίσταται η δημοκρατία. Να σου το πω διαφορετικά. Για να μπορούμε να σταθούμε όλοι, όσοι έχουμε πάρει μια απόφαση να πάρουμε ένα βήμα μπροστά στην πολιτική, όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τις ιδέες τους, όποιες και αν είναι αυτές, πρέπει να έρθουμε και να συμφωνήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Να έρθουν όλα τα μέλη του πολιτικού συστήματος να πούνε, δεν υπάρχουν άβατα,
4: δεν υπάρχει έννοια της κατάληψης στα πανεπιστήμια.
3: Σε μια χώρα που ακόμα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι υπάρχει η έννοια της κατάληψης ενός δημόσιου χώρου. Αυτός που κάνει κατάληψη ενός δημόσιου χώρου, είτε είναι ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι τα προσφυγικά, είναι παράνομος. Είναι παράνομος. Γιατί τα είπα πριν τα προσφυγικά, όχι για να τα σχετίσω.
4: Μην το ξεκινάτε.
3: Νομικά.
4: Γιατί, θα χρειαστείτε τα
3: επαναλαμβάνω.
4: Εννοείται, θα σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα θέματα υπάρχει εκκρεμότητα ακόμη.
3: Σήμερα προέχει να συλληφθούν οι δράστες και πριν και πάνω απ' όλα το λέω. Να κερδίσει τη μάχη που δίνει η γυναίκα αυτή για τη ζωή της και να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι τραυματίες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτης νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να διηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα των Λακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υποδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άνδρας 39 ετών έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση και είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Στη Βενεζουέλα, 4 αστυνομικοί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στη χθεσινή εκπομπή διάβασα μήνυμα ακροατή, διαμαρτυρία δηλαδή, ο οποίος διαπίστωνε διαρροή νερού το τελευταίο δεκαήμερο στην οδό 40 εκκλησιών στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Το ακούστηκε αυτό το μήνυμα και η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου εκ μέρους της ΕΙΔΑΠ μέσω του κυρίου Δημήτρη Γιαννίδη μου έστειλε το μήνυμα ότι η επιδιόρθωση της βλάβης από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ δρομολογήθηκε και επισκευάστηκε εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή χθες. Ευχαριστώ πολύ, μακάρι να υπάρχει τέτοια άμεση αντίδραση σε όλες περιπτώσεις και σε κύριες ακόμη τις οποίες δεν προλαβαίνουν να ανακοινώσω, απλώς τηλεφωνούν οι πολίτες και τις δηλώνουν. Το θέμα είναι να μην μεσολαβεί ο δημοσιογράφος πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Κυρία Γκαμαλέτσου, καλημέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας. Πάμε λοιπόν στο θέμα, των εργατικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ξέρετε ποια είναι η γενική παρατήρηση? Ότι αφήνονται τα θέματα να κακοφορμήσουν. Και τώρα φτάσαμε σε μια απεργία πείνας, ας πούμε.
4: Προσέξτε. Ναι. Γιατί έχει αξία να το αναφέρουμε το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή αυτό το οποίο συνέβη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι σχετίζονται, ούτε κάποια τέτοια αίσθηση, αλλά η νοοτροπία στο πώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα είναι κοινή. Είναι μία. Και το αντιμετωπίζουμε, είναι πληθυντικό σε ευγενίας και αναφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, το χώρο της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς, που κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί έλα

0: να φιλοξενηθούν, αν είναι μέσα παιδιά, να μην πεταχτούν στον δρόμο, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα δυστυχώς όμως ήταν και συγκεκριμένοι από συγκεκριμένο ακραίο χώρο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ήτανε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές πανώ στα προσφυγικά, με τα συγκεκριμένα σήματα των ανθρώπων αυτών.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουν κουμάντο αυτοί.
0: Έρχεται λοιπόν. Μισό λεπτό, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Έρχεται λοιπόν, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έρχεται μια κυβέρνηση και μια περιφέρεια, περιφερειακή αρχή, και λέει τέλος στο πάρτι και εκεί, και σε συνέχεια εκένωση πολλών χώρων. Σας θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες.
2: Όχι,
0: να τα λέμε όλα, κύριε Πρωσέλτα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις εστίες στην Αθήνα τις εκένωσε η κυβέρνηση αυτή. Είχε πάει τότε ο πρίτανης ο κ. Χιάσος, η κυρία Ροκοφίλη, πρόεδρος του ΝΕΔΙΒΙΜ, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και εκένωσαν πολλές καταλήψεις εστίες Αθηνών. Αντίστοιχα λοιπόν, παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση και λέει: τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γίνουν κοιτώνες φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών του Αγίου Σάβα. Και τι περιμένεις?
2: Και οι υπόλοιποι θα γκρεμιστούν.
0: Και τι περιμένεις, ναι. Και να μορφωθεί ο χώρος. Και τι περιμένεις? Το 100% της ελληνικής κοινωνίας να πει: και αργήσατε. Και υπάρχει ένα κομμάτι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου και κάποιον ακόμα.
1: Μα εδώ βγήκε η δημοτική σύμβουλος και είπε ότι επί της ουσίας δικαιολογείται η κατάληψη.
0: Διαμαρτυρίας και συναυλίες, και είδαμε και κάποιους γνωστούς ευαίσθητους δίθεν.
1: Αλλά δεν κυβερνούν αυτοί, κύριε Μαρινάκη.
0: Μα επειδή δεν κυβερνούν,
1: είναι μειοψηφία όμως.
0: Επειδή δεν κυβερνούν,
1: οι περισσότεροι έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
0: Επειδή λοιπόν έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση και δεν κυβερνούν.
1: Οι περισσότεροι.
0: Ναι, επειδή έχουμε ψηφίσει μια κυβέρνηση.
1: Οι περισσότεροι αποφασίζουμε για κάτι. Οι μειοψηφίες κάθονται και αν αποκτήσουν πλειοψηφία θα μας κυβερνήσουν.
0: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση.
1: Αλλά προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, αν μπορώ να απαντήσω.
1: Όχι.
0: Επειδή ο κόσμος ψήφισε μια κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο, η κυβέρνηση αυτή, σε αντίθεση με πολλές άλλες, σχεδόν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μετατρέπει και τη συγκεκριμένη κατάληψη, αφού γίνει η επιχείρηση που πρέπει να γίνει σωστά, σε ένα κοιτώνα φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών. Το δρόμο λοιπόν για όλα μας τον δείχνουν οι δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσουμε πουθενά. Με οποιοδήποτε κόστος και κάθε παραβατικός, όπου και αν ανήκει, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκει, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Γιατί το λέω αυτό?
2: Ναι.
0: Γιατί για δεκαετίες.
2: Τώρα κάνετε
0: όλα
2: τόνωση
0: αυτά...
2: αυτοπεποίθησης.
0: Όχι, δεν κάνω τόνωση αυτοπεποίθησης. Παρουσιάζω τα πραγματικά δεδομένα.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω
1: ζήσει, αλλά...
0: κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ έχω, επειδή έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι για 45 χρόνια στη μεταπολίτευση, από το 1974 μέχρι το 2019, επί των ημερών δεξιών, αριστερών, κεντροαριστερών κυβερνήσεων, όταν γινόταν μια κατάληψη σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, λέγαν: α, πήρε απόφαση
1: πάντως...
0: η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών.
1: Για
0: μια παράνομη πράξη.
1: Ναι,
0: αλλά... άλλαξε αυτό από το 19 και μετά.
1: Ναι.
0: Άλλαξε.
1: Ναι, αλλά...
0: να μην το πούμε αυτό δηλαδή.
1: Ναι, όμως. Το κράτος το κυβερνάει η κυβέρνηση του 41% και όχι η κυρία Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων της παρατάξεως του κυρίου, του κυρίου Δούκα, που δικαιολογεί τις καταλήψεις. Δεν κυβερνάει εκείνη. Εκείνη κυβερνάει ένα κομμάτι
0: όμως
1: του Δήμου Αθηνών. Τώρα όμως εδώ έχουμε πρόγραμμα του κυρίου Χαρδαλιά. Φαντάζομαι θα υλοποιηθεί.
0: Θα υλοποιηθεί. Προφανώς θα υλοποιηθεί. Ναι, επειδή όμως συμφωνώ ότι το κράτος το κυβερνά κάθε φορά αυτοί που επιλέγουν οι πολίτες, η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Αντίστοιχα όμως, μεγάλη ευθύνη διοίκησης έχουν και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, και η πολιτική στάση καθενός, ο οποίος έχει την οποιαδήποτε δημόσια θέση,
1: και την αξιολογούμε, κύριε Μαρινάκη.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά κυβερνάει η κυβέρνηση.
0: Ναι, κυβερνάει η κυβέρνηση και γι' αυτό και εφαρμόζει τον νόμο. Και όπου δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει ο νόμος, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούμε τις φωνές εκείνες, τις υγιείς φωνές αντιπολίτευσης.
1: Το αυτοσχέδιο μνημείων στο Σύνταγμα, τι θα κάνει, τι θα γίνει?
0: Εδώ.
1: Πού είναι αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης ακόμη?
0: Εδώ, ναι,
1: το μελετά,
0: πρέπει
1: στο Υπουργείο Αμήνης, στο Πεντάγωνο, τι σχέδια είναι όλα αυτά?
0: Δεν γνωρίζω αυτό να σας απαντήσω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι έως ότου γίνουν οι εκλογές, στον χρόνο που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός μας στο μυαλό του, που μας δει στον χρόνο.
0: Τον άνοιξε το 27.
1: Την άνοιξε.
0: Δεν έχει να κάνει με τις
1: εκλογές. Φαντάζομαι ότι δεν θα είμαστε με το αυτοσχέδιο μνημείο.
0: Το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη,
1: ναι,
0: το οποίο είναι εκεί για να τιμώνται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε η αναμόρφωσή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με τις εκλογές, και φαντάζομαι
1: θα
0: ότι θα
1: επαναλάβουμε το αυτονόητο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας μπορεί να γίνει στο σημείο που έγινε η τραγωδία και όπου αλλού.
0: Όχι μόνο,
1: όπου αλλού προσθέτω και όπου αλλού.
0: Τα Τέμπη ήταν μια.
1: Αλλά περιμένουμε ακόμη το σχέδιο του Υπουργείου Αμήνης όμως.
0: Τα Τέμπη ήταν μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε η χώρα. ο κόσμος δικαιολογημένα και πριν και πάνω πολλές συγγενείς των θεμάτων ζητούν δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το

0: οποιοδήποτε μνημείο, είτε στο χώρο που έγινε το δυστύχημα, είτε οπουδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Όλο αυτό πρέπει να μπλέκεται με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τα έχουμε πει αυτά, είναι λυμένα. Δυστυχώς δεν συμφωνούσαν όλοι σε αυτό, αλλά νομίζω ότι η καθήκον της κυβέρνησης είναι να πηγαίνει με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που εκφράζουν τη λογική και το αυτονόητο.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα είναι και σε μια γειτονιά του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι, όπως είναι και στην περιφέρεια, σε άλλες πόλεις περιφερειακές. Έχει, χωρίς να έχει προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος. Μας μπερδεύετε, ναι. Και μην πω και αλαλιάζετε και την αντιπολίτευση.
0: Δεν είναι κάθε
1: Τελικώς,
0: μέρα.
1: Έχουμε προεκλογική εκστρατεία ή δεν έχουμε.
0: Τυχαίνει και συνομιλείτε με τον άνθρωπο που είχε εκλεγεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ήμουν γραμματέας του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές και έχω ζήσει από κοντά τη λογική του Πρωθυπουργού τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ως συνεργάτης του Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι εκλογές δεν κερδίζονται την προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ξεκινάει την επόμενη των προηγούμενων εκλογών. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν ξεκίνησε τώρα, για να πει κανείς ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα βρίσκεται είτε στην περιφέρεια είτε στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς η συχνότητα έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις του στο εξωτερικό, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν ως προς την επικαιρότητα και τις ανάγκες νομοθέτησης. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και τις εκλογές και πρώτο ο Θεός, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά, και μετά τις εκλογές. Τα προβλήματα δεν αλλάζουν ως προς την έντοσή τους ή συσσωρεύονται με βάση το αν είσαι ή όχι σε προεκλογική περίοδο.
1: Η θέση, αν καταλαβαίνω καλά, της κυβερνήσεως είναι ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια που βάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο τραπέζι για να πολιτικολογούμε. Έτσι. Μάλιστα. Το πότε εκπληρώνεται, κατά την άποψή σας, χρονικά αυτή η αντίληψη? Δηλαδή, όταν υπάρχει περιθώριο χρόνου να γίνουν πολλές εκλογές ή όταν δεν υπάρχει περιθώριο για πολλές εκλογές?
0: Εννοείται το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο χρόνος των εκλογών έχει προσδιοριστεί από τον Πρωθυπουργό για το 2027 για δύο λόγους. Και η άνοιξη λόγω της επικείμενης προεδρίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η λογική των σταθερών εκλογικών κύκλων. Το είδαμε το 23, θέλουμε να το δούμε και θα το δούμε το 27 και πρέπει αυτό να μείνει ως κάτι, ως μια σταθερά, εκτός προφανώς συγκλονιστικών ή σημαντικών εξελίξεων όπου μπορεί να είναι εξαιρέσεις των κανόνων. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος που θέλουμε και θα κάνουμε εκλογές το 27. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι κάθε μέρα παραπάνω την οποία θα έχουμε μπροστά μας είναι μια μέρα να παραδώσουμε ένα ακόμα κέντρο υγείας ανακαινισμένο, ένα ακόμα ανακαινισμένο νοσοκομείο, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο, μία ακόμα δέσμη φοροελαφρύνσεων, όπως αυτές οι οποίες ανακοινώσουμε στη ΔΕΘ σε συνέχεια των προηγούμενων και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 27.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών ακόμα.
0: Ναι, θα έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση από ό,τι φαίνεται τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Το 2026, η ΔΕΘ του 25, άρα το 2026, είναι η χρονιά των φοροελαφρύνσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να θυμηθεί κανείς.
1: Και θα αυξήσετε ενδεχομένως τον φόρο στα μερίσματα?
0: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Να πω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι όταν μειώσαμε το φόρο των μερισμάτων, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, εμείς το μειώσαμε στο 5% από το 10%. Όταν ο φόρος των μερισμάτων ήταν στο 10%, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα.
1: Που είχε μειώσει η κυβέρνηση Τσίπρα από το 15 στο 10.
0: Τα έσοδα του.
1: Εσείς το παραλάβατε 10%.
0: 10%
1: το φόρο.
0: Και το πήγαμε στο 5. Όταν ήταν 10% ο φόρος για τα μερίσματα, τα έσοδα του κράτους από τα μερίσματα ήταν 170 εκατομμύρια. Όταν πήγε στο 5%, τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, ξεπέρασαν τα 310 και έφτασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει, εδώ είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναδεικνύει και τον οικονομικό αναλφαβητισμό της αντιπολίτευσης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Έχετε παραπάνω φορολογικά έσοδα, άρα βάζετε παραπάνω φόρους. Το αντίθετο ισχύει. Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα. Γιατί? Πρώτον, γιατί με την πολιτική μας δημιουργούνται δουλειές. 560.000 άνθρωποι που δεν είχαν δουλειά μέχρι πρότινος βρήκανε δουλειά. Άρα εκεί που πληρώνονταν από το κράτος για το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε τη φοροδιαφυγή και μεγαλώνει η πίτα.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: μέρισμα το κράτος από τις μετοχές του στην Εθνική Τράπεζα?
0: Ναι, τώρα τα προβλεπόμενα. Δεν το ξέρω λεπτομερώς.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι προστίθεται φόρος, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι δεν μπαίνει κανένας φόρος στις τράπεζες κτλ.
0: Εισπράττει
1: φόρο από το ελληνικό κράτος και από τα μερίσματα της Εθνικής Τράπεζης και από τα ποσοστά του κράτους.
0: Εδώ να πούμε καταρχάς, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς είναι ο πρωθυπουργός και ο πρωθυπουργός του αναβαλλόμενου φόρου. Αλλά πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, γιατί μιλάμε για τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή την αναβολή υποχρέωσης των τραπεζών να πληρώσουν φόρο. Γιατί οι τράπεζες έκλεισαν. Γιατί στη χώρα αυτή, η χώρα αυτή είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα, δεν ξέρω, που έκλεισαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δηλαδή βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού. Όχι οι τράπεζες ως κάτι άειλο, αόριστο, οι καταθέσεις μας, οι κόποι μας, το βιός των ανθρώπων. Και βέβαια ένας από τους πιο βασικούς πυλώνας, ο πιο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Γιατί σε μια οικονομία που καταραίουν οι τράπεζες δεν μπορεί να μιλάει ούτε για ανάπτυξη, ούτε για θέσεις εργασίας, ούτε για τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κοινικά είπε 11 χρόνια μετά ότι θα έπρεπε να τις κλείσω την πρώτη μέρα. Όχι απλά δηλαδή ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο έκανε, αλλά είπε ότι θα έπρεπε να το έχω κάνει και νωρίτερα. Και παραδίδει μαθήματα για το τραπεζικό σύστημα. Κύριε Πρωτοσάλτε, ο κύριος Τσίπρας, αν τα μετρήσετε, μέσα σε 1-2 εβδομάδες μας έχει βρει ως κράτος γύρω στα 10-15 δισεκατομμύρια. 4-5 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες, γύρω στα 5-6 δισεκατομμύρια από την εντιμότητά του. Όπως είπα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες και βρήκε 10-15 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια.
1: Είναι 1500 αφημείο, όπως είπαν τα στελέχη του. Δηλαδή...
0: Κοιτάξτε. Ακούστε να δείτε. Έχει μια διαφορά ο κύριος Τσίπρας από τους υπόλοιπους ενδυνάμει πρωθυπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς. Κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Τιμήθηκε από τους πολίτες κατά πλειοψηφία και πήρε την μπαγκέτα του κράτους. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει. Ήρθε λοιπόν τότε ο κύριος Γιούνκερ και του είπε, γιατί ήμασταν όντως σε περιβάλλον μνημονίων, παρένθεση, τα οποία θα καταργούσε ο κύριος Τσίπρας και μας φόρτωσε 120 αχρίαστα δις και ένα αχρίαστο μνημόνιο. Άρα το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αναγκαίο κακό ή τέλος πάντων κάτι αναπόφευκτο, ήταν μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα και προσωπικά του ιδίου. Γιατί λένε, τι λένε οι Σιριζέοι ή οι νεόκοποι της Ελλάς ή οι παλαιότεροι, ναι, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αλλιώς, είχαμε μνημόνιο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση, γιατί θα φορτωνόμασταν το τρίτο μνημόνιο 120 δις. Κλείνει η παρένθεση. Έρχονται λοιπόν και ήρθε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ τότε και του είπε να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Εγώ δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης κανενός, σας προλαβαίνω. Έτσι. Ούτε εγώ, ούτε πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που εκπροσωπώ και η παράταξη που ανήκω. Και επέλεξε ο κ. Τσίπρας να φορολογήσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Σας θυμίζω ότι επέβαλε η αύξηση 30 φορολογικούς συντελεστές. Παραδείγματος χάρη τον ένφια. Την προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις. Και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα.
1: Έκανε ένα ασφαλιστικό. Δεν μπορούσαν να πάρουν τη σημαία τους και να φύγουν.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Ωραία. Οι εφοπλιστικές εταιρείες μπορούσαν να το κάνουν εκ της φύσεως του επαγγέλματος.
0: Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ποιον θα φορολογήσουμε, εγώ σας απαντώ καθαρά. Εμείς όσο είμαστε κυβέρνηση δεν θα φορολογήσουμε κανέναν. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους για όλους, πολύ περισσότερο για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φορολογήσουμε ούτε το 1%, ούτε κανέναν. Γιατί αυτό το δίθεν κακό 1%. Που ουδέποτε φορολόγησε ο κύριος Τσίπρας, εμείς τι θέλουμε, πάντοτε υπό τους κανόνες της αγοράς, να δημιουργεί παραπάνω θέσεις εργασίας, να προσφέρει καλύτερες δουλειές στον κόσμο, να φέρνει περισσότερα έσοδα στο κράτος, όπως συμβαίνει αυτό που σας είπα με τα μερίσματα, έτσι το κράτος να έχει τη δυνατότητα να μειώνει κι άλλο τους φόρους, να στηρίζει κι άλλο την κοινωνία, να αυξάνει κι άλλο τις συντάξεις και να πάρει ανάσα η κοινωνία.
1: Ο καλά αμοιβόμενος, γιατί πασχίζει ιδιωτικός υπάλληλος που είναι στο 44% συντελεστή και νιώθει ή του προσδίδεται η εικόνα ότι είναι ένας ονάσης. Θα ελαφρυνθεί προσεχώς, κύριε Μαρινάκη, τι λέτε.
0: Τι κάναμε τώρα,
1: πολύ σύντομα.
0: Πρώτη πρώτη του 26 πήγαμε το φόρο εισοδήματος από το 29 που ήταν το 19, το 22 το είχαμε πάει, στο 22 το είχαμε πάει μέχρι το 25, το πήγαμε στο 20%, 18 αν έχεις ένα παιδί, 16 αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0 αν είσαι νέος ή πολύτεκνος και 9% αν είσαι μέχρι 30 ετών. Αυτό τι σημαίνει, ότι εκεί που σου παρακρατείται από το μισθό σου το 29%, τώρα σου παρακρατείται αν έχεις και τρία παιδιά μέχρι και το 9. Αν έχεις δύο το 16. Ναι. Περίπου το μισό από ότι σου παρακρατείται αν έχεις δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει μια σταθερή, έμεση αλλά ξεκάθαρη αύξηση του εισοδήματος. Αυτό για ποιους ισχύει, για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσιοτούτους στο δημοσίο και το ιδιωτικό τομέα. Τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Τώρα θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Έχουμε μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων.
1: Θα διευκολύνεται την επιχείρηση που θέλει να δώσει αύξηση στον εργαζόμενο, αλλά αυτή η αύξηση μετατρέπεται σε φόρο και
0: αυτό,
1: καθόλου αύξηση.
0: Αυτό
1: θα το βοηθήσετε για να ανέβει κάτω το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Στο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο το έχουμε μειώσει μεν, αλλά έχει αυξηθεί σε κάποιες παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα, για ένα κόστος δηλαδή της επιχείρησης, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κόστος το οποίο δεν φταίει, για το οποίο δεν φταίει ούτε ο επιχειρηματής ούτε ο εργαζόμενος. Για το μη μισθολογικό κόστος όμως, να πω, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 50% στα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα. Πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο, λέω εγώ. Το φόρο των επιχειρήσεων το έχουμε μειώσει από το 28% στο 22%, τα μερίσματα στο 5% και τις ασφαλιστικές φορές κατά 6 μονάδες. Δεν λέω ότι αυτά αρκούν, χρειάζονται κι άλλες. Και άλλες ανάσες οι επιχειρήσεις.
1: Φανταζόμαστε θα τα ακούσουμε.
0: Και, κύριε Προσέλετε, το πιο σημαντικό και
1: διάλειμμα,
0: εγώ αυτό
1: θέλω. Αν μου επιτρέπετε, ναι, διάλειμμα, ναι, και θα κάνουμε μετά τον επίλογο, γιατί συνέβη και ένα ακόμη γεγονός θες, το οποίο θα ήθελα να πάρω το σχολείο σας. Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ. Κύριε Μανάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχω να σας κάνω μια πολύ. Έχω άλλη μια ερώτηση και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το τι θα δώσουμε κάθε φορά, ποια θα είναι τα μέτρα, αλλά μιλάμε ελάχιστα. Ειδικά τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε για το πώς θα τα δώσουμε, δηλαδή από πού θα βρούμε τα λεφτά. Την έχω κάνει πολλές φορές αυτήν την ανάλυση, τώρα προφανώς δεν έχουμε το χρόνο. Σημασία έχει δηλαδή να μεγαλώνεις την πίτα και από αυτό το μεγάλωμα να δίνεις πίσω στον κόσμο όσα παραπάνω μπορείς και όσο πιο γρήγορα γίνεται, και όχι να τάζεις είτε από λεφτά που δεν υπάρχουν, χωρίς να το κοστολογήσεις κιόλας, όπως κάνει η αντιπολίτευση, είτε να τα παίρνεις από τις επόμενες γενιές. Ναι.
1: Χθες ένας άνθρωπος που προσωπικά συμπαθώ και είναι φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Γουρός, υπέπεσε σε ένα σφάλμα, σε ένα τόπιμα. Πήγε σε μια εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού, δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις και έφυγε. Λάθος ένα. Λάθος δύο, και αυτό είναι ακόμη για μένα χειρότερο, έδωσε μια προειδοποίηση ότι θα το πει στο αφεντικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνετε η πολιτική, ότι να πάρετε τηλέφωνο το αφεντικό μας κάνει ντά. Πολύ κακό.
0: Το χθεσινό,
1: πάρα πολύ κακό. Αλλά δεν το περίμενα πραγματικά από τον κύριο Σπουρό. Τον οποίο συμπαθώ,
0: όλα,
1: επαναλαμβάνω, και δεν αποσύρω
0: τη συμπάθειά μου. Είχα σκοπό να ξεκινήσω την... τη σημερινή μου συνέντευξη με αυτό το οποίο είδα χτες, το βίντεο που είδα χτες που ανέβασε ο κ. Ζαχαρός, και λόγω και της ιδιότητάς μου, υπουργός δηλαδή αρμόδιος για τον τύπο, πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κ. Ανδρουλάκης το βίντεο αυτό. Ο κ. Γουρός, πέραν από πρώην Περιφερειάρχης και στέλεχος του Πασόκ, είναι ανακοινωμένος και υποψήφιος βουλευτής του Πασόκ. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά, μια ξεκάθαρη, έμεση αλλά ξεκάθαρη απειλή προς τον κύριο Ζαχαρό, ότι θα χάσει και τη δουλειά του ενδεχομένως. Όταν λέει ελπίζω να βλέπει ο εργοδότης σου, ελπίζω μήπως και σε διώξει κιόλας. Και είναι και άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας όλου αυτού του πολιτικού χώρου ευρύτερα, που φωνάζει για την ελευθερία του τύπου, για το κράτος δικαίου, ενώ η ίδια η Κομισιόν λέει ότι τα χρόνια αυτά έχουμε αξιοσημείωτη πρόοδο, και όταν συμβαίνει κάτι, 99% συμβαίνει από δικά τους στελέχη, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση σε ένα κόμμα ο κύριος Γουρός με τέτοια συμπεριφορά. Και εφόσον δεν διαγράψει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Γουρό, στην πραγματικότητα επαινεί την συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρινάκη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Χρόνια πολλά, Αργυρούλα, χρόνια πολλά, Αργύρι.